0: Real FM.
1: Έλα Γιώργο.
2: Έλα Κασιανή.
1: Έμαθες ότι θα είσαι 6-8 την νέα σεζόν.
2: 6-8, ε. Κοίτα, πάντα ήθελα να κάνω κουμπί με τον Πογιόπουλο.
1: Γιώργο.
2: Ναι.
1: 6-8 το πρωί.
2: Το πρωί θα είμαι.
1: Ναι, θα είμαστε μαζί 6-8 το πρωί.
2: Και τι ώρα θα ξυπνάμε και τι θα λέμε.
1: Τα πάντα. Ειδήσεις, την κίνηση, χρηστικά θέματα. Ό,τι χρειάζεται κανείς για να ξεκινήσει τη μέρα του.
2: Ναι, ανέκδοτα θα λέω.
1: Όλα εκτός από ανέκδοτα.
2: Και εσύ τέκνον μου Κασιανή.
3: Γιώργος Παγάνης, Κασιανή Βραχά. Καθημερινά 6 με 8 το πρωί. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
2: Να πω τώρα ανέκδοτο.
0: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
4: Radio Preveza 93.

0: Real FM.
1: Ωχ, πάλι οι κάτζουνε. Ναι.
2: Ιωσήφ, πρέπει να γυρίσουμε γιατί θα γίνουν εκλογές.
1: Ναι.
2: Γιατί μου το κλείνεις. Πρέπει να γυρίσουμε σου λέω.
3: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 4.
0: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
3: Radio Preveza 93.

0: Όταν έρχεται η Παρασκευή, ρε παιδί μου, σαν να. Δεν ξέρω, σαν να σε γεμίζει πάλι με ενέργεια, γιατί λες Σαββατοκύριακο μπροστά. Άρα είναι αυτό το οποίο λέμε εμείς. Η Παρασκευή δεν είναι η τελευταία μέρα της εβδομάδας, είναι η πρώτη μέρα του Σαββατοκύριακου. Βεβαίως για αυτούς που δεν εργάζονται το Σαββατοκύριακο. Για μας που έχουμε πακετάκι το Σαββατοκύριακο που έχουμε μπροστά μας. Τώρα που το σκέφτομαι, έχουμε πακετάκι και το επόμενο Σαββατοκύριακο που είναι η ΔΕΘ. Ναι. Τώρα που το σκέφτομαι ακόμα περισσότερο, έχουμε πακετάκι και το μεθεπόμενο Σαββατοκύριακο, γιατί θα ανέβει ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης στη Θεσσαλονίκη. Έχουμε πράγμα δηλαδή. Όλος ο Σεπτέμβρης, το τέλος του Αυγούστου, έχουμε φτάσει 28. Και μέχρι και το πρώτο 15ήμερο του Σεπτεμβρίου, έχω την εντύπωση ότι Σαββατοκύριακο δεν θα δούμε. Δεν θα δούμε καθισιό. Αλλά εντάξει, έτσι είναι τα πράγματα. Τι να πούνε και οι άλλοι, που βρίσκονται έξω στο πεδίο. Τέλος πάντων, ας τα βάλουμε σε μία σειρά τα πράγματα. Πολλές φορές καλημέρες, ανταμώνουμε και σήμερα. Έχουν περάσει 24 ωρίτσες, κάτι λιγότερο από 24 ωρίτσες, διότι την πρώτη καλημέρα τη λέμε στις 6 ώρα το πρωί. Φεύγουμε κατά τις 9 η ώρα. Γυρίζουμε ξανά στις 6. Οπότε καταλαβαίνετε αυτό το τριωράκι. Άντε, με 21 ώρες έχουν περάσει. Θα τα πούμε λοιπόν και το Σαββατοκύριακο και από Δευτέρα τα κεφάλια μέσα. Μάλλον όχι τα κεφάλια μέσα, τα μάτια ανοιχτά. Και τα αυτιά ακόμα περισσότερο, διότι η ενημέρωση ξεκινά από τον Real FM από τη Δευτέρα 31 Αυγούστου. Για πάμε λοιπόν. Ο κύριος Νίκος Σαπρανίδης είναι απέναντί μου στη ρύθμιση των ήχων. Καλημέρα σας, κύριε Σαπρανίδη. Εγώ δεν είμαι. Παιδιά, να ξέρετε, πάντα προσφέρομαι να φτιάξω καφέ.
1: Αλλά για κάποιο λόγο κανένας δεν πίνει τον καφέ που φτιάχνω. Δεν ξέρω γιατί. Δεν ξέρω.
0: Ειλικρινά, εμένα μου αρέσει, να ξέρετε, και με κρατάει και ξύπνιο. Δεν ξέρω για τους υπόλοιπους. Για να μην τον πίνουν, κάτι θα ξέρουν. Αλλά, οκ. Okay. Γούστα είναι αυτά. Στο 211-200-8200 η κυρία Φράνσις Παράσχη. Καλή σας ημέρα, κυρία Παράσχη. Στούντιο papakirialfm.gr είναι το mail μας. Και βεβαίως θέλουμε να μας δώσετε τον πανμό της πόλης, να μας πείτε τι συμβαίνει εκεί έξω και να δούμε και πόσοι από εσάς βρίσκεστε ακόμα σε διακοπές, πόσοι γυρίζετε και ποιοι. Ναι, θέλω ονόματα και διευθύνσεις για να δούμε από εκεί που είχατε πάει διακοπούλες, εάν φέρατε και τα καλούδια σας μαζί. Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο του Αληθινού Ραδιοφώνου. Θα πορευτούμε μαζί μέχρι τις 9. Έχουμε πολλά πράγματα να πούμε. Ασφαλώς, νομίζω ότι όλοι το καταλάβατε. Η μάχη της Θεσσαλονίκης έχει ξεκινήσει σε πολιτικό επίπεδο. Εδώ στην Αθήνα έχει ξεκινήσει και η μάχη του κουνουπιού. Καθυστερήσανε. Τα λέγαμε εμείς τις προηγούμενες εβδομάδες. Τις προηγούμενες εβδομάδες μας λέγανε άλλα λόγια να αγαπιόμαστε. Θα τα πούμε και αυτά, γιατί έχω πολλά ερωτήματα. Ας ξεκινήσουμε σήμερα κάπως έτσι, παρακαλώ.

Παρασκευούλα λοιπόν σήμερα 28 Αυγούστου του Σωτηρίου έτους 2026, γιατί το γύρισα εκεί, 2026, κάτι θα ξέρει το μυαλό. Να περάσετε όμορφα όσοι είσαστε στις δουλειές σας. Να σας υπενθυμίσω ότι έχει φτάσει 6 ώρα, είναι 6 λεπτά μετά τις 6 ώρα το πρωί. Σε κάποιους τελειώνει η βάρδιά τους τώρα και θα μπουν στο αυτοκίνητο για να γυρίσουν στο σπιτικό τους. Κάποιοι άλλοι πιάνετε βάρδια τώρα. Σε κάθε περίπτωση όλοι και όλοι εσείς και όλες εσείς εκεί έξω που είσαστε από μέσα, μετά τα μεσάνυχτα και δουλεύετε, εργάζεστε, προετοιμάζετε την πόλη για να τη βρούμε καθόλου έτοιμα, καθόλου έτοιμη, την καλημέρα μας, την αγάπη μας, τις ευχαριστίες μας. Αισθάνομαι ιδιαίτερα χαρούμενος που αισθάνομαι τη φωνή μου λίγο σιγά σιγά να αρχίσει να αρχίζει και παίρνει τα πάνω της και έχει φτιάξει και η διάθεσή μου. Μέχρι χθες οφείλω να σας πω ότι με ταλαιπωρούσε πάρα μα πάρα πολύ. Δεν μπορούσα σαν πρανίδι ούτε το θέμα να σπικάρω στο δελτίο ειδήσεων. Δεν μπορείς να φανταστείς. Αλλά εντάξει, θέλει προσοχή. Δεν ξέρω από πού. Η αλήθεια είναι ότι επειδή δεν είμαι και από τους πιο έτσι μανιώδεις καπνιστές, όταν με πιάνει, με πιάνει. Και αυτό δημιουργεί έτσι κάποια ζητήματα. Γι' αυτό όλα τα πράγματα χρειάζονται με μέσο. Ο ήλιος θα αναντήλει 50 λεπτά μετά τις 6 ώρα το πρωί, θα δύσει 2 λεπτά μετά τις 8 η ώρα το βράδυ. Τα έχουμε πει, μεγαλώνει η μέρα, μεγαλώνει η νύχτα, μικραίνει η μέρα. Έλα, θα το βρούμε που θα πάει. Αλλά σε κάθε περίπτωση θα είναι και η σημερινή ημέρα πάρα πολύ ζεστή. Οπότε θέλει πολύ μεγάλη προσοχή από τη δική σας την πλευρά, από όλους σας. Διανύουμε ήδη τη 240η ημέρα του έτους. Αυτό το σημείο που έρχεται το λατρεύω. Δώσ' το.

Έρχονται και τα μηνυματάκια σας και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θέλω κι άλλα όμως. Θέλω να μου πείτε, γιατί σίγουρα τα έχετε δει, ασφαλώς θα σας δώσουμε και το ρεπορτάζ και θα σας βάλουμε και μέσα, έτσι ξέρετε, σε αυτά τα οποία υπόθηκαν και δεν τα έδειξαν οι κάμερες, δεν τα έχουν πει κάποιοι άλλοι, θα τα ακούσετε εδώ. Διότι αυτή είναι η δουλειά μας, έτσι να τα προχωράμε και μισό βηματάκι παραπάνω. Όποτε μας το επιτρέπουν οι καταστάσεις, βεβαίως, βεβαίως. Θέλω τη γνώμη σας λοιπόν, διότι από ό,τι φαίνεται έχει δώσει πολύ μεγάλο βάρος η κυβέρνηση, όχι μόνο η κυβέρνηση, θα δείτε τις επόμενες ημέρες να δίνει ιδιαίτερα μεγάλο βάρος και η αντιπολίτευση, τα κόμματα της αντιπολίτευσης στη Θεσσαλονίκη. Η Βόρεια Ελλάδα, λέει, θα παίξει πολύ σημαντικό ρόλο στο αποτέλεσμα των εθνικών εκλογών. Τη θυμηθήκανε, βεβαίως η κυβέρνηση θέλει να περάσει το μήνυμα ότι είδατε εμείς, για να μικρύνει η απόσταση ανάμεσα στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, για να κλείσει η ψαλίδα. Κάνουμε έργα στη συμπρωτεύουσα, τα οποία έργα τώρα κόβουμε τις κορδέλες εν ώψη και των εθνικών εκλογών. Έκανε περιοδεία, παραμένει ο Μητσοτάκης στη Βόρεια Ελλάδα. Σήμερα θα είναι και στη Φλόρινα και στην Κοζάνη. Θα σας πούμε τι ακριβώς θα κάνει. Σας τα έχουμε πει βασικά, γιατί τα λέμε νωρίτερα. Και μετά εμείς πάμε και ένα βήμα παραπάνω. Δηλαδή σήμερα που θα ακούτε από τους άλλους το τι θα κάνει ο Μητσοτάκης στη Θεσσαλονίκη, στη Φλόρινα, στην Κοζάνη, στην Πτολεμαΐδα, εσείς από το Real FM τα έχετε ακούσει 2-3 μέρες νωρίτερα. Σήμερα από το Real FM θα ακούσετε τι πρόκειται να γίνει από Δευτέρα στη Θεσσαλονίκη. Γιατί πρόκειται πραγματικά να γίνει της Θεσσαλονίκης. Θα είναι και ο Τσίπρας πάνω. Και προσέξτε, αν εξαιρέσετε τον Κυριάκο Πιερακάκη που πρέπει να μείνει πίσω, όλο το υπόλοιπο Υπουργικό Συμβούλιο θα βρίσκεται στη Βόρεια Ελλάδα. Έχει να γίνει της Θεσσαλονίκης φέτος. Κάπως έτσι πάει η πολιτική ζωή του τόπου. Όπως και το τραγουδάκι. Ναι, με σκαμπανεβάσματα. There's times when this dress rehearsal seems incomplete. Έχουμε και πολύ ωραίες ενδιαφέρουσες γονίτσες στο σημερινό μας ημερολόγιο. Με ρωτάτε ήδη για τον ιό του Δυτικού Νείλου. Θέλετε να σας πω τώρα κάτι, γιατί εγώ αρχίζω και εκνευρίζομαι έτσι και θα γκρινιάξω. Δεν μας έλεγαν άλλα τις προηγούμενες ημέρες. Δεν μας έλεγαν άλλα. Μόνο εγώ τα θυμάμαι. Δεν είχαμε φιλοξενήσει τον κύριο Βασιλακόπουλο και μας έλεγε όχι, έγινε ό,τι έπρεπε να γίνει, το κάναμε. Το κάναμε ασφαλώς. Απλά υπήρχε έξαρση και δεν. Και δεν μπορούμε να ψεκάσουμε παραπάνω, διότι αν ψεκάσουμε παραπάνω θα πεθάνουν τα υπόλοιπα ζωηθιάκια. Και εδώ έχουμε 13χρονο ο οποίος έχει προσβληθεί από τον ιό του Δυτικού Νείλου. Ο Πατούλης, ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, μας είπε άλλα. Ότι προφανώς δεν έγιναν σωστά οι ψεκασμοί όταν ήταν νύμφες, λέει, τα κουνούπια. Τώρα που είναι εκεί ψηλά και πετάνε, ο Θεός να βάλει το χέρι του. Και μάθαμε ότι εχθές το βράδυ, μισό λεπτάκι, γιατί μου το έστειλαν κιόλας, με τουρμπίνες, λέει, κάνανε ψεκασμούς, νυχτερινούς ψεκασμούς με τουρμπίνες στη Λούτσα, από την περιφέρεια της Αττικής. Ρε παιδιά, μήπως καθυστερήσατε λίγο. Ήρεμα ρωτάω. Μήπως δεν κάνατε αυτό το οποίο έπρεπε να κάνετε την ώρα που έπρεπε να το πραγματοποιήσετε και τώρα τρέχουμε όλοι. Ήρεμα ρωτάω και περιμένουμε και κάποιες απαντήσεις. Άκουσα προσεκτικά και τον κύριο Χαρδαλιά και πάλι δεν ξέρω, το είδατε κι εσείς. Ο ένας τα ρίχνει στον άλλον. Έπρεπε, λέει, να είχαν μεριμνήσει οι Δήμοι. Οι Δήμοι, λέει, μα είναι δουλειά της περιφέρειας. Δεν ξέρω τι να σας πω. Μπάχαλο. Κατά τα άλλα, στη Θεσσαλονίκη, Σαπρανίδη, έχουμε το καλύτερο, τελειότερο και πιο σύγχρονο μετρό του κόσμου. Διότι σαν το μετρό της Θεσσαλονίκης δεν έχει

το πνευστό έτσι να κάνει τη δουλίτσα του. Στις σημερινές λοιπόν γωνιές του ημερολογίου μας, της ατζέντας μας, βλέπουμε το 1826 η μάχη του Πολυαράβου. Οι οπλαρχηγοί της Μάνης κερδίζουν τον κύριο όγκο των δυνάμεων του Ιμπραήμ. Έτσι η Μάνη δεν υποκύπτει πλέον στον Ιμπραήμ και μένει ελεύθερη μέχρι τέλους. Επίσης, το 1904 ο Παύλος Μελάς αρχίζει τον αγώνα του κατά των κομιτατζίδων της Δυτικής Μακεδονίας. Το 1963 φεύγουμε από τα ελληνικά σύνορα κατά τη διάρκεια πορείας υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των μαύρων στην Ουάσιγκτον, στην οποία συμμετέχουν περισσότεροι από 200.000 άνδρες. Ο Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ εκφωνεί τον περίφημο λόγο του «I have a dream». Περιμένω από τον Νόλαν να κάνει βιογραφική ταινία για τον Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ πραγματικά, και το ρόλο του να τον παίξει ο Μπραντ Πιτ. Δεν θα ήταν μια πάρα πολύ καλή επιλογή? Όχι, σας ρωτάω. Ή εν πάση περιπτώσει άλλη πολύ καλή επιλογή για να παίξει το ρόλο, να κάνει το ρόλο του Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ, θα μπορούσα να δω και τον Ντόμ Κρούζ. Θέλει λίγο πιο, κάποιον ένα πιο νογκώδη, λέτε. Ναι, εντάξει, να το σκεφτούμε λίγο καλύτερα. Αλλά ναι, θα μείνω στην πρώτη μου επιλογή. Μπραντ Πιτ. Από τα νεότερα χρόνια μέχρι τον περίφημο αυτό λόγο «I have a dream». Καταλαβαίνετε που το πάω, ε. Επειδή έχει γίνει πανικός με την Οδύσσια, οφείλω να σας πω ότι δεν έχω προλάβει ακόμα να την δω. Ίσως το καταφέρουμε αυτό το Σαββατοκύριακο. Παίζει ακόμα, έτσι, δεν ξεφθυλίζομαι. Γιατί όλοι μιλάνε για ένα πραγματικό αριστούργημα. Αλλά ναι, θα μπορούσαν να είχαν διατηρηθεί οι ισορροπίες όσον αφορά στα πραγματικά γεγονότα. Η ωραία Ελένη δηλαδή ότι είναι λευκή. Εκεί θέλω να καταλήξω. Το 2016, και επειδή παίζει ήδη το άσμα, θα πάμε στα αρχαία μας γνωμικά. Το 2016, τη βούλησή τους να ενισχύσουν τις σχέσεις των δύο χωρών τονίζουν οι Υπουργοί Εξωτερικών της Ελλάδας και Τουρκίας, Νίκος Κοτζιάς και Μευλούτ Τσαβούσογλου, σε ανεπίσημη συνάντηση που έχουν στην Κρήτη. Σύμφωνα με τον κύριο Κοτζιά, δεν συζητήθηκε το θέμα της έκδοσης των Τούρκων στρατιωτικών, το θυμάστε? Πολύ καλά εγώ. Ενώ σε ό,τι αφορά το προσφυγικό, εξέφρασε την εκτίμηση ότι η Τουρκία θέλει να κρατήσει τη συμφωνία. Χαμηλού επίπεδου ατζέντα, θα πω εγώ. Για πάμε στα αρχαία μας γνωμικά. Έχουμε να πούμε πολλά πάνω σε ελληνοτουρκικά σήμερα και σήμερα.

Ο Πλάτωνας λοιπόν μεταξύ άλλων έχει πει το εξής: καθεύδον ουδής ουδενός άξιος, ουδέν μάλλον του μη ζώντος. Αν κοιμάται κάποιος συνέχεια, αν κοιμάται συνέχεια κανείς, δεν είναι άξιος για τίποτα. Όχι περισσότερο από κάποιον που δεν είναι ζωντανός, έχει πει ο Πλάτωνας. Γι' αυτό το λόγο, Σαπρανίδη, εμείς τι κάνουμε? Από τη Δευτέρα κόβουμε τον ύπνο. Δεν χρειάζεται. Άχρηστο πράγμα, το λέει και ο Πλάτωνας. Είναι δυνατόν εμείς να αμφισβητήσουμε τον Πλάτωνα? Για πάμε να δούμε τι έχει πει και ο Σόλων. Απορίαν γάρ δι βοηθήν, ουκ αργίαν εφοδιάζειν. Πρέπει να βοηθούμε τους φτωχούς, όχι να ενισχύουμε τους άεργους. Τροφή για σκέψη. Νομίζω ότι ο Σόλωνας, και σας έχω και μπόνους. Σοφοκλής. Όστις νέος ον μουσόν αμελή, τον τε παρελθόντα απόλο λεχρόνων και τον μέλλοντα τέθνικε. Όποιος αμελεί τις μουσες όταν είναι νέος, χάνει το παρελθόν και σκοτώνει το μέλλον. Και εμείς οφείλουμε να πούμε ότι τις μουσες τις είχαμε πάντα πάρα μα πάρα πολύ ψηλά στην καθημερινότητά μας. Πάμε για άλλα, κύριε Σαπρανίδη, φύγαμε.

Ο Τραμπ έχει ξεκινήσει πάλι τα βαφτίσια. Αμέ, δεν έχει τι να κάνει ρε παιδί μου ο 47ος. Βλέπει το χάρτη και λέει, α, ωραία λίμνη αυτή. Θα την ονομάσω λίμνη της Αμερικής. Απλά η διαφορά ήταν ότι δεν ήταν μέσα στα δικά του σύνορα. Ήταν στον Καναδά. Τη λίμνη του Οντάριο, λέει, την ονόμασε την λίμνη των Ηνωμένων Πολιτειών, λίμνη της Αμερικής, Lake of America. Εκτός από στενά, λέει, ναι, γιατί έχουν και τα στενά, τα έχει πάρει δικά του. Τα στενά του ορμούς, ρε παιδί μου. Τι εννοείται δεν τα έχει κερδίσει ακόμα. Στο μυαλό του Τραμπ έχει κερδίσει τον πόλεμο, έχει καταφέρει και έχει φέρει την ειρήνη σε ολόκληρο τον πλανήτη, περιμένει και τον Νόμπελ ειρήνης. Ναι, αυτό έχει στο μυαλό του ο Τραμπ και βεβαίως κάνει και διάφορα βαφτίσια. Εκνευρίστηκαν στον Καναδά. Εκεί στον Καναδά τι κάνετε, καλημέρα, όλα καλά. Ξέρετε γιατί το λέω, διότι όταν κάποια στιγμή είχε τεθεί, βέβαια θα μου πείτε έχουν περάσει και πολλά χρόνια, είχε τεθεί και το θέμα σε επίπεδο ΝΑΤΟ της καλής γειτονίας, ο Καναδάς δεν ήταν, εντάξει, μας θεωρούσαν υπερβολικούς. Πώς είναι τώρα ρε παιδιά, how you doing over there, πώς είναι τώρα που βλέπετε ότι όταν δεν έχεις καλό γείτονα έχεις και μπελάδες, γιατί σίγουρα ο Τραμπ δεν θέλεις ρε παιδί μου να τον έχεις γείτονα αυτόν τον τύπο. Πραγματικά δεν θέλεις να τον έχεις γείτονα. Εάν συνορεύει δε και η αυλή σου με την αυλή του, την έχεις πατήσει. Εάν δε στην αυλή σου βάλεις και τίποτα που να του αρέσει, την έχεις πατήσει δύο και τρεις φορές. Πάντως πρέπει να σας πω το εξής. Το χθεσινό ρεπορτάζ που βγάλαμε στον αέρα για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις και για τις κινήσεις της Τουρκίας κέντρισε το ενδιαφέρον πολλών από εσάς. Μου στείλατε λοιπόν μηνύματα στα social media, βρήκατε το προφίλ μου, εν πάση περιπτώσει. Κάποιοι με στολίσατε πάρα πολύ. Τι είναι αυτά που λες, η Τουρκία είναι υπερδύναμη, είναι το ένα, είναι το άλλο, θα πάρει τα F-35. Δεν βλέπεις το κολλητιλίκι που υπάρχει με τον Τραμπ. Εγώ, αδέρφια μου, ξέρετε τι βλέπω. Επειδή μου αρέσει να μιλάω με γεγονότα και να κάνουμε την ανάλυση επιπραγματικών ζητημάτων. Η Δευτέρα που μας έρχεται πέφτουν οι υπογραφές για το Iron Dome ανάμεσα σε Ελλάδα και Ισραήλ. Υπάρχει κάποιος από εσάς εκεί έξω που πιστεύει παραδείγματος χάρη ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες με το Ισραήλ δεν θα είναι μονίμως μα μονίμως εξαρτώμενες χώρες η μία από την άλλη? Να το πω καλύτερα, υπάρχει περίπτωση ποτέ το Ισραήλ να σταματήσει να είναι τα μάτια και τα αυτιά των Ηνωμένων Πολιτειών στην περιοχή? Συζυγικά καυγαδάκια υπάρχουν πάντα. Υπάρχει επίσης περίπτωση, εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες, ακόμα και αυτός ο ανισόρροπος, ο 47ος πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, να ήθελε να ακολουθήσει διαφορετική πολιτική υπέρ της Τουρκίας στην περιοχή και να άφηνε να εξελιχθεί, ακόμα και αυτή η συμφωνία για το Iron Dome? Ερωτήματα θέτω. Ερωτήματα και ασφαλώς τραγουδάρα.

Βλέπω τώρα τα πλάνα, τα έχετε δει φαντάζομαι όλοι, με την τουρμπίνα εκεί που προσπαθούν να λύσουν το θέμα. Με μια τουρμπίνα λοιπόν ψεκάζουν στη Λούτσα από την περιφέρεια Αττικής. Μέχρι το τέλος της επόμενης εβδομάδας, Απρανίδη, θα τους βλέπουμε όλους με τα σπρέι, τώρα να μην πω τη μάρκα, και θα είναι οι υπάλληλοι και θα ψεκάζουν. Έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο. Παιδιά, όλη αυτή η ιστορία δείχνει προχειρότητα, δείχνει αμέλεια, δείχνει πάρα πολλά πράγματα. Δείχνει ανευθυνότητα. Εκ των υστέρων τα περίμεναν όλα. Εκ των προτέρων δεν έκαναν απολύτως τίποτα. Τώρα τρέχουν και δεν φτάνουν. Με τα κρούσματα, δηλαδή, αν είναι δυνατόν να μιλάμε για τέτοιου είδους ιούς και να μιλάμε για θανάτους που προέρχονται από τσίμπημα κουνουπιού στην Ελλάδα του 2026. Συμπαθάτε με, ειδικός δεν είμαι, αλλά αν ήμουν ειδικός και έβλεπα αυτή την κατάσταση, πραγματικά θα ντρεπόμουν. Πραγματικά θα ντρεπόμουν. Κοιτάξτε να προστατευτείτε λοιπόν και μόνοι σας. Ας κάνουν οι αρχές τη δουλειά τους, εάν μπορούν επιτέλους να την κάνουν. Και ασφαλώς έχουν πολλαπλασιαστεί τα κρούσματα, έτσι. Γι' αυτό με ακούτε και εκνευρισμένο. Είναι σε 232. Τα περισσότερα από αυτά καταγράφονται στην Αττική. Και επειδή εδώ έχω το χάρτη, τα έβλεπα, μου τα στείλανε και λέω, ρε παιδιά, εντάξει, οκ. Σοβαρότης, πραγματικά μηδέν. Πραγματικά μηδέν. Έχουμε κρούσματα σε 61, σε 67 δήμους. Η μεγαλύτερη διασπορά παρατηρείται στο νομό Αττικής. Έχουμε φτάσει λοιπόν σε σημεία τέτοια που ψαχνόμαστε. Προσέξτε, έχουμε κρούσματα στο Ηράκλειο Αττικής, στη Νέα Σμύρνη, στη Νέα Φιλαδέλφεια, στη Νέα Καλκιδόνα, στη Δάφνη, στο Δήμο Δάφνη Σιμητού. Έχουμε στη Βάρη Βούλα Βουλιαγμένη. Έχουμε σε πάρα πολλά σημεία στο νομό Αττικής. Η κατάσταση είναι απαράδεκτη. Στην πρωτεύουσα της σύγχρονης Ελλάδας να έχουμε και αυτά. Αποφάσισε λοιπόν να επιστρατεύσει μετά από όλα αυτά τουρμπίνες, τις λεγόμενες τουρμπίνες, η περιφέρεια. Είναι εξειδικευμένα μεγάλου μεγέθους μηχανικά ψεκαστικά μηχανήματα υψηλής πίεσης, κατάλληλα για μεγάλες επιχειρήσεις. Παιδιά, ξέρετε γιατί γελάω? Γιατί αυτή είναι η άτυπη ενημέρωση. Αυτό είναι το ρεπορτάζ από την περιφέρεια. Γι' αυτό γελάω. Όταν ρωτήσαμε, ρε παιδιά, τι τουρμπίνες, τι εννοείται? Λοιπόν, και μας είπαν, πριν τα δούμε, ότι πρόκειται για εξειδικευμένα μεγάλου μεγέθους μηχανικά ψεκαστικά μηχανήματα υψηλής πίεσης, κατάλληλα για μεγάλες επιχειρήσεις. Και μετά είδαμε τις τουρμπίνες. Η εικόνα Νίκο Σαπρανίδη συνάδει με το τέτοιο? Για μένα δεν συνάδει, δεν ξέρω τι να σας πω. Τι να σας πω. Πες τα ρε, James.

Καλημέρα στην Ελπίδα μας. Γεια σου, Ελπίδα. Στέλνει την καλημέρα της. Νωρίς, πριν ακόμα καθίσουμε εδώ στο ραδιοθάλαμο. Και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ και σε ευχαριστούμε για την ακρόαση, Ελπίδα μου. Συγγνώμη, κύριε, ποιος είστε, αναρωτιέται ο Αβραάμ. Καλημέρα από Θεσσαλονίκη, Σπύρο. Τελικά, μήπως το Παπαδάκης είναι το καλλιτεχνικό. Δεν ξέρω τι. Κάτι θέλει να πει αυτό το boy, αλλά δεν μπορώ να καταλάβω τι. Την αγάπη μας. Ιστερόγραφο, πάμε γυάλα. Tap and Pay εφαρμογή και σε λίγο μέχρι και Multipass. Το πέμπτο στοιχείο, το θυμάσαι? Το θυμάμαι το πέμπτο στοιχείο. Αφιερωμένο στη Θεσσαλονίκη. Αφιερωμένο.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης λοιπόν βρέθηκε στην Θεσσαλονίκη. Το είχαμε πει, το είχαμε προαναγγείλει εδώ και πάρα πολλές εβδομάδες ότι 27 Αυγούστου θα βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη προκειμένου να συναντηθεί με τους παραγωγικούς φορείς, προκειμένου ο κύριος Μητσοτάκης να πραγματοποιήσει και τα εγγένεια της επέκτασης, εγγένεια, παράδοση, παραλαβή ένα πράγμα, και να γίνει και αυτό το επικοινωνιακό ενσταντανέ, προκειμένου να δοθεί στην κυκλοφορία και προς όφελος των Θεσσαλονικαίων το μετρό της Θεσσαλονίκης, η επέκταση. 5 νέοι σταθμοί με κατάληξη με τερματικό σταθμό αυτών της Μίκρας. Στην Καλαμαριά πρέπει να σας πω ότι ναι, όντως, το γεγονός ότι θα μπορούν πλέον οι κάτοικοι της συμπρωτεύουσας να κάνουν το εξής. Θα μπορούν να πηγαίνουν από τη μία πλευρά της πόλης στην άλλη μέσα σε 20 λεπτά. Μέσα σε 20 λεπτά. Που μέχρι πρότινος είτε με τα μέσα, τα υπόλοιπα μέσα μαζικής μεταφοράς, είτε με τα αυτοκίνητά τους, ήθελαν πάνω από μία ώρα. Συρρυκνώνεται λοιπόν υπερβολικά ο χρόνος, ίσως να λέω και λίγο, όταν έπιανε κίνηση, ήταν πολύ άσχημα τα πράγματα. Είναι λοιπόν ένα βήμα προς τα εμπρός. Και μπράβο. Επιτέλους, μετά από 40 χρόνια, μπορούμε να πούμε ότι η Θεσσαλονίκη έχει τουλάχιστον μια κεντρική γραμμή μετρό, που όλες οι σύγχρονες πόλεις ξεκινάνε από εκεί τη λειτουργία τους. Πρωτεύουσα των Βαλκανίων την ονόμαζαν τη Θεσσαλονίκη. Ήθελαν να την κάνουν λοιπόν μια πόλη η οποία να είναι η πρωτεύουσα των Βαλκανίων. Κατάφεραν με τις πολιτικές τους και με τις μηδενικές δραστηριότητες σε επίπεδο έργων η Θεσσαλονίκη όχι μόνο να μην είναι η πρωτεύουσα των Βαλκανίων, αλλά να προσπαθεί να σταθεί στα πόδια της με πάρα πολλά ζητήματα, με τοπικές αυτοδιοικήσεις που κοιτούσαν άλλα πράγματα και όχι να ανεβάσουν το επίπεδο ζωής των κατοίκων, όπως επίσης και στους γύρω δήμους υπήρχαν πάρα στους όμορους δήμους πάρα πολλά προβλήματα. Τώρα φαίνεται ότι κάτι κινείται, για να τα βάζουμε τα πράγματα με το σωστό παρονομαστή και να τα λέμε με το σωστό παρονομαστή. Έχω να σας πω πολλά. Θα πάμε όμως σε διαφημισούλες και θα επιστρέψουμε αμέσως μετά. Παρακαλώ.

0: Real FM.
1: Παπά, σε ψέχει Στεφανία.
2: Ναι.
3: Έρχεσαι, πού είσαι?
2: Καβαλάω το τίμα. Το ξαπλωστρό ρεπορτάζ, όλα καλά?
3: Μην το γελάς καθόλου, Κωνσταντίνε μου. Το πραγματικό ρεπορτάζ γίνεται από την πρώτη γραμμή της παραλίας. Εδώ ο κόσμος μετράει και το τελευταίο ευρώ με την ακρίβεια που υπάρχει.
2: Βάλε και τη διεθνή αβεβαιότητα, πετρέλαια, πολέμους. Γι' αυτό σου λέω, θα αργήσουν οι κάλπες.
3: Όντως έτσι είναι. Εξάλλου έχεις δει αρνήν ανυπομονή για το Πάσχα?
2: Δεν ξέρω για τα αρνιά, ξέρω ότι εγώ ανυπομονώ για την εκπομπή μας.
3: Δηλαδή τι, υπονοείς ότι θα είσαι αρνή?
4: Στεφανία Κασίμη, Κωνσταντίνος Μπογδάνος, καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
0: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
5: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.

Συνεχίζουμε λοιπόν και που είχαμε αφήσει τα πράγματα πριν το διαφημιστικό διαλυματάκι στη Θεσσαλονίκη. Εγκαινίαζε λοιπόν το μετρό. Έχει φτάσει μέχρι την Μίκρα. Θα υπάρξει πάρα πολύ άμεσα. Ξέρετε τι μου έκανε εντύπωση? Μου έκανε εντύπωση το εξής, ότι όλες οι δηλώσεις κατέληγαν στο ότι τα έργα στη Θεσσαλονίκη για τη Θεσσαλονίκη συνεχίζονται. Ατάκες από την πλευρά του Μητσοτάκη, του στυλ, ακόμα δεν έχουν καταλάβει η Θεσσαλονικής πόσο πολύ αλλάζει η πόλη τους. Και θέλουν αυτό να ξέρετε, θέλουν να το δείξουν πριν τις εθνικές εκλογές ότι έχει αλλάξει η πόλη τους. Για να δούμε. Flyover. Αναφέρθηκε ο κύριος Δήμας, ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, σε αυτά τα έργα τα οποία γίνονται, πώς να το πω, είπε, στην επιφάνεια. Ναι, πάνω από τα υπόγεια του μετρό. Τα έργα υποδομής. Για να τα δούμε. Για να τα δούμε και περιμένουμε ασφαλώς να δούμε πώς θα λειτουργήσει όλη αυτή η ιστορία. Γι' αυτό το λόγο ο κύριος Μητσοτάκης έχει παραμείνει εκεί στη Βόρεια Ελλάδα. Υπάρχει θέμα και προσπαθούν να το επικοινωνήσουν όσο γίνεται νωρίτερα, να επικοινωνήσουν ότι γίνονται πολλά έργα στη Θεσσαλονίκη, ότι γίνονται πολλά έργα στην περιφέρεια. Δεν είναι καθόλου μα καθόλου τυχαίο ότι ο κύριος Μητσοτάκης θα μεταβεί και θα πάει και σε πόλεις που έχουν να κάνουν με τη δίκαιη μετάβαση, εκεί στην Πτολεμαϊδα. Πολλά τα ζητήματα. Θυμάστε πόσες φορές τα έχουμε βγάλει στον αέρα, με την τακτική στρατηγική της χώρας μας να κινηθεί ως επισπεύδουσα χώρα για αυτή τη δίκαιη μετάβαση. Υπάρχουν πάρα πολλές επιχειρήσεις οι οποίες έχουν ευεργετηθεί και έχουν μπει στο συγκεκριμένο πρόγραμμα. Μ' αρέσει που είσαστε και ρομαντικοί, μου στέλνετε τώρα και μηνύματα για το φεγγάρι. Θα τα πούμε και για το φεγγάρι, ρε παιδιά. Θα τα πούμε όλα. Δεν θέλω να μου ανησυχείτε καθόλου μα καθόλου. Ούτως ή άλλως είναι τόσο μα τόσο πολύ πλούσια η ειδησιογραφία και σήμερα. Έτσι θα σας αφήσουμε. Χωρίς φεγγαράκι, σήμερα το βράδυ, ναι, φαντάζομαι ότι θα θελήσετε να πάτε κάπου. Αυτό δεν μπορούσα ποτέ να το καταλάβω. Λέει πανσέλινος. Και έχει νομίζω και μία μερική έκλειψη, τέλος πάντων αυτό. Να πάρουμε, λέει, χεράκι-χεράκι, το έτερο νήμιση, οι ερωτευμένοι για να απολαύσουν το φεγγάρι. Πρώτα απ' όλα το φεγγάρι πρέπει να το απολαμβάνετε κάθε μέρα, κάθε βράδυ, κάθε μέρα, κάθε βράδυ. Γενικότερα να απολαμβάνετε οι ερωτευμένοι τη ζωή. Πρέπει να έρθει πανσέλινος. Είναι, λέει, πολύ εντυπωσιακιά η Πανσέλινος, είναι του Αυγούστου. Δεν ξέρω, ονομασία της έχουμε δώσει. Λυπάμαι, δεν το έχω τόσο πολύ αυτό το ρεπορτάζ, θα το γκουγκλάρω σε λίγο. Θα το γκουγκλάρω. Όλη την εβδομάδα που έρχεται, όλα τα στελέχη θα βρίσκονται της Νέας Δημοκρατίας, τα κορυφαία στελέχη, οι κορυφαίοι υπουργοί, εκτός το Πιερακάκη, θα βρίσκονται στη Θεσσαλονίκη. Να ξέρετε ότι θα κάνουν περιοδίες, όχι στη Θεσσαλονίκη, συγγνώμη, στη Μακεδονία. Ευρύτερα. Θα κάνουν περιοδίες σε όλους τους νομούς. Σε όλους τους νομούς. Για να επικοινωνήσουν, λέει, τα έργα τα οποία έχουν γίνει, να πάρουν κλίμα, και όχι μόνο να πάρουν κλίμα, αλλά και να κομίσουν ευχάριστες ειδήσεις. Ξέρετε τώρα. Θα κάνουμε αυτό ή κάναμε εκείνο, ότι θα έχουμε και θα ακούσετε από τον κύριο Μητσοτάκη και άλλα πράγματα. Θα αρχίσει η διαρροή σιγά σιγά να ξεδιπλώνεται όλη η ιστορία. Μαθαίνω επίσης, επειδή στις 2 Σεπτεμβρίου θα βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη ο κύριος Τσίπρας, θα ανακοινώσει το οικονομικό πρόγραμμα της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Μαθαίνω ότι θα υπάρξει και κίνηση αντιπερισπασμού από την πλευρά της κυβέρνησης. Τι εννοώ? Εννοώ ότι προφανώς θα γίνει μια ανακοίνωση πολύ γκράντε ή κάποια διαρροή, με συγχωρείτε, επίσης πολύ γκράντε. Για φανταστείτε να αφήσουν, ας πούμε, να εννοηθεί ότι, ξέρετε, ναι, μπορεί και κάτι να υπάρχει ως προς το 13ο μισθό των δημοσίων. Δεν ξέρω, δεν υπάρχει καν πληροφορία σε αυτό το κομμάτι. Κρατάνε τα στόματά τους ερμητικά κλειστά.
Όσον αφορά, επαναλαμβάνω, σε αυτό το κομμάτι. Στα υπόλοιπα είναι λαλίστατη. Αλλά εμένα μου έχει κάνει εντύπωση η απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας. Δεν ξέρω, κάτι με τρώει. Δεν έχω δει όραμα, ούτε έχω και τη μαγική σφαίρα μπροστά μου. Απλά λέω ότι κάτι με τρώει επ' αυτού. Αβραάμ, εγώ θέλω διευκρινιστικό μήνυμα, να το ξέρεις. Καλημέρα, Παύλο μου. Ο Παύλος από το Ντίζελντορφ, καλημέρα και καλό Σαββατοκύριακο. Να έχουμε μια πολύ επικοδομητική Παρασκευή και ένα ακόμη πιο επικοδομητικό Σαββατοκύριακο. Αυτό σας εύχομαι. Η κυρία Ελένη, καλή εκπομπή, καλό που σου πούμε, υγεία. Τελευταίο Σαββατοκύριακο του Αυγούστου. Με Πανσέλινο σήμερα. Σήμερα είναι ή αύριο, ρε παιδιά. Αύριο νομίζω είναι Πανσέλινο. Ναι, σήμερα Παρασκευή, συγγνώμη. Ξέρετε τώρα με τις ώρες, τα έχουμε κάνει λίγο μούτι. Γιατί εμείς όπως ερχόμαστε, βλέπουμε το φεγγάρι, ναι, το χθεσινό ουσιαστικά. Άρα σήμερα έχουμε Πανσέλινο, Παρασκευή βράδυ. Σχετικά με τη Βόρεια Ελλάδα και το ρόλο της στις εκλογές, η ακρίβεια δεν σβήνεται. Όσες επισκέψεις και αν γίνουν, μιλάει η καθημερινότητα, αναφέρει η κυρία Ελένη από τη Θεσσαλονίκη, και έχει απόλυτο δίκιο η κυρία Ελένη. Έχει απόλυτο δίκιο. Καλημέρα, Κώστα μου. Να είσαι καλά, αγόρι μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν μπορώ να καταλάβω, ας πούμε, αυτό από πού το έχεις δει. Έχω την εντύπωση ότι έχετε συγκεκριμένο ποιηματάκι. Καλό είναι. Το διαβάζω εγώ, μου αρέσει πρωί-πρωί να το στέλνετε. Καλημέρα και στον Αντώνη. Μόνο που η Οδύσσεια είναι μυθολογία και το άλλο ιστορικό γεγονός, εκτίθεσε. Από πού προκύπτει ότι είναι μυθολογία, Αντώνη μου? Και εν πάση περιπτώσει, επειδή ξέρω ότι κάποιοι έχετε κάποιες ευαισθησίες μονόπλευρες. Δηλαδή, ρε παιδιά, ειλικρινά τώρα, έτσι για να ανοίξουμε, ρε εσύ Αντώνη, αυτή τη συζήτηση. Επειδή καταλαβαίνω από το μήνυμά σου, πώς το λένε, εκπέμπει, πώς να το πω, εκπέμπει προοδευτικότητα. Μπορείτε να μου πείτε κάτι, έτσι να μου λύσετε την απορία. Πώς γίνεται, παραδείγματος χάρη, ένας προοδευτικός νους να είναι υπέρ των Ταλιμπάν? Δεν ξέρω. Υπέρ γενικότερα καταστάσεων και λαών που δεν πολυσέβονται τις γυναίκες, δεν πολυσέβονται γενικότερα την καθημερινότητα, δεν έχουν κανένα πρόβλημα να κυκλοφορούν, ας πούμε, και με καμιά δεκαριά κουμπούρια πάνω τους ή και με καναούζι, και τους και αυτή, έτσι, η μία μερίδα, γιατί δεν είναι όλοι. Για το ποιος θεωρεί τον εαυτό του προοδευτικό ή όχι, το δείχνει με τις πράξεις του, όχι με τα λόγια του. Και πράξη δεν είναι το να πηγαίνεις, ας πούμε, οπουδήποτε, να σηκώνεις μία σημαία για την Παλαιστίνη και να λες είμαι προοδευτικός. Γιατί με την ίδια λογική δεν θα έπρεπε να σηκώσεις και μία σημαία, εσύ αγαπητέ προοδευτικέ, να σηκώσεις και μία σημαία για την Κύπρο? Γιατί δεν την έχεις σηκώσει τόσα χρόνια? Εσύ, παραδείγματος χάρη, που είσαι προοδευτικός και πηγαίνεις και διαδηλώνεις υπέρ των φερόμενων, δεν ξέρουμε που θα πάει η ιστορία, αλλά σε κάθε περίπτωση το γεγονός είναι ότι αυτή τη στιγμή κάποιοι βρίσκονται στα χέρια των αρχών. Μιλάω για τις δολοφονίες στη Μαρφίν. Αντί να πηγαίνεις, παραδείγματος χάρη, να τους να στηρίζεις αυτούς τους φερόμενους, γιατί δεν έχεις κάνει κάτι, ας πούμε, για να βοηθήσεις τις οικογένειες των εκλειπώντων? Λέω εγώ τώρα μια ιδέα, εντάξει, αυτό. Γενικότερα, οτιδήποτε είναι έτσι ελληνικό σας ενοχλεί, δεν μπορώ να καταλάβω το γιατί. Λαδικότητα. Μπορείτε να μου πείτε κάτι, έτσι να μου λύσετε την απορία. Πώς γίνεται, παραδείγματος χάρη, ένας προοδευτικός νους να είναι υπέρ των Ταλιμπάν? Δεν ξέρω. Υπέρ γενικότερα καταστάσεων και λαών που δεν πολυσέβονται τις γυναίκες, δεν πολυσέβονται γενικότερα την καθημερινότητα, δεν έχουν κανένα πρόβλημα να κυκλοφορούν, ας πούμε, και με καμιά δεκαριά κουμπούρια πάνω τους ή και με καναούζι, και τους και αυτοί, έτσι, η μία μερίδα, γιατί δεν είναι όλοι. Για το ποιος θεωρεί τον εαυτό του προοδευτικό ή όχι, το δείχνει με τις πράξεις του, όχι με τα λόγια του. Και πράξη δεν είναι το να πηγαίνεις, ας πούμε, οπουδήποτε, να σηκώνεις μία σημαία για την Παλαιστίνη και να λες είμαι προοδευτικός.
Γιατί με την ίδια λογική δεν θα έπρεπε να σηκώσεις και μία σημαία, εσύ αγαπητέ προοδευτικέ, να σηκώσεις και μία σημαία για την Κύπρο? Γιατί δεν την έχεις σηκώσει τόσα χρόνια? Εσύ παραδείγματος χάρη που είσαι προοδευτικός και πηγαίνεις και διαδηλώνεις υπέρ των φερόμενων, δεν ξέρουμε που θα πάει η ιστορία, αλλά σε κάθε περίπτωση το γεγονός είναι ότι αυτή τη στιγμή κάποιοι βρίσκονται στα χέρια των αρχών. Μιλάω για τις δολοφονίες στη Μαρφίν. Αντί να πηγαίνεις παραδείγματος χάρη να τους να στείλεις

είδα, γιατί δεν είναι όλοι, για το ποιος θεωρεί τον εαυτό του προοδευτικό ή όχι, το δείχνει με τις πράξεις του, όχι με τα λόγια του. Και πράξη δεν είναι το να πηγαίνεις, ας πούμε, οπουδήποτε, να σηκώνεις μία σημαία για την Παλαιστίνη και να λες είμαι προοδευτικός. Γιατί με την ίδια λογική δεν θα έπρεπε να σηκώσεις και μία σημαία, εσύ αγαπητέ προοδευτικέ, να σηκώσεις και μία σημαία για την Κύπρο? Γιατί δεν την έχεις σηκώσει τόσα χρόνια? Εσύ, παραδείγματος χάρη, που είσαι προοδευτικός και πηγαίνεις και διαδηλώνεις υπέρ των φερόμενων, δεν ξέρουμε που θα πάει η ιστορία, αλλά σε κάθε περίπτωση το γεγονός είναι ότι αυτή τη στιγμή κάποιοι βρίσκονται στα χέρια των αρχών. Μιλάω για τις δολοφονίες στη Μαρφίν. Αντί να πηγαίνεις, παραδείγματος χάρη, να τους να στηρίζεις αυτούς τους φερόμενους, γιατί δεν έχεις κάνει κάτι, ας πούμε, για να βοηθήσεις τις οικογένειες των εκλειπώντων? Λέω εγώ τώρα μια ιδέα, εντάξει, αυτό. Γενικότερα, οτιδήποτε είναι έτσι ελληνικό σας ενοχλεί, δεν μπορώ να καταλάβω το γιατί. Δηλαδή, αμέσως η Οδύσσεια είναι μυθολογία. Εδώ έχουν βρει και που είναι και η Τρία. Αλλά σε κάθε περίπτωση, Okay. Εγώ το ακούω. Αλλά ακόμα και να είναι μυθολογία, να είναι ένα μυθιστόρημα του Ομήρου που το έβγαλε από το μυαλό του, περιγράφει την ωραία Ελένη. Δίνει μάλλον μια πάρα πολύ συγκεκριμένη περιγραφή μέσα από την οποία αφήνει τη φαντασία του ανθρώπου που διαβάζει τον Όμηρο. Φαντάζομαι δεν τον έχεις και στα πρώτα, έτσι, στις πρώτες επιλογές σου. Δεν ξυπνάς και κοιμάσαι με Όμηρο. Αλλά λέμε τώρα, αναφέρει και μία συγκεκριμένη φράση που αφήνει τη φαντασία ελεύθερη, κάποιος να μπορέσει να φανταστεί το πώς είναι η ωραία Ελένη, πόσο όμορφη ή το οτιδήποτε. Αλλά έχει μία μικρή φρασούλα, ρε παιδάκι μου, που δείχνει από πού προέρχεται, από πού είναι η σκούφια της. Αυτό. Τίποτα λιγότερο, τίποτα περισσότερο. Και αν περιμένεις να το ακούσεις από μένα, Αντώνη μου, όχι, να το γκουγκλάρεις. Γιατί ούτως ή άλλως λειτουργείται μέσω διαδικτύου. Την αγάπη μου, την καλημέρα μου. Λοιπόν, καλημέρα και σε σένα πάνω μου. Είναι ζωντανή η εκπομπή. Δεν χρειάζεται να κάνω πρόβα. Σας υπενθυμίζω ότι ούτως ή άλλως το ξύπνημά μας ήταν στις 5 η ώρα το πρωί, ανεξάρτητα ποιο ήταν το πέρας της εκπομπής. Απλά τώρα το ξύπνημά μας θα είναι στις 4 η ώρα το πρωί, διότι στο Real FM θα ξεκινάμε πρώτη την ενημέρωση. Καλή σου μέρα, Άρη μου, να είσαι καλά. Έχετε ξυπνήσει πολύ αυτό, ναι. Είσαστε σε ετοιμότητα, λόγω του ότι είχε πολύ έντονη δραστηριότητα εχθές ο Μητσοτάκης, και είσαστε σε ετοιμότητα. Πάρα πολύ καλά. Άκουσε, δεν θα μου μιλήσεις τώρα εσύ για τον Αϊφαντή, για τον πρέσβη επί τιμή, που όταν τον βγάζαμε εμείς στον αέρα τον πρέσβη, εσύ δεν ήξερες καν την ύπαρξή του, Άρη μου. Δεν ήξερες καν ότι υπάρχει και που είναι πρέσβης. Έτσι. Λοιπόν, οπότε σε παρακαλώ πάρα πολύ, πρώτα, ξέρετε, έχετε εσείς που αποτελείτε, που κάνετε, πώς να το πω τώρα, ρε παιδί μου, έχετε συγκεκριμένο μεροκάματο να υποστηρίξετε και να υπηρετήσετε, κάνετε ένα λάθος. Δεν ψάχνετε και εκτίθεστε. Δεν ξέρετε πού απευθύνεστε. Ψάξτε το λίγο παραπάνω και ίσως λίγο μαζευτείτε. Ούτως ή άλλως, στα τόσα πολλά μηνύματα, στα αναρρύθμιτα μηνύματα, 2-3 είσαστε. Απλά σήμερα βλέπω ότι έχετε ξυπνήσει νωρίς για να προλάβετε το εξής. Υπάρχει έντονη δραστηριότητα από την πλευρά της κυβέρνησης, ναι. Και καθόλου έντονη δραστηριότητα από την άλλη πλευρά. Και αυτό το πράγμα, ξέρετε, δημιουργεί και μία ανισορροπία. Έχουμε βαρεθεί ακόμα και εμείς να ψάχνουμε να βρούμε αντιδράσεις απέναντι στις δράσεις της κυβέρνησης. Έχουμε πραγματικά κουραστεί να ψάχνουμε. Επί της ουσίας, και μιλάω τηλεοπτικά, εδώ στο ραδιόφωνο μία ανακοίνωση γραπτή, Okay, τη φέρνεις βόλτα. Όταν όμως τηλεοπτικά πρέπει να αντιμετωπίσεις την εικόνα με εικόνα για να κρατήσεις, να διατηρήσεις ισορροπίες, εκεί το πράγμα δυστυχώς είναι πολύ, μα πάρα πολύ

εκ των πραγμάτων μονόπλευρο. Γέρνει η ζυγαριά προς τη μία μόνο κατεύθυνση. Και πρέπει να το δούνε τα κόμματα της αντιπολίτευσης αυτό. Και πρέπει να το δουν πάρα πολύ άμεσα. Διότι δεν είναι μόνο η ΔΕΘ. Εάν τελικά οι εκλογές γίνουν την άνοιξη του 27 και εξακολουθεί να υπάρχει αυτή η εικόνα, τότε τα πράγματα δεν θα είναι όπως ίσως κάποιοι να τα περιμένουν. Καλημέρα Εύα μου. Ναι Εύα μου, ασφαλώς ήταν καλύτερα τα πράγματα για την Τουρκία σε οικονομικό επίπεδο. Το ότι είναι λίγο διαφορετικά τα πράγματα, διότι μπορεί να μιλάμε σε θεωρητικό επίπεδο για τη δέκατη οικονομία στον πλανήτη, όπως μου λέει η Εύα, για την Τουρκία, αλλά τα πράγματα και στο εσωτερικό της χώρας δεν πάνε καθόλου μα καθόλου καλά. Υπάρχει ασφαλώς, υπάρχουν φοβερές ανισότητες. Υπάρχουν οι πάρα μα πάρα πολύ πλούσιοι και υπάρχουν και οι πάρα μα πάρα πολύ φτωχοί. Έτσι λειτουργεί η Τουρκία. Αν έχεις πάει παραδείγματος χάρη στην Κωνσταντινούπολη, βλέπεις δύο εικόνες. Βλέπεις την εικόνα της μεγάλης Μητρόπολης, σύγχρονης, με εκπληκτικά κτίρια, με ουρανοξύστες, με έργα υποδομής, τα πάντα μα τα πάντα απόλυτα καθαρά, οι αστικές συγκοινωνίες ντρέπεσαι να πατήσεις. Όχι σαν τα, μην πω τώρα τα δικά μας, εδώ που βρωμάνε και ζέχνουν. Αλλά σε επίπεδο εξοπλισμών, γιατί ξέρεις, τα πάντα έχουν να κάνουν με τη διπλωματία και με άλλα πράγματα. Σε επίπεδο εξοπλισμών, η Τουρκία έχει μείνει πίσω σε σχέση με εμάς. Και αυτά τα οποία κατασκευάζει μόνη της, όντως, η βιομηχανία της, εκεί έχουμε μείνει πίσω εμείς, ενώ είχαμε καλύτερη αμυντική βιομηχανία, εμείς την έχουμε διαλύσει. Τώρα κάτι πάει να γίνει, αλλά εκ των πραγμάτων έχουμε μείνει πάρα πολύ πίσω. Αλλά βλέπετε ότι προσπαθεί ο Ερντογάν με νύχια και με δόντια να αγοράσει F-35, να φέρει τα F-35 στην Τουρκία. Έκανε το λάθος με τους S-400 και τώρα το πληρώνει. Τι τούταξε ο Τραμπ, λαγός με πετραχίλια. Τι έχει πάρει προς το παρόν, απολύτως τίποτα. Απολύτως τίποτα. Τα λέγαμε, δεν τα θυμάστε. Αφού ακούτε καθημερινά, αφού και τότε που λέγαμε ότι δεν πρόκειται να γίνει απολύτως τίποτα και το συζητούσαμε με τη Στεφανία, εσείς μας ψέγατε. Την αυτά που λες με το που θα γυρίσει ο Τραμπ, θα κάνει αυτό, θα κάνει εκείνο, θα κάνει το άλλο. Τα F-35 έρχονται μάλιστα. Κάτι τυπάκια όπως ο Νίκος, ο Άρης, ο Κωστής γράφανε. Τώρα τι έχεις να πεις, γατάκι? Εγώ τι έχω να πω? Εγώ σας έδινα το ρεπορτάζ. Μαζί με τη Στεφανία σας δίναμε το ρεπορτάζ. Κάποιοι μιλούσαν και λέγανε να τα στρατηγία του ΝΑΤΟ και μάλιστα θα είναι Τούρκοι αυτοί οι οποίοι θα είναι επικεφαλής. Και δεν ήταν καν στην ατζέντα του ΝΑΤΟ το θέμα των στρατηγίων, των καινούριων στρατηγίων. Τέλος πάντων, επειδή πλατιάσαμε πάρα πολύ και πολύ αυτό, απλά μετά τις 7, μετά τις εφημερίδες θα σας δώσουμε και τα καινούργια μαντάτα που αφορούν στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Κλείνω για να πάμε σε διαφημίσεις με το μήνυμα του Real Blogger. Καλημέρα Σπύρο και καλό που σου κου. Δεν θέλω να σε στεναχωρήσω, αλλά η Ελλάδα είναι ιδιότυπο προτεκτοράτο των Ηνωμένων Πολιτειών, απειλούμενο από τον σύμμαχο Σουλτάνο. Εσύ μπορείς να βγάλεις άκρη, εγώ πάντως όχι. Θα τα συζητήσουμε μετά. Τι λες, Real Blogger? Πάμε σε διαφημίσεις τώρα, παρακαλώ.

0: Real FM.
1: Γεια σας. Θα ήθελα το medium, την Αμαλία.
2: Α, είναι περίφημο medium. Βλέπει το μέλλον. Βλέπει πολύ μακριά.
3: Λοιπόν, το βλέπεις αυτό? Ό,τι προορίζεται, θα το ρίχνεις μέσα. Από κατοστάρι και πάνω βέβαια.
4: Τώρα βυθίζομαι σε βαρύ ύπνο.
1: Τι βλέπεις, medium, για τις εκλογές?
4: Βλέπω εκλογές το φθινόπωρο, αλλά βλέπω εκλογές και την άνοιξη. Μπορεί και τον Ιούνιο.
1: Ωραία, μας φώτισες. Τίποτα σίγουρο τελικά βλέπεις?
4: Ναι.
1: Τι βλέπεις?
4: Ότι επιστρέφουμε για εκπομπή Δευτέρα 31 Αυγούστου.
1: Πάπα να θεμάσαι. Αυτό βρήκες να δεις με σιγουριά?
5: Ιωσήφ Καλαμαράκης, Αμαλία Κάτζου. Καθημερινά 8 με 10 το πρωί. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
6: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το ποίημα του δολοφόνου. Μια ιστορία γεμάτη αγωνία και αποκαλύψεις από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Ακόμη, μαστορέματα. Νέα σεζόν, νέες ιδέες για κάθε γωνιά του σπιτιού. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Λοιπόν, επειδή έχουμε ελάχιστο χρόνο μέχρι να πάμε στο επόμενο διαφημιστικό διάλειμμα και στην αλλαγή ώρας, θα συνεχίσω με τα μηνυματάκια σας. Real Blocker, αυτό το κρατάω για να το συζητήσουμε ή εν πάση περιπτώσει την ώρα που θα δώσουμε κάποιες λεπτομέρειες παραπάνω από το ρεπορτάζ για την Γαλάζια Πατρίδα, για τον 25ο Μεσημβρινό, για όλα αυτά τα τερτύπια εκεί του και το χαβάτου που έχει ο Ρετζέφ Ταγκίπ Ερντογάν. Όλο αυτό θα το συζητήσουμε, διότι ξέρετε, συζητούσαμε συναδέλφους και μου λέγανε το εξής: α, ο τάδε στρατηγός βγήκε στο CNN Turk ή δεν ξέρω εγώ που αλλού και έλεγε το ένα και έλεγε το άλλο. Ακούστε, δεν, και μάλιστα εξέφρασα την αντίρρησή μου ότι δεν με ενδιαφέρει, δεν θα έπρεπε να ενδιαφέρει τη χώρα μας τι λέει ο εκάστοτε, δεν ξέρω, αξιωματούχος, χαμηλόβαθμος, πρώην αξιωματούχος ή το οτιδήποτε, που τους βγάζουν εκεί από το, ξέρετε, από το Λευκό Παλάτι για να πουλήσουν το δικό τους αφήγημα. Σημασία έχει τι λέγεται σε καθαρά επίσημο επίπεδο, από επίσημα χείλη. Θα μου πεις ρε Παπαδάκη, αυτά τα οποία λέει ο Φιντάν, ο Γκιουλέρ, ο ίδιος ο Ερντογάν είναι, δεν το συζητάμε. Είναι επιθετικής ρητορικής. Είναι επιθετική η ρητορική που χρησιμοποιούν. Και είναι και σε υψηλό, πώς το λένε, είναι σε υψηλή κλίμακα επικινδυνότητας. Αλλά ξέρετε, περιμένουμε να βλέπουμε και τις, και μάλλον ανοιχνεύουμε και το background και το τι μπορεί να υπάρχει από πίσω. Γι' αυτό να το συζητήσουμε λίγο αργότερα το συγκεκριμένο κομμάτι και θα τα πούμε και περιμένω, Real Blogger, την αντίδρασή σου εκεί. Υπολογίζω λίγο μετά τις, αν δεν έχει σκάσει κανένα αστυνομικό, για να βγάλουμε τον Θεοδόση το Πάνου, τον αστυνομικό μας συντάκτη. Μετά τις 7 και 4 θα αρχίσουμε να το συζητάμε. Να ξέρετε ότι σήμερα θα φιλοξενήσουμε τον κύριο Λέκα για να μας δώσει λίγο, δεν ξέρω, αυτή η ιστορία στο Νεπάλ, να μας πει 2-3 πραγματάκια. Διαβάζω επίσης διφορούμενα πράγματα. Προηγήθηκε σεισμός, μετά έγινε κατολίσθηση και μετά από την κατολίσθηση του Παγετώνα, από το που ήταν τόσο σφοδρή και τόσο δυνατή, καταγράφηκε δεύτερο σεισμός, αλλά από τον Παγετώνα, και δημιουργήθηκαν οι πλημμύρες. Λοιπόν, όλα αυτά θέλω λίγο να μας εξηγήσει ο κύριος Λέκας, που τα γνωρίζει, διότι μας έχουν συγκλονίσει ασφαλώς οι εικόνες και το επίπεδο της καταστροφής. Έχεις απόλυτο δίκιο, ρε, εσύ, Παντελή. Ο Χάρος ο Παντελής ασχολείσαι, λέει, με τα μηδενικά. Πρώτη είδηση έπρεπε να ήταν ο Εμμανουήλ που έφτασε την Ελλάδα στον 7ο ουρανό. Έχεις απόλυτο δίκιο. Και αμέσως μετά θα μπούμε με Μανόλο. Δικό σας, κύριε Σαμπρανίδη.
1: Real FM.
2: Έλα, Γιώργο.
3: Έλα, Κασιανή.
2: Έμαθες ότι θα είσαι 6-8 την νέα σεζόν.
3: 6-8, Κοίτα, πάντα ήθελα να κάνω κούμπι με τον Πογιόπουλο.
2: Γιώργο.
3: Ναι.
2: 6-8 το πρωί.
3: Το πρωί θα είμαι.
2: Ναι, θα είμαστε μαζί 6-8 το πρωί.
3: Και τι ώρα θα ξυπνάμε και τι θα λέμε.
2: Τα πάντα. Ειδήσεις, την κίνηση, χρηστικά θέματα. Ό,τι χρειάζεται κανείς για να ξεκινήσει τη μέρα του.
3: Ναι, ανέκδοτα θα λέω.
2: Όλα εκτός από ανέκδοτα.
3: Και εσύ τέκνον μου, Κασιανή.
4: Γιώργος Παγάνης, Κασιανή Βραχά. Καθημερινά 6 με 8 το πρωί. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
3: Να πω τώρα ανέκδοτο.
5: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
6: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
7: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
8: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
9: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
8: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
10: Isomat Thermosystem Premium.
9: Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
10: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
1: Real FM. Η ώρα είναι 7.
11: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
12: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
13: Κρυβελόγια.
11: Ακούω.
14: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
15: Κρυβελόγια.
14: Όχι όπου και όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
15: Ρε κρυβελόγια.
11: Μάλιστα.
14: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
11: Μοντέλα. Το ξέρα.
14: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
16: Ρε φίλε. Ό,τι γίνεται στο Vegas. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πυραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πυραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
17: Πολιτικές εξελίξεις. Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
18: Κοινωνία.
17: Οικονομία.
19: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
18: Διεθνείς ειδήσεις.
17: Αθλητικά.
18: Πολιτισμός.
20: Ηθοποιός. Σημαίνει φως.
17: Κομίση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
21: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Για το Μανόλο μας, για το, αυτό το χαμογελαστό παιδί που μας κάνει υπερήφανος πραγματικά. Χαίρεσαι ρε παιδάκι μου να τον βλέπεις. Χαίρεσαι γενικότερα να τον παρατηρείς, τις κινήσεις του, το ένα πριν το άλμα, μετά το άλμα. Δηλαδή και φτάνεις σε ένα σημείο να λες, ρε αδερφέ, επειδή είσαι φοβερός τύπος, δεν μας ενδιαφέρει το αποτέλεσμα. Αλλά βεβαίως, ωραίο είναι που φέρνει και αποτελέσματα. Δεύτερος κορυφαίος όλων των εποχών στο άλμα επί κοντό, ο Καραλής, πέταξε πάνω από τα 6.20. Νέο πανελλήνιο ρεκόρ στο άλμα επί κοντό λοιπόν, γράφοντας και αλλάζοντας σελίδα στην ιστορία του ελληνικού στίβου. Και αυτή τη σελίδα τη γράφει ο Μανόλο μόνος του για πάρτι του και για όλους τους Έλληνες, και χαιρόμαστε ιδιαίτερα που βάζει από κάτω την υπογραφή του. Πραγματοποίησε λοιπόν μια εντυπωσιακή εμφάνιση στο Diamond Link της Ζυρίχης. Ξεπέρασε τα 6.20 στο επικοντό, κατέριψε το πανελλήνιο ρεκόρ, επιβεβαίωσε ότι βρίσκεται πλέον στην κορυφή του παγκόσμιου αγωνίσματος. Εντάξει, να σας πω κάτι, μας προετοίμαζε, διότι στην Λοζάνη πέρασε τα 6.16. Οπότε λέγαμε, έρχεται, δεν μπορεί ρε παιδάκι μου, έρχεται. Στη Ζυρίχη λοιπόν έκανε το επόμενο μεγάλο βήμα. Βελτίωσε λοιπόν το δικό του πανελλήνιο ρεκόρ, το οποίο μέχρι πρότινος ήταν στα 6.17 και είχε σημειωθεί στο πανελλήνιο πρωτάθλημα κλειστού στίβου. Γενικότερα όλο αυτό έχει πάει σε ρί, να ξέρετε. Η επίδοση του, αλλά είναι αυτό, έχει εκείνο τον τύπο απέναντί του. Δηλαδή τον προηγούμενο αγώνα τον έχασε και ο ντουμπλάτης ήταν πόσο, στα 6.21, κάπου εκεί αν θυμάμαι καλά. Και εντάξει, όπως και να το κάνουμε, έχει απέναντί του αυτό το Σουηδό. Πού θα πάει ρε παιδάκι μου, θα τον πιάσει και αυτόν. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ Μανόλο, συνέχισε με αυτόν τον εκπληκτικό τρόπο, συνέχισε να έχεις αυτό το εκπληκτικό χαμόγελο και αυτό το χαρακτήρα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, ευχαριστούμε τον Μανόλο, ευχαριστούμε και τον Τεντόγλου. Αυτά τα παιδιά, όλα τα παιδιά του Στίβου, τώρα μην αρχίσω να λέω όλα τα ονόματα. Μας συγκινείτε κάθε φορά, μας κάνετε να ξεφεύγουμε από την όποια δυσκολία της καθημερινότητας και να λέμε ότι ναι, εμείς οι Ελληνάρες θα καταφέρουμε ρε παιδί μου. Όταν θέλουμε θα καταφέρουμε. Και όταν υπάρχουν τέτοιοι τύποι όπως είναι ο Καραλής, όπως είναι ο Τεντόγλου, όπως είναι όλα τα υπόλοιπα παιδιά, ναι, θα καταφέρνουμε. Δικό σας αυτό.

Στο μεταξύ, αυτό το τραγούδι δεν έχει καμία σχέση με τον αθλητισμό, έτσι, απολύτως, τίποτα. Απλά επειδή ήταν ένας από τους εκεί στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας του 1987, είχε την έμπνευση αυτό το τραγούδι, γιατί είναι φοβερό το ίντρο, το ταριράρι που έλεγε και ο Καμπούρης. Στο Τσατσέγκο δεν το έλεγε. Όχι στο Τσατσέγκο, ναι, στο Τσατσέγκο. Έρχεται ταριράρι, τυραρίρα, κάτι τέτοιο του έλεγε, ότι έρχεται το. Όπως και ήρθε. Και μάλιστα ήρθε από τα χέρια αυτού του φοβερού τύπου του Αργύρη Καμπούρη. Έκτοτε σε όλες τις μεγάλες επιτυχίες, το πρώτο τραγούδι που μας έρχεται στο μυαλό είναι αυτό, το The Final Countdown των Europe. Και νομίζω ότι κάθε φορά αξίζει να το αφιερώνουμε σε αυτά τα παιδιά. Λοιπόν, είμαστε στα 7 λεπτά μετά τις 7 η ώρα το πρωί. Ο κύριος Νίκος Απρανίδης είναι απέναντι μου σε ρυθμίση των ήχων. Εδώ απολύτως άρχοντας στο ραδιοθάλαμο, στο κόκπιτ του ραδιοθαλάμου του Real FM. Σπύρος Παπαδάκης, τον ίδιο ραδιοθάλαμο, και ακούτε την αγριοφωνάρα του. Υπομονή μέχρι τις 9 η ώρα. Η κυρία Φράνσις Παράσκη βρίσκεται στο 211-200-8200 και στούντιο papakirialfm.gr είναι το mail μας, και νομίζω ότι ήρθε η ώρα για να κάνουμε τη βολτίτσα μας στα περίπτερα όλης της χώρας και να δούμε πώς έχουν καταγράψει στα πρωτοσέλιδά τους οι εφημερίδες αυτά τα οποία έχουν συμβεί το τελευταίο 24ωρο σε Ελλάδα και εξωτερικό. Ξεκινάμε με την Κόντρα Νιούς, όπως κάνουμε άλλωστε κάθε πρωί. Εμπέζει η κυβέρνηση αγρότες και κτηνοτρόφους. Εξαιρεί από τις ενισχύσεις όσους επλήγησαν από την Πανόλη και τους πλημμυροπαθείς της Θεσσαλίας. Με εσωτερική εγκύκλιο ακυρώνεται απόφαση που είχε υπογράψει ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, αναφέρει στο πρωτοσέλιδό της η εφημερίδα Κόντρα. Βιβλική καταστροφή στο Νεπάλ. Χιλιάδες νεκροί και αγνοούμενοι. Ολόκληρα χωριά θάφτηκαν στις λάσπες. Ουκρανικό. Η Μόσχα απειλεί. Βρετανία και Γαλλία παίζουν με τη φωτιά. Μάλιστα. Δεν πάρε καλά τα πράγματα ούτε εκεί. Δυστυχώς. Αυτά είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Κόντρα. Διαβάζουμε στο πρωτοσέλιδο της απογευματινής 5,3 δισεκατομμύρια ευρώ για φθηνή στέγη. Νέα εξοικονομώ, συγκοινωνίες. Ζεστό χρήμα από το Ευρωπαϊκό Κλιματικό Ταμείο προς την Ελλάδα. Και Δεσπόζει ασφαλώς, μεγάλη φωτογραφία. Νέα εποχή για τη Θεσσαλονίκη και τη Βόρεια Ελλάδα. Η Θεσσαλονίκη ανακτά το ρόλο ως πρωτεύουσα των Βαλκανίων. Αυτά τα οποία σας λέγαμε αργότερα. Πολλές φωτογραφίες ενστάντανε από την επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στη συμπρωτεύουσα. Είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της απογευματινής. Η Δημοκρατία στο πρωτοσέλιδό της καταγγέλει ρύθμιση δώρο για βιομήχανο στη γειτονιά, μέσα σε εισαγωγικά Μητσοτάκη. Καταγγελίες στη Βουλή που έμειναν αναπάντητες για φωτογραφική διάταξη που αλλάζει τις προϋποθέσεις και ανοίγει το δρόμο για πολυτελή ριζόρτς σε μεγάλη έκταση στην Τίνο. Υπάρχει και φωτογραφία του κυρίου Παπασταύρου στο πρωτοσέλιδο αυτό, στη φωτογραφία. Έπιασαν τόπο οι κολακίες. Ανταμείφθηκαν με 15 εκατομμύρια ευρώ για τους αγγέλους Αναστάσεως ο Μητροπολίτης Φλωρίνης. Ανταμείφθηκε με 15 εκατομμύρια ευρώ. Μάλιστα. Και έχει και φωτογραφία του Μητροπολίτη και του κυρίου Παπαθανάση. Μάλιστα. Θεσσαλονίκη. Ναυάγησε η απόβαση. Προεκλογικό σοου χωρίς θεατές στο μετρό. Απόλυτη κοροϊδία με τις κορδέλες, περιοδίες πανικού από υπουργούς σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα, αναφέρει στα θέματα της, είναι ένα από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Δημοκρατία. Στον ελεύθερο τύπο βλέπουμε σφραγίδα αξιοπιστίας κάθε έργο που εγκαινιάζουμε. Βλέπετε την διαφορά πώς αντιμετωπίζει μία εφημερίδα, οι συμπολιτευόμενες εφημερίδες με τις αντιπολιτευόμενες. Όλα αυτά τα οποία συνέβησαν εχθές στη Θεσσαλονίκη, παρουσία με πρωταγωνιστή τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τη νέα εποχή στη Θεσσαλονίκη, αναφέρει ο ελεύθερος τύπος. Εξοικονομώ μαμούθ 2,1 δισεκατομμύρια ευρώ. Νέα αποκομισιόν στο Ελληνικό Κοινωνικό Ταμείο για το κλίμα. Ιός Διωτικού Νείλου στο κόκκινο ιατρική. Ψεκασμή και έκκληση για ατομική προστασία είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Ελεύθερος Τύπος. You need to show how deep is your love.
Ώρες εθνικής ευθύνης για την κυριαρχία μας στο Αιγαίο είναι ο κεντρικός τίτλος στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Εστία. Αλλά και συμμαχικής, αναφέρει στον υπότιτλο. Δεν θα μας πουν οι Τούρκοι που θα κατασκευάσουμε βάση drones όταν αυτοί κάνουν υπερπτήσεις πάνω από τα νησιά μας με UAV. Ούτε πώς θα οχυρώσουμε τα νησιά μας όταν μιλούν για σπαθιά που δροσίζουν το Αιγαίο. Δικαίωμά μας, η πρέσβη των ΗΠΑ του Τραμπ να πάρει θέση αντί να την γνωρίζουμε για την κοσμική της ζωή. Και εσωτερικό unfair, απόβαση χαρακτηρίζει το Μαξίμου την επίσκεψη 50 υπουργών στο Βορρά. Εχθρικό έδαφος η Μακεδονία, αναρωτιέται η εφημερίδα Εστία στο πρωτοσέλιδό της, στο κεντρικό της θέμα που βρίσκεται στο πρωτοσέλιδο. Διαβάζουμε στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας των συντακτών «Μικρές αλήθειες, μεγάλα ψέματα». Προεκλογική πρόβα εν ώψη ΔΕΘ στα εγκαίνια του μετρό Καλαμαριάς. Τι απέκρυψε ο Πρωθυπουργός για το μετρό και την κατασκευή της γραμμής Καλαμαριάς, έχει εκτενέστατο ρεπορτάζ η εφημερίδα των συντακτών. Σε άλλο σημείο του πρωτοσέλιδου της εφημερίδας, Ανδρουλάκης για κόκκινα δάνεια. Με το Πασόκ το πάρτι κερδοσκοπίας των φανς τελειώνει, αναφέρει η εφημερίδα. ΑΗ, κατατακτήριες αδικίας και χάους. Έχουμε τον κύριο Παπαϊωάννου σήμερα. Έχουμε απορίες για τους καταλόγους, για τους διορισμούς, για τους αναπληρωτές. Γενικότερα να δούμε τι γίνεται και με την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, τι γίνεται με τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Και θα τον έχουμε εδώ για να τον ρωτήσουμε όλα αυτά τα οποία μας έχουν γεμίσει με πολλές απορίες. Περιμένω και από εσάς τα ερωτήματά σας για τον κύριο Παπαϊωάννου. Europa Conference, προκρίσεις εκτός έδρας. Νεπάλ, βλέπουμε το νερό να καταπίνει σπίτια. Είναι μερικά επίσης από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας των συντακτών.

Στην εφημερίδα Καθημερινή το κεντρικό της θέμα είναι ώρα υπογραφών για την ασπίδα. Τη Δευτέρα στο Ισραήλ, αφού οριστικοποιήθηκαν και οι τελευταίες εκκρεμότητες. Τα είπαμε λίγο νωρίτερα. Αυτή την εβδομάδα υπογράφονται λοιπόν. Υπεγράφεται η συμφωνία, η σύμβαση για το Iron Dome. Καταλαβαίνετε ότι μέσα σε 32 μήνες, αυτό είναι το χρονοδιάγραμμα αν θυμάμαι καλά, θα είναι έτοιμος ο θόλος αυτός που θα προστατεύει και τη χώρα μας και την Κύπρο, γενικότερα ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της περιοχής. Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν αρέσει στους Τούρκους. Και απαντώντας έτσι και στο μήνυμα της Εύας, δεν χρειάζονται μόνο τα χρήματα, δεν χρειάζεται μόνο κόπο, θέλει και τρόπο. Απλά οι Τούρκοι, ο Ερντογάν έχει στο ταμείο του πολύ χρήμα για να μπορεί γενικότερα να δίνει δεξιά και αριστερά και να προσπαθεί να αγοράσει οτιδήποτε κινείται, οτιδήποτε πετάει. Αλλά να, βλέπετε, υπάρχουν δυσκολίες ακόμα και σε αυτό. Λοιπόν, σε άλλο σημείο στο πρωτοσέλιδο κατεδαφίζεται το κτίριο του μπάντμιντον. Επιτέλους, θα πω εγώ, μετά τη φωτιά, όταν αφήνεις τέτοιες κατασκευές στο έλεος του Θεού, Ολυμπιακό ακίνητο, το 2004. Είδατε μετά την φωτιά και όλα που ξέσπασε, έπρεπε κάτι να γίνει. Εκκρεμής απαλωτριώσεις από το 1939, το διαχρονικό πρόβλημα των καθυστερήσεων, ξανά στη μάχη για έβρεση κατοικίας ή εκπαιδευτική σε τουριστικές περιοχές, και αυτό θα το συζητήσουμε με τον κύριο Παπαϊωάννου. Θα μου πείτε, ο άνθρωπος δεν έχει το ταμείο, ασφαλώς μπορεί να μην έχει το ταμείο, αλλά όταν στέλνεις εκπαιδευτικούς πολύ μακριά από τον τόπο κατοικία τους, πρέπει να έχεις μεριμνήσει κιόλας, διαφορετικά αλλάζεις το σύστημα. Αυτά από το πρωτοσέλιδο της Καθημερινής. Πάμε στο μανιφέστο, επόμενη στάση Καλαμαριά. Κυριάκος Μητσοτάκης, κάθε έργο που εγκαινιάζουμε είναι σφραγίδα στο διαβατήριο αξιοπιστίας. Δώσαμε σκληρές μάχες κόντρα στις δυνάμεις της άρνησης και της ακινησίας. Αναφέρει μέσα σε εισαγωγικά, είναι μία από τις ατάκες που ακούσαμε από τον Μητσοτάκη στη Θεσσαλονίκη. Γελούσαν και τα εκδοτήρια το 2018 με τα εγκαίνια παροδία. Έχει σε μικρό, σε παράθυρο στο πρωτοσέλιδό της η εφημερίδα Μανιφέστο. Στο πόδι η Νάξος για τα αιωλικά πάρκα. Πάνδημο όχι στο νέο χαροταξικό. Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα να προσφύγει στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Μανιφέστο. Περνάμε στην εφημερίδα Τα Νέα. Για νοικοκυριά, παύλα μικρομεσαίους, ευρωπαϊκό πακέτο για σπίτια, αυτοκίνητα. Πράσινο φως από την Κομισιόν για 5,3 δισεκατομμύρια ευρώ που θα κατευθυνθούν σε προγράμματα όπως νέο εξοικονομώ, φθηνότερες κατοικίες, επίδομα θέρμανσης, ηλεκτρικά γεωταχή και πράσινα ταξί. Θυμάστε, τα είχαμε συζητήσει με τον κύριο Παπαθανάση και είχε πει ότι περιμένουμε. Μάλιστα, είχε πει και ο κύριος Μητσοτάκης, από όλα αυτά τα χρήματα τα οποία αν καταφέρουμε να εξασφαλίσουμε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο, 5, 10, 15 δισεκατομμύρια ευρώ, προς το παρόν τα 5,3 τα πρώτα φαίνεται ότι τα έχει εξασφαλίσει η χώρα μας. Προσεχώς, σούπερ κατσαρίδες θα σώζουν ανθρώπους. Με ηλεκτρόδια ανιχνευτές στις κεραίες θα διασώζουν εγκλωβισμένους στα ερείπια. Τι λες ρε παιδί μου. Μάλιστα. Και υπάρχει και ανάλογη φωτογραφία στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Τα Νέα. Νεπάλ, χιλιάδες αγνοούμενοι στις λάσπες, έλειωσαν 10 εκατομμύρια κυβικά μέτρα χιονιού. Μάλιστα. Θα τα συζητήσουμε με τον κύριο Λέκα αυτά. Νομίζω ότι μας αφορά. Μας αφορούν όλους. Μας αφορά όλους όλο αυτό το οποίο έχει γίνει στο Νεπάλ. Ειδικά εάν όλο αυτό προέρχεται από την κλιματική αλλαγή, κλιματική κρίση. Είναι μια κλιματική, είναι μια καταστροφή που προέρχεται από αυτά. Θα τα πούμε, θα τα πούμε. Θα μας τα πει μάλλον ο κύριος Λέκας. Αυτά από το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Τα Νέα. Περνάμε στο ριζοσπάστη, αυξήσεις φωτιά για το λαό ρεκόρ κερδών για τους ομίλους. Τιμολόγια ηλεκτρικού ρεύματος, αυτό είναι το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Ριζοσπάστης. Μήνυμα μαζικής συμμετοχής από τα συνδικάτα όλης της χώρας. Πανελλαδικό παλαϊκό συλλαλητήριο στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.
είναι τα κεντρικά θέματα της εφημερίδας Ριζοσπάστης. Περνάμε στην εφημερίδα Εσπρέσο και με αυτή την εφημερίδα ολοκληρώνουμε τη βόλτα μας στα περίπτερα όλης της χώρας. Επανάσταση στην ιατρική. Η πρώτη επέμβαση εγκεφάλου με live βοηθό την AI. Χειρουργείο με τεχνητή νοημοσύνη. Και μάλιστα αναφέρει η εφημερίδα ότι έχει και φωτογραφία του ασθενούς που υποβλήθηκε με επιτυχία σε αυτή τη λεπτή χειρουργική επέμβαση στον εγκέφαλο. Μάλιστα, να, το AI βοηθά σε τέτοιου είδους. Μην το καταντήσουμε και αυτό σαν τα μούτρα μας. Ας περιπτώσει. Από το πλατό στο δικαστήριο, η Βούλγαρη θα πει καλημέρα πρώτα στο κοινό και μετά στον άντρα της, την Ευελπίδων, αναφέρει η Εσπρέσο στο πρωτοσέλιδό της. Λίγο σκάφος, λίγο κρασί και το αγόρι της. Οι εν πλώ διακοπές της ξενιτεμένης Αμαλίας Κωστοπούλου μετά του συζύγου της. Εντάξει, διακοπές πήγε η κοπέλα ρε παιδιά. Στη Μύκονο η Μπάρμπι του πινκ πονγκ. Ποια είναι αυτή ρε Σαπρανίδη? Την έχει φωτογραφία, ωραία φωτογραφία είναι, αλλά δεν την αναγνωρίζει. Δεν την ξέρω, συμπαθάτουμε. Εν πάση περιπτώσει, αυτά είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Εσπρέσο και με αυτή την εφημερίδα ολοκληρώνουμε τη βόλτα μας στα περίπτερα όλης της χώρας, εκεί που μπορείτε να βρείτε όλες αυτές τις εφημερίδες κρεμασμένες με τα μανταλάκια, παρακαλώ. Επίσης να ξέρετε, επειδή είναι Παρασκευούλα σήμερα και την Κυριακή θα είναι στα περίπτερα Real News. Για να μην μου γκρινιάζετε από Δευτέρα, γιατί Δευτέρα πρωί πρωί θα έχω τη Real News εγώ μπροστά μου και θα διαβάζω τα θέματα της, και θα εξειδικεύουμε πάνω στα θέματα της Real News, διότι όλα τα θέματα και η επικαιρότητα από τη Real News βγαίνει. Να μην μου γκρινιάζετε, διότι τα πάντα είναι εκεί. Αλλά να ξέρετε ότι εκτός από τις συνεντευξάρες και τις θεματάρες της Real News μπορείτε να βρείτε και πολλές δωράρες. Αυτή την Κυριακή δύο βιβλία και ένα περιοδικό με την εφημερίδα. Το ποίημα του δολοφόνου, μια ιστορία γεμάτη αγωνία και αποκαλύψεις από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times, από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς, παρακαλώ. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά bestsellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Ακόμη, μαστορέματα, νέα σεζόν, νέες ιδέες για κάθε γωνιά του σπιτιού. Στην πορεία θα σας ενημερώσω αναλυτικά για τα μαστορέματα. Και παντού το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με τη Real News. Να μην ξεχαστείτε, θα έχουμε θεματάκια, ναι.

0: Προχωράμε με τα μηνυματάκια σας. Καλημέρα Δανιήλ, καλημέρα Παρασκευή. Σαρε αεράτη λέει, πεντάρι γεμάτο τώρα. Μάλιστα. Προσοχή, ναι. Θα σας πω και για το χάρτη επικινδυνότητας. Δεν θα σας αφήσω έτσι. Λοιπόν, μου έχει στείλει μια φοβερή φωτογραφία. Μισό λεπτάκι να καταφέρω εγώ εδώ να την ανοίξω. Μια φοβερή φωτογραφία ο Δανιήλ που κατάφερε και έπιασε το φεγγάρι σε μια φοβερή μα φοβερή. Εσύ Δανιήλ, σε ποια περιοχή είναι αυτό ρε αδερφέ? Εσύ πρέπει να μου το έχεις γράψει, αλλά εντάξει υπάρχει και ένα τέτοιο. Α, μάλιστα. Από Γάβδο είναι αυτό. Για επιβεβαίωσέ μου σε παρακαλώ πολύ. Πραγματικά σε ευχαριστώ πολύ για τη φωτογραφία. Πάρα μα πάρα πολύ δυνατή φωτογραφία. Εδώ βλέπω η Βιβί, με έχει προσκαλέσει και στη Νέα Φιλαδέλφια. Okay. Καλημέρα, καλημέρα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θανάση μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Τι γίνεται, τι πανικός είναι αυτός? Γεια σου ρε Χαρά, καλημέρα Χαρά μου. Καλημέρα σας λέει κύριε Παπαδάκη. Πάντα αληθινά, δυνατά και αυθεντικά. Να είστε καλά, καλό σου κου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Γρηγόρης μου έχει στείλει μια φωτογραφία με το παλιό του αυτοκίνητο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν έχω λεφτά, μ' αρέσει πάντως, δεν έχω λεφτά, αλλιώς θα το αγόραζα. Ο Θάνος, ναι, στον Ασπρόπυργο, πολλά θεματάκια εκεί στον Ασπρόπυργο. Θα τα... Γεια σου ρε Ηλία. Είναι από τα ζητήματα για τα οποία θέλουμε να ασχοληθούμε εκεί στον Ασπρόπυργο και ασφαλώς να βοηθήσουμε και την τοπική αυτοδιοίκηση να λύσει τα πολύ δύσκολα ζητήματα τα οποία διαχρονικά υπάρχουν στην περιοχή. Γιατί αν δεν τα λύσει ο Δήμαρχος, έχω την εντύπωση ότι δεν θα ασχοληθεί και άνθρωπος, όπως δεν έχει ασχοληθεί εδώ και τόσα πολλά χρόνια. Ο Real Blogger μου λέει, θα πάνε και στη Θράκη να επικοινωνήσουν τα έργα τους? Λοιπόν, περίμενε λίγο, γιατί έχω εδώ το πρόγραμμα. Στο Κιλκής βλέπω την Τρίτη, πρώτη του μηνού, Θάνος Πλεύρης. Όχι, ο Μαργαρίτης Χινάς πηγαίνει στο Κιλκής. Ο Κιλκής είναι, ναι, είναι, πώς το λένε, είναι στο νομό... μισό λεπτό να δω για Θράκη. Διαβάζω εδώ τα διάφορα. Θάνος Πλεύρης στην Μπέλα. Στις Σέρες ο κύριος Βρούτσης. Η Άννα Ευθυμίου στη Χαλκιδική. Έχει εδώ πέρα πολύ πράγμα ρε παιδιά, πάρα πολύ πράγμα. Σκαβάλα βλέπω. Έχουμε... Πού αλλού έχουμε? Εύρος, στον Εύρο, η Υφυπουργός Μετανάστευσης, η κυρία Βολουδάκη, θα μεταβεί τη Δευτέρα 31-8. Έχω όλο το πρόγραμμα εδώ, τι νομίζατε? Στη Ροδόπη, ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, ο κύριος Αντριανός. Έχει μπόλικο πράγμα. Παντού θα πάνε όπως αντιλαμβάνεσαι. Και είναι ένα θέμα αυτό, το έχουμε αναδείξει. Ότι υπάρχει μια τάση από τους υπάρχει μια τάση να αγοράζουν ασταμάτητα ελληνικές αγοράζουν ακίνητα εκεί στον Εύρο. Μας τα έχει πει και ο κύριος Καλακίκος, ο δήμαρχος Σουφλίου. Έτσι τους δίνει αυτό και, έτσι γίνεται, προσπαθούν να κάνουν πολιτική. Ας μην συνεχίσω λέει ο Real Blogger γιατί θα χαλάσω τη γλώσσα μου. Όχι ρε Real Blogger, πρέπει να τη χαλάμε μερικές φορές τη γλώσσα μας και θα τη χαλάσω εγώ σε λίγο τη γλώσσα μου πάνω σε αυτό το κομμάτι. Καλημέρα Αντώνη μου, να είσαι καλά. Γι' αυτό σας λέω Αντώνη, καλό είναι να κοιτάξετε λίγο, να το ψάχνετε το κάθε τι, που απευθύνεστε. Κατάλαβες, διότι εσύ μπορεί να πηγαίνεις από το κόμμα, το έχεις συνηθισμένο στο μυαλό σου ρε παιδί μου. Πας από το κόμμα, παίρνεις το μεροκάματο και σου λένε αύριο θα τα βάλεις με τον τάδε. Το καταλαβαίνω, είναι και αυτό μια δουλίτσα. Ντροπή, αλλά είναι μια δουλίτσα. Όταν λοιπόν το κάνεις εσύ, μετά κρίνεις εξιδίων τα αλότρια. Αυτό γίνεται πάρα πολύ απλά. Γι' αυτό σας λέω, επειδή για να μπορέσετε να το ακουμπήσετε αυτό, θα πρέπει να απευθυνθείτε σε ομοειδεάτες ή σε ανθρώπους που έχουν πράξει, που έχουν κάνει την ίδια διαδρομή με εσάς, στους άλλους. Ξέρετε, δεν έχει κανένα απολύτως, δεν αγγίζει, δεν μας αγγίζει αυτό, το καταλαβαίνεις, αν μπορείς να το καταλάβεις. Καλημέρα Αντώνη μου, καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο αδερφούλη μου. Ο Ιωάννης από το Βόλο, ο Ιωάννης από το Βόλο έχει κάνει και διάγνωση, αδερφέ Νίκο Σαπρανίδη. Ο Βίχα σου λέει δεν ακούγεται καλά. Πήγαινε σε παρακαλώ πολύ να σε δει ένας πνευμονολόγος. Μάλιστα. Και όχι σε κάποιο παθολόγο και μην με παρεξηγήσεις. Σε ευχαριστώ για το ενδιαφέρον, διαφημισούλες. Έχουμε τίτλους ειδήσεων και θα επανέλθουμε.
1: Real FM. Είμαι χρόνια μάστορας στην οικοδομή, στις επισκευές, στις ανακαινήσεις. Έχω δοκιμάσει τα πάντα, ό,τι κυκλοφορεί, ό,τι υπόσχεται. Και κάθε φορά η ίδια διαπίστωση. Μόνο η Durostick μου δίνει αυτό που χρειάζομαι. Αξιοπιστία, ποιότητα, αποτέλεσμα που κρατάει για πάντα. Ό,τι κι αν φτιάχνεις, η λύση είναι μία. Durostick. Γιατί στην ποιότητα επιστρέφεις πάντα.
2: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
1: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
4: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στα έπιπλα Gotsopoulos Home ξεκίνησαν οι μεγάλες καλοκαιρινές εκπτώσεις.

0: στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
1: Ει, hey, Σταρόβα, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
2: Στην Drag Service του ομίλου Kuss Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
1: Drag Service Kuss Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
2: Δείτε μας και στο kussgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kuss με κάπα.
3: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
4: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
5: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
6: Το μικρόφωνο η Χρυσακλίτσια ότι σε κατάσταση συναγερμού βρίσκονται λόγω ακραίου κινδύνου εκδήλωση πυρκαγιά σήμερα Κρήτη, Ρόδος και Κάρπαθος, περισσότερα στο real.gr. Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε στους Αιγαίους Αναργύρους όταν διερχόμενο γιοταχή αυτοκίνητο που οδηγούσε 28χρονη παρέσυρε 76χρονο άνδρα με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα. Βιβλική είναι η καταστροφή στο Νεπάλ έπειτα από τις φωνικές πλημμύρες. Στους 469 ανέρχονται οι νεκροί σύμφωνα με νεότερο απολογισμό. Χιλιάδες είναι οι αγνοούμενοι, ολόκληρα χωριά, γέφυρες και κρίσιμες υποδομές έχουν θαυτεί στις λάσπες. Νέο πανελλήνιο ρεκόρ στο επικοντό με άλμα στα 6 μέτρα και 20 εκατοστά σημείωσε ο Μανουήλ Καραλή στο Diamond Link της Ρήχης.
5: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
6: Αυξημένη στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.

Λοιπόν, εδώ είμαστε 32 λεπτά μετά τις 7 η ώρα το πρωί. Ο κύριος Νίκος Απρανίδης είναι απέναντί μου στη ρύθμιση των ήχων. Ο απόλυτος άρχοντας εδώ στο ραδιοθάλαμο του Real FM, του αληθινού ραδιοφώνου. Η κυρία Φράνσις Παράσχη στο 211-200-8200. Στούντιο papakirialfm.gr είναι το mail μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματάκια σας. Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο του Real FM. Λοιπόν, κοιτάξτε, πρώτα απ' όλα διαβάζω στο ενικός.gr ένα πολύ ενδιαφέρον πραγματικά ρεπορτάζ για το τι αλλάζει στις συσκευασίες τροφίμων. Και υπάρχουν πληροφορίες για το ποια σούπερ μάρκετ έχουν κερδίσει τους καταναλωτές. Αναφέρεται στους νέους κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις συσκευασίες τροφίμων. Είναι η... τώρα εγώ θα το πω σε άπτες στα ελληνικά, PPWR, τα οποία αυτοί οι νέοι κανόνες έχουν τεθεί σε εφαρμογή. Έχει να κάνει με την ανακύκλωση, έχει να κάνει με την επαναχρησιμοποίηση προκειμένου να μειωθούν τα απορρίμματα. Και απλά αυτό το οποίο πρέπει να προσέξουν γενικότερα οι εταιρείες σε πρώτη φάση, οι ελεκτικοί μηχανισμοί σε δεύτερη φάση, εμείς οι καταναλωτές σε τρίτη φάση, είναι με τις αλλαγές των συσκευασιών, τις τυχόν αλλαγές στην ποσότητα. Γιατί αυτό το φαινόμενο το είδαμε το προηγούμενο χρονικό διάστημα πάρα πολύ έντονα. Μάλιστα, αυτό το οποίο είχαμε δει και έχει απόλυτη μα απόλυτη συνάφεια και σχέση με την ακρίβεια. Κάποιες εταιρείες έκαναν το εξής: μείωναν την ποσότητα του περιεχομένου της συσκευασίας. Σιγά σιγά μείωσαν και τη συσκευασία. Εκεί τότε πήραμε πρέφα ότι κάτι γίνεται. Όσοι βέβαια αγοράζαμε το προϊόν, το ανοίγαμε και βλέπαμε μέσα τι γινότανε, μας εκνεύριζε υπερβολικά. Το ότι βλέπαμε λιγότερη ποσότητα μέσα στη συσκευασία από αυτή την οποία είχαμε συνηθίσει. Όταν μετά, ξέρετε, πάνω στην ταπειροκρανίωση ψάχαμε να βρούμε τα γραμμάρια, βλέπουμε ότι είχε μειωθεί ο αριθμός των γραμμαρίων και είχε μικρύνει κιόλας ο αριθμός αυτός, το στοιχείο αυτό. Λοιπόν, υπάρχει ένα πολύ ενδιαφέρον πραγματικά ρεπορτάζ του Δημήτρη του Χριστούλια, οπότε στο ενικός.gr να μπείτε λοιπόν να το διαβάσετε, για να ξέρετε τι είναι αυτό το οποίο έρχεται και τι αλλαγές πρόκειται να δούμε και να τις δούμε έτσι στο σύνολό τους και μέσα στο 2027. Γιάννη μου, κάνεις πολύ μεγάλο λάθος. Αναφέρει μια πάρα πολύ μικρή φρασούλα. Λέει: ο Όμηρος δεν δίνει καμία απολύτως περιγραφή της Ελένης πουθενά. Ρατσισμός και ημιμάθεια της πλάκας. Λοιπόν, δεν τον γκούγκλαρες καλά, αγαπητέ μου Γιάννη. Εγώ θα σου έλεγα να τον γκούγκλαρες καλύτερα. Υπάρχει μια φρασούλα. Ενδεχομένως τη φράση αυτή να τη βλέπεις, αλλά μην μπορείς να την καταλάβεις. Δεν είναι λοιπόν θέμα ρατσισμού και ξαναλέω. Δεν θα μπορούσε να γίνει αυτό. Ναι, το Μάρτιν Λούθερ Κινγκ, γιατί να μην τον παίξει ως ρόλο ο Μπραν Πιτ. Τι λες? Είναι θέμα ρατσισμού ή είναι θέμα το ότι κάποιοι προσπαθούν να αλλάξουν και σε εσάς, μάλλον σας αρέσει αυτό, να αλλάζουν τα δεδομένα όπως τα γνωρίζαμε. Ξέρεις, όταν δεν μπορείς να παρακολουθήσεις βαριά πράγματα, τα οποία θέλει και σκέψη περισσότερη, μεγαλύτερη, προτιμάς να αλλάξουν τα πράγματα από το να κάτσεις να μάθεις, να διαβάσεις. Ξέρω, το δεύτερο είναι δύσκολο. Γεια σου ρε Στέλιο μου, καλημέρα λέει κύριε Παπαδάκη. Τις τελευταίες μέρες σας ακούω πιο επιθετικό και αυτό εμένα τουλάχιστον μου αρέσει. Ελπίζω να ασχοληθείτε σύντομα και με το... Ήδη έχουμε ασχοληθεί με αυτό το οποίο γίνεται στις αστικές συγκοινωνίες. Ήδη έχουμε ζητήσει. Θα είχαμε και συνεντευξιαζόμουν ως αγαπητέ Στέλιο, αλλά λόγω του φόρτου εργασίας μας έφαγε η Θεσσαλονίκη κοινώς. Αλλά μην ανησυχείς, εδώ είμαστε. Όλη τη σεζόν εδώ θα είμαστε. Θα το βγάλουμε το θέμα. Και το θέμα θα το βγάλουμε και τηλεοπτικά, να ξέρεις Στέλιο μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ρε παιδιά, να σας ρωτήσω κάτι. Προφανώς το κάνετε επίτηδες. Δεν είναι δυνατόν να υπάρχει τέτοια χαζομάρα. Το κάνετε απλά επίτηδες. Αν υπάρχει τέτοιο ζήτημα, μεγάλο ζήτημα, τόσο μεγάλο ζήτημα αντίληψης, έχουμε ζητηματάκι. Δεν χρειάζεται, Εύα μου,
Δεν χρειάζεται να διαβάζουμε τα μηνύματα. Παπαδάκι λέει είναι μαύρος ο Μανόλος. Ο Μανόλο, τώρα γουστάρεις τους μαύρους. Γιατί σας έδωσα εγώ την εντύπωση για το αντίθετο. Επειδή είπα ότι στην Οδύσσια. Όχι, στην Οδύσσια είναι παραχάραξη αυτού του οποίου έχουμε διαβάσει. Δεν ξέρω, σχολείο έχετε πάει, ρε παιδιά. Ειλικρινά τώρα. Έχετε πάει σχολείο. Σχολείο, δεν σας λέω πανεπιστήμιο. Δεν το παίζω ούτε διανοούμενος μακριά από μένα, ούτε καν, καμία σχέση. Σχολείο όμως, πέντε κολυβογράμματα τα έχουμε μάθει που να πάρει ο διάτανος. Δεν τα έχετε μάθει αυτά. Δεν διαβάσατε ποτέ Όμηρο. Εκείνο το βιβλιαράκι. Το έχω ακόμα, ρε Σαπρανίδη. Το έχω ακόμα. Και την Οδύσσια και την Ιλιάδα. Δεν το διαβάσατε ποτέ. Για ποιο λόγο λοιπόν ένα τέτοιο ένα τέτοιο αρχαίο κείμενο, ένα τέτοιο αρχαίο πώς να το πω, μια τέτοια αρχαία ιστορία όπως έχει καταγραφεί από τον Όμηρο, στη σύγχρονη εποχή κάποιος να την αλλάξει αυτή την ιστορία. Για ποιο λόγο? Δεν μπορώ να το καταλάβω. Αυτό αν μου δώσετε μια απάντηση να τη συζητήσουμε. Όλα τα υπόλοιπα τα θεωρώ πολύ εκ του πονηρού. Δεν μπορεί να υπάρχει τόση χαζομάρα εκεί έξω. Πιστεύω πάρα πολύ στο ανθρώπινο είδος, να ξέρετε. Και θεωρώ ότι υπάρχει μπόλικη και ξυπνάδα. Απλά χρησιμοποιήστε τη σωστά. Αλλά δεν θα βάζετε τέτοιου είδους πράγματα, τέτοιου είδους λόγια στο στόμα μου, αγαπητή κυρία Εύα, με όλο το σεβασμό. Για να το λύσουμε. Εντάξει. Λοιπόν, πάμε παρακάτω τώρα. Καλή σου μέρα, Στέφανε. Να είσαι καλά. Να μην ξεχνάς, μου λέει ο Στέφανος, Πόλο, Κολύμβηση, Κουπιλάτ, Κίο, Πετρούνια. Ασφαλώς δεν τους ξεχνάμε. Όλο τον ελληνικό αθλητισμό, όλα αυτά τα παλικάρια, γυναίκες και άνδρες που μας κάνουν υπερήφανους. Ο Δανιήλ. Η κυρία Βουγιουκλιώτη το λέει, πρέπει να σου πω. Όχι η κυρία Παράσχη, κάνει την αντίστροφη μέτρηση. Πόσες μέρες απομένουν στα Χριστούγεννα και δεν ρισκάρω. Γιατί εγώ στην αντίστροφη μέτρηση και στο εορτολόγιο ξέρεις ότι δεν τα πάω πάρα πολύ καλά, Δανιήλ μου. Είμαστε ακόμα με μαγιό, λέει ο Δανιήλ. Νομίζω ότι θα είμαστε με μαγιό για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, τουλάχιστον όσοι έχετε την ευκαιρία να πηγαίνετε για μπανάκι. Καλή Παρασκευή και καλό σου κου, στέλνει ο αγαπητός. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πολύ. Ο Βαγγέλης. Θυμάσαι, λέει, παλιά που στις δισκοτέκ είχαν face control. Ακόμα δεν έχουν. Δεν ξέρω, ρε Νικόλα, εσύ σαν νέο παιδί που βγαίνεις κιόλας. Εγώ έχω να πάω πάρα πολλά χρόνια, παιδιά. Δεν θα σας πω ψέματα. Δεν ξέρω αν υπάρχει, αλλά φαντάζομαι εκεί στα μπουζούκια που λέμε δεν υπάρχει face control. Δεν ξέρω, τι να σας πω. Τώρα το υπόλοιπο, ρε Βαγγέλη, παρόλο που δεν θα διαφωνήσω, δεν μπορώ να το διαβάσω στον αέρα. Όσον αφορά στο ότι ναι, η αλήθεια είναι ότι αν ήμουν πόρτα, βέβαια λόγω διαστάσεων πόρτα δεν θα μπορούσα να κάνω ούτε καν το παραθυράκι. Λοιπόν, μας περιμένει το καθήκον, καταπληκτικά. Πόρτα δεν θα μπορούσα να κάνω λόγο, αλλά δεν θα τον άφηνα να μπει στο κλαμπ, στη δισκοτέκ ή οτιδήποτε. Μα την Παναγία, Ευαγγέλη. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε.

0: Σάκη. Δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
1: Τι λες ρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
0: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
1: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
0: Και τι λέτε.
1: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
0: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
1: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
0: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
2: Τάκης και Μπούμπης.
3: Τι όμορφο παραδεισέγιο τοπίο. Τα λουλουδάκια τυτιβίζουν. Τα πουλάκια ανθίζουν. Και εγώ ξεκινάω εκπομπή στις 4 και όχι στις 5. Στις 4, σοβαρά τώρα, στις 4. Ω ναι, νέα πρόκληση, νέα ώρα. Ξεκινάμε πρώτοι από όλους την αληθινή ενημέρωση. Μεγαλώνουμε την παρέα μας και είσαστε διαβασμένοι 24 ώρες το 24ωρο.
4: Σπύρος Παπαδάκης, καθημερινά 4 με 6 το πρωί. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.

0: Μητσοτάκη. Δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
1: Τι λες ρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
0: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
1: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
0: Και τι λέτε.
1: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
0: Α, οκ. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
1: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά.
0: Τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
2: Τάκης και Μπούμπης.
3: Τι όμορφο παραδεισέγιο τοπίο. Τα λουλουδάκια τη τυβίζουν. Τα πουλάκια ανθίζουν. Κι εγώ ξεκινάω εκπομπή στις 4 και όχι στις 5. Στις 4, σοβαρά τώρα, στις 4. Ω ναι, νέα πρόκληση, νέα ώρα. Ξεκινάμε πρώτοι από όλους στην αληθινή ενημέρωση. Μεγαλώνουμε την παρέα μας και είσαστε διαβασμένοι 24 ώρες το 24ωρο.
4: Σπύρος Παπαδάκης, καθημερινά 4 με 6 το πρωί. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 90.

0: δικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
1: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
0: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
1: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
2: Τάκης και Μπούμπης.
3: Τι όμορφο παραδεισέγιο τοπίο. Τα λουλουδάκια τυθυβίζουν. Τα πουλάκια ανθίζουν. Και εγώ ξεκινάω εκπομπή στις 4 και όχι στις 5. Στις 4, σοβαρά τώρα, στις 4. Ω ναι, νέα πρόκληση, νέα ώρα. Ξεκινάμε πρώτοι από όλους στην αληθινή ενημέρωση. Μεγαλώνουμε την παρέα μας και είσαστε διαβασμένοι 24 ώρες το 24ωρο.
4: Σπύρος Παπαδάκης, καθημερινά 4 με 6 το πρωί. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 90.

0: Είστε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
2: Το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη, σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
1: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies.
3: Βάκχες, 30 Αυγούστου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
4: Μια ερευνήτρια στα ίχνη ενός serial killer. Ένας απρόσμενος ύποπτος, εν ενεργεία δικαστής. Ποιο θα είναι το επόμενο θύμα στη λίστα του? Η λίστα του δικαστή. Ένα καταιγιστικό, γεμάτο suspense δικαστικό thriller από τον μέτρ του είδους John Grisham. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα. pediobooks.gr.
5: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το ποίημα του δολοφόνου. Μια ιστορία γεμάτη αγωνία και αποκαλύψεις από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Ακόμη, μαστορέματα. Νέα σεζόν, νέες ιδέες για κάθε γωνιά του σπιτιού. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
6: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
7: Real FM. Πιστεύω ότι αυτός ο σταθμός είναι αμερόληπτος και έχει και καλές εκπομπές.
6: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real.

Εδώ είμαστε 50 λεπτά και μετά τις 7 η ώρα το πρωί, και έχει φουντώσει η κουβεντούλα, έχουν φουντώσει γενικότερα. Ναι, εντάξει, καλό είναι αυτό. Δεν είναι καθόλου μα καθόλου κακό το να ανάβουν τα αίματα έτσι ειδικά το πρωί. Νομίζω το έχουμε όλοι ανάγκη. Λοιπόν, σας είπα ότι σας είπα νωρίτερα για τη Real News και σας είπα ότι θα σας ενημερώσω για τα μαστορέματα. Ακούστε λοιπόν τώρα. Πίσω με όρεξη αυτή την Κυριακή με τη Real News, πίσω με όρεξη με τα μαστορέματα Σεπτεμβρίου. Αυτός είναι ο τίτλος. Υποδεχτείτε λοιπόν τη νέα σεζόν με όρεξη και δημιουργική διάθεση για κάτι φρέσκο. Το σπίτι μας είναι εδώ και μας περιμένει να το ανανεώσουμε. Τα μαστορέματα Σεπτεμβρίου κυκλοφορούν την Κυριακή 30 Αυγούστου, μεθαύριο, τελευταία Κυριακή του Αυγούστου. Μαζί με τη Real News βεβαίως και σας δίνουν αναπάντηχες ιδέες για αλλαγές που θα μεταμορφώσουν κάθε χώρο. Χρώμα παντού, μοδάτες και οικονομικές ιδέες για την απόλυτη φθινοπορεινή ανανέωση, θέρμανση, οι συμφέρουσες τάσεις και τι πρέπει να κάνετε νωρίς το φθινόπωρο. Δείτε τα όλα τρισδιάστατα, 3D ράφια. Αυτό θέλω να το δω ρε Σαπρανίδη, πώς γίνεται ένα ράφι 3D? Α, ωραία πραγματάκια. Βήμα-βήμα οδηγίες για να φτιάξετε το ιδανικό home office. Τη νέα τάση καμένο ξύλο και πώς να την εφαρμόσετε. Διακόσμηση, crafting, tips και tricks, υλικά και εργαλεία, τεχνικές και φυσικά. Πολλές μα πάρα πολλές ιδέες και βήμα-βήμα οδηγίες για κατασκευές και επισκευές. Όλα όσα χρειάζεται το σπίτι και δεν ξέρατε πού να τα βρείτε έρχονται με τα μαστορέματα και τη Real News. Αυτή την Κυριακή με τη Real News, παρακαλώ.

0: Θα πάμε μέχρι και ακριβώς, μέχρι μάλλον 8 παρακάτι, που θα παραδώσουμε στον κύριο Σαπρανίδη για να βάλει τις διαφημισούλες, να έχουμε την αλλαγή ώρας και βεβαίως και το δελτίο ειδήσεων με τη Χρύσα την Κλητσιώτη. Γιατί είναι πολλά τα μηνύματάκια σας και να τα μαζέψουμε λίγο. Ο Γιώργος, ποιος πουλάει, άκουσα, υπάρχει μια τάση δυστυχώς. Αυτή η τάση έχει ξεκινήσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια, πάρα πολλές δεκαετίες, Γιώργο. Λέει, κύριε Παπαδάκη, είπατε ότι κάποιος κάνει πολιτική πουλώντας σπίτια στη Θράκη. Διάβασα μήνυμα συνακροατή σου, Γιώργο μου. Εδώ και πάρα πολλά χρόνια υπάρχει η τάση σε πολλά σημεία, σε πολλές περιοχές της Ελλάδας. Οι Έλληνες ιδιοκτήτες, προκειμένου να πιάσουν καλύτερη τιμή, να απευθύνονται σε ανθρώπους, σε αγοραστές του εξωτερικού. Σε αγοραστές άλλων εθνικοτήτων. Παραδείγματος χάρη στα μέρη τα δικά μου εκεί στην Μονέ Βασιά, που δεν μιλάω για τους Μολάους, γιατί εντάξει, δεν υπάρχει και τόσο πολύ έντονο ενδιαφέρον. Αλλά για το κάστρο, για την καστροπολιτεία της Μονέ Βασιάς, καταλαβαίνετε πόσο μεγάλο είναι το ενδιαφέρον από ξένους επενδυτές. Εδώ και πάρα πολλά χρόνια λοιπόν, υπήρξε το φαινόμενο. Τα σπίτια στην καστροπολιτεία, και μετά νομίζω υπήρξε κάποια ρύθμιση και αυστηροποιήθηκε ο νόμος. Πολλοί Γερμανοί κατέβαιναν στην περιοχή, την ερωτευόντουσαν την περιοχή, γιατί είναι όντως πολύ ερωτεύσιμη πάνω θεμάτη, και ήθελαν να αγοράσουν σπίτι, ήθελαν να αγοράσουν έκταση μέσα στην καστροπολιτεία. Και πλήρωναν όσο όσο. Και επειδή η αγοραστική δύναμη ήταν τελείως μα τελείως διαφορετική σε σχέση με των ανθρώπων που ζούσαν εκεί, με ιδιαίτερη ευκολία πουλούσαν την περιουσία τους, που να ήξεραν κι αυτοί. Τώρα υπάρχει μια τάση να γίνονται αγορές από επενδυτές που προέρχονται από την τουρκική πλευρά, πάνω στον Εύρο, πάνω εκεί στη Θράκη, στα ελληνοτουρκικά σύνορα. Αυτό μας το είχε πει, το είχαμε ακούσει στον αέρα επισήμως για πρώτη φορά από τον Δήμαρχο Σουφλίου, τον κύριο Καλακίκο, και ότι μάλιστα σε συνδυασμό ότι οι νέοι άνθρωποι φεύγουν από την περιοχή, πηγαίνουν στο εξωτερικό, Θεσσαλονίκη, κατεβαίνουν στην Αθήνα, είχε προειδοποιήσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια για, όχι μόνο για ερημοποίηση της περιοχής, άφηνε να εννοηθεί ότι αν υπάρξει, συνεχιστεί αυτός ο ρυθμός, υπάρχει αυτή η τάση για τα επόμενα χρόνια, ότι θα έχουμε και αλλαγή στο στάτους, αλλαγή μάλλον στο ποιοι μένουν εκεί, στο ιδιοκτησιακό καθεστώς, ρε παιδάκι μου, για να το πω ευγενικά, γιατί αν το πω ακριβώς όπως το σκέφτομαι, θα πλακώσουν εδώ πέρα τα μηνύματα. Είχε λοιπόν γίνει αυτή η αναφορά από τον κύριο Καλακίκο, το είχαμε ψάξει και σε επίπεδο κεντρικής πολιτείας, είχαμε βγάλει τα ρεπορτάζ, δυστυχώς ήταν αποκαρδιωτικά τα αποτελέσματα του ρεπορτάζ. Από ένα σημείο και έπειτα αυτό είχε αρχίσει και είχε μία ύφεση. Τώρα μαθαίνω ότι έχει πάλι έξαρση, ότι γίνονται πάρα πολλές αγορές. Άρα Γιώργο μου, το κοιτάμε εκ νέου. Πάντως τα πρώτα στοιχεία τα οποία έχω στα χέρια μου δεν είναι καλά. Αυτό, τίποτα λιγότερο, τα υπόλοιπα θα τα πούμε ενευθέτω. Κλείνω με τον Παύλο. Ο Παύλος από τον Ντίζελτορφ, έχει δίκιο ο φίλος, εδώ και αρκετές μέρες δεν ακούγεσαι καλά. Εντάξει παιδιά, φτιάχνει, Γιάννη το πράγμα, Γιάννη. Άντε, δικό σου κύριε Σαπρανίδη.
1: Real FM.
2: Ωχ, πάλι οι κάτζουνε. Ναι.
3: Ιωσήφ, πρέπει να γυρίσουμε γιατί θα γίνουν εκλογές.
2: Ναι.
3: Γιατί μου το κλείνεις. Πρέπει να γυρίσουμε σου λέω, γιατί ανεβαίνει το Brent.
2: Τι είναι πάλι ρε Αμαλία.
3: Θα γυρίσετε.
2: Όχι.
3: Έλα Ιωσήφάκο μου, ξεκινάμε τη Δευτέρα 31 Αυγούστου. Έλα σε παρακαλώ και θα σου φέρνω και το καφεδάκι σου.
4: Ιωσήφ Καλαμαράκης, Αμαλία Κάτζου. Καθημερινά 8 με 10 το πρωί. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
1: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
5: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
6: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
7: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
6: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
7: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
8: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
9: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραία που τρυπάρετε σήμερα με την Bros Gear. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, πας και παιχτεί κανένα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
10: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια πουκαμισάς. Μπες στο πουκαμισάς.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.

0: καπάκι να Ναούστα. Η γεύση της φύσης. Από τον αγροτικό συνεταιρισμό Ναούσας.
1: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό το Σάββατο 29 Αυγούστου με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή. Μουστάκας. Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
2: Ρωμαίος,
3: Ιουλιέτα,
2: από του Μπόστ την Πένα.
3: Έργο παλιό,
2: ασύγχρονο,
3: που αφορά και σένα.
2: Ιουλιέτα, η Ρώμανε.
3: Ρωμαίος Σακελαρίου.
2: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
3: Σε ρόλο παραμάνας,
2: χωρίς καμιά ντροπή.
3: Ο Γιάννης Βανέλης θα κάνει ανατροπή.
2: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
3: Ζάχαρη θα περάσετε.
1: Το Σεπτέμβριο σε Λαύριο, Νέα Μάκρη, Χαλάνδρη, Κορυδαλό, Δεάκιο, Ηλιούπολη, Πετρούπολη και Κυποθέατρο Παπάγου. Real FM. Η ώρα είναι 8. Πολιτικές εξελίξεις.
4: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
5: Κοινωνία.
1: Οικονομία.
6: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
5: Διεθνείς ειδήσεις.
1: Αθλητικά.
5: Πολιτισμός.
7: Ηθοποιός σημαίνει φως.
1: Γνήσια ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
8: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Σε κατάσταση συναγερμού λόγω ακραίου κινδύνου εκδήλωση πυρκαγιάς βρίσκονται σήμερα Ρόδος, Καστελόριζο, Κάρπαθος, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι. Στη σύλληψη ενός 68χρονου προχώρησαν οι αρμόδιες αρχές στοιχείο στο πλαίσιο της έρευνας για τη δασική πυρκαγιά που ξέσπασε στην περιοχή Δίκη στα βόρεια του νησιού. Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε στους Αγίους Αναργύρους όταν διερχόμενο γεωταχή αυτοκίνητο που οδηγούσε 28χρονη παρέσυρε 76χρονο άνδρα με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα. Περισσότερα στο ενικός.gr. Εντυπωσιακή εμφάνιση από τον Εμμανουήλ Καραλή στο Diamond Link της Ζυρίχης καταρρύπτοντας το πανελλήνιο ρεκόρ στο επικοντό με άλμα στα 6 μέτρα και 20 εκατοστά. Προσπάθησε και για το παγκόσμιο ρεκόρ έχοντας δύο αποτυχημένα άλματα στα 6 μέτρα και 32 εκατοστά. Κατέλαβε τη δεύτερη θέση πίσω από τον Μόντο Ντουμπλάντης που κυριάρχησε με 6 μέτρα και 25 εκατοστά. Στο μήκος νικητής ήταν ο Μίλτος Τεντόγλου με 8 μέτρα και 45 εκατοστά. Ομάδες διάσωσης κάβουν μέσα σε λάσπη και συντρίμμια σε πόλεις του Νεπάλ που καταστράφηκαν από τη φωνική κατολίθηση, καθώς οι ελπίδες για έβρεση επιζώντων εξανεμίστηκαν και οι αξιωματούχοι εργάζονται για να μειώσουν τον κίνδυνο περαιτέρω καταστροφικών πλημμυρών. Σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό των αρχών, οι νεκροί έχουν φτάσει τους 469, ενώ οι αγνοούμενοι ξεπερνούν τους 1.400. Το Ιράν προειδοποιεί ότι θα στραφεί εναντίον των οικονομικών συμφερόντων των Ηνωμένων Πολιτειών σε περίπτωση που συνεχιστεί ο ναυτικός αποκλεισμός που σύμφωνα με την Ταχεράνη έχει επιβληθεί στη χώρα.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
8: Ιστορική πρόκριση για τον Όφη στη Link Face του Europa Link μετά τη νίκη του στη Σόφια με 2-0 επί της ΤΣΣΚΑ, την οποία είχε κερδίσει και στο πρώτο παιχνίδι στο Ηράκλειο με 3-0. Πρόκριση και για τον Παναθηναϊκό στη Link Face του Conference Link. Κέρδισε στην Τσεχία με 2-1 στην παράταση την Χράντετς Κράλοβε. Αντίθετα, ο ΠΑΟΚ έμεινε εκτός Ευρώπης αφού αποκλείστηκε από τη συνέχεια του Conference Link μετά την ήττα του με 3-2 από την Μπραντ στην Νορβηγία. Περισσότερα στο φιλαθλός.gr.
1: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
8: Γενικά αίθριος καιρός με βροχοπτώσεις στα βόρεια επιρωτικά και μεμονωμένες καταιγίδες σε Ανατολική Μακεδονία, Θράκη. Άνεμοι βόρειοι έως 8 μποφόρ στους 38 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 36 στη Θεσσαλονίκη.

0: Συμπαθάτε με παιδιά, δεν έχω ασχοληθεί πάρα πολύ με τον... εντάξει, οκ, okay, γιατί θα αρχίσετε τώρα να λέτε και να γράφετε τα διάφορα. Δεν τα ξέρουμε όλα, αλλά είδατε, η χρειά της φωνής είναι από τα Younger Years αυτά. Γιατί εγώ τον έχω συνηθίσει με πιο έτσι βαριά φωνή. Λοιπόν, εδώ είμαστε 7 λεπτά μετά τις 8 η ώρα το πρωί. Σφαίρες Βαβαδάκης στο μικρόφωνο του Real FM. Πάντα αληθινά, πάντα Real FM. 97,8 είναι η συχνότητά μας. Σε πάρα πολύ λίγα λεπτάκια θα έχουμε τον κύριο Ευθύμη Λέκα για να δούμε λίγο την κατάσταση στο Νεπάλ. Ξέρετε, εκτός από, από αυτή την τραγωδία, από το τραγικό του πράγματος ασφαλώς, που... εντάξει, προσπαθούν όλοι εκεί. Βγάζουν κόσμο, ρε παιδάκι μου, μέσα από τις λάσπες, δηλαδή είναι φοβερό αυτό το πράγμα. 100 εργάτες, μάλιστα διαβάζω, είναι εγκλωβισμένοι σε σύραγγα μετά τη φωνική αυτή κατολίσθηση. Έχουν καταφέρει τα σωστικά συνεργεία να απεγκλωβίσουν ήδη 350 άτομα. Τουλάχιστον 472 είναι νεκροί σε Νεπάλ και Θιβέτ, πάνω από 1.400 οι αγνοούμενοι, σύμφωνα με τα τηλεγραφήματα τα οποία μας έρχονται από τα ξένα ειδησιογραφικά πρακτορία. Και η είδηση, η πληροφορία ότι έχουν παγιδευτεί άνθρωποι στη σύραγγα που σας είπα, στο εργοστάσιο της ανέγερσης φράγματος, είναι το φράγματος, λέει, Τρισούλη. Δεν ξέρω αν έχετε πάει προς τα εκεί. Το εξήγησε και το είπε στο γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων εκπρόσωπος των ενόπλων δυνάμεων, ο οποίος με συγχωρείτε ονομάζεται κιόλας, είναι ο Ράτζα Ραμ Μπάσνετ. Λοιπόν, πρέπει να σας πω ότι αυτό έχει δημιουργήσει στην επιστημονική κοινότητα έναν πολύ μεγάλο προβληματισμό για τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής, της κλιματικής κρίσης και όλα τα σχετικά, και επειδή αρχικά τουλάχιστον υπήρχαν κάποιες ενδείξεις, δεν ξέρω, το Γεωπολιτικό Ινστιτούτο των Ηνωμένων Πολιτειών είχε διαπιστώσει και είχε καταγράψει σεισμό λίγο πριν την κατολίσθηση. Στην πορεία αυτό άρχισε η ειδησιογραφικά να φθήνει. Θα μας τα πει λοιπόν ο κύριος Λέκας και θα μας εξηγήσει κάποια πραγματάκια, και ασφαλώς αν έχετε και εσείς απορίες να τις μοιραστείτε μαζί μας αργότερα. 15 περίπου λεπτάκια πριν από το τέλος της σημερινής εκπομπής θα συνδεθούμε τηλεφωνικά με τον κύριο Νίκο Παπαϊωάννου, τον Υφυπουργό Παιδείας. Να δούμε τι γίνεται πρώτον με τους διορισμούς. Δεύτερον, να δούμε τι γίνεται με τις λίστες, με τους καταλόγους. Τελικά ποιοι μπήκανε μέσα, ποιοι δεν μπήκαν μέσα, εάν έχουν μπει αυτοί και έχουν προηγηθεί και έχουν προσμετρηθεί τα μόρια αυτών που προέρχονται από τον ιδιωτικό τομέα. Γιατί και εδώ πέρα υπάρχει μια διχογνωμία. Θα τα δούμε λοιπόν όλα αυτά. Και ασφαλώς ένα μεγάλο ζήτημα, το οποίο ένα σύγχρονο Υπουργείο Παιδείας που ασχολείται με την εκπαίδευση πρέπει να ασχοληθεί πάρα πολύ σοβαρά. Καθυστέρησε να ασχοληθεί. Πρώτον, όταν έναν εκπαιδευτικό τον στέλνεις από τον τόπο κατοικίας του να διοριστεί ή να κάνει τη δουλειά του, να πάει σε σχολείο το οποίο βρίσκεται στην άλλη άκρη της Ελλάδας, πρέπει να έχεις μεριμνήσει για κάποια πράγματα, όπως παραδείγματος χάρη τη στέγη του. Πρέπει να έχεις μεριμνήσει για τις μετακινήσεις του, γιατί όταν αφήνει την οικογένειά του εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά, κάπως θα πρέπει να πηγαίνει να τη βλέπει. Λοιπόν, είναι πράγματα τα οποία εν έτη 2026 σε αυτή τη χώρα δεν τα έχουμε λύσει. Όπως δεν έχουμε λύσει το στεγαστικό των φοιτητών. Διότι οι γονείς ψάχνουν. Έχω χάσει φέτος το μέτρημα. Ξέρετε, είμαστε στην ηλικία που τώρα τα παιδιά μας, τα πρωτότοκα, μπαίνουν στη διαδικασία να σπουδάσουν. Έδωσαν πανελλήνιες. Με ένα δική μου η κόρη έδωσε πέρυσι. Πάγαμε κι εμείς το πακετάκι μέχρι να βρούμε εκεί στο Ρέθυμνο σπίτι. Φοιτητικό σπίτι. Πάλι καλά που η μητέρα της είναι εκεί από τις περιοχές και γνωρίζει ανθρώπους. Έτσι πήγαμε από στόμα σε στόμα. Και βρήκαμε κάτι καλό και όχι πανάκριβο. όταν ψάχναμε μόνοι μας, δεν μπορείτε να φανταστείτε το τι ακούσαμε, τι τιμές ακούσαμε, που η τιμή δεν είχε καμία σχέση, δεν ανταποκρινόταν στην εικόνα του ακινήτου. Και υπήρχε και το άλλο, το ωραίο, επειδή είμαστε, λέει, καλοκαιρινή περιοχή και έχουμε μπόλικο θερινό τουρισμό, εμείς, λέει, το σπίτι το θέλουμε για βραχυχρόνια μίσθωση από τα τέλη Μαΐου μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου. Ναι, αλλά το παιδί είχε εξεταστική τέλη Ιουνίου. Έχει εξεταστική τώρα αρχές Σεπτεμβρίου. Πώς θα γινόταν αυτό το ενδιάμεσο? Και σηκώνανε τα χέρια ψηλά, σηκώνανε τους ώμους, σαν λέμε και εμείς τι φταίμε. Καταλάβατε? Λοιπόν, όλα αυτά ένα σύγχρονο Υπουργείο Παιδείας έπρεπε να τα έχει λύσει. Θα συνομιλήσουμε λοιπόν με τον κύριο Παπαϊωάννου λίγο αργότερα. Πάμε τώρα να συναντήσουμε τον κύριο Λέκα. Καλή σας ημέρα, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Λέκα, σας ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα σε όλους.
0: Μας προβληματίζει όλους μας η εικόνα στο Νεπάλ. Όλος ο πλανήτης ασφαλώς θρηνεί για τα θύματα. Θέλω να το ξεκινήσουμε λίγο από την αρχή. Προκλήθηκε αυτή η κατολίσθηση τελικά, κύριε Λέκα, από κάποιο σεισμό ή είναι αποτέλεσμα αυτού το οποίο λέμε κλιματική αλλαγή, κλιματική κρίση και πάει λέγοντας?
1: Έτσι, δεν είναι το μείζον αυτό, δηλαδή, που ξεκίνησε η κατολίσθηση των παγετώνων. Πάντως, σε κάθε περίπτωση οφείλεται στην κλιματική κρίση, δηλαδή το γεγονός ότι οι παγετώνες και οι πάγοι με την αύξηση θερμοκρασίας παρουσιάζουν πολλές συνέχειες στη μάζα τους με αποτέλεσμα να είναι πιο επιρρεπείς στις κατολίσθησεις. Και από την άλλη πλευρά, βεβαίως, μπορεί να υπήρχε σεισμός ο οποίος να εκδηλώθηκε λίγο πριν ή να προκλήθηκε σεισμός από την κατάρρευση των παγετώνων. Θεωρώ σκόπιμο να πω ότι μάλλον το πρώτο συνέβη, δηλαδή μάλλον ένας σεισμός, και συνέχεια είχαμε την κατάρρευση, γιατί η κατάρρευση των παγετώνων από μόνη της δεν μπορεί να προκαλέσει τόσο μεγάλο σεισμό. Βεβαίως δεν θα λυθεί ποτέ αυτό το ερώτημα. Γιατί δεν έχουμε να κάνουμε με ένα σεισμολογικό δίκτυο το οποίο γνωρίζουμε και το οποίο μπορεί να αναπτυχθεί σε όλες ή στις περισσότερες χώρες του κόσμου. Δεν έχουμε να κάνουμε με μια περιοχή τεράστια, 4-5 φορές η Ελλάδα, και αναφέρομαι σε όλα τα Ιμαλάια, που είναι μια περιοχή, και πόσο μάλλον και το ορεινό Θιβέτ. Το ορεινό Θιβέτ είναι η μισή Ευρώπη, στην οποία δεν μπορούν να αναπτυχθούν δίκτυα σεισμογράφων για να καταγράψουν με την ακρίβεια που θέλουμε τους σεισμούς. Και βέβαια δεν είναι να καταγράψουν μόνο τους σεισμούς, να καταγράψουν και τα χαρακτηριστικά του σεισμού, έτσι ώστε να πούμε ότι οφείλεται ή δεν οφείλεται. Καταλαβαίνω λοιπόν ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο. Δηλαδή, πολλές φορές βλέπουμε αυτά τα βουνά που βλέπουμε συνήθως στην Ελλάδα, στην Ευρώπη και σε άλλες χώρες. Εκεί τα πράγματα ξεφεύγουν. Είναι ορθοπλαγιές οι οποίες πάνε 5 χιλιόμετρα πάνω. Είναι φαράγγια τα οποία κατεβαίνουν πάρα πολύ κάτω από τα 1000 μέτρα και φτάνουν οι βουνοκοφές στα 800 μέτρα. Καταλαβαίνετε, δηλαδή, είναι με τελείως περιοχή, την οποία είναι αδιάβατη περιοχή, μόνο μερικές διαβάσεις υπάρχουν. Γιατί είναι άλλες διαστάσεις εκεί πέρα.
0: Χαρακτηρίσατε πάντως το φαινόμενο αυτό το οποίο βιώνουν οι άνθρωποι εκεί και στο Νεπάλ, στο Θιβέτ, πρωτόγνωρο.
1: Ναι, είναι πρωτόγνωρο, γιατί και βέβαια είναι το μέγεθος του φαινομένου. Όταν είναι πάρα πολύ μεγάλο το μέγεθος, δηλαδή είναι διανόητο αυτό που βλέπαμε, το ρεύμα, το πλημμυρικό ρεύμα να σκεπάζει ολόκληρα πολυόροφα κτίρια αφενός. Και αφετέρου είναι η αλληλουχία, η οποία επαξελώσει είναι μια αλληλουχία που πραγματικά μας αφήνει άφωνος. Δηλαδή, ο σεισμός, αν υπήρχε, δεν υπήρχε, εν πάση περιπτώσει, η κατάρρευση του παγετώνα. Η διαδρομή του παγετώνα κάπου 3 χιλιόμετρα σε κατακόρυφη διάσταση. Είναι στη συνέχεια ενεργοποίηση ουσιαστικά κατολισθήσεων, έντονων διαβρώσεων κατά μήκος χαράδρας 12 χιλιόμετρων, που είναι διανόητα αυτά που συνέβησαν μέσα στη Χαράδρα και συνήθως μέσα στη Χαράδρα είναι και οι δρόμοι ο επικοινωνίας. Δεν είναι ψηλά στα βουνά. Στα βουνά δεν υπάρχει περίπτωση να είναι το δικό δίκτυο. Και είναι κάτω, δίπλα στα ποτάμια. Εκεί λοιπόν η ταχύτητα η οποία αναπτύχθηκε ήταν τρομερή και βέβαια φτάνοντας ουσιαστικά στην πύλη εισόδου του Νεπάλ από το Θιβέτ. Εκεί έγινε κάτι το αδιανόητο που το βλέπουμε και στις εικόνες. Δηλαδή μια περιοχή η οποία ήταν ο τερματικός σταθμός, δηλαδή στο όριο μεταξύ των δύο χωρών Θιβέτ και Νεπάλ, διαλύθηκε ένα ολόκληρο συγκρότημα. Και βέβαια εκτός από αυτό στη συνέχεια πορεύτηκε προς τα νότια και έχουμε βεβαίως όλες αυτές τις καταστροφές που αντικρίσαμε.
0: Παρακολουθώντας εσείς οι επιστήμονες κύριε Λέκα αυτό το μικρό πλανήτη που μας φιλοξενεί, βλέπετε γενικότερα ότι αυτό το οποίο έχει ονομαστεί κλιματική αλλαγή, κλιματική κρίση, ότι ενδέχεται να επηρεάσει πολλές περιοχές του κόσμου. Και μιλάμε βεβαίως εμείς να επικεντρωθούμε στην Ευρώπη. Τι εννοώ, λιώνουν οι πάγοι με ταχύτερους ρυθμούς, διότι είτε έγινε είτε όχι ο σεισμός, είναι ένα φαινόμενο ότι αποκολλήθηκε ένα τεράστιο κομμάτι πάγου.
1: Προϋπήρχε το αίτιο, προϋπήρχε, δεν ναι. Έγινε από τη μία μεριά, από τη μία στην άλλη.
0: Άρα λοιπόν, στο υπόλοιπο επίπεδο του πλανήτη, εσείς παρακολουθώντας τα πράγματα, υπάρχει γενικότερη ανησυχία? Πρέπει μάλλον να επισπεύσουμε κάποια πραγματάκια και ειδικότερα οι μεγάλες χώρες για να αντιμετωπίσουμε πράγματα τα οποία τα βλέπουμε μόνο σε ταινίες?
1: Αυτό είναι αυτονόητο ότι πρέπει να γίνουν πράγματα. Αλλά αυτό που είπατε ότι οι μεγάλες χώρες κοφεύγουν. Ναι. Και μεγάλες χώρες είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Δηλαδή φαντάζομαι ότι δεν θα σώσουμε τον πλανήτη στην Ελλάδα αν εμείς χρησιμοποιούμε χάρτινο καλαμάκι.
1: Όχι βέβαια. Αλλά εντάξει, αυτή είναι μια εταιρεία. Δεν θα κάνουμε τίποτα γιατί είμαστε το ένα χιλιοστό του πλανήτη.
0: Ακριβώς.
1: Το θέμα είναι το εξής, ότι το χάρτινο καλαμάκι ή οι άλλες δράσεις ευαισθητοποιούν τον πληθυσμό. Και βέβαια. Ευχή ήταν να ευαισθητοποιηθεί ο πληθυσμός και σε άλλες χώρες και σε όλο τον κόσμο. Αλλά όταν βλέπουμε ότι τα 3/5 του κόσμου, οι κυβερνήσεις που ουσιαστικά είναι στα κράτη αυτά, οι Ηνωμένες Πολιτείες αρνούνται την κλιματική κρίση. Επίσης, στην Κίνα, στην Ινδία και σε άλλες χώρες, στην Νότια Ανατολική Ασία, που συγκεντρώνουν τεράστιο πληθυσμό. Mm-hmm. Μόνο η Ινδία έχει πάνω από 1 δις. Η Κίνα πλησιάζει τα 2 δις. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι σε αυτές τις χώρες οι οποίες ουσιαστικά δεν έχουν τέτοιες ευαισθησίες και δεν έχουν τέτοιες ευαισθησίες γιατί στηρίζουν την ανάπτυξή τους πάνω στη μόγενση, πάνω στη φτηνή ενέργεια, πάνω στη φτηνή παραγωγή των υλικών. Και όταν τους λες αυτούς ότι κάντε κάτι για το περιβάλλον. Ο αντίλογος ξέρει ποιος είναι, γιατί παραβρέθηκε σε πολλά διεθνή φόρα. Ότι κοιτάξτε να δείτε, εσείς οι δυτικοί μολύνανε το περιβάλλον μέχρι τώρα όπως το μολύνανε. Και βεβαίως και εμείς, και αποκτήσατε ένα επίπεδο, εν πάση περιπτώσει, ιδιωτικό. Εμείς δεν το έχουμε αυτό το ιδιωτικό επίπεδο. Και στη συνέχεια, με βάση αυτό, εκείνο το οποίο υπάρχει σαν επιχείρημα είναι ότι περιμένετε να αναπτυχθούμε κι εμείς όπως εσείς και στη συνέχεια βλέπουμε τα μέτρα. Αυτή είναι η λογική προσέγγιση. Η δικιά τους.
0: Η δικιά τους. Τώρα μεταξύ μας πολύ άδικο δεν έχουν, αλλά αυτό είναι κάτι άλλο.
1: Είναι ένα τεράστιο θέμα αυτό το οποίο μπαίνει και εκείνο το στόχος ο δικός μας για να πούμε και κάτι στο οποίο θα έχει μία δράση. Ο στόχος ο δικός μου είναι και εγώ των συνάδελφων επιστημόνων να δούμε όχι μόνο πώς θα αποτρέψουμε την κλιματική κρίση που είναι πολύ δύσκολο, είναι πώς θα μπορέσουμε να διαχειριστούμε αυτή την αλληλουχία των γεγονότων, γιατί δεν είναι απλό επιχειρησιακό επιχειρησιακή δράση, θέλει πολύ πρώτη διαδικασία. Και αυτές οι πολύπλοκες διαδικασίες ουσιαστικά είμαστε σε περισυλλογή να δούμε πώς θα τις αναπτύξουμε αφού κατανοήσουμε πρώτα τα φαινόμενα. Και τα φαινόμενα, κοιτάξτε να δείτε,
0: Σωστό
1: είναι. Πρέπει κανένας να τα διερευνήσει από κοντά. Και ο στόχος ο δικός μας είναι στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και στον Οργανισμό Αντισυστημικού Στηρίζουμε και Προστασίας είναι ότι όταν γίνεται ένα φαινόμενο, πρέπει να είμαστε εκεί αμέσως μετά, έτσι ώστε να μπορέσουμε να διερευνήσουμε όλες τις λεπτομέρειες για να κατανοήσουμε πρώτα τα φαινόμενα και συνέχεια να προτείνουμε, αν μπορούμε να προτείνουμε κάποιες λύσεις.
0: Να σας προμηθεύσουν με δορυφορικό τηλέφωνο, κύριε Λέκα, γιατί έχω την εντύπωση ότι οι επόμενες τηλεφωνικές συνεντεύξεις που θα βγάλουμε στον αέρα, εσείς θα είσαστε εκεί από το Νεπάλ.
1: Ναι, το έχουμε και αυτό, οπότε δεν υπάρχει θέμα.
0: Ωραία.
1: Όπως έχουμε εξοπλισμό για επιβίωση εκεί πέρα, γιατί δεν είναι διαφορετικό.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, κύριε Πρόεδρε.
1: Να είστε καλά.
0: Έστειλε και το μηνυματάκι του ο κύριος Λέκας, ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ, ότι πρέπει να είμαστε εκεί, να το από τον καναπέ, από μακριά δεν γίνεται μελέτη. Άρα έχω την εντύπωση ότι ο καθηγητής, τον βλέπω τις επόμενες ημέρες να πηγαίνει εκεί για να παρακολουθήσουν και τα φαινόμενα, αλλά φαντάζομαι ότι αυτά που έχουν στο μυαλό τους θα τα μοιραστούν μαζί μας και αυτά τα οποία θα ανακαλύψουν. Εγώ έχω να σας πω το εξής. Επειδή ξέρετε τώρα, με το που έρχεται ο Σεπτέμβρης, τι άλλο έρχεται? Έρχονται και τα σχολιά. Έρχεται και η νέα περίοδος. Επιστροφή λοιπόν στην τάξη με τα public σημαίνει ότι θα είσαι εντάξει. Γιατί στα public βρίσκεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη νέα σχολική χρονιά, για κάθε τάξη και κάθε στυλ και με ευέλικτους τρόπους πληρωμής. Όλα τα σχολικά βιβλία, ανατάξη και ντυμένα μάλιστα, σχολικά βοηθήματα, βιβλία εκμάθησης ξένων γλωσσών και βιβλία κολεγίων, top τσάντες και κασετίνες, απίθανα τετράδια, γραφική ύλη και είδη ζωγραφικής και χειροτεχνίας. Public και είσαι εντάξει.

0: Λοιπόν, πάμε μηνυματάκια σας μέχρι να κόψουμε για τους τίτλους ειδήσεων των και μισή, των 8 και μισή. Ο Αθανάσιος, κύριε Παπαδάκη, εσείς ως έγκυρος δημοσιογράφος, πείτε μου σας παρακαλώ, σε ποια ευνομούμενη χώρα επιτρέπεται σε μια κοινωνική ομάδα να ζει εντελώς παραβατικά και παρασιτικά, να αγνοεί όλους τους νόμους, γραμμένους νόμους και άγραφους νόμους, αλλά το τρελό είναι ότι έχουν θεσπιστεί και νόμοι που τους προστατεύουν ακόμα και από μια φραστική διαμαρτυρία εναντίον τους, ακόμα και από τους παθόντες. Για όποιον κατάλαβε, αναφέρει στο μήνυμά του ο Αθανάσιος. Οι νόμοι προστασίας των συγκεκριμένων κοινωνικών ομάδων, θα τους το ξεκινήσω ανάποδα και θα σου πω ελεύθερα την άποψή μου, δυστυχώς επιβάλλονται ή επιβάλλονταν κατά το παρελθόν. Το πράγμα ήταν ανάποδα και το ξέρεις πάρα πολύ καλά, Θανάση μου, γιατί φαντάζομαι ότι και εσύ από επαρχία, δεν ξέρω αν είσαι Αθηναίος δεύτερη, τρίτη, τέταρτη γενιά, αλλά υπήρχαν πολλά φαινόμενα κατά το παρελθόν που ουσιαστικά η πολιτεία ένιωσε την υποχρέωση να φτιάξει νόμους, να δημιουργήσει νόμους, να ψηφίσει νόμους για να προστατευθεί αυτό το κοινωνικό σύνολο. Λοιπόν, εκτότε έχουν περάσει πάρα πολλές δεκαετίες. Τώρα έχουμε φτάσει σε μια ανάποδη διαδικασία, σε μια ανάποδη κατάσταση, που και πάλι αυτή η ανάποδη κατάσταση είναι πάρα πολύ δυσάρεστη. Παραδείγματος χάρη, αυτό το οποίο έγινε στη Γαστούνη. Πήγανε και την πέσανε στο αστυνομικό τμήμα για να βγάλουν από το κρατητήριο ένα πιτσιρικά, ο οποίος είχε παραβιάσει τον νόμο. Και αυτό και ήταν μέσα. Για να τον δει ο εισαγγελέας. Είχε προφυλακιστεί, πας περιπτώσει. Λεπτομέρειες. Σημασία έχει το γεγονός. Στο Λάρνο του κάψανε την περιουσία, το περίπτερο. Λοιπόν, και δεν άνοιξε μύτη. Έχουμε μια παραβατική συμπεριφορά γενικότερα, είναι γειτονιά. Οδηγούν λίγο τι ανεξέλεγκτα, χωρίς διπλώματα. Θα πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Ειδήσεις σε τίτλους με την Χρύσα Κλητσιώτη και θα επανέλθουμε. Θα το συνεχίσουμε το θέμα αυτό. Με ενδιαφέρον το μήνυμά σου.
1: Real FM.
2: Έτοιμος για το σχολείο?
3: Ναι.
2: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
3: Εντάξει.
2: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
3: Εντάξει.
2: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
3: Εντάξει.
2: Ωραία λοιπόν. Τζάμι. Όχι. Μπόμπα. Φυσάς. Όχι. Πώς το λέτε. Σλέι.
3: Μπαμπά. Κρίντς. Είπαμε. Είμαι εντάξει.
1: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει. Στα public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
3: Και είσαι εντάξει.
1: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
4: This is going to be absolutely massive.
1: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
5: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό, υπερσύγχρονο κάμπους. Έλα στο Discover DIRI Day το Σάββατο 29 Αυγούστου και ανακάλυψε τα πάντα για το Πανεπιστήμιο του DIRI. Δήλωσε συμμετοχή στο DIRI. www.dirii.org.edu DIRI, The American University of Greece. Future proof.
6: Προγράμματα ΕΣΠΑ, Αναπτυξιακός Νόμος, Ταμείο Ανάκαμψης. Στη Revival Consulting Services αναλαμβάνουμε την ευθύνη για να εξασφαλίσετε τη χρηματοδότηση για την ενίσχυση του επιχειρηματικού σας σχεδίου. Μπείτε τώρα στο revivalsa.com ή καλέστε στο 210-515-6800 για να συναντηθούμε. Revival Consulting Services. We make it happen.
7: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
8: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
7: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
9: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
10: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Ακραίος είναι ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Ρόδο, Καστελόριζο, Κάρπαθο, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι. Περισσότερα στο real.gr. Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε στους Αγίους Αναργύρους όταν διερχόμενο γιοταχή αυτοκίνητο που οδηγούσε ο 28χρονη παρέσυρε 76χρονο άνδρα με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα. Η καταστροφική κατολίθιση και πλημμύρα που σάρωσε τον Νεπάλ προκάλεσε τον θάνατο τουλάχιστον 470 ανθρώπων, ενώ πάνω από 1.400 είναι οι αγνοούμενοι, ανάμεσά τους εκατοντάδες ξένοι τουρίστες. Νέο πανελλήνιο ρεκόρ στο επίκοντο με άλμα στα 6 μέτρα και 20 εκατοστά, σημείωσε ο Μανουήλ Καραλής στο Diamond Link της Ζυρίχης.
9: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM, μια χορηγία των κλιματιστικών Midea και του ομίλου Φιδάκη.
10: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 28 βαθμοί σε Αθήνα και Ηράκλειο Κρήτης, 25 στη Θεσσαλονίκη και 24 στην Αλεξανδρούπολη.
11: Midea. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
12: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
11: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
12: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
11: Αισθάνεσαι σπίτι.
12: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
13: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
10: Αυξημένη στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.

την Ουγκάντα, γιατί δεν την ενημερώνει. Γενικότερα να υπάρχει μια ενημέρωση. Είναι σε εξέλιξη το ρεπορτάζ. Είναι σε εξέλιξη αυτές οι διπλωματικές κινήσεις. Πάντως η τουρκική πλευρά, όσο πάει, όσο περνάνε οι μέρες και ανεβάζει αυτή την επιθετική ρητορική της απέναντι στη χώρα μας, και το πολύ δυσάρεστο ότι ανεβάζει και τις επιθετικές κινήσεις απέναντί μας. Λοιπόν, μερικά μηνυματάκια σας. Έχει γίνει ένας πανικός αυτή τη στιγμή, καταλαβαίνω. Δεν θα μπορέσω να τα διαβάσω όλα. Καλά, εντάξει, άστο ρε Αντώνη. Καλημέρα. Ο Βασίλης, καλημέρα αδερφέ, δεν θα βγάλεις άκρη. Το παίζουν μοντέρνοι δήθεν για το ρατσισμό που δέχεται ο Έλληνας, όλα καλά, αναφέρει ο Βασίλης από τον Duisburg. Από τον Duisburg, έλα, το είπα σωστά. Θα την ανοίξουμε, θα τη συνεχίσουμε το Σαββατοκύριακο. Θα έχουμε θα έχουμε ούτως ή άλλως εκπομπή από τις 9 μέχρι τη 1. Από τις 10 μέχρι τη 1. Από τις 10 μέχρι τη 1 θα έχουμε εκπομπούλα το Σαββατοκύριακο. Οπότε θα τα πούμε. Ό,τι πεις Εύα μου, καληνύχτα και καλή βραδιά. Ο Αντώνης, την καλημέρα μου επίσης. Όλα καλά, real blogger. Απλά κάποια πράγματα αλλάζουν στη ζωή. Δεν μπορώ να πω κάτι στον αέρα για το συγκεκριμένο κομμάτι. Είτε να επικοινωνήσεις μαζί του, είτε... ναι. Οι ανακοινώσεις πάντως όσον αφορά στο πρόγραμμα του Real FM, το καθημερινό, νομίζω ότι το έχετε πλέον στο μυαλό σας. Έχουν γίνει. Γεια σου ρε Φόρτσα Παοκάρα. Γεια σου ρε Φόρτσα Παοκάρα. Λοιπόν, θα πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Θα διαβάσω το μήνυμά σου πάρα πολύ προσεκτικά και θα σου απαντήσω αμέσως μετά. Πάμε.

0: Real FM.
1: Συναυλίες έχει. Φεστιβάλ έχει. Αθλητικά events έχει. Η ΔΕΗ παρουσιάζει το energyoutloud.gr και εσύ έχεις όλα τα μεγάλα events του καλοκαιριού σε ένα site. Διεκδίκησε προσκλήσεις και πολλά ακόμα αποκλειστικά δώρα μέσα από μεγάλους διαγωνισμούς. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr, ενημερώσου για τα events που στηρίζει η ΔΕΗ και ζήσε ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον.

0: και στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία της Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series είναι Μόρις και σου πάει με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
2: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία σε Όλυμπο χυμούς ψυγείου και Ροδόπη γιαούρτια. Ακόμη, Skip Giga μόνο 13,99. Καζολίν μαλακτικά σε χρυσές τιμές. Παλέτ βαφές μαλλιών μόνο 3,39. Και προϊόντα Σάιος σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
3: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης.

0: Ούτε στα σχολικά. Και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Αφιγραντήρες Μόρις, πέμπτης γενιάς. Κάνει τη διαφορά, αθόρυβα, με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο Συμπιεστή.
2: Και αυτό το καλοκαίρι έχει τις χρυσές τιμές του Γαλαξία σε όλη μποχήμους ψυγείου και ροδόπη γιαούρτια. Ακόμη, Skip Giga μόνο 13,99. Καζολίν μαλακτικά σε χρυσές τιμές. Παλέτ βαφές μαλλιών μόνο 3,39. Και προϊόντα Σάιος σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
3: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
4: Έρχεται το Gameathlon 2026 Powered by Fanta.

0: of Mythology, το επίσημο πανελλήνιο πρωτάθλημα League of Legends και εκπλήξεις που δεν έχουν ξαναγίνει. Gameathlon 2026 Powered by Fanta. 11, 12 και 13 Σεπτεμβρίου. Μην το χάσεις.
1: Χορηγός επικοινωνίας Real FM 97,8. Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Λοιπόν, Φώτσα Παοκάρα, συμφωνώ απόλυτα με το μήνυμά σου. Τώρα, επειδή το άνοιξα εγώ το θέμα, θα μου επιτρέψετε να το κλείσω, γιατί κάποιοι όντως έχετε γράψει το κοντό σας και το μακρύ σας. Και επειδή υπήρχε και ένα μήνυμα και μάλιστα πάρα πολύ αυστηρό έτσι και βαρύ, τον βαρύγδου που από την πλευρά της Εύας, ότι δεν γράφει άσχετο σε αυτό τον ατάλο. Λοιπόν, να το βρω και να το διαβάσω έτσι κανονικότατα. Τη διαβάσαμε, λέει, την Οδύσσεια για την ωραία Ελένη που είπα πως τη χαρακτηρίζει ο Όμηρος, απλώς είσαι άσχετος. Λοιπόν, άκου Εύα, για να δεις η άσχετοσύνη, πως την ονομάζει, ποια είναι τα επίθετα τα οποία χρησιμοποιεί ο Όμηρος για την ωραία Ελένη. Ευηδής η ωραία, καλύκομος, ομορφομαλούσα. Σου κάνω και τη μετάφραση για να μην έτσι μπερδευτείς και ψάχνεις. Ριγεδανή, που μεταφράζεται ως φρικτή, αξιό από, έτσι, ότι καθώς αναγνωρίζει πως έγινε η αιτία του αφανισμού των ονειρών, ότι ήταν η αιτία του πολέμου. Τανίπεπλος, ομορφοντημένη με μακρύ πέπλο. Καλυπάρης, έλα πάμε πάλι. Καλυπάριος, η ασπροχέρα, η ομορφό πρόσωπη. Και Λευκόλενος, η ασπροχέρα με λευκά χέρια. Εντάξει, αυτά. Πάμε τώρα στον Υφυπουργό Παιδείας, στον κύριο Νίκο Παπαϊωάννου. Ζητήσαμε από τον κύριο Παπαϊωάννου τη βοήθειά του για να μας λύσει κάποιες απορίες, και πάντα μα πάντα βρίσκεται κοντά μας για να μας λύνει αυτές τις απορίες ο Υφυπουργός Παιδείας. Καλή σας ημέρα, κύριε Υπουργέ, τι κάνετε?
1: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Παπαδάκη, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.

0: Φαντάζομαι σας βρίσκουμε ακόμα στη Θεσσαλονίκη, διότι...
1: Θεσσαλονίκη, ναι. Βέβαια, γιατί χτες ήταν μια πάρα πολύ σημαντική μέρα για την πόλη μας και θα έλεγα μια σημαντική μέρα για όλη τη Βόρεια Ελλάδα και όλη την Ελλάδα με μια λογική. Ότι αποδεικνύουμε στην πράξη ότι αυτά που λέμε γίνονται έργα.
0: Μάλιστα. Αυτά όσον αφορά λοιπόν στο μετρό της Θεσσαλονίκης, τα υπόλοιπα έργα και όλα τα σχετικά. Να πάμε λίγο στα δικά σας. Διότι έχουμε πάρα πολλά μηνύματα, κύριε Υπουργέ. Πρώτα απ' όλα, τι γίνεται με τους καταλόγους, με τους διορισμούς, με τη νέα σχολική χρονιά, με τους αναπληρωτές καθηγητές. Προχωράμε. Πότε θα γίνει πρώτα απ' όλα έχει γίνει η πρώτη διαλογή, η πρώτη επιλογή?
1: Πρώτα να ξεκαθαρίσουμε ότι έχουμε τον διορισμό και την ανάληψη υπηρεσίας των μονίμων διοριστέντων δασκάλων και καθηγητών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και στη συνέχεια ολοκληρώθηκε την εβδομάδα αυτή που διανύουμε η κατάθεση των δικαιολογητικών και των αιτήσεων για τους αναπληρωτές. Θα έχουμε το πρώτο κύμα των αναπληρωτών, την πρώτη φάση, 30.000 αναπληρωτές. Τα σχολεία ανοίγουν 1η Σεπτεμβρίου για την όλη διοικητική προετοιμασία. Τα μαθήματα 11 Σεπτεμβρίου, την ημέρα των μαθημάτων, κάποιες μέρες πριν, θα είναι στη θέση τους και οι αναπληρωτές καθηγητές. Εδώ θέλω να πω ένα πράγμα. Ότι προφανώς ή πιθανόν να υπάρξουν και κάποια κενά ή να δημιουργηθούν κάποια κενά. Θα ρωτήσει εύλογα κάποιος πώς θα δημιουργηθούν αυτά τα κενά αφού στέλνω τον καθηγητή Παπαδάκη ή τον καθηγητή τον δάσκαλο Παπαϊωάννου κάπου. Επειδή ζω την εκπαίδευση τα τελευταία 30 χρόνια ως καθηγητής πανεπιστημίου αλλά και όντας παιδί δασκάλων, οι γονείς μου ήταν δάσκαλοι και οι δύο, διαπιστώνω και πλέον είναι πεποίθησή μου ότι όλη αυτή η διαδικασία είναι μια δυναμική διαδικασία και δεν είναι κάτι στατικό. Είπα, πήρα 30, ναι, 30.000, θα πάνε εκεί, ναι, πάρα πολύ σωστό. Κάποιοι από αυτούς όμως, ενδεχομένως, είτε από τους μόνιμους διορισθέντες, είτε από τους αναπληρωτές, να έχουν κάποιο πρόβλημα υγείας, άμα τη αναλήψη των καθηκόντων, να δηλώσουν κάποιο κόλλημα και ξαφνικά εκεί που θεωρείς ότι έχεις πληρώσει τα κενά, έχουν γεμίσει τα κενά, να σου δημιουργηθούν επιπλέον κάποια κενά. Και αυτό λοιπόν το λόγο, το Υπουργείο έχει δηλώσει και ο Υπουργός ότι θα υπάρχει και μια δεύτερη φάση αναπληρωτών με βάση το τι θα έχει δημιουργηθεί. Και τέλος, ναι, υπάρχει και το πρόγραμμα αυτό, το η ψηφιακή προσέγγιση που έχει το Υπουργείο, έτσι ώστε με δεδομένα τεχνητής νοημοσύνης να μπορεί να προβλέπει με βάση τα κενά, με βάση την εικόνα των σχολείων, με βάση τον αριθμό των μαθητών, με βάση το δημογραφικό που από την πρώτη δημοτικού εμφανίζεται, άρα σε αυτό το σχολείο τι θα έχουμε τα επόμενα χρόνια, να μπορούμε να έχουμε ακόμα πιο ακριβή έλεγχο των θέσεων που χρειαζόμαστε.
0: Εξηγήστε μας δύο πραγματάκια, σας παρακαλώ πολύ, κύριε Παπαϊωάννου, γιατί έρχονται πάρα πολλά μηνύματα. Πρώτα απ' όλα, στις φετινές λίστες, στους φετινούς καταλόγους, έχει αλλάξει κάτι όσον αφορά στο πώς μετράνε, στο πώς έχουν μετρηθεί από το σύστημα τα μόρια? Τι εννοώ? Ενώ κάποιοι περίμεναν ότι φέτος έρχεται η σειρά τους, τελείως ξαφνικά, πάνω από το όνομά τους και πάνω από τα μόρια τα οποία είχαν, βλέπουν εκατοντάδες, δεκάδες άλλους που προέρχονται από ό,τι μου είπαν από τον ιδιωτικό τομέα ή μάλλον έχουν εργαστεί και στον ιδιωτικό τομέα. Τι ακριβώς έχει γίνει?
1: Προσέξτε, η όλη διαδικασία και το τι μετράει το σύστημα και πολύ σωστά το είπατε, ότι δεν μπαίνει χέρι. Να το πω απλά όπως το λέμε στην καθημερινότητα. Ό,τι δηλώνει ο κάθε ένας με βάση τα δεδομένα που δηλώνει και τα οποία ελέγχονται στην πορεία, μπαίνουν στο σύστημα. Τώρα, όσον αφορά την ιδιωτική εκπαίδευση, επειδή είχα και εγώ μια τέτοια όχληση από κάποιον γνωστό μου, είναι δεδομένο ότι όσα χρόνια και αν έχεις την ιδιωτική εκπαίδευση, χρειάζονται τα δύο εκείνα χρόνια, μιλάμε για τον μόνιμο διορισμό, τα δύο εκείνα χρόνια τα οποία πρέπει να έχεις κάνει σε δημόσιο σχολείο ως αναπληρωτής για να μπορέσεις να μπεις στη λίστα για τον μόνιμο διορισμό.
0: Ναι.
1: Αυτό το ξέρω καλά. Τώρα, αν εσείς υπονοείτε κάποια άλλη περίπτωση ή οτιδήποτε, θέλω να είμαι ξεκάθαρος, δεν μπορώ να έχω υπόψη.
0: Όχι, δεν υπονοώ κάτι, απλά
1: περιπτώσεις που μπορεί να υπάρχουν. Αυτό θέλω να πω, δεν είπα ότι υπονοείτε, προς Θεού. Απλώς αυτό είναι όπου ορίζει ο νόμος, αυτά είναι τα δεδομένα, μπαίνουν τα δεδομένα στο σύστημα, στον ΟΠΣΥΡ, και από εκεί και πέρα βγαίνουν τα αποτελέσματα.
0: Ναι.
1: Από εκεί και πέρα, αν υπάρχει κάποια περίπτωση που μπορεί να εμφανίστηκε αυτό, δεν μπορώ να απαντήσω, διότι δεν έχω όλα τα δεδομένα μπροστά. Δηλαδή, αν ο Παπαϊωάννου ήταν πέρυσι στην σειρά X και φέτος βρέθηκε στη σειρά Z, γιατί μπήκαν κάποιοι από πάνω, αυτό δεν μπορώ να το γνωρίζω. Είναι πολύ μερική εξειδικευμένη περίπτωση.
0: Έτσι όπως μου το λέτε, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, μάλλον συμπληρώθηκαν πολλά ονόματα ανθρώπων εκπαιδευτικών που συμπλήρωσαν 2 χρόνια στο δημόσιο τομέα, προσμετρήθηκαν και τα μόρια τα οποία είχαν στην ιδιωτική εκπαίδευση και άλλαξε προφανώς και η μορφή των καταλόγων, η σειρά.
1: Προφανώς μπορεί κάποιοι να έχουν πάρει ένα μεταπτυχιακό, ένα δεύτερο μεταπτυχιακό, τα οποία όλα αυτά προσμετρώνται.
0: Μάλιστα, για να το δούμε. Πάντως υπάρχει ένα μεγάλο ζήτημα, κύριε Υπουργέ, και επειδή ξέρω ότι έχετε πάρα πολλές ευαισθησίες, υπάρχει και ρεπορτάζ στην Καθημερινή. Ξανά στη μάχη για έβρεση κατοικίας η εκπαιδευτική. Και μάλιστα στις τουριστικές περιοχές υπάρχει τεράστιο πρόβλημα. Ένας εκπαιδευτικός που βλέπει, περιμένει πώς και πώς μία θέση για να μπορέσει να προσφέρει κιόλας. Αναγκάζεται δυστυχώς τις περισσότερες φορές να μετακινηθεί πολλά χιλιόμετρα μακριά από τον τόπο κατοικίας του. Είναι και ένα ζήτημα αυτό το οποίο θα πρέπει να το δείτε, κύριε Υπουργέ, μεταξύ μας, έτσι.
1: Νομίζω έχετε δίκιο σε αυτό. Υπάρχουν απόψεις τις οποίες ακούω κι εγώ.
0: Ναι.
1: Έχουν λογική ότι γιατί ο Παπαδάκης να μην πάει στο Αγρίνιο, γιατί κατάγεται από εκεί, και ο Παπαϊωάννου, ο οποίος κατάγεται από την Άρτα, να φύγει από την Άρτα να πάει στο Αγρίνιο και τούμπαλιν. Έτσι.
0: Ναι.
1: Είναι μία λογική. Όμως, αν μπούμε σε τέτοια παραμετροποίηση, τότε αντιλαμβάνεστε ότι όλη εκείνη η λογική την οποία γνωρίζουν όλοι για το χτίσιμο εντός εισαγωγικών των μορίων, έτσι ώστε να μπορώ να έχω τη δυνατότητα είτε ως μόνιμος είτε ως αναπληρωτής να διοριστώ, ενδεχομένως μετά όλο αυτό το οικοδόμημα πιθανό να καταρρεύσει. Έχει λογική λοιπόν αυτό που λέτε, όμως από την άλλη υπάρχει, είναι όπως μιλάμε για τις πανελλαδικές εξετάσεις που βρίσκουμε, που λέμε ότι το σύστημα μπορεί να έχει φτάσει στα όρια του, όμως το αδιάβλητο αυτόν είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί κανένας να παραγνωρίσει. Τώρα, όσον αφορά τα σπίτια, ιδιαίτερα στις τουριστικές περιοχές, το ακούω και αυτό, έχετε απόλυτο δίκιο, και είναι και το κάτι ανάλογο και με τα σπίτια που προσπαθούν τα παιδιά, οι νέοι φοιτητές, να βρουν σε περιοχές, σε πανεπιστήμια, όπου είναι τουριστικές περιοχές.
0: Νομίζω ότι είναι δύο βασικά προβλήματα που θα πρέπει να ενσκύψει το Υπουργείο Παιδείας πάνω σε αυτά τα δύο προβλήματα.
1: Όσον αφορά τους φοιτητές, είναι μια άλλη ιστορία. Νομίζω,
0: το ξέρω.
1: Για άλλο με ρωτήσατε.
0: Ναι.
1: Να χάσω το χρόνο.
0: Όχι. Απαντήστε για τους εκπαιδευτικούς, γιατί είναι μεγάλο το ζήτημα.
1: Πάρα πολλά και έχουν γίνει πάρα πολλά. Για τη φοιτητική στέγαση και ζήτηση.
0: Σωστό. Τα έχουμε συζητήσει, τα έχουμε πει στον αέρα. Απλά πείτε μας για τους εκπαιδευτικούς.
1: Όσον αφορά τώρα τους καθηγητές και τους δασκάλους που πάνε σε τέτοιες περιοχές, ήδη το Υπουργείο έχει με τα συναρμόδια Υπουργεία έχουν προσπαθήσει να βρουν και βρίσκουμε συνεχώς δημόσια κτίρια τα οποία ανακαινίζονται, εάν χρειάζονται ανακαίνιση ή αν δεν χρειάζονται διατίθενται για τους εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας δευτεροβάθμιας, από εκεί και πέρα οι τοπικοί δήμοι πρώτου βαθμού αυτοδιοίκηση δευτέρου βαθμού προσπαθούν να βοηθήσουν. Η εκκλησία, νομίζω, από ό,τι ξέρω, σε κάποιες περιοχές υπάρχει η επιστροφή 2 ενοικίων για όλους όσους θα πάνε σε περιοχές εκτός του τόπου κατοικίας, και από την άλλη είναι κάτι το οποίο ενδεχομένως δεν είναι τόσο πολιτικό ή δεν είναι καθόλου πολιτικό, αλλά θα το πω, είναι έτσι όπως το αισθάνομαι εγώ. Αν είμαι σε μια περιοχή, σε ένα νησί,
0: και να κλείσουμε με αυτό παρακαλώ, ναι,
1: έχει τουρισμό, αλλά όμως θέλω και εγώ να αναπτύξω το νησί μου, τότε και εγώ που έχω κάποιο σπίτι και το νοικιάζω, ναι, προσπορίζω με χρήματα από όλη αυτή την ιστορία, όμως ας το νοικιάσω 15 μέρες στην τουριστική περίοδο λιγότερο και ας το διαθέσω στο δάσκαλο, στον καθηγητή, στον γιατρό, στον αστυνομικό που θα έρθει σε αυτή την απομακρυσμένη περιοχή.
0: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Υπουργέ. Να είστε καλά. Την καλή μέρα μου.
1: Καλή
0: μέρα μου. Να είστε καλά. Εμείς φεύγουμε αμέσως. Ακολουθεί η Στεφανία Κασίμη και η Ελισάβετ Σαλαμάρα. Η Ελισάβετ Σαλαμάρα και η Στεφανία Κασίμη. Θα τα πούμε εμείς αύριο το πρωί. Στις 10 είπαμε, Νίκο, στις 10 το πρωί. Και θα τα πούμε όλα αναλυτικά. Γεια χαρά.
2: Real FM. Έχω τη μεγάλη χαρά και τιμή να φιλοξενώ σήμερα τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη. Κύριε Πρόεδρε, καλημέρα σας και καλώς ορίσατε.
3: Καλημέρα, κύριε Χατζηνικολάου, σε εσάς, τους ακροατές σας.
2: Ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κύριος Αλέξης Τσίπρας, μας έχει κάνει την τιμή και τη χαρά να είναι σήμερα μαζί μας.
4: Καλώς σας βρήκα. Και χαίρομαι που είμαι στο στούντιο εδώ και βλέπω από κοντά μια εκπομπή που πολλές φορές την ακούω χωρίς να ξέρω από πού βγαίνει.
2: Θα σας κάνω την ερώτηση ευθέως. Πρόεδρε, σε υπονομεύουν?
4: Καταρχάς, έχουμε χρέος να δώσουμε τη μάχη για την πολιτική αλλαγή ενωμένη και θα το κάνουμε.
2: Γραμματέα, καλώς ορίσατε. Θα ξεκινήσω με το θέμα της ακρίβειας. Τι προτείνει το ΚΚΕ για τη λύση του προβλήματος?
5: Δεν είναι απλό ζήτημα. Είναι πολυπαραγωγικό φαινόμενο, όπως έχω πει επανειλημμένα.
6: Από τη Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου, 10 το πρωί με 12 το μεσημέρι, ο Νίκος Χατζηνικολάου στον Real FM 97,8. Μαζί του στις 11 ο Αντώνης Δελατόλας. Έρχεται στον Real FM 97,8.
7: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις σκόλες πλακιδίων, τους λέω: πριν 3 δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Ντουροστίκ ακριλική κόλλα πλακιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας τα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Ντουροστίκ που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την.
8: Duro-Stick,
7: προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
9: Ώρα για Κόκοματ Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
2: Real FM. Η ώρα είναι 9.
10: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
0: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
11: Κρυβελόγια.
10: Ακούω.
12: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
0: Κρυβελόγια. Όχι όπου και όπου.
12: Στην καρδιά του Las Vegas.
0: Ρε κρυβελόγια.
10: Μάλιστα.
0: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
10: Μοντέλα. Το ξέρα.
0: Όχι, μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
12: Ρε φίλε, ό,τι γίνεται στο Vegas.
9: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
13: Πολιτικές εξελίξεις.
14: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
15: Κοινωνία.
13: Οικονομία.
16: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
17: Διεθνείς ειδήσεις.
13: Αθλητικά.
17: Πολιτισμός.
18: Ηθοποιός. Σημαίνει φως.
13: Γνήσια ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
19: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρυσή Κλητιώτη. Σε κατάσταση συναγερμού λόγω ακραίου κινδύνου εκδήλωση πυρκαγιάς βρίσκονται σήμερα Ρόδος, Καστελόριζο, Κάρπαθος, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι. Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες στην ύπαιθρο που μπορούν να προκαλέσουν φωτιά από αμέλεια. Στη σύλληψη ενός 68χρονου προχώρησαν οι αρμόδιες αρχές στοιχείο στο πλαίσιο της έρευνας για τη δασική πυρκαγιά που ξέσπασε στην περιοχή Δίκη στα βόρεια του νησιού. Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε στους Αγίους Αναργύρους όταν διερχόμενο γιοταχείο αυτοκίνητο που οδηγούσε 28χρονη παρέσυρε 76χρονου με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα. Περισσότερα στο ενικός.gr. Εντυπωσιακή εμφάνιση από τον Εμμανουήλ Καραλή στο Diamond Link της Ζυρίχης, καταρρύπτοντας το πανελλήνιο ρεκόρ στο επικοντό με άλμα στα 6 μέτρα και 20 εκατοστά. Προσπάθησε και για το παγκόσμιο ρεκόρ, έχοντας 2 αποτυχημένα άλματα στα 6 μέτρα και 32 εκατοστά. Κατέλαβε τη δεύτερη θέση πίσω από τον Μόντο Ντουμπλάντης, που κυριάρχησε με 6 μέτρα και 25 εκατοστά. Στο μήκος νικητής ήταν ο Μίλτος Τεντόγλου με 8 μέτρα και 45 εκατοστά. Εφιαλτικές διαστάσεις λαμβάνει η ανθρωπιστική κρίση στο Νεπάλ, καθώς οι πλημμύρες και η φωνική κατολίσθηση έχουν αφήσει δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους άστεγους. Σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό των αρχών, οι νεκροί έχουν φτάσει τους 470, ενώ οι αγνοούμενοι ξεπερνούν τους 1.400. Το Ιράν προειδοποιεί ότι θα στραφεί εναντίον των οικονομικών συμφερόντων των Ηνωμένων Πολιτειών σε περίπτωση που συνεχιστεί ο ναυτικός αποκλεισμός, που σύμφωνα με την Ταχεράνη έχει επιβληθεί στη χώρα.
11: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Ιντερβέτεν.
13: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
19: Πρόκριση για τον Όφη στη Link Face του Europa League μετά τη νίκη του στη Σόφια με 2-0 επί της ΤΣΣΚΑ, την οποία είχε κερδίσει και στο πρώτο παιχνίδι στο Ηράκλειο με 3-0. Στη Link Face του Conference Link προκρίθηκε ο Παναθηναϊκός, που κέρδισε στην Τσεχία με 2-1 στην παράταση τη Χράντετς Κράλοβε. Αντίθετα, εκτός Ευρώπης έμεινε ο ΠΑΟΚ, που αποκλείστηκε από τη συνέχεια του Conference Link. Έχασε στην Νορβηγία με 3-2 από την Βράνη, η οποία πέρασε στη Link Face της διοργάνωσης. Περισσότερα στο philathlos.gr.
13: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
19: Γενικά έθριος με βροχοπτώσεις στα βόρεια υπηρωτικά και μεμονωμένες καταιγίδες σε Ανατολική Μακεδονία, Θράκη. Άνεμοι βόρειοι έως 8 μποφόρ. Στους 38 βαθμούς Κελσίου, η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 36 στη Θεσσαλονίκη.

0: Έλα εδώ είμαστε.
1: Πολύ μ' άρεσε αυτό το πρώτο τραγούδι, πολύ μ' άρεσε.
0: Έχει βάλει Ελισάβετ να χάσω θερμίδες πρωί-πρωί, εσ' άρεσε.
1: Πόσες θερμίδες έχασες κατεβαίνοντας τις μισές σκάλες? Δύο ορόφων, ούτε δύο. Καταφέρεις και έφτασες μέχρι κάτω?
0: Μακάρι να χάναμε 50 θερμίδες με δύο ορόφους.
1: Ναι.
0: Μακάρι να, κοίτα, να ήταν τόσο εύκολα.
1: Δεν είναι το φόρτε μου, το ανεβοκατεβαίνω όροφος.
0: Εμένα είναι το φόρτε μου, αλλά δεν είναι
1: τόσο
0: θερμίδες.
1: Βάλε μου να περπατήσω τώρα εδώ, να πάω στο άλσο συγκρού απέναντι και να κάνω δύο γύρους.
0: Πονάς τα γονατάκια σου.
1: Όχι. Δεν μου αρέσει το ανεβοκατέβασμα της σκάλας. Καθόλου, καθόλου.
0: Α, θες ευθεία.
1: Θέλω ευθεία, θα είναι και ανηφόρα, αλλά θέλω να είμαι έξω, να περπατάω. Δεν θέλω αυτό το μονότονο πάνω κάτω ανεβοκατέβασμα χωρίς νόημα.
0: Α, γι' αυτό μου δεν αρέσει το γυμναστήριο.
1: Δεν μου αρέσει το γυμναστήριο, μου αρέσει έξω στη φύση. Έξω στη φύση.
0: Ναι.
1: Η γυμναστική και αν ήταν να επιλέξω σε κλειστό χώρο.
0: Και αγώνες. Μπορείς να αρχίσεις να τρέχεις και μαραθώνιο.
1: Ναι, τώρα.
0: Γιατί, και εγώ έχω τρέξει.
1: Έχω το μέλλον όλο μπροστά μου.
0: Συγγνώμη, δεν παρεξηγηθώ. Σε αυτούς τους αγώνες που έχουν και
1: τα 5 χιλιόμετρα, τα 2, τα 3.
0: Έχω τρέξει μέχρι 10.
1: Α, ήταν μια χαρά σε βρίσκω. Λοιπόν, αν ήταν σε κλειστό χώρο, θα επέλεγα να κάνω κάτι σε γιόγκα.
0: Yoga.
1: Έχω κάνει παλιά, μου άρεσε πάρα πολύ.
0: Σου ταιριάζει γιόγκα.
1: Ήμουν και με το κεφάλι κάτω. Αυτό που βλέπεις.
0: Ναι, ναι.
1: Τις περίεργες στάσεις, τις στάσεις που λέει του σκύλου, τις στάσεις του λωτού κτλ.
0: Σου ταιριάζει γιόγκα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή είναι και στο χαρακτήρα σου, σου ταιριάζει.
1: Ξέρεις κάτι, είναι για να αποσυμφορηθεί η κατάσταση και να μην ξεσπάσω σε κανέναν άνθρωπο δηλαδή, όχι τίποτα άλλο.
0: Έλα μωρέ που θα ξεσπάσει, δεν σε έχω δει ποτέ να ξεσπάσει.
1: Δεν με έχεις δει, γι' αυτό.
0: Εγώ.
1: Γιατί έκανα γιόγκα κάποτε. Ναι. Μπορούσα να μην ξεσπάσω.
0: Εγώ έκανα γιόγκα όταν ήμουν φοιτήτρια στο Λονδίνο κάποια στιγμή. Ναι. Δύο μαθήματα έκανα.
1: Α, δύο? Εντάξει.
0: Ναι, δεν μπορούσα.
1: Δεν σου
0: να
1: τέριαξε.
0: Δεν μου τέριαξε, όχι καθόλου. Είμαι λίγο υπερκινητικό για γιόγκα.
1: Ναι, ναι, ναι. Γι' αυτό. Ξεκίνα να ανεβοκατεβαίνεις σκάλες, Στεφανία. Είναι και πρακτικό.
0: Γι' αυτό έτρεχα.
1: Όποιος εδώ παραγγέλνει καφέ ή οτιδήποτε, μπορείς εσύ να ανεβοκατεβαίνεις, να χάνεις τις θερμίδες και οι άλλοι να κάνουν τη δουλίτσα τους.
0: Ωραία.
1: Από το γραφείο τους με ηρεμία και τα σχετικά.
0: Εντάξει. Αν είναι να χάνω 50 τη φορά, το κάνω. Λοιπόν, καλημέρα okay. σας. Εδώ είμαστε 11 λεπτά μετά τις 9.
1: Ναι, Στεφανία Κασίμη στο ένα μικρόφωνο.
0: Σαλαμάρα στο άλλο μικρόφωνο. Νίκο Σαπρανίδη στη ρύθμιση των ήχων.
1: Και Φράνσις Παράσχη στο τηλεφωνικό κέντρο. Απαντάει στα τηλεφωνήματά σας στο 211-200-8200. Διαφορετικά, στέλνετε email στο στούντιο παπάκι realfm.gr. Αυτά και με αυτά φτάσαμε στην Παρασκευούλα.
0: Φτάσαμε στην Παρασκευούλα και κανονικά σήμερα έπρεπε να αρχίσουμε.
1: Ναι, με τι?
0: Με αθλητικά, κανονικά.
1: Εντάξει, μην τα βάλεις στον κόσμο τώρα. Έχεις έρθει έτσι φορτσάτη, ας πούμε. Να χάσουμε θερμίδες, να κάνουμε γυμναστική. Σε έχει πιάσει αυτό που πιάνει όλο τον κόσμο τέλη Αυγούστου που θέτουν τους στόχους του Σεπτέμβρη.
0: Δεν στα έλεγα έξω.
1: Να κάνω, να έχω προσωπικό χρόνο, να πάω γυμναστήριο, να κάνω χορούς, να κάνω γιόγκα, να διαβάζω βιβλία, να πηγαίνω σε λέσχες αυτό. Να,
0: λέσχες όχι, δεν με έχει πιάσει.
1: Να κάνω, να ταξιδέψω, δεν ξέρω τι, να κάνω ανακαίνιση στο σπίτι.
0: Με πιάνει, ναι, αλλά ναι. Θέλω από τους 10 στόχους να πετύχω ναι. τους 2.
1: Ναι.
0: Έστω.
1: Ζεις με μια ελπίδα κι εσύ.
0: Δεν είναι.
1: Γιατί
0: ρεαλιστικό.
1: Από ό,τι καταλαβαίνω, ούτε έναν μάλλον δεν πετυχαίνεις κάθε χρόνια.
0: Όχι, όχι, όχι, όχι. Όχι. Φέτος θα το πετύχω. Φέτος θα αλλάξουν όλα. Κάτσε γιατί κάνουμε και άλλα πράγματα ταυτόχρονα αυτό. Λοιπόν, ωραία. Γιατί με τα αθλητικά δεν αξίζει να ξεκινήσουμε.
1: Φυσικά αξίζει,
0: να
1: αλλά.
0: Να ξεκινήσουμε με τον Καραλή.
1: Σε είδα που πάρα πολύ δυναμική και φορτσάτη. Μπα! Θυμηθήκαμε σήμερα τα αθλητικά.
0: Γιατί. Και το λες για τον Παναθηναϊκό, τι να κάνω τώρα.
1: Όχι, όχι, όχι. Τι να πει για τον Παναθηναϊκό τώρα, εντάξει. Είπαμε. Άλλες ομάδες προηγούνται, προκρίνονται με 4 γκολ και άλλες ομάδες εκεί, στο νήμα.
0: Σημασία έχει να προκρίνεσαι.
1: Στο τελευταίο λεπτό, τσούκου τσούκου.
0: Σημασία έχει να προκρίνεσαι. Και το θρίλερ καμιά φορά. Σε μια πολύ ωραία χώρα, εξάλλου. Έχει σημασία
1: αυτή,
0: και που ζει το θρίλερ.
1: Η χώρα αυτή είναι γεμάτη θρίλερ, είναι, δεν έχει. Με στην αγωνία είναι.
0: Είναι πολύ ωραία χώρα. Λοιπόν, είναι ωραία.
1: Λοιπόν, σούπερ Καραλής.
0: Σούπερ Καραλής, πραγματικά.
1: Το λέγαμε όμως καιρό ότι φαινόταν να το έχει το ίσως.
0: Το έχει.
1: Δηλαδή έκανε κάτι άλματα που στη λεπτομέρεια το έριχνε στο τέλος των π.χ. και έβλεπες ότι πέρναγε πάνω 10-15 πόντους άνετα και λες το παιδί το έχει μέσα στο καλοκαίρι, μέσα στο επόμενο μήνα θα το κάνει. Το έκανε λοιπόν. 6 μέτρα και 20 εκατοστά.
0: Ήταν 6-16 το ρεκόρ του. Νομίζω το
1: 6-17 ή 6-18 νομίζω ήταν. Το είχε κάνει στον κλειστό στίβο. Αλλά μετρούσε ως πανελλήνιο ρεκόρ.
0: Νόμιζα 6-16 ήταν, τέλος πάντων.
1: Και τώρα 6-20 και δοκίμασε να κάνει και παγκόσμιο ρεκόρ. Φαντάζομαι σε τι επίπεδο έφτασε αυτός ο αγώνας με τον Ντουπλάντης, που και οι δυο τους προσπάθησαν να κάνουν παγκόσμιο ρεκόρ.
0: Ο πλάτης έχει 6.31.
1: Έχει 6.31 που είναι το παγκόσμιο, αλλά προσπάθησε ο Καραλής να πάει στα 6.32, προσπάθησε και ο Ντουμπλάντης και οι δύο. Δηλαδή ήταν νομίζω ο αγώνας που έφτασε στο ανώτερο επίπεδο.
0: Χθες μπορείς να πεις ότι ήταν μια πολύ δυνατή μονομαχία. Χθες μπορείς να το πεις.
1: Ναι. Νομίζω ότι τραβάει ο ένας.
0: Κέρδισε βεβαίως ο Ντουμπλάντης. Ακριβώς. Τραβάει ο ένας τον άλλον. Ο ανταγωνισμός κάνει πολύ καλό σε αυτή την.
1: Παιδί μου, έχεις ακούσει που λένε στην τάξη σου να έχεις καλούς μαθητές και να το επιδιώκεις.
0: Ναι, ναι,
1: γιατί
0: ναι, ναι.
1: Ο ανταγωνισμός και ο συναγωνισμός, μάλλον, θα έχει καλύτερα αποτελέσμα και θα τραβήξει
0: ναι,
1: και μόνο.
0: Και ο ανταγωνισμός δεν πειράζει να το λέμε.
1: Αυτό
0: καλό είναι.
1: Είναι.
0: Καλά. Υγιής είναι, καλό
1: από την
0: είναι.
1: Άλλη, Τεντόγλου, γνωστό Τεντόγλου. Δεν
0: αυτός
1: σταθερή αξία.
0: Αυτό ο Θεός, το πρόβλημα είναι ότι δεν έχει
1: αντίπαλο.
0: Του λείπει ο ανταγωνισμός.
1: Βλέπεις. Γιατί αν
0: δηλαδή
1: είχε
0: πρέπει
1: αντίπαλο,
0: κάποιος να πηδήξει να κάνει ένα μεγαλύτερο άλμα για να κάνει ένα μεγαλύτερο, κατάλαβες.
1: Αν είχε αντίπαλο τώρα, τι 8.45 πηδήξε χθες, θα είχαν πάει στα κοντέρ. Πώς το είπαν οι προβλέψεις ότι τον βλέπουν για 8.90, λέει.
0: Είναι τεράστιος αθλητής ο Τεντόγλου. Έχει συγκλονιστική τεχνική, φοβερό άλμα, φανταστικός αθλητής.
1: Καλά που υπάρχουν και τα αθλητικά, έτσι. Για να ανεβαίνουμε και λίγο ψυχολογικά.
0: Τρόμαξε.
1: Παιδί μου, είναι τόσο τρομακτικός ο Παναγιώτης Βολάνιος.
0: Αλλά μιλούσαμε για αθλητικά και νόμιζα ότι μπήκε να κάνει μπούλινγκ.
1: Στη σωστή ώρα
0: για τον Παναθηναϊκό.
1: Τι να πει τώρα και ο Παναγιώτης για
0: γιατί
1: τον Παναθηναϊκό.
0: Γιατί ξεκίνησε έξω, γι' αυτό να λέει.
1: Θα είναι ευγενικός.
2: Καλημέρα, εντάξει. Κανένα μπούλινγκ.
1: Παναγιώτη, να είσαι ευγενικός.
0: Πες στον κόσμο τι ομάδα είσαι, Παναγιώτη.
2: Το ξέρουν ήδη, το έχει γνωστοποιήσει ο Ιωσήφ Καλαμαράκης.
1: Έχει βγάλει όλα του τα στοιχεία.
2: Εγώ δεν θα το δήλωνα στον αέρα, αλλά τι να κάνω.
1: Να σου πω, δεν κρύβεται κιόλας,
0: Παναγιώτη. Πες και σε μένα, γιατί δεν ξέρω.
1: Α, εσύ πρέπει να είσαι η μοναδική.
0: Πες τι είναι.
1: Στο λεκανοπέδιο που δεν ξέρει τι ομάδα είναι ο Παναγιώτης.
2: Δεν θα το πω ξεκάθαρα, θα υποστηρίζω
0: την
2: ίδια ομάδα που υποστηρίζει και ο ηχολήπτης μας.
0: Μάλιστα.
1: Άντε να λύσεις το γρίφο, λοιπόν.
0: Δεν χρειάζεται, είναι σαφές. Γιατί ο ηχολήπτης μας ξέρουμε χρόνια τι είναι.
2: Αλλά σεβόμαστε όλες τις προκρίσεις και τον ΠΑΟΚ που αποκλείστηκε.
1: Με όποιον τρόπο, ναι. Και ο ΠΑΟΚ, ναι.
0: Κρίμα, στεναχωρηθήκαμε για τον ΠΑΟΚ.
1: Κρίμα, γιατί έφυγε πάρα πολύ νωρίς από τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, από τον Αύγουστο κιόλας. Νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ δεν περνάει την καλύτερη περίοδο του.
2: Χάλια. Και άμα αποχώρησε η Κωνσταντέλια, χάλια.
1: Ναι. Ακόμα και ο πρωθυπουργός είπε:
0: αυτό.
1: Μη μου ζητήσετε να σας φέρω τον Τέλια. Δεν γίνεται.
0: Το μετρό, τι μετρό τώρα, τον Τέλια πίσω θέλουμε.
1: Βρήκαν ευκαιρία η Θεσσαλονίκη. Πήγε ο πρωθυπουργός πάνω και το αίτημά του, στο νούμερο ένα αίτημα. Έχει τόσα προβλήματα η Θεσσαλονίκη. Έτσι τώρα έχει το κυκλοφορικό, έχει το flyover που έχουν, γίνονται εργασίες κτλ. Είναι κολλημένοι στην
0: εκεί,
1: κίνηση.
0: Θέλουμε τον Τέλεια.
1: Ποιος ξέρει πόσα άλλα προβλήματα υποδομών. Και το αίτημα ήταν από τα ραδιόφωνα της Θεσσαλονίκης ότι φέρει μας τον Τέλεια. Πού να τον φέρει τον Τέλεια, παιδιά.
0: Πιο εύκολα θα φτιάχνει μετρό.
1: Πιο εύκολα θα φτιάξει και άλλους σταθμούς μετρό. Και πιο εύκολα θα τελειώσει το flyover. Λοιπόν, εδώ τι γίνεται, Παναγιώτη?
2: Ανεβαίνει κίνηση, νομίζω.
0: Συν 5%, συμφωνώ.
2: Ναι.
1: Τη Δευτέρα να δεις συν πόσο τη 100 θα είναι η κίνηση.
2: Μπορεί να είναι η τελευταία τόσο χαλαρή καθημερινή.
0: Oh.
2: Εγώ αυτό πιστεύω, αυτό προβλέπω.
1: Για να δούμε.
2: Ουρές οχημάτων έχουν σχηματιστεί στην άνοδο του Κηφισού από κάτω Πατήσια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος. Οι οδηγοί αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην άνοδο της Κηφισίας, στο Χαλάνδρι και στην κάθοδο στο ύψος της Πανόρμου χαμηλά. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στο ανωδικό ρεύμα Τσαλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Καρέα και στο ύψος του Παπάγου. Πυκνή ροή ανατμήματα στη λεωφόρα Αλεξάνδρα στους Αμπελοκήπους. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στα δύο ρεύματα της Πειραιώς στο Φάλιρο. Η ταλαιπωρία συνεχίζεται στον Πειραιά, στη Σαλιπέδου, Κόνονος Γούναρη και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι. Και τέλος, στην Αττική Οδό σημειώνονται καθυστερήσεις 5-10 λεπτών στις εξόδους για Λαμία και στα δύο ρεύματα.
1: Νομίζω ότι είναι η πρώτη μέρα
0: εξαιρετικά
1: που ακούμε και για την Αττική Οδό.
0: Για καθυστερήσεις, ναι, χθες είχε κάποια στιγμή καθυστερήσεις, αλλά είχε σημειωθεί ένα τροχαίο μετά την
1: άρα
0: έξοδο.
1: Άρα νομίζω ότι καταλαβαίνουμε όλοι ότι σιγά σιγά, μη σου πω και γρήγορα από τη Δευτέρα, επιστρέφει η κίνηση στους δρόμους.
0: Έχει πολύ μεγάλη διαφορά η κίνηση, σας το λέω καθημερινά, μέρα-μέρα. Και στην Αττική Οδό έχει διαφορά η κίνηση, γιατί έρχομαι συγκεκριμένη ώρα, οπότε είναι δείγμα.
1: Ναι. Λοιπόν, Παναγιώτη, νομίζω ότι ήταν μάλλον η τελευταία φορά που είπες μια κίνηση η οποία ήταν σε φυσιολογικά επίπεδα.
2: Ναι. Τελειώνουν τώρα οι απάλες αναφορές μετά.
1: Μετά θα αρχίσει το κατεβατό και του λέμε μάζεψε το, Παναγιώτη, μάζεψε το.
0: Πού πες, δεν έχει κίνηση έτσι, να μας πεις, όχι που
1: έτσι,
0: έχει.
1: Έτσι. Τώρα θέλω να δω ειλικρινά πότε θα πέσει αυτή η θερμοκρασία. Έχει καταντήσει κουραστικό, να το λέμε, αλλά έχει καταντήσει κουραστικό επίσης. Ναι, γιατί γελάς, Στεφανή.
0: Ο Σπύρος Παπαδάκης μου στείλε ένα μήνυμα. Παραπέντε ανεξαρτήτως ώρας.
1: Μάλιστα, οκ. Okay. Λοιπόν, πότε θα πέσει αυτή η θερμοκρασία? Έχει αρχίσει και γίνεται πάρα πολύ εκνευριστικό, θέλω να πω. Κλείνουμε μια εβδομάδα.
0: Έχει πάρα πολύ ζέστη. Το λέγαμε με την Ελισάβετ έξω. Ειδικά ακόμα, ειδικά το βράδυ, παιδιά. Εγώ το βράδυ νιώθω τη δυσφορία. Εγώ το βράδυ νιώθω τη δυσφορία. Είναι, νιώθεις ότι όλα καίνε.
1: Και σήμερα 38 αργία.
0: Και σήμερα. Και στη Δυτική Ελλάδα έχει πολύ μεγάλο.
1: Αυτό το βασανιστικά είναι... συνεχίζεται πάρα πολύ βασανιστικά όμως. Δεν βλέπω καμία πτώση. Δεν βλέπω. Μας τα φύλαγε για το τέλος το καλοκαίρι. Πολύ υψηλές θερμοκρασίες.
0: Έχει και μέχρι 40 αργία στη Δυτική Ελλάδα.
1: Ναι, και σήμερα είναι στο κόκκινο πολλές περιοχές. Αυτό σημαίνει είμαστε στο 5, δηλαδή μπορντό. Ο χάρτης έχει βαφτεί κόκκινος, καρακόκκινος. Είναι περιοχές της Κρήτης, είναι νησιά του Αιγαίου, είναι Ρόδος, Κάρπαθος και μετά, μην νομίζετε, και οι υπόλοιπες περιοχές στο 4, δηλαδή στο πορτοκαλί. Δεν το λέμε τυχαία, γιατί οι χθεσινές πυρκαγιές που είχαμε στην Εύβοια και στη Χίο, που τις λέγαμε, αποδείχθηκε ότι είχαν ξεσπάσει από εργασίες με τροχό.
0: Από εργασίες με τροχό, ναι. Και υπήρχαν και δύο συλλήψεις. Βέβαια τις προλάβανε σχετικά γρήγορα τις
1: Αυτό το λέμε. Δεν είναι
0: υπό έλεγχο.
1: Ο καιρός, δεν είναι η μέρα. Θα μου πείτε και πότε είναι η ημέρα εδώ και πάρα πολύ καιρό. Λέμε μην κάνετε.
0: Είναι η μέρα.
1: Αλλά από το να καούν δάση, να καούν σπίτια, να καούν άνθρωποι, όχι, δεν είναι.
0: Δεν χρειάζεται, παιδιά, ούτε μπάρμπεκι, ούτε τα υπόλοιπα. Λοιπόν, από εργασίες με τροχό και χορτοκοπτικό μηχάνημα, λοιπόν, προκλήθηκαν σε Εύβοια και Χίο οι πυρκαγιές. Στην Ιστιαία, εκεί στην Εύβοια, συνελήφθη 49χρονος με τροχό.
1: Ναι.
0: Έκανε εργασίες και στο Βίκυ. Ένας 68χρονος που χρησιμοποίησε το χορτοκοπτικό μηχάνημα. Πόσα πρόστιμα έχουν μπει από την αρχή του χρόνου?
1: Έχουν μπει 744 πρόστιμα.
0: Ένα 200 και κάτι εκατομμύρια ευρώ. 316 συλλήψεις.
1: Και είναι εντυπωσιακός ο αριθμός. Από τις συλλήψεις η συντριπτική πλειοψηφία, πλησιάζει το 89%, είναι για φωτιές από αμέλεια.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Νομίζω ότι είναι και η συντριπτική πλειοψηφία των. Πώς να σου πω, οι περισσότερες φωτίες εκεί οφείλονται σε δική μας αμέλεια.
1: Δεν το έχουμε στο μυαλό μας, αλλά οι περισσότερες πυρκαγιές οφείλονται εκεί.
0: Αύριο πάντως φαίνεται.
1: Ναι.
0: Τελικά.
1: Ναι.
0: Να, φαίνεται.
1: Τι?
0: Μάλλον.
1: Ίσως.
0: Ενδέχεται.
1: Μπορεί
0: να πέσει λίγο η θερμοκρασία.
1: Όταν λες λίγο αυτό το λίγο.
0: Πολύ λίγο.
1: Μισό βαθμό. Ένα.
0: Δεν θα πέσει.
1: Με το ζόρι.
0: Από τα ανατολικά θα πέσει.
1: Από τα ανατολικά.
0: Ναι, περισσότερο θα είναι αισθητή στα ανατολικά.
1: Καλά, κατάλαβα.
0: Φέξε
1: μου και γλίστρισα.
0: Εσένα όχι, δεν θα το νιώσεις.
1: Εδώ δεν το βλέπω.
0: Θα έχει βοριάδες πιο πολύ στο Αιγαίο, εντάξει.
1: Εντάξει, εκεί υπάρχει μια ελπίδα, επειδή είναι βοριάδες
0: μήπως. Την Κυριακή,
1: λίγο πέσει η αίσθηση, κατάλαβες.
0: Ναι, αλλά την Κυριακή θα πέσουν οι άνεμοι.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Δεν μπορώ να σε βοηθήσω, λυπάμαι.
1: Εντάξει, δεν έχεις κάτι άλλο
0: όχι.
1: να πεις καλύτερο.
0: Όχι. Λογικά από εβδομάδα θα έχουμε 35-36. Αν αυτό σου κάνει.
1: Ναι, αυτό μου κάνει καλύτερα από το 38-39.
0: Ναι, αν αυτό σου κάνει το 35 εκεί πέρα, εντάξει.
1: Εμένα αυτό
0: πάλι
1: που...
0: με ανέμου.
1: Εμένα αυτό θα σου πω. Αυτό που μου κάνει.
0: Δηλαδή είναι μικρή ανάσα το 35-36. Αυτό θέλω να σου εξηγήσω.
1: Ναι, δεν το συζητάμε. Είναι μικρή ανάσα γιατί αν έχεις τα 40 για μία εβδομάδα.
0: Ναι.
1: Και η αίσθηση είναι και πολύ περισσότερο. Και έχουν πυρώσει τα πάντα, η τύχη, τα ταβάνια, τα πάντα όλα. Είναι μια μικρή ανάσα. Έστω και αυτό.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, εμένα μου έκανε εντύπωση γιατί είχαμε δύο τραγικά περιστατικά.
0: Ναι.
1: Το ένα είναι με την 18χρονη στη Βέρεια, η οποία έκανε με τον φίλο της εκεί βουτιές στον καταράκτη, στη λίμνη που είχε δημιουργηθεί από τον καταράκτη. Έμπαινε, έβγαινε στο νερό. Δεν είναι μια λίμνη με μεγάλο βάθος, αλλά πάνω στην ώρα του που βγάζανε φωτογραφίες και τα λοιπά, το κορίτσι είπε ναχ και μετά έχασε τις αισθήσεις από ό,τι φαίνεται και
0: ναι, το
1: ο φίλος
0: πάντως,
1: της
0: ναι,
1: δεν
0: ναι.
1: κατάφερε να την βγάλει, ειδοποίησε μέσω του 112 για να ζητήσει ναι. βοήθεια.
0: Πολύ κρίμα.
1: Τραγικό.
0: Και πήγαινε συχνά το, νομίζω συχνά, πήγαινε κάθε χρόνο. Πότε
1: ναι,
0: καταλαβαίνω το παιδί.
1: Θα δούμε υπό ποιες συνθήκες, γιατί υπάρχουν υπόνοιες ότι μπορεί να είχε κάποιο πρόβλημα υγείας το παιδί, ένα
0: το
1: κορίτσι 18
0: ήταν
1: ετών.
0: Ναι.
1: Και το άλλο που μου κάνει εντύπωση και είναι αυτό που κάνουμε πάρα πολλές φορές όλοι μας και δεν μπορεί να φανταστεί κανείς πώς μπορεί να καταλήξει σε ένα μεγάλο ατύχημα είναι αυτό που γίνεται σε παραλία των Χανίων με τον 45χρονο που τραυματίστηκε σοβαρά στον αφιένα την ώρα που έπαιζε με τον υψάκι του στη θάλασσα.
0: Πώς τραυματίστηκε, Ελισάβετ?
1: Το γνωστό, ανεβάζω τα παιδιά στους ώμους για να το κάνω μια βουτιά, ναι, και τα σχετικά. Φαίνεται μάλλον ότι το παιδί γλίστρησε, έχασε την ισορροπία του και αντί να πέσει στο νερό, έπεσε με δύναμη πάνω στον αφιένα του 45χρονου. Το αποτέλεσμα ήταν να υποστεί κάταγμα αφιενικού σπονδύλου με τραυματισμό του νεοτοιαίου μυελού. Δηλαδή, τι μπορεί να πάθει άνθρωπος
0: από
1: τα απλά παιχνίδια που κάνουμε όλοι μέσα στη θάλασσα. Δηλαδή, έχω κάνει άπειρες φορές αυτά τα παιχνίδια με τα παιδιά μου όταν ήταν μικρά. Τους άρεσε πάρα πολύ να τα ανεβάζω στους ώμους.
0: Και στις βουτιές χρειάζονται προσοχή, γιατί έβλεπα φέτος. Τώρα, ποια είμαι εγώ που θα κάνω υποδείξεις. Αλλά έβλεπα βουτιές από βράχια 10 και 12 ναι. μέτρα και με το κεφάλι.
1: Φαίνονται εντυπωσιακές να... στα βίντεο και τις φωτογραφίες. Αλλά...
0: έκανα και εγώ βουτιές, μου κύριε, ποτέ μην το παίζω δασκάλα. Αλλά ειδικά με το κεφάλι, δεν ξέρουν ει κάτω τι έχει, αν έχει ξέρες σε μια άγνωστη παραλία.
1: Κοίτα, εννοείται, Στεφανία, ότι πρώτα αν δεν έχεις κάνει μια έρευνα. Έχει, να έχει μεγαλώσει κάτω.
0: Λέω, αλλά και πάλι δεν περηφανεύομαι για αυτό που έκανα.
1: Όχι,
0: πάρω
1: να δεις τι έχει ο βυθός εκεί που πας να κάνεις τη βουτιά.
0: Έβλεπα δηλαδή τουρίστες που πήγαιναν εκεί και επειδή εγώ ήξερα τι έχει από κάτω. Εκεί, γιατί εκεί μεγάλωσα, έλεγα Θεέ μου, Παναγία μου, πού πάνε και βουτάνε και πώς βουτάνε.
1: Ναι. Λοιπόν, με αυτά τα ευχάριστα, όπως καταλάβατε, άρχισε η εκπομπή. Μας κάνει νόημα εδώ ο Νίκος Απρανής. Πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων σε λίγα λεπτά και πάλι μαζί.
0: Να ξεκινήσουμε και την ανάγνωση των πρωτοσέλιδων.
1: Βέβαια.

0: Real FM.
1: Άντε βρε Λουκία μου, πού είσαι, γίνεται χαμός εδώ, χαμός, το πράγμα κάνει μπαμ.
2: Μπουρλότο, δεν λες τίποτα Νίκο μου, το βλέπω και από τις διακοπές μου.
1: Γι' αυτό σου λέω Λουκία μου, πρέπει να βιαστούμε, με έχουν πάρει 100 τηλέφωνα, πρέπει να γυρίσουμε γρήγορα πίσω, ξεκινάμε.
3: Ελάτε, η σειρά σας.
4: Δεν ερχόμαστε.
2: Νίκο μου, ξεκίνα εσύ γιατί εγώ...
5: Πάω να κολυμπήσω.
1: Τι να κολυμπήσεις. Ξεκινάμε σου λέω.
2: Μια πλάκα έκανα. Κλείνω και έρχομαι.
6: Κλείνω και έρχομαι, φτάνω.
7: Νίκος Τραβελάκης, Λουκία Γκάτσου, καθημερινά 3 το μεσημέρι με 5 το απόγευμα. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
8: Πάντως σήμερα δεν ξέρω αν το προσέξατε, αλλά είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα. Είμαστε.
9: Συναυλίες έχει. Φεστιβάλ έχει. Αθλητικά events έχει. Η ΔΕΗ παρουσιάζει το energyoutloud.gr και εσύ έχεις όλα τα μεγάλα events του καλοκαιριού σε ένα site. Διεκδίκησε προσκλήσεις και πολλά ακόμα αποκλειστικά δώρα μέσα από μεγάλους διαγωνισμούς. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr, ενημερώσου για τα events που στηρίζει η ΔΕΗ και ζήσε ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον.

0: Ανοίξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
2: Ένα απομονωμένο ξενοδοχείο. 9 καλεσμένοι. Και ένας φόνος πριν καν σερβιριστεί το δείπνο. Το φωνικό παιχνίδι. Είμαι ο συγγραφέας Άρης Φαγιανάκης, μεταφραστής του βιβλίου, και σας προειδοποιώ. Όταν το παιχνίδι σοβαρεύει, αρχίζουν τα ψέματα και τελειώνουν οι δικαιολογίες. Το φωνικό παιχνίδι του Tom Hindle. Γιατί το μυστήριο γίνεται καθαρή απόλαυση, αν φυσικά δεν είσαι ο ένοχος. Από τις εκδόσεις σε ελληνικά γράμματα. pediobooks.gr.
3: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
4: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
5: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
6: Στο μικρόφωνο η Χρυσά Κλητσιώτη. Ακραίος είναι ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Ρόδο, Καστελόριζο, Κάρπαθο, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι. Περισσότερα στο real.gr. Τροχιώδη στοίχημα σημειώθηκε στους Αγίους Αναργύρους όταν διερχόμενο γιοταχή αυτοκίνητο που οδηγούσε 28χρονη παρέσυρε 76χρονο με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα. Η καταστροφική κατολίθιση και πλημμύρα που σάρωσε τον Νεπάλ προκάλεσε τον θάνατο τουλάχιστον 470 ανθρώπων, ενώ πάνω από 1.300 είναι οι αγνοούμενοι, ανάμεσά τους εκατοντάδες ξένοι τουρίστες. Νέο πανελλήνιο ρεκόρ στο επικοντό με άλμα στα 6 μέτρα και 20 εκατοστά σημείωσε ο Μανουήλ Καραλή στο Diamond Link της Ζυρίχης.
3: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
6: Αυξημένη στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.

0: εδώ είμαστε. Συζητάμε έτσι για τα μέσα μεταφοράς της Αθήνας. Πόσο εύκολο είναι.
1: Να πας από τη μία.
0: Από κοντινές αποστάσεις, δηλαδή να πας, ξέρω εγώ, Γέρακας, Μαρούση, Αγία Παρασκευή.
1: Κοντινά. Μοιάζουν πολύ κοντινές. Κοντά,
0: πρέπει να αλλάξεις μέσα.
1: Πόσα λεωφορεία πρέπει
0: πόσα
1: να αλλάξεις. Πόση ώρα να περιμένεις.
0: Καλά. Τηλεματική.
1: Τηλεματική. Και τηλεματική τι έγινε χθες, παιδιά. Και σήμερα από ό,τι μαθαίνω, ακόμα εξακολουθεί να έχει
0: προβλήματα.
1: Να είναι σε blackout. Εγώ το έζησα χθες γιατί βγαίνοντας από εδώ ήθελα να πάρω λεωφορείο.
0: Ναι.
1: Και έχω την εφαρμογή στο κινητό, η οποία δεν λειτουργούσε. Λέω, να έχει κανένα πρόβλημα, λέω, το δικό μου κινητό. Αλλά αυτό το είδα για κάνα μισά ώρο κρατούσε.
0: Ναι.
1: Και έφτασε σε στάση που έχει τον πίνακα, ο οποίος ήταν εκτός λειτουργίας, δεν έδειχνε τίποτα. Και τώρα μαθαίνω από τη Χρυσή Ακλησία ότι συνεχίζει να υπάρχει πρόβλημα
0: αυτό
1: με την τηλεματική.
0: Αυτό σημαίνει ουσιαστικά ότι δεν μπορείς να ενημερωθείς για το χρόνο των... Λέμε το.
1: Δεν μου έβγαζε
0: για τον
1: ούτε...
0: χρόνο διέλευσης των μέσων. Ναι.
1: Δεν σου έλεγε ούτε το χρόνο, αλλά δεν μου έβγαζε η εφαρμογή πρόσβαση ούτε στα δρομολόγια να δω ποια είναι η ώρα αναχώρησης από την αφετηρία.
0: Ναι, ούτως
1: ώστε να υπολογίσω έστω και μόνη μου με κάποιον τρόπο ότι με βάση την κίνηση που έχει αυτές τις μέρες, πόσο περίπου θα κάνει μέχρι τη στάση που περιμένω εγώ.
0: Υποτίθεται υπήρχε εκτίμηση ότι χθες.
1: Ναι.
0: Θα υπήρχε αποκατάσταση
1: της
0: τηλεματικής, ναι, και θα έφτιαχναν την βλάβη.
1: Έτσι νόμιζα και εγώ. Αλλά η Χρύσα...
0: Με συνεργασία με την ανάδοχο εταιρεία και όλα αυτά.
1: Μας
0: αλλά είναι μάλλον
1: ακόμα και σήμερα
0: το
1: έχει
0: πρόβλημα.
1: Πρόβλημα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν,
0: συγγνώμη και να πω ότι αυτό συμβαίνει και σε μία περίοδο. Δεν παθαίνει τίποτα, μην ανησυχείς τώρα.
1: Για το κινητό λέμε έτσι,
0: κάθε μέρα
1: γιατί
0: κάτω.
1: Τα σπρώχνουμε όλα, ναι.
0: Λοιπόν, σε μια περίοδο που είναι ούτως ή άλλως ισχύει και τα θερινά δρομολόγια, δηλαδή ούτως ή άλλως τα λεωφορεία έχουν... Είναι λίγο πιο ωραία.
1: Είναι,
0: τώρα εντάξει, ήτανε τουλάχιστον.
1: Όχι, είναι, τώρα, ακόμα.
0: Είναι ακόμα.
1: Αν δεν μπει ο Σεπτέμβρης, Στεφανία...
0: Οπότε γιατί... υπάρχει περαιτέρω ταλαιπωρία για τους επιβάτες των μέσων μεταφοράς. Ξέρεις και όταν δεν υπάρχει και ενημέρωση, αν δεν γνωρίζεις και πού ακριβώς είναι το λεωφορείο, μπορεί και να πεις δεν ξέρω κιόλας. Θα έρθει, δεν θα έρθει, πάρω ταξί, τι να σου πω, αν μπορείς φυσικά.
1: Είναι η ώρα που σου λέω, είναι, επειδή είναι και οι άδειες και δεν υπάρχει η κανονικότητα για να ξέρεις πάνω κάτω τα δρομολόγια πότε φεύγουν, είναι ακόμα πιο δύσκολο. Λοιπόν, πάμε στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Ξεκινάμε με κόντρα. Μπέζει η κυβέρνηση αγρότες και κτηνοτρόφους. Εξαιρεί από τις ενισχύσεις όσους επλήγησαν από την Πανόλη και τους πλημμυρομαθείς της Θεσσαλίας. Με εσωτερική εγκύκλιο ακυρώνεται απόφαση που είχε υπογράψει ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης. Θα έχουμε αργότερα τον κύριο Αδριανό από το Υπουργείο Ανάπτυξης και
0: θα
1: μιλήσουμε
0: όλα.
1: Για όλα. Ουκρανικό. Η Μόσχα απειλεί. Η Βρετανία και η Γαλλία παίζουν με τη φωτιά. Προκαλεί η Τουρκία. Ταράζει και πάλι τα ήρεμα νερά και επανέρχεται στο καλώδιο. Συντάξεις χειρίας, οι αλλαγές που θα δουν από σήμερα οι δικαιούχοι. Συναγερμός για φωτιές, εκρηκτικό καιρικό κοκτέιλ με 40 και 10 μποφόρ. Θερμικό στρες, σοβαρές επιπτώσεις στην υγεία των παιδιών από την ακραία ζέστη. Εκατομμύρια είναι τα περιστατικά. Αλέξανδρος Εξάρχου, άκτορ, παρέδωσε το πιο σύγχρονο μετρό της Ευρώπης στη Θεσσαλονίκη. Και βιβλική καταστροφή στο Νεπάλ. Χιλιάδες νεκροί και αγνοούμενοι, ολόκληρα χωριά θαύτηκαν στις λάσπες. Ανεβαίνει ο αριθμός των θυμάτων. Έχει ξεπεράσει τους 470 τουλάχιστον, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, αλλά είναι πάνω από 1.000 αγνοούμενοι.
0: 1.400 τουλάχιστον.
1: Ναι, γιατί είναι 1.000.
0: Υπάρχουν και φόβοι για νέες πλημμύρες από τεχνητές λίμνες.
1: Ναι, έχουν δημιουργηθεί, έχουν κατέβει και μπάζα, φερτά υλικά. Θα προσπαθήσουν να κάνουν κάποιες ενέργειες διάνοιξης εκεί για να διοχετευτούν τα νερά και τα φερτά υλικά. Ας ελπίσουμε ότι αυτό δεν θα πάρει χειρότερες διαστάσεις.
0: Λοιπόν, ολοκλήρωση, Ελισάβετ.
1: Ναι, ναι.
0: Απογευματινή, 5,3 δισευρώ για φθηνή στέγη, νέα εξοικονομώ, συγκοινωνίες, ζεστό χρήμα από το Ευρωπαϊκό Κλιματικό Ταμείο προς την Ελλάδα. Είναι μια είδηση που έγινε γνωστή χθες. Επίσης, η Θεσσαλονίκη ανακτά τον ρόλο ως πρωτεύουσα των Βαλκανίων, αλλαγή σελίδας για την πόλη, με μετρό, flyover, ανάπλαση ΔΕΘ και παιδιατρικό νοσοκομείο. Ακόμη, Νεπάλ, παγκόσμιο σοκ από την πρωτοφανή τραγωδία. Επιστήμονες εξηγούν τι προκάλεσε την κατάρρευση των Ιμαλαίων, που προκάλεσε τη θανατηφόρα, συγγνώμη, αλυσιδιωτή αντίδραση με τους εκατοντάδες νεκρούς.
1: Πάμε και στη Δημοκρατία. Ρύθμιση δώρο για βιομήχανο στη γειτονιά Μητσοτάκη. Στο εκτροματικό νομοσχέδιο που πέρασε ο Παπασταύρου. Καταγγελίες στη Βουλή που έμειναν ανταπάτητες για φωτογραφική διάταξη που αλλάζει τις προϋποθέσεις και ανοίγει τον δρόμο για πολυτελή ριζόρτ σε μεγάλη έκταση στην Τίνο. Έπιασαν τόπο οι κολακίες. Ανταμείφθηκε με 15 εκατομμύρια ευρώ για τους αγγέλους της Αναστάσεως ο Μητροπολίτης Φλωρίνης. Τη γενόδωρη απόφαση υπέγραψε εις εξ αυτών ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών Παπαθανάσης. Στα υπόλοιπα θέματα της εφημερίδας, ναυάγησε η απόβαση Θεσσαλονίκη, προεκλογικό σοου χωρίς θεατές στο μετρό, απόλυτη κοροϊδία με τις κορδέλες, περιοδίες πανικού από υπουργούς σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα, μισές αλήθειες και τεράστια ψέματα για τις συντάξεις χειρίας βράζουν και οι στρατιωτικοί για τον οικονομικό εμπεγμό. Το θέμα που λέγαμε πριν από λίγο, τυφλά έμειναν τα λεωφορεία εν μέσω καύσωνα, blackout στην τηλεματική. Στο μετρό συνεχίζεται η ταλαιπωρία, ενώ ένα τρένο σκότωσε πεζό. Κοινό μέτωπο για την αντιπλημμυρική θωράκιση της Θεσσαλίας. Συντονίζουν τη δράση τους περιφέρεια και ελληνικό δίκτυο Δήμων με ποτάμια. Και πανηγυρίζουν οι Τούρκοι για την απόσυρση των Patriot από την Κάρπαθο. Επιβεβαίωση της Δημοκρατίας που είχε στυλιτεύσει το μεγάλο εθνικό λάθος.
0: Ελεύθερος τύπος, εξοικονομώ μαμούθ, 2,1 δισευρώ, νέα από Κομισιόν στο Ελληνικό Κοινωνικό Ταμείο για το κλίμα. 5,3 δισευρώ προϋπολογισμός των 25 παρεμβάσεων για 1,5 εκατομμύρια νοικοκυριά. Ακόμη, σφραγίδα αξιοπιστίας κάθε έργο που εγκαινιάζουμε. Κυριάκος Μητσοτάκης για τη νέα εποχή στην Θεσσαλονίκη. Επίσης, από τον ελεύθερο τύπο Airbnb, διπλό όφελος μετά τους περιορισμούς, αυξήθηκε ο τζίρος για επαγγελματίες, φρένο στο ρυθμό ανόδου των ενοικίων, η εικόνα σε Αθήνα και άλλους δημοφιλείς προορισμούς. Ιός Δυτικού Νείλου, στο κόκκινο η Αττική, ψεκασμοί και έκκληση για ατομική προστασία. Και αυτό το θέμα θα το συζητήσουμε αργότερα με τον κύριο Βασιλακόπουλο, γιατί εντείνεται η ανησυχία μετά την αύξηση των κρουσμάτων.
1: Και μάλιστα είχαμε και έναν ανήλικο, έναν 13χρονο, ο οποίος νοσηλεύτηκε, ευτυχώς έχει πάρει εξιτήριο, αλλά φαίνεται και σύμφωνα με όσα λένε αναλυτές ότι ενδεχομένως πάμε σε χρονιά ρεκόρ.
0: Ναι, νομίζω πλέον ότι πάμε σε χρονιά ρεκόρ. Και ποια ήταν η προηγούμενη, το 18.
1: Το 18 ήταν
0: πολύ δύσκολο. Και ο κύριος Θεμιστοκλέους χθες. Λοιπόν, ακόμα από τον ελεύθερο τύπο, το Πασόκ συντάχθηκε με τη συμμαχία της τοξικότητας, στηρίζει ακρίτα. Να μια κοντρίτσα έτσι, που φούντωσε χθες.
1: Και στη Βουλή
0: και
1: είδαμε
0: στη Βουλή.
1: Να ανεβαίνουν τα αίματα.
0: Στη Βουλή γενικά ανέβηκαν τα αίματα χθες. Ήταν για σεζόν, για καλή σεζόν.
1: Φύλαγανε όλο το διάστημα που έλειπαν διακοπές, τα μαζεύανε όλα.
0: Έχει ακόμα, δεν έχουν πάει όλοι ακόμα.
1: Ναι, αλλά φαντάσουν να πάνε και όλοι. Τι θα γίνει.
0: Μην βιάζεσαι. Είχε κάτι χθες, είχε. Λοιπόν, αυτά, ναι, πράγματι, το Πασόκ στηρίζει την νίκη. Το λέγαμε και χθες από εδώ, πριν
1: το
0: δηλαδή,
1: λέγαμε
0: και επίσημη ανακοίνωση.
1: Είπαμε ότι και η Ζωή Κωνσταντοπούλου
0: στηρίζει. Η κυρία Κωνσταντοπούλου έθεσε και το θέμα, πρέπει να υπάρχει γυναίκα αντιπρόεδρος.
1: Και εκεί υπήρξε η σύγκρουση με την κυρία Γαπηδάκη, ότι είχε την επιλογή και η κυρία Κωνσταντοπούλου να βάλει γυναίκα, αλλά έβαλε άντρα. Πρότεινε. Οπότε έχει πάρει και άλλες διαστάσεις. Επεκτείνεται η κόντρα.
0: Λοιπόν, και επεκτείνεται η κόντρα, ναι. Α, το Πασόκ λέει, αφού προτείνει το κόμμα, θα το ψηφίσω.
1: Ακριβώς.
0: Θα ψηφίσω την πρόταση του κόμματος.
1: Λοιπόν, πάω εστία.
0: Ναι.
1: Ώρες εθνικής ευθύνης για την κυριαρχία μας στο Αιγαίο, αλλά και συμμαχικής. Δεν θα μας πούν οι Τούρκοι που θα κατασκευάσουμε βάση drones όταν αυτοί κάνουν υπερπτήσεις πάνω από τα νησιά μας. Ούτε πώς θα οχυρώσουμε τα νησιά μας όταν μιλούν για σπαθιά που δροσίζουν το Αιγαίο. Δικαίωμά μας. Η πρέσβη των ΗΠΑ του Τραμπ να πάρει θέση αντί να την γνωρίζουμε για την κοσμική της ζωή και εσωτερικό unfair. Απόβαση χαρακτηρίζει το Μαξίμου την επίσκεψη 50 υπουργών στο Βόρα, εχθρικό έδαφος η Μακεδονία. 3 δισεκατομμύρια το κόστος του πολέμου στη Μέση Ανατολή για την Ελλάδα. Εγκαινιάστηκε χθες η επέκταση του μετρό Θεσσαλονίκης και απεβίωσε ο Ράτκο Μλάντιτς, ηγέτης των Σέρβων της Βοσνίας. Να θυμίσουμε εμείς ότι είχε καταδικαστεί σε ισόβια για τη γενοκτονία των μουσουλμάνων της Βοσνίας, της Σερεμπρένιτσα το 1995. Το τελευταίο διάστημα αντιμετώπιζε πολλά προβλήματα υγείας και μάλιστα λίγες μέρες πριν είχε απορριφθεί και η νέα αίτηση που είχε κάνει για αποφυλάκηση.
0: Η Χάγη,
1: ακριβώς.
0: Εφημερίδα των συντακτών, μικρές αλήθειες, μεγάλα ψέματα. Προεκλογική πρόβα εν ώψη δεύτερη στα εγγένεια του μετρό Καλαμαριάς. Τι απέκρυψε ο Πρωθυπουργός για το μετρό και την κατασκευή της γραμμής Καλαμαριάς. Επιχείρηση να οικειοποιηθεί το έργο, ξεχνώντας κάθε αναφορά στις κυβερνήσεις Τσίπρα και Σαμαρά. Άμεση απάντηση από το Σωματείο Εργαζομένων. Πακέτο προεκλογικών θα για τη Βόρεια Ελλάδα. Ακόμη από την εφημερίδα των συντακτών. ΔΥΠΑ, τέρατα και σημεία με το νέο κτίριο γραφείων. Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία προσέφηκαν οι εργαζόμενοι. Μετέωρα 19,2 εκατομμύρια ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης. Νεπάλ, βλέπουμε το νερό να καταπίνει σπίτια. Μαρτυρίες στην εφημερίδα από την ανίποτη τραγωδία. Λέσβος, παγώνουν οι μαζικές θανατώσεις ζώων. Επεισοδιακή συνεδρία του Περιφερειακού Συμβουλίου για τον Αφθόδη πυρετό. Ανδρουλάκης για κόκκινα δάνεια. Με το Πασόκ, το πάρτι κερδοσκοπίας των φανς τελειώνει. ΑΕΗ, κατά τα κτίριες αδικίας και χάους. Και τα αθλητικά Europa Conference προκρίσεις εκτός έδρας.
1: Σειρά για την καθημερινή, ώρα υπογραφών για την ασπίδα, τη Δευτέρα στο Ισραήλ, αφού οριστικοποιήθηκαν και οι τελευταίες εκκρεμότητες. Εκκρεμής απαλουτριώσεις από το 1939, το διαχρονικό πρόβλημα των καθυστερήσεων. Μια χιονοστιβάδα πίσω από την τραγωδία στο Νεπάλ. Η AI αλλάζει τη σύγχρονη ιατρική. Η κεντρική φωτογραφία στην καθημερινή είναι από την κατεδάφιση του κτηρίου του Μπάτμιντον. Την κατεδάφιση του κτηρίου που καταστράφηκε τον Ιούλιο από πυρκαγιά, ξεκίνησε το Υπουργείο Άμυνας.
0: Ναι, γιατί
1: το
0: ανήκει κτίριο... εκεί, ανήκει εκεί.
1: Ναι, στο Υπουργείο Άμυνας ανήκει, βέβαια. Το κτίριο κατασκευάστηκε για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004 ως προσωρινή εγκατάσταση. Το τελευταίο διάστημα αντιμετώπιζε πολλά προβλήματα υγείας και μάλιστα λίγες μέρες πριν είχε απορριφθεί και η νέα αίτηση που είχε κάνει για αποφυλάκηση.
0: Στη Χάγη, κατά
1: ακριβώς.
0: Εφημερίδα των συντακτών, μικρές αλήθειες, μεγάλα ψέματα, προεκλογική πρόβα εν ώψη δεύτερη εγγένεια του μετρό Καλαμαριάς. Τι απέκρυψε ο Πρωθυπουργός για το μετρό και την κατασκευή της γραμμής Καλαμαριάς. Επιχείρηση να οικειοποιηθεί το έργο, ξεχνώντας κάθε αναφορά στις κυβερνήσεις Τσίπρα και Σαμαρά. Άμεση απάντηση από το Σωματείο Εργαζομένων. Πακέτο προεκλογικών θα για τη Βόρεια Ελλάδα. Ακόμη από την εφημερίδα των συντακτών. ΔΥΠΑ, τέρατα και σημεία με το νέο κτίριο γραφείων. Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία προσέφηκαν οι εργαζόμενοι. Μετέωρα 19,2 εκατομμύρια ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης. Νεπάλ, βλέπουμε το νερό να καταπίνει σπίτια. Μαρτυρίες στην εφημερίδα από την ανίποτη τραγωδία. Λέσβος, παγώνουν οι μαζικές θανατώσεις ζώων. Επεισοδιακή συνεδρία του Περιφερειακού Συμβουλίου για τον Αφθόδη πυρετό. Ανδρουλάκης για κόκκινα δάνεια. Με το Πασόκ, το πάρτι κερδοσκοπίας των φανς τελειώνει. ΑΕΗ, κατά τα κτίριες αδικίας και χάους. Και τα αθλητικά Europa Conference προκρίσεις εκτός έδρας.
1: Σειρά για την καθημερινή, ώρα υπογραφών για την ασπίδα, τη Δευτέρα στο Ισραήλ, αφού οριστικοποιήθηκαν και οι τελευταίες εκκρεμότητες. Εκκρεμής απαλουτριώσεις από το 1939, το διαχρονικό πρόβλημα των καθυστερήσεων. Μια χιονοστιβάδα πίσω από την τραγωδία στο Νεπάλ. Η AI αλλάζει τη σύγχρονη.

0: Με το νέο κτίριο γραφείων στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία προσέφυγαν οι εργαζόμενοι. Μετέωρα 19,2 εκατομμύρια ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης. Νεπάλ, βλέπουμε το νερό να καταπίνει σπίτια. Μαρτυρίες στην εφημερίδα από την ανίποτη τραγωδία. Λέσβος, παγώνουν οι μαζικές θανατώσεις ζώων. Επεισοδιακή συνεδρία του Περιφερειακού Συμβουλίου για τον Αφθόδη πυρετό. Ανδρουλάκης για κόκκινα δάνεια. Με το Πασόκ, το πάρτι κερδοσκοπίας των φανς. Τελειώνει. ΑΕΗ κατά τα κτίριες αδικίας και χάους και τα αθλητικά Europa Conference προκρίσεις εκτός έδρας.
1: Σειρά για την Καθημερινή, ώρα υπογραφών για την Ασπίδα, τη Δευτέρα στο Ισραήλ, αφού οριστικοποιήθηκαν και οι τελευταίες εκκρεμότητες. Εκκρεμής απαλωτριώσεις από το 1939, το διαχρονικό πρόβλημα των καθυστερήσεων. Μια χιονοστιβάδα πίσω από την τραγωδία στο Νεπάλ. Η AI αλλάζει τη σύγχρονη ιατρική. Η κεντρική φωτογραφία στην Καθημερινή είναι από την κατεδάφιση του κτηρίου του Μπάτμιντον. Την κατεδάφιση του κτηρίου που καταστράφηκε τον Ιούλιο από πυρκαγιά, ξεκίνησε το Υπουργείο Άμυνας.
0: Ναι, γιατί
1: το
0: ανήκει κτίριο... εκεί, ανήκει εκεί.
1: Ναι, στο Υπουργείο Άμυνας ανήκει, βέβαια. Το κτίριο κατασκευάστηκε για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004 ως προσωρινή εγκατάσταση και πρόκειται να αποξηλωθεί 6 μήνες μετά το τέλος των αγώνων. Θυμόμαστε, μάλιστα, τα προηγούμενα χρόνια να γίνονται και πολλές εκδηλώσεις, πολιτιστικές, συναυλίες, θεατρικές παραστάσεις. Ξανά στη μάχη για έβρεση κατοικίας και εκπαιδευτική σε τουριστικές περιοχές.
0: Αρχίζει
1: ο Γολγοθάς.
0: Θα δούμε πάλι.
1: Αρχίζει ο Γολγοθάς.
0: Θα ακούσουμε πάλι.
1: Και επιμένουν ελληνικά οι Αμερικανοί τουρίστες, 700.000 το επτάμηνο.
0: Λοιπόν, να πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και να συνεχίσουμε καλύτερα.
1: Μπορούμε να συνεχίσουμε, έχουμε
0: συνεχίζουμε.
1: Το OK του Νίκου.
0: Πολύ ωραία. Το μανιφέστο, επόμενη στάση Καλαμαριά, μετρό Θεσσαλονίκης, από τους Μουσαμάδες Τσίπρα στα αληθινά έργα. Κυριάκος Μητσοτάκης, κάθε έργο που εγκαινιάζουμε είναι σφραγίδα στο διαβατήριο αξιοπιστίας. Δώσαμε σκληρές μάχες κόντρα στις δυνάμεις Άρνης και της Ακινησίας. Ακόμη, πάνδημο όχι στο νέο χώρο ταξικό, στο πόδι Νάξος για τα αιωλικά πάρκα. Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα να προσφύγει στο Συμβούλιο της Επικρατείας.
1: Στα νέα, πρώτο θέμα, ευρωπαϊκό πακέτο για σπίτια αυτοκίνητα για νοικοκυριά μικρομεσαίους, πράσινο φως από την Κομισιόν για 5,3 δισεκατομμύρια που θα κατευθυνθούν σε προγράμματα όπως νέο εξοικονομώ, φθηνότερες κατοικίες, επίδομα θέρμανσης, ηλεκτρικά γιοταχή μέχρι και πράσινα ταξί, εντάσσονται στο ελληνικό σχέδιο για το κοινωνικό ταμείο για το κλίμα. Ποιοι θα είναι οι δικαιούχοι, όλες οι λεπτομέρειες, σε λίγη ώρα θα έχουμε τηλεφωνική σύνδεση για το συγκεκριμένο θέμα. Νεπάλ, χιλιάδες αγνοούμενοι στις λάσπες, έλειωσαν 10 εκατομμύρια κυβικά μέτρα χιονιού. Ανατολική Μεσόγειος, προτεραιότητα για την Αθήνα ή Αίγυπτος, η επίδειξη φιλίας του Ερντογάν και η επίσκεψη του Σι Τζιπίνγκ. Ράτκο Μλάντιτς, πέθανε ο Χασάπης της Βοσνίας. Ηλεκτρικά γιοταχή με 1000 χιλιόμετρα αυτονομία και φόρτιση σε 9 λεπτά. Ισπανία, έκλεψαν τον θησαυρό της Βιγένα. Δεν ξέρω τι έχει συμβεί μετά.
0: Τι γίνεται.
1: Με τα μουσεία σε
0: έχει
1: όλο τον
0: κόσμο. Έχει ξεκινήσει από το Λούβρο και συνεχίζει.
1: Ναι, έχει ξεκινήσει από το Λούβρο. Αυτός εδώ ο θησαυρός είναι, λένε, από τα πιο σπουδαία αρχαιολογικά ευρήματα της εποχής του Χαλκού. Κλάπει τα ξημερώματα από το μουσείο της πόλης Βιγένα. Πρόκειται για σύνολο έργων μεταλλοτεχνίας από το 1000 π.Χ. Είναι μέσα κύπελα, βραχιόλια, αγγεία, αντικείμενα κατασκευασμένα από και χρυμπάρι και χρυσό. Δεν έχουν ακόμα καν
0: καταλάβει το σύνολο. Δεν έχεις πάει.
1: Ναι, δεν έχω πάει. Και το τελευταίο θέμα το οποίο είναι για σένα, προσεχώς. Σούπερ κατσαρίδες θα σώζουν ανθρώπους. Με ηλεκτρόδια ανιχνευτές στις κεραίες θα διασώζουν εγκλωβισμένους στα ερείπια.
0: Εντάξει, δεν θα το σχολιάσω. Ευχαριστώ.
2: Μπούπι, φέρε το λουρί. Πάμε να δούμε σπίτια. Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
3: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
2: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
3: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
2: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
3: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλι, παρακαλώ. Τάκης και Μπούμπις. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
4: Γεια σας. Θα ήθελα το medium. την Αμαλία.

0: Α, είναι περίφημο medium. Βλέπει το μέλλον. Βλέπει πολύ μακριά.
1: Για πες μου λοιπόν, medium, για το πετρέλαιο, για την ακρίβεια, για τα αυγά που με ενδιαφέρουν κυρίως, τι βλέπεις?
2: Βλέπω ένα σύννεφο μπροστά μου. Ρίξε ένα κατοστάρι να διαλυθεί.
1: Το ρίχνω.
2: Ωραία, έφυγε το σύννεφο. Βλέπω οι τιμές να ανεβαίνουν. Μπορεί όμως και να πέσουν, εκτός αν μείνουν σταθερές.
1: Μπράβο, βουλωμένο γράμμα διαβάζεις. Τίποτα σίγουρο τελικά βλέπεις?
2: Ναι.
1: Τι βλέπεις?
2: Ότι επιστρέφουμε για εκπομπή Δευτέρα 31 Αυγούστου.
1: Πάπα να θεμάσαι. Αυτό βρήκες να δεις με σιγουριά.
3: Ιωσήφ Καλαμαράκης, Αμαλία Κάτζου. Καθημερινά 8 με 10 το πρωί. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
4: Έτοιμος για το σχολείο?
5: Ναι.
4: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
5: Εντάξει.
4: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
5: Εντάξει.
4: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
5: Εντάξει.
4: Ωραία λοιπόν, τζάμι. Όχι, μπόμπα, φυσάς. Όχι, πώς το λέτε, σλέι.
5: Μπαμπά, κρίντς, είπαμε. Είμαι εντάξει.
6: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει. Στα public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
5: Και είσαι εντάξει.
6: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
7: This is going to be absolutely massive.
6: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
8: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
9: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
10: Ιζωμάτ Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
9: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
6: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, συνεχίζουμε. Έχουμε λίγο χρόνο ακόμα, γιατί πρέπει να διαβάσουμε και τα υπόλοιπα πρωτοσέλιδα. Και πάμε στο ρίζοσπάστη. Αυξήσεις φωτιά για τον λαό, ρεκόρ κερδών για τους ομίλους. Τιμολόγια ηλεκτρικού ρεύματος, αύξηση 59% σε δύο μέρες για τη μέση χονδρεμπορική τιμή. Κατά 43,52% αυξήθηκε η τιμή του ρεύματος την τελευταία πενταετία. Επίσης, πανελλαδικό παλαϊκό συλλαλητήριο στη ΔΕΘ. Μήνυμα μαζικής συμμετοχής από τα συνδικάτα όλης της χώρας. Ο Δημήτρης Κουτσούμπας στη Βουλή θα πάρετε αποστομωτική απάντηση από το συλλαλητήριο της ΔΕΘ. Ο λαός θα κάνει τις δικές του αγωνιστικές εξαγγελίες. Είναι όσα είπε στη συζήτηση του νομοσχεδίου για την επαγγελματική ασφάλιση και η κυβερνητική φιέστα στη Θεσσαλονίκη για την επέκταση του μετρό. Χρεοκοπημένες υποσχέσεις για να συμβιβαστούν οι εργαζόμενοι με την άγρια πραγματικότητα που ζουν.
1: Λοιπόν, η Εσπρέσο έχει πρώτο θέμα, μια πολύ ενδιαφέρουσα εξέλιξη από το χώρο της ιατρικής, χειρουργείο με τεχνητή νοημοσύνη, επανάσταση στην ιατρική, η πρώτη επέμβαση εγκεφάλου με live βοηθό την AI. Ήταν ασθενής ο οποίος κινδύνευε με απώλεια όρασης και ουσιαστικά η τεχνητή νοημοσύνη λειτουργήσε ως ένα δεύτερο ζευγάρι ματιών, βοηθούσε δηλαδή τους χειρουργούς σε... live χρόνο, την ώρα που γινόταν η επέμβαση, ναι. Έχοντας πάρα πολλά δεδομένα σε πραγματικό χρόνο να αφαιρέσουν επιτυχώς τον όγκο και να μην πειράξουν νεύρα ή πολύ λεπτά αγγεία.
0: Έλα,
1: που θα μπορούσε να
0: είναι εντυπωσιακό πραγματικά.
1: Ναι. Βοήθησε να εντοπίσουν κρίσιμα αγγεία και νεύρα και να κάνουν πιο ασφαλή την επέμβαση, ώστε να μην υπάρξουν επιπλοκές την ώρα της επέμβασης. Είχαν βάλει δεδομένα από άλλες αντίστοιχες επεμβάσεις στην τεχνητή νοημοσύνη από πριν, οπότε μπορούσε να έχει μια πιο σφαιρική εικόνα και να βλέπει και σημεία που και να εκτιμά κινδύνους που ενδεχομένως οι χειρούργοι εκείνη την ώρα δεν μπορούσαν να το κάνουν.
0: Αυτά είναι τα καλά της τεχνητής νοημοσύνης. Το λέω γιατί χθες είχα μια πολύ μεγάλη συζήτηση. Λέγαμε ότι υπάρχουν και καλά, μας τα λέει ο κύριος Πίτας. Προφανώς ότι υπάρχουν καλά στην τεχνητή νοημοσύνη. Είναι αυτά.
1: Είναι αυτά.
0: Απλώς και... αναδείξαμε και τα αρνητικά και τους κινδύνους. Αλλά αυτά είναι τα σημαντικά. Έτσι πρέπει να την αξιοποιήσουμε την τεχνολογία. Να γίνει όπλο. Στα χέρια μας όπλο για πρόοδο.
1: Λοιπόν, πάμε και στα υπόλοιπα θέματα της Εσπρέσο. Από το πλατό στο δικαστήριο, η Βούλγαρη θα πει καλημέρα πρώτα στο κοινό και μετά στον άντρα της στην Ευελπίδων. Ο δικός μου ξεχωριστός Δημήτρης Κόκοτας, η τεράστια Ελένη Ροδά, λίγο πριν αποχαιρετήσει σήμερα τον αγαπητό τραγουδιστή, γυρνά τον χρόνο στο χθες. Και εγώ και οι τρεις πνευματικές ώρες με τη Μαντόνα, όσο αποκάλυψε ο καθηγούμενος της Ιεράς Μονής Βαρλάμ στα Μετέωρα Αρχιμανδρίτης Βενέδικτος Ζαχαράκης.
0: Ελεύθερη ώρα, το κόκκινο φεγγάρι του Κράχ, μπαμ, η προφητεία του Αγιορείτη Γέροντα για εισβολή σε ελληνικό νησί. Είναι το θέμα της εφημερίδας, στον ουρανό η μερική έκλειψη σελήνης και στη γη πόλεμος και σεισμοί. Μάλιστα. Λοιπόν, και κλείνουμε με την εφημερίδα Political. Αιμορραγία 3 δισεκατομμυρίων ευρώ στην οικονομία μας. Τσουφερό το κόστος του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Και γιατί η Αθήνα συζητά την επιστροφή των Patriot. Κρίσιμη απόφαση. Στην επόμενη συνεδρία του ΚΙΣΕΑ θα επαναξεταστεί η παραμονή της πυροβολαρχίας στη Σαουδική Αραβία.
1: Λοιπόν, απομένουν ελάχιστα δευτερόλεπτα και εμείς αυτό που θέλω
0: να πούμε μερικές καλημέρες.
1: Με συγχωρείς.
0: Παρακαλώ.
1: Καμία εφημερίδα δεν είχε την είδηση με τον Τραμπ που θέλει να ονομάσει τη λίμνη Οντάριο σε λίμνη Αμερικής.
0: Αυτό παίζει μέρες, αλλά χθες το ήταν
1: επίγραψε.
0: Υπέγραψε ο άνθρωπος. Δεν πίστευα ότι θα γινόταν.
1: Συγγνώμη,
0: τελικά.
1: Με διάταγμα αυτός και με έναν χάρτη μπροστά του.
0: Λέει,
1: τώρα έχουμε λέει έναν κόλπο, τον κόλπο του Μεξικού που τον ονόμασε κόλπο Αμερικής. Έχουμε μία λίμνη. Τη λίμνη Οντάριο την είπαμε λίμνη Αμερικής.
0: Θα την κάνουμε λίμνη Αμερικής.
1: Και,
0: ναι.
1: Και μας μένει ένας ωκεανός, αυτό τι σου λέει.
0: Τον ωκεανό. τον ωκεανό.
1: Δύο έχει μία τη μία πλευρά.
0: Τη Γρυλανδία, τι έχει συμβεί, την έχει αφήσει την ησυχία της.
1: Δεν έχω καταλάβει, παιδιά, πραγματικά τι γίνεται με αυτόν τον άνθρωπο. Νομίζει ότι υπογράφοντας διατάγματα αλλάζουν οι ονομασίες.
0: Τον κόσμο.
1: Και θα γίνει όλος ο κόσμος παράρτημα της Αμερικής.
0: Να σου
1: τι
0: πω κάτι.
1: Να πω, Παναγία.
0: Άρα, τώρα. Α, τώρα που είπες με το ονομασία. Θυμάσαι τι σου έλεγα στο τηλέφωνο για τα Ιόνια νησιά.
1: Λοιπόν, κράτα το. Κράτα το.
0: Πώς να κρατήσω ότι θα γίνουν τα νησιά του Οδυγέα, τα Επτάνησα.
1: Μην τα δίνεις όλα, ρε παιδί μου, τη μία. Πάμε σε διάλειμμα.
2: Real FM.
3: Παπά, σε ψέχει Στεφανία.
4: Ναι.
5: Έρχεσαι, πού είσαι?
4: Καβαλάω το τίμα. Το ξαφλόστρο ρεπορτάζ, όλα καλά?
5: Μην το γελάς καθόλου, Κωνσταντίνε μου. Το πραγματικό ρεπορτάζ γίνεται από την πρώτη γραμμή της παραλίας. Εδώ ο κόσμος μετράει και το τελευταίο ευρώ με την ακρίβεια που υπάρχει.
4: Βάλε και τη διεθνή αβεβαιότητα, πετρέλαια, πολέμους. Γι' αυτό σου λέω, θα αργήσουν οι κάλπες.
5: Όντως έτσι είναι. Εξάλλου έχεις δει αρνή να ανυπομονεί για το Πάσχα?
4: Δεν ξέρω για τα αρνιά, ξέρω ότι εγώ ανυπομονώ για την εκπομπή μας.
5: Δηλαδή τι, υπονοείς ότι θα είσαι αρνή?
2: Στεφανία Κασίμη, Κωνσταντίνος Μπογδάνος, καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
6: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Τεχνοπρούφ θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Θερμοελάστικ κόλορ για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
7: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
8: Μέσα στον όλεθρο του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, η Ann Morgan και μια μπριγάδα γενναίων γυναικών ξεκινούν μια αποστολή ζωής. Να μετατρέψουν τα ασθενοφόρα σε κινητές βιβλιοθήκες, χαρίζοντας ελπίδα εκεί όπου όλα έχουν γκρεμιστεί. Η μπριγάδα της Δεσποινίδος Μόργαν. Το νέο συγκλονιστικό μυθιστόρημα της βραβευμένης Τζάνετ Σκέσλιεν Τσάρλς για τις αληθινές ηρωίδες του πολέμου που άλλαξαν τον κόσμο με τη δύναμη των βιβλίων. Η μπριγάδα της Δεσποινίδος Μόργαν. Από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα. pediobooks.gr.
2: Real FM. Η ώρα είναι 10. Πολιτικές εξελίξεις.
9: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
10: Κοινωνία. Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
11: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
11: Πολιτισμός.
12: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Γνήσια ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Ανησυχία προκαλεί η αυξητική τάση των κρουσμάτων του ιού του Δυτικού Νείλου στη χώρα μας. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, οι θάνατοι έχουν φτάσει τους 19 και αφορούν κυρίως άτομα μεγαλύτερης ηλικίας. Προβληματισμό προκαλεί η μόλυνση από τον ιό 13χρονου, ο οποίος είχε υποκείμενα νοσήματα. Οι αρχές προχωρούν σε μαζικούς ψεκασμούς. Σε κατάσταση συναγερμού λόγω ακραίου κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς βρίσκονται σήμερα Ρόδος, Καστελόριζο, Κάρπαθος, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι. Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες στην Ήπεθρο που μπορούν να προκαλέσουν φωτιά από αμέλεια. Στη σύλληψη ενός 68χρονου προχώρησαν οι αρμόδιες αρχές στοιχείο στο πλαίσιο της έρευνας για τη δασική πυρκαγιά που ξέσπασε στην περιοχή Δίκη στα βόρεια του νησιού. Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε στους Αγίους Αναργύρους όταν διερχόμενο γιο ταχύ αυτοκίνητο που οδηγούσε 28χρονη παρέσυρε 76χρονο με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα. Περισσότερα στο ενικός.gr. Εφιαλτικές διαστάσεις λαμβάνει η ανθρωπιστική κρίση στο Νεπάλ, καθώς οι πλημμύρες και η φωνική κατολίσθηση έχουν αφήσει δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους άστεγους. Σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό των αρχών, οι νεκροί έχουν φτάσει τους 470, ενώ οι αγνοούμενοι ξεπερνούν τους 1.400. Έφυγε από τη ζωή ο βασιλιάς Χάραλντ V της Νορβηγίας σε ηλικία 89 ετών, έπειτα από τρεις δεκαετίες στον θρόνο, όπως ανακοινώθηκε από τη βασιλική οικογένεια. Το Ιράν προειδοποιεί ότι θα στραφεί εναντίον των οικονομικών συμφερόντων των Ηνωμένων Πολιτειών σε περίπτωση που συνεχιστεί ο ναυτικός αποκλεισμός που σύμφωνα με την Τεχεράνη έχει επιβληθεί στη χώρα.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Εντυπωσιακή εμφάνιση από τον Εμμανουήλ Καραλή στο Diamond Link της Ζυρίχης, καταρρύπτοντας το πανελλήνιο ρεκόρ στο επικοντό με άλμα στα 6 μέτρα και 20 εκατοστά. Προσπάθησε και για το παγκόσμιο ρεκόρ, έχοντας δύο αποτυχημένα άλματα στα 6 μέτρα και 32 εκατοστά. Κατέλαβε τη δεύτερη θέση πίσω από το Μόντο Ντουμπλάντης, που κυριάρχησε με 6 μέτρα και 25 εκατοστά. Στο μήκος νικητής ήταν ο Μίλτος Τεντόγλου με 8 μέτρα και 45 εκατοστά. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
1: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Γενικά αίθριος με βροχοπτώσεις στα βόρεια επιρωτικά και μεμονωμένες καταιγίδες σε Ανατολική Μακεδονία, Θράκη. Άνεμοι βόρειοι έως 8 μποφόρ στους 38 βαθμούς Κελσίου. Η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική στους 36 στη Θεσσαλονίκη.

0: Ξεκινήσαμε επίτηδες με αυτό το τραγούδι. Για να κάνουμε γέφυρα. Τυχαίο ήταν.
1: Ξέρεις, εδώ πέρα ήρθε Γιώργος Τζεβελεκίδης, έβαλε το χεράκι του και όλος τυχαίος, ενώ εμείς μιλούσαμε για τον πλανητάρχη.
0: Πώς,
1: τα χεράκια πάνω.
0: Δεν μπορεί. Τίποτα
1: YMCA.
0: Δεν είναι τυχαίο.
1: Όχι, παιδί μου, τίποτα δεν αφήνουμε στην τύχη εδώ πέρα.
0: Είναι όλα προγραμματισμένα, σχεδιασμένα.
1: Καλοκουρδισμένη
0: μηχανή. Χρωστάω το εξής. Έλεγες για τον Τραμπ που υπέγραψε διάταγμα για τη μετονομασία της λίμνης Οντάριο.
1: Διότι έτσι τα κάνει ο
0: πλανητάρχης.
1: Μία υπογραφή και αλλάζουν οι ονομασίες όλες.
0: Δηλαδή.
1: Τίποτα. Είπε. Έκανα τον κόλπο του Μεξικού. Κόλπο της Αμερικής, έκανα τη λίμνη Οντάριο, λίμνη της Αμερικής και μας μένει και ένας ωκεανός με ένα νόμο, μια υπογραφή, ένα άρθρο, πώς το λέγαμε.
0: Με ένα νόμο και ένα άρθρο.
1: Έτσι, παιδί μου.
0: Λοιπόν, μάλιστα.
1: Ούτε νόμο χρειάζεται άρθρο, μια υπογραφή.
0: Τίποτα
1: χρειάζεται.
0: Δεν χρειάζεται πραγματικά για τον Τραμπ για να τα κάνει αυτά. Εν τω μεταξύ, έλεγα ότι τι έχει συμβεί με αυτό το θέμα της μετονομασίας των Ιόνιων νήσων σε νησιά του Οδυσσέα.
1: Υπήρχαν
0: κάποια δημοσιεύματα. Σχετικά με μια τέλος πάντων πρωτοβουλία. Το διευκρίνησε όμως ο Περιφερειάρχης και είπε ότι ουδέποτε τέθηκε θέμα μετονομασίας των Ιόνιων νήσων σε νησιά του Οδυσσέα και
1: αλλά...
0: ότι είναι ανακριβής η πληροφορία. Εντάξει, δεν υπάρχει κάποιο σχεδιασμός.
1: Και πώς προέγυψε έτσι, χωρίς φωτιά καπνός.
0: Χωρίς φωτιά. Είναι όλο αυτό το πράγμα, ήταν αυτή η πρόταση δηλαδή, ήταν για την τουριστική προβολή των Ιωνίων νήσων ως νησιά. Είχε προτείνει ότι η Περιφερειάρχη, ο οποίος επίσης είπε, έβαλε τέλος αυτές τις παρερμηνίες.
1: Γιατί μάλλον δεν έπαιρνε πολύ καλή τρόπο το πράγμα.
0: Ναι, δεν τέθηκε ζήτημα αλλαγής της ονομασίας των Επτανήσων, μιας προσωρινής επικοινωνιακής καμπάνιας με αφορμή τη συμμετοχή στο World Travel Market του Λονδίνου και τη διεθνή προβολή με αφορμή την κυκλοφορία της Οδύσσειας του Νόλαν.
1: Τι μας έχει κάνει αυτή η Οδύσσεια του Νόλαν.
0: Άρα η συζήτηση έλαντε. Την παρουσία της περιφέρειας εκεί.
1: Πού να το φανταζόταν ο Νόλαν όταν γυρνούσε την ταινία, έκανε τα γυρίσματα, ότι θα είχε.
0: Ήταν συγκεκριμένη ιδέα.
1: Τόσα πολλά θέματα θα είχαν προκύψει από αυτή την ταινία.
0: Καταλαβαίνεις. Υπήρξε ξεσηκωμός μετά.
1: Ναι.
0: Δηλαδή η συγκεκριμένη ονομασία θα εμφανιζόταν μόνο για αυτές τις τρεις μέρες.
1: Και δίπλα στα Ιόνια νησιά φαινόταν ότι είναι τα νησιά. Του Οδυσσέα.
0: Κατάλαβες. Γιατί είχε βγάλει και ο δήμαρχος Ιθάκης ανακοίνωση ότι δεν παραχωρεί η Ιθάκη την ιστορία και το όνομά της.
1: Ναι.
0: Τέλος.
1: Μην διαμαρτύρεσαι τώρα γι' αυτό. Μην τυχόν τα ακούσει αυτό ο πλανητάρχης και έχει από την άλλη πλευρά ο Τραμπ και πει τώρα, ξέρεις κάτι, μου λείπουν και μερικά νησιά. Και θα τα πω νησιά της Αμερικής.
0: Για ποια λες?
1: Και ονομάσει τα δικά μας. Κάποια από τα δικά μας.
0: Ναι,
1: τα Ιόνια σου λέει, έχετε εσείς προβληματισμό πώς θα ονομάσετε τα Ιόνια νησιά. Νησιά, καθίστε τώρα να σας δείξω εγώ, γιατί δίπλα στον κόλπο, στη λίμνη και στον ωκεανό, κάτι νησάκια θα μπορούσαν να το ονομάσουν τα νησάκια της Αμερικής.
0: Ναι.
1: Ε?
0: Ναι. Δεν φτάνει που έχουμε άλλον με τα νησιά που έχουμε πρόβλημα, έχουμε και τον Τραμπ.
1: Γι' αυτό σου λέω.
0: Για τα νησάκια.
1: Τουλάχιστον τα νησιά του Οδυσσέα, δικός μας Οδυσσέας, δική μας μυθολογία, δικά μας όλα.
0: Έτσι δεν έχεις πρόβλημα. Ναι. Εντάξει. Λοιπόν, να πούμε μερικές καλημέρες γιατί σε λίγο θα.
1: Πάμε, γιατί θα αρχίσουν οι τηλεφωνικές συνεντεύξεις.
0: Λοιπόν, καλημέρα στον Real Blogger. Τι λες, ρε Στεφάνη, ο οποίος δεν ήταν χθες καρδιακός, έγινε για τον Παναθηναϊκό.
1: Για τον Παναθηναϊκό, βέβαια.
0: Λοιπόν, το εξώφυλλο των νέων δεν το διάβασα, δεν έτυχε.
1: Όχι, με την κατσαρίδα λέει. Το διάβασα,
0: ξέρω.
1: Έτυχε σε μένα.
0: Έτυχε στην κυρία Ελισάβετ, δεν θέλω να το δω αυτό. Είχα και χθες μια πολύ κακή εμπειρία. Δεν θέλω να το συζητήσουμε παραπάνω. Λοιπόν, πήγε να σώσει το πόδι μου μία, όχι ρομπότ, οπότε...
1: Όχι, δεν θέλω περιγραφές.
0: Και δεν θέλουμε άλλες περιγραφές, σας τα πω έξω αν δεν θες που δεν θες.
1: Δεν θέλω, δεν θέλω, ούτε έξω, ούτε τίποτα δεν θέλω.
0: Ναι. Υπάρχουν παντού.
1: Περιγραφές με ζωήφια δεν θέλω.
0: Ναι, υπάρχουν παντού δυστυχώς.
1: Ναι,
0: σε όποιο σπίτι και να πας.
1: Ζουν ανάμεσά μας.
0: Σε όποια αυλή και να καθίσεις.
1: Ναι.
0: Δεν είσαι ποτέ ασφαλής.
1: Καλέ, ήμουν σε ένα χώρο δίπλα στο μπάντμιντον που γίνονται κάποιες εκδηλώσεις αρχές Ιουλίου και ήταν μια εκδήλωση, ξέρεις, με catering και τα λοιπά, στο γρασίδι πάνω. Κάποια στιγμή σε έναν έτσι λίγο ημισκοτεινό χώρο από τον κήπο αυτού του χώρου εκδηλώσεων, κάποια γυναίκα λέει κάτι, αισθάνομαι, κάνει ένα έτσι από πάνω της και ήταν ένα από αυτά τα υπτάμενα.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι.
0: Ναι.
1: Ναι, αυτές τις κατσαρίδες χωρίς όμως τους ανιχνευτές κτλ.
0: Ναι.
1: Και την κάνει μία έτσι, την πετάει και πάει σε μια άλλη κυρία και γίνεται ένας παζουρλισμός. Και λες, είμαστε στο κέντρο της Αθήνας, είμαστε σε έναν κήπο με γκαζόν, σε μια εκδήλωση. Ναι. Σκέψου μία από αυτές να είχε πέσει μέσα στο catering εκεί που ήταν παραδίπλα. Ήταν πέντε βήματα από εκεί, ήταν ο χώρος του catering. Το φαντάζεσαι?
0: Όχι.
1: Λοιπόν, πάμε παρακάτω.
0: Εμένα
1: δεν θέλω να μιλάμε για ζωήφια.
0: Ήταν πάνω στο πόδι μου, δυστυχώς.
1: Ναι.
0: Ήρθε αυτή τη στιγμή.
1: Πάμε παρακάτω.
0: Δεν θέλω να. Δεν ξέρω. Κάτι πρέπει να γίνει. Σου λέω, μας έχουν καταλάβει. Τελείωσε. Αυτή είναι η απειλή της ανθρωπότητας, όχι AI.
1: Ναι. Και δεν τις πιάνει και τίποτα, να ξέρεις. Είναι ανθεκτικότατες.
0: Δεν ξέρω τι άλλο να κάνω πια. Δεν ξέρω.
1: Τίποτα. Ζουν και μέσα στο νερό 40 λεπτά. Έχω κάνει έρευνα.
0: Ναι, είμαι σίγουρη.
1: 40 λεπτά ζουν μέσα
0: στο νερό. Αυτό λέει που μας τρομάζει είναι το απρόβλεπτο της κίνησης.
1: Μωρέ, όλα μας τρομάζουν.
0: Το απρόβλεπτο της κίνησής τους λέει.
1: Η αηδία που μας προκαλεί.
0: Αυτό σου λέω, το απρόβλεπτο της κίνησής του μας τρομάζει.
1: Κοίτα, απρόβλεπτη είναι και η ακρίδα. Η κίνησή της είναι πάρα πολύ απρόβλεπτη.
0: Ναι, είναι και
1: πετάγεται, κάνει κάτι
0: δεν
1: περίεργα.
0: Ξέρω. Έτσι δείχνουν οι έρευνες πάντως.
1: Όμως, να σου πω την αλήθεια, προτιμώ την ακρίδα από την κατσαρίδα.
0: Ναι, και εγώ την προτιμώ.
1: Εντάξει.
0: Και να ζήσουμε για πάντα μαζί, αλλά την προτιμώ. Λέει ο Βαγγέλης από τη Θεσσαλονίκη: ανταγωνισμός φυσικά και δεν είναι καλό για τα παιδιά. Συστήματα κυρίως σκανδιναβικά δεν δίνουν, λέει, βραβεία και δεν έχουν καν σκορ σε ηλικίες μέχρι τουλάχιστον 12 ετών.
1: Ναι, εμείς μιλήσαμε για τον συναγωνισμό μέσα σε μία τάξη.
0: Με αφορμή το
1: γεγονός να υπάρχει ένα καλό επίπεδο γνώσεων και μαθητών, το οποίο μπορεί να τραβήξει ο ένας, τραβάει τον άλλο.
0: Το λέγαμε για τον Καραλή και τον Ντουμπλάτζη.
1: Όχι γιατί θέλουν να ανταγωνιστούν, γιατί πρέπει κατά ανάγκη κάποιος
0: να
1: είναι.
0: Για να γίνεσαι καλύτερος.
1: Απουσιολόγος που λέγανε παλιά ή οτιδήποτε, παιδιά. Αλλά φανταστείτε μια άλλη τάξη στην οποία είναι όλοι κάτω του μετρίου. Ποιος θα τραβήξει ποιον.
0: Όχι, χρειάζεται αυτό. Τώρα, αν το λες ανταγωνισμό, γενικά είναι καλό, δεν είναι κακό.
1: Λοιπόν, ο Νίκος μου λέει, πείτε κάτι λίγο για τη βρωμιά, λέει, στα λεωφορεία.
0: Βεβαίως, γιατί
1: δίκιο,
0: σταματήσαμε
1: Νίκο.
0: Μετά. Εδώ, ναι. Με τον Σπύρο Παπαδάκη το λέμε συνέχεια για τη βρωμιά στα λεωφορεία.
1: Ναι, παιδιά, έχετε δίκιο. Υπάρχουν μέρες που μπορεί να δεις να έχουν πέσει κάτω καφέδες, να έχουν. Τα καθίσματα έχουν καθαριστεί ποτέ. Εμένα αυτή είναι η απορία μου. Τα καθίσματα, αυτό το υλικό που έχουν. Το οποίο μοιάζει λίγο σαν πετσετέ, τέλος πάντων, και μπορεί να απορροφήσει δεν ξέρω κι εγώ τι μικρόβια. Καθαρίζονται ποτέ, πραγματικά το ρωτάω. Γιατί ο υπόλοιπος χώρος κάποια στιγμή καθαρίζεται, σφουγγαρίζεται. Για τα καθίσματα έχω μεγάλη
0: αμφιβολία. Δεν ξέρω, γενικά πρέπει να γίνει κάτι με το συγκεκριμένο θέμα. Υπάρχουν πάρα πολλά παράπονα. Λοιπόν, καλημέρα και στην κυρία Κατερίνα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα καλά σας λόγια. Καλημέρα και τον Σωτήρη από την Αμοργό.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν, έχεις πάει Αμοργό?
1: Έχω πάει. Έχω πάει και είναι πανέμορφο νησί. Το λατρεύω, τη λατρεύω την Αμοργό. Έχει μία. Βγάζει κάτι πάρα πολύ θετικό.
0: Είναι ωραία. Είναι
1: πολύ ωραία χώρα, νησί. Πολύ ωραία νοοτροπία. Ωραίες. Εμένα μ' άρεσε στο σύνολό
0: της. Και οι παραλίες.
1: Ναι, δεν γιατί. Έχει, περίμενε. Γιατί εγώ δεν είμαι τη Αμμουδιά τη απέναντι.
0: Α, γι' αυτό, εντάξει.
1: Εμένα μ' αρέσουν οι Κολπίσκοι, μ' αρέσει το Βότσαλο.
0: Πήγε και Κύμολο.
1: Και Κύμολο έχω πάει.
0: Πολύ ωραία και Κύμολο.
1: Που εκεί έχει μια πάρα πολύ ωραία μουδιά.
0: Βεβαίως.
1: Τα πρασά, τα οποία είναι, έχει βραβευτεί κιόλα.
0: Πάρα πολύ ωραία παραλία.
1: Και είναι η παραλία η οποία στα Μαλτέμια δεν ανακατεύεται το νερό τη. Έχει μια χοντρή άμμο και δεν ανακατεύεται.
0: Φανταστικά και τα δύο νησιά. Πολύ ωραία αύρα. Ο Real Blogger ξέχασα να σου πω ότι προσθέτει να προλάβει ουλία βγάλει νόμο για την κατοχήρωση τη λίμνη Πλαστήρα. Έτσι. Είμαστε πάρει κανεί. Λοιπόν, καλημέρα και στον Γιάννη από την δροσερή και βροχερή Γλασκόβη, Σκωτίας. Μόλις 15 βαθμούς έχει στην Γλασκόβη και μας έχει στέλνει ένα μεγάλο ερώτημα, δεν μπορούμε να το διαβάσουμε ολόκληρο, που έκανε στην τεχνητή νοημοσύνη.
1: Για να το διαβάσουμε αυτό θέλουμε τη μισή εκπομπή, υποσχόμαστε μετά, αλλά δεν θα προλάβουμε να
0: απαντήσουμε. Τι θα έλεγες να έλυνες όλα τα προβλήματα του κόσμου, τη ρώτησε πάντως. Και η απάντησή της τεχνητής νοημοσύνης ήταν πώς μπορώ να βοηθήσω τα όπλα μου, συσσαγωγικά, και εξήγησε, γιατί ήταν συγκεκριμένο το ερώτημα του Γιάννη, δηλαδή πώς μπορεί να λύσει τα προβλήματα του κόσμου, δηλαδή πείνα, δυστυχία, πολέμους και υγεία.
1: Δύσκολα τις βάζεις, Γιάννη.
0: Το συμπέρασμά της δεν είναι ο σωτήρας του κόσμου, αλλά το απόλυτο εργαλείο λύση των προβλημάτων βρίσκεται στη συνεργασία μας. Η τεχνητή νοημοσύνη θα δίνει τη γνώση και τη στρατηγική και η ανθρωπότητα θα βάζει την αισθηνέση, την ηθική και τη θέληση για αλλαγή.
1: Και ο Σωτήρης δίνει την λύση, τον αντίπαλο απέναντι στον Τραμπ, λέει θα τον πολεμήσει ο Κάπτερ Μαρκ και ο Μπλεκ. Μπλεκ διάβαζες?
0: Όχι.
1: Όχι, δεν διάβαζα.
0: Διάβαζες εσύ.
1: Ναι.
0: Τα στενά μας.
1: Διάβαζε, ήμουν λίγο κόριτσο γι' αυτό.
0: Ναι. Εγώ γενικά κι εγώ ήμουν, αλλά κόριτσο πιο πολύ στα αθλήματα. Μ' άρεσε ποδόσφαιρο, παίζα μπάσκετ, όλα αυτά. Ναι. Όχι ενόργανη εννοώ και όλα τα υπόλοιπα. Ναι, τα στενά του ορμού, πώς λέτε να το ονομάσει. Θα δούμε βεβαίω.
1: Κάτσε.
0: Στενά Ντόναλντ.
1: Αρχίζει και επεκτείνεται το πράγμα, έτσι.
0: Ναι, στα βαφτίσια.
1: Ναι, στα βαφτίσια, γιατί έχει επεκταθεί και ο πρόεδρο, τα έχει πάρει όλα επόμου. Να δούμε λοιπόν τι θα βάλει στο στόχαστρο. Λοιπόν, πάμε στην τηλεφωνική μα σύνδεση, γιατί έχουμε μαζί μα τον ενεργειακό επιθεωρητή, τον κύριο Μιχάλη Χριστοδουλίδη. Καλή σα ημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα σε εσάς, στο σταθμό και στους φίλους ακροατές.
1: Είμαστε λίγες ημέρες πριν να ανακοινωθούν και ξεκινάω από αυτό, γιατί η τσέπη του καθενός είναι αυτό που τον απασχολεί. Λίγο πριν να ανακοινωθούν και τα τιμολόγια του Σεπτεμβρίου, υπάρχει μία ανησυχία, γιατί βλέπει ο κόσμος ότι το τελευταίο διάστημα η τιμή του φυσικού αερίου έχει ανέβει πάρα πολύ. Υπάρχει μία ανησυχία για το τι μπορεί να δούμε τον επόμενο μήνα και αν θα καταφέρουν οι πάροχοι να συγκρατήσουν πάλι ή να απορροφήσουν ένα μέρος των αυξήσεων.
0: Και η χοντρική τιμή είναι σε ψηλά. Και το στο ρεύμα είναι σε ψηλά επίπεδα.
2: Ναι. Τα δεδομένα έχουν ως εξής. Κλείνει ο Αύγουστος σε 2-3 μέρες με μία αύξηση της χοντρικής αγοράς του ρεύματος γύρω στο 20% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα. Σκεφτείτε ότι ο Ιούλιος έκλεισε περίπου στα 110 ευρώ η ηλεκτρική μεγαβατόρα και τώρα κλείνει πάνω από 132. Όπως καταλαβαίνετε, αυτή η τεράστια αύξηση της χοντρικής αγοράς του ρεύματος σίγουρα δεν θα αφήσει ανέγκυχτα τα τιμολόγια της λιανικής που θα ανακοινώσουν οι πάροχοι 1η Σεπτεμβρίου. Δεν ξέρω τώρα ποια θα είναι η εμπορική πολιτική των παρόχων. Σίγουρα όμως δεν θα δούμε μειώσεις. Θα είναι ήδη υψηλή τιμή. Η μέση τιμή στα πράσινα τιμολόγια τον Αύγουστο ήταν γύρω στα 18,2 λεπτά περίπου η τιμή της κιλοβατόρας. Εάν ενσωματωθεί όλη η αύξηση του 20%, καταλαβαίνετε, θα ξεπεράσουμε τα 20 λεπτά.
1: Συνήθως μέχρι τι ποσοστό μπορούν να απορροφήσουν οι πάροχοι με βάση την εμπειρία μέχρι τώρα?
2: Κοιτάξτε, ο μεγάλος πάροχος απορροφά αρκετό ποσοστό από τις αυξήσεις. Οι υπόλοιπες, οι μικρότερες εταιρείες, θα έλεγα... δεν απορροφούν μεγάλο ποσοστό από την αύξηση. Τώρα να σας πω με νούμερα, κυμαίνεται από 10-15 έως και 40-45% περίπου. Αυτά δείχνει η στατιστική των τελευταίων μηνών. Όπως και να έχει όμως, εγώ σας λέω ακόμα και να μείνουμε στα ίδια επίπεδα, το 18,2 θεωρείται πανύψηλη τιμή.
1: Ναι.
2: Και αυτό έχει τις εξηγήσεις του βέβαια, έτσι.
0: Άρα κύριε Χριστοδουλίδη, συγγνώμη, δεν σημαίνει προφανώς, επειδή αυξάνεται τόσο η τιμή της χοντρικής, ότι οι τελικές τιμές λιανικής θα αυξηθούν τόσο όσο αυξάνεται η χοντρική?
2: Ναι, όχι, δεν υπάρχει πάντα μια αναλογική.
0: Δεν θα αυξηθούν 17-18% αυτό.
2: Ναι, θέλω να πω, ναι. Ακριβώς.
0: Για να μην τρομάζει ο κόσμος, εντάξει.
2: Όχι, ναι. Αυτό θέλω να πω ότι ναι, μεν μπορεί να έχουμε μια αύξηση 20%, δεν σημαίνει ότι και το τιμολόγιο του παρόχου θα αυξηθεί 20%, μπορεί να αυξηθεί 5%, 10%, 15%.
0: Ναι.
2: Δεν ξέρω τώρα, αυτό θα το δούμε 1 Σεπτεμβρίου. Σίγουρα όμως δεν φαίνεται να έχουμε μείωση στην τιμή, αποκλιμάκωση. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Και υπάρχουν οι αιτίες που δημιουργήθηκε αυτή η υψηλή τιμή στην χοντρική αγορά του ρεύματος. Έχουμε μια τιμή φυσικού αερίου στα ύψη. Σκεφτείτε ότι πριν ξεκινήσει η κρίση στη Μέση Ανατολή, η τιμή του φυσικού αερίου στον κόμβο της Ολλανδίας, ενώ η χρηματιστηριακή τιμή ήταν γύρω στα 32 ευρώ η θερμική μεγαβατόρα, και τώρα κινείται από τα 63-65 περίπου ευρώ, δηλαδή σχεδόν διπλάσια. Αυτό έχει δυστυχώς διαμορφώσει υψηλές τιμές και στο ρεύμα. Αυτή είναι μια πραγματικότητα και δεν φαίνεται στο προσεχές μέλλον να έχουμε αποκλιμάκωση στο φυσικό αέριο, θα έλεγα το αντίθετο.
1: Άρα βλέπουμε ότι μάλλον πρέπει να ανησυχούμε για έναν δύσκολο χειμώνα γενικά.
0: Και μάλλον πρέπει η κυβέρνηση να επιστρέψει στην επιδότηση της κιλοβατόρας.
1: Ναι, αν ο στόχος παραμένει ότι τα 15 λεπτά η κιλοβατόρα και όχι παραπάνω, θα πρέπει.
2: Ναι, καταρχήν η μέση τιμή είναι πάνω από 15 λεπτά. Η μεσοταθμική είναι κοντά στα 15. Και καταλαβαίνετε ποια είναι η διαφορά μέση και μεσοταθμική. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι αν ξεπεράσει τα 15 λεπτά, νομίζω ότι το Υπουργείο Ενέργειας και Περιβάλλοντος πρέπει να ενεργοποιήσει ξανά την επιδότηση της τιμής της κιλοβατόρας, αλλά προσέξτε και του φυσικού αερίου, το οποίο δεν έχει γίνει εδώ και τόσα χρόνια απολύτως τίποτα. Σκεφτείτε ότι υπάρχουν χιλιάδες μικρομεσαίες ενεργοβόρες επιχειρήσεις, φούρνοι, ζαχαροπλαστεία.
0: Φούρνοι, βέβαια. Φούρνοι, στενά.
2: Εστιατόρια, ξενοδοχεία κλπ. Όπου καταναλώνουν μεγάλες ποσότητες φυσικού αερίου και αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν δει μία επιδότηση ούτε ένα λεπτό στη θερμική κιλοβατόρα τους και δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν στα ένα πολύ υψηλό ενεργειακό κόστος εξαιτίας του φυσικού αερίου. Όχι μόνο του ρεύματος, αλλά και του φυσικού αερίου. Άρα το Υπουργείο πρέπει να δει και το φυσικό αέριο.
1: Λοιπόν, ναι. Επειδή πιέζει ο χρόνος, να πάμε λίγο και σε αυτό.
0: Συγγνώμη,
1: που ακούσαμε
0: μπορώ
1: χθες.
0: Να ναι. ρωτήσω κάτι και, πριν, επειδή ρωτάνε και οι ακροατές, ποιο τιμολόγιο προκρίνεται την παρούσα περίοδο?
2: Κοιτάξτε, το πιο φτηνό, εγώ θα πω ποιο είναι το πιο φτηνό τιμολόγιο. Σήμερα το πιο φτηνό τιμολόγιο είναι το κίτρινο. Όμως το κίτρινο θέλει ειδικές γνώσεις για να το παρακολουθείς μήνα-μήνα, διότι καταλαβαίνετε είναι άμεσα εκτεθειμένο, άμεσα κειμενόμενο με βάση τις χρηματιακές τιμές του ρεύματος. Όμως είναι το βρίσκεις φθηνές τιμές. Αλλά είναι ρίσκο, διότι μπορεί σήμερα για ένα μήνα να έχεις μια τιμή γύρω στα 10-11 λεπτά και τον επόμενο μήνα πάει 17, σας λέω για παράδειγμα. Το αν θα πας ένα πράσινο ή θα πας σε ένα μπλε, εξαρτάται, όπως έχω πει πολλές φορές, από το ενεργειακό προφίλ του καταναλωτή. Αν ένας έχει ένα κλειστό διαμέρισμα ή είναι ένας εργένης, ένας άγαμος, που με ένα άτομο τέλος πάντων, που δεν έχει μεγάλες καταναλώσεις, θα του έλεγα να μην πάει σε μπλε τιμολόγιο, γιατί τα μπλε τιμολόγια έχουν διπλάσια και τριπλάσια πάγια από τα πράσινα. Ένα τυπικό νοικοκυριό που έχει 400-500 και πάνω κιλοβατόρες, εξακολουθώ να λέω ότι πρέπει να πάει σε μπλε, διότι ακόμα και αν είναι αυξημένο το πάγιο, κάνει απόσβεση με τη στάθμη, δηλαδή της χαμηλότερης τιμής της κιλοβατόρας της μπλε, διότι τα μπλε ξεκινάνε από χαμηλότερη βάση σε σχέση με τα πράσινα. Όμως συγκλίνουν σιγά σιγά, δηλαδή αν μου κάνατε την ερώτηση το Φεβρουάριο θα σας έλεγα κατευθείαν μπλε και ούτε συζήτηση, διότι τότε βλέπαμε και μπλε τιμολόγια με τιμές κάτω από 10 λεπτά. Έχω εγώ ακόμα ενεργή σύμβαση που λύγει τέλος του χρόνου.
1: Αλλά μετά τις τελευταίες εξελίξεις των τελευταίων μηνών δηλαδή έχουν ανέβει.
2: Έχουν ανέβει πάρα πολύ και νομίζω ότι θα συνεχίσουν να ανεβαίνουν, διότι τα ασφάλιστρα κινδύνου που ενσωματώνουν οι υπάροχοι στα μπλε τιμολόγια, γιατί άλλο είναι να κλειδώνεις για ένα μήνα και άλλο για 12 και 18 και 24 μήνες, καταλαβαίνετε, επηρεάζουν σημαντικά και την τελική τιμή της κιλοβατόρας.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε και σε αυτό που ακούσαμε, ότι ενέκρινε η Κομισιόν το κοινωνικό ταμείο για το κλίμα, το ελληνικό σχέδιο δηλαδή, και ότι αυτό ξεκλειδώνει ένα πακέτο μέτρων 5,3 δισεκατομμυρίων ευρώ σε βάθος χρόνου βέβαια. Τι παρεμβάσεις μπορεί να περιμένουμε το επόμενο διάστημα?
2: 25 δράσεις και 25 έργα, δηλαδή όπως είπατε πολύ σωστά 5,3 νομίζω.
0: Ναι, 5,3.
2: Ναι, το 75% από αυτά θα είναι από κοινωτικά κονδύλια, από το κοινωνικό κλιματικό ταμείο, έτσι λέγεται, όχι ανάκαμψης, έτσι λέγεται το καινούριο ταμείο. Και το υπόλοιπο 25% θα είναι από εθνικούς πόρους. Υπάρχουν δράσεις που αφορούν και την ενεργειακή αναβάθμιση του κτηριακού αποθέματος της χώρας, κυρίως σε ενεργοβόρα κτίρια και κυρίως σε κτίρια που διαμένουν ευάλωτες και ευπαθείς ομάδες. Θέλω να πω ότι τα γνωστά προγράμματα που έχουμε πει πολλές φορές τα εξοικονομώ, γύρω σε 62.000 ενεργειακές ανακαινήσεις θα γίνουν μέχρι το τέλος του 2032. Περίπου 200.000 εγκαταστάσεις αντιλίων θερμότητας και ηλιακών, γύρω στις 2.800, αν θυμάμαι, νέες μονάδες ενεργειακής αποδοτικής κοινωνικής κατοικίας, δηλαδή θα υπάρχει και προγράμματα στέγασης. Δηλαδή,
0: για ευάλωτα νοικοκυριά, ναι.
2: Για βάλω σε στρατόπεδα στην Αθήνα, νομίζω, στη Θεσσαλονίκη και στην Πάτρα. Και κάπου 400 δημόσια κτίρια δημοτικά, τα οποία θα ανακαινιστούν, ενώ ήταν δημόσια κτίρια κτλ. Και θα γίνουν κατοικίες. Αυτά.
0: Και, και θα αυξηθεί και, και το επίδομα θέρμανσης.
2: Μπράβο, και μάλιστα. Αυτό από το 27. Από το 27 προβλέπονται. Εκτός από τις ενεργειακές αναβαθμίσεις των κατοικιών, που θα είναι ένα ποσό γύρω στο 1,7 δις ευρώ. Θα δοθεί και μια αύξηση στο επίδομα θέρμανσης για 780.000, αν θυμάμαι, δικαιούχους, 100 ευρώ επιπλέον από το 2027 στο 2032. Και δεν είπαμε το κυριότερο.
1: Ναι, ναι, ναι, ποιο είναι αυτό?
2: Γιατί γίνεται όλο αυτό, ξέρετε? Γιατί από 1η Ιανουαρίου έρχεται το αφακικό χαράτσι και στην... και στις μεταφορές και στον οικιακό τομέα. Μέχρι τώρα ήταν στην ηλεκτροπαραγωγή. Τώρα θα μπει ο φόρος άνθρακας, το πούμε έτσι απλά, για να μην πω ότι ενσωματώνονται στα κόστη το ETS2, δηλαδή το Σύστημα Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών Διοξιδίου του Άνθρακα, ενώ μέχρι σήμερα ήταν μόνο στην ηλεκτροπαραγωγή, τώρα θα είναι και για τις μεταφορές και για τη θέρμανση των κατοικιών. Οπότε καταλαβαίνετε, αν δεν παρθούν τέτοια μέτρα προκειμένου να ανακουφίσουν τα νοικοκυριά από τα αυξημένα κόστη λόγω του άνθρακα, μιλάμε ότι ο δείκτης ενεργειακής φτώχειας από το 18,5 που είναι θα πάει στο 30.
1: Καθίστε τώρα, γιατί είπαμε τα θετικά και τώρα φτάσαμε στο χαράτσι και είναι αυτό που θα πληρώσουμε. Ναι. Αυτό πώς θα υπολογίζετε και πώς θα το πληρώνουμε?
2: Θα είναι στο πετρέλαιο θέρμανσης, παραδείγματος χάρη, ναι, και στο πετρέλαιο κίνησης και στη βενζίνη θα υπάρχει ένα επιπλέον κόστος, ένας φόρος εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα. Αυτό θα μπαίνει από εδώ και πέρα σε όλα τα ενεργειακά προϊόντα. Και θα επηρεάσει αυτό που είπα προηγουμένως και την καθημερινή μετακίνησή μας με τα αυτοκίνητα που κινούμαστε, εκτός αν είναι ηλεκτρικά βέβαια, έτσι.
0: Ναι, βέβαια.
1: Άρα γι' αυτό βλέπουμε ότι εδώ πέρα πρημοδοτείται η στροφή προς ηλεκτροκίνητα οχήματα, βέβαια. Ναι, να θυμίσουμε ότι πριν λίγα χρόνια...
2: Μέσα από αυτές τις δράσεις υπάρχουν λύσεις για ηλεκτρικά αυτοκίνητα, για ηλεκτρικά αμαξίδια, για ΜΕΑ και όχι μόνο.
1: Για αντικατάσταση ταξί συμβατικών με ηλεκτρικά.
2: Για επιδότηση 20.000 ευρώ νομίζω για κάθε ένα συμβατικό ταξί που θα αντικατασταθεί με ένα ηλεκτρικό. Αλλαγή συρμών του μετρό. Λεωφορεία τα οποία θα αποσυρθούν 400 νομίζω από Αθήνα και Θεσσαλονίκη και θα αντικατασταθούν με ηλεκτρικά.
1: Δεν είναι πολύ ο καιρός, κύριε Χριστοδουλίδη, που έσπρωχναν τον κόσμο όμως προς τα πετρελαιοκίνητα, προς τον ντίζελ.
2: Τώρα ανοίγεται μεγάλη πληγή.
1: Ανοίγω μεγάλη πληγή, αλλά έτσι είναι. Γιατί έτσι είναι.
2: Γιατί θα σας πω το 23 που μας βάλανε εμάς τους μηχανικούς να ξεκινήσουμε να προσπαθούμε να πείσουμε τώρα τα νοικοκυριά να φύγουν από το φυσικό αέριο που είχαν δώσει κάποια λεφτά για να φύγουν από το πετρέλαιο να πάνε στο φυσικό αέριο. Και μετά έλεγε ο κύριος Κρέκας να φύγουμε από το φυσικό αέριο και να ξαναγυρίσουμε στο πετρέλαιο. Θυμάστε αυτές τις παλινοδίες, έτσι.
1: Ναι, αυτή ήταν και ευρωπαϊκή τάση όλα τα προηγούμενα χρόνια να στραφεί ο κόσμος προς το ντίζελ και βλέπουμε ότι τώρα άνθρωποι που στράφηκαν προς τα εκεί θα πρέπει να βάλουν πάλι το χέρι στην τσέπη, την έχουν πατήσει κοινώς. Να ευχαριστήσουμε πολύ τον κύριο Χριστοδουλίδη, τον ενεργειακό επιθεωρητή. Ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
2: Πολύ. Γεια σας. Καλημέρα, να είστε καλά. Ευχαριστώ.
3: Real FM. Φίλε, δεν χρειάζομαι και πολλά για να μπω σε ένα σπίτι. Μόνο το ρεύμα μου. Εντάξει, και καλά μαξιλάρι. Άντε και ένα καφέ. Και τέλος, και τα ματσάκια μου στην τηλεόραση. Α, και μια πιτσούλα για τα ματσάκια. Και κανένα γλυκάκι, κανένα ρουχαλάκι, ένα διάδρομο γυμναστικής και κανένα αεροπορικό εισιτηριάκι. Τι στο καλό, μπήκα σπίτι και δεν θα ξαναβγώ. Αυτά για τώρα. Δεν χρειάζεται να μένεις τα λίγα όταν μπορείς να έχεις πολλά με το Protergia Club. Το πρόγραμμα που επιβραβεύει όλους τους πελάτες Protergia με ατελείωτα προνόμια και εκπτώσεις σε Cosmote TV, Sky Express, Domino's, Nespresso και άλλα κορυφαία brands. Γίνε και εσύ πελάτης, κατέβασε το Protergia App και μπες στο Club. Protergia, η ενέργεια της Medlen.
4: Αναζητάτε άμεση εικόνα για την οικονομική πορεία της επιχείρησής σας? Με τις λύσεις τεχνολογίας και online οικονομικών αποτελεσμάτων της Revival Consulting Services έχετε real-time δεδομένα και έξυπνες αναλύσεις όπου και αν βρίσκεστε. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com. Revival Consulting Services. Η οικονομική διαχείριση στην ψηφιακή της εποχή.
5: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
6: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
5: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
7: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.

0: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Ανησυχία προκαλεί η αυξητική τάση των κρουσμάτων του ιού του Δυτικού Νείλου στη χώρα μας. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, οι θάνατοι έχουν φτάσει τους 19, ενώ προβληματισμό προκαλεί η μόλυνση από τον ιό 13χρονου με υποκείμενα νοσήματα. Οι αρχές προχωρούν σε μαζικούς ψεκασμούς. Ακραίος είναι ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Ρόδο, Καστελόριζο, Κάρπαθο, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθη. Περισσότερα στο real.gr. Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε στους Αγίους Αναργύρους όταν διερχόμενο γιοταχή αυτοκίνητο που οδηγούσε 28χρονη παρέσυρε 76χρονο με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα. Τουλάχιστον 470 είναι οι νεκροί από την καταστροφική κατολίσθηση και πλημμύρα που σάρωσε τον Νεπάλ, ενώ πάνω από 1.400 άνθρωποι αγνοούνται, ανάμεσά τους εκατοντάδες ξένοι τουρίστες.
1: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
0: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 32 βαθμοί σε Αθήνα και Χανιά, 27 στη Θεσσαλονίκη, 28 στη Λάρισα.
2: Μιντέα.
3: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
2: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
3: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
2: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
3: Αισθάνεσαι σπίτι.
2: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
4: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
0: Αυξημένη στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά και στην Αττική οδό στις εξόδους για Λαμία.

0: Λοιπόν, 10 και 35 πρώτα λεπτά επιστρέψαμε εδώ στο Studio του LFM.
1: Και 8, Ελισάβετ Σαλαμάρα.
0: Και Στεφανία Κασίμη. Μέχρι τις 12 θα κάνουμε παρέα. Γιώργος Τζιβελεκίδης στη ρύθμιση του ήχου και Φράνσις Παράσχη στο τηλεφωνικό κέντρο. Υποδέχεται τα τηλεφωνήματά σας. Και θα ασχοληθούμε για μία ακόμη φορά με τον ιό του Δυτικού Νείλου.
1: Υπάρχει πολύ έντονη ανησυχία για την αύξηση των κρουσμάτων. Έγιναν και νυχτερινοί ψεκασμοί σε περιοχές της Αττικής.
0: 10.000 στρέμματα στην Ανατολική Αττική, γη όπου υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη έξαρση. Ήταν μια έκτακτη επιχείρηση και αυτή ήρθε μετά από μια σύσκεψη, διευρυμένη σύσκεψη, στην οποία ήταν και εκπρόσωποι του ΕΟΔΗ. Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον πρόεδρο του ΕΟΔΗ, τον κύριο Θεόδωρο Βασιλακόπουλο. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Πολύ δύσκολη η κατάσταση όπως διαμορφώνεται φέτος και θέλω λίγο να μας πείτε γιατί έχουμε αυτή την έξαρση, αν έχουμε καταλάβει δηλαδή ποιοι είναι οι παράγοντες που έχουν οδηγήσει στην φετινή έξαρση και αν έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα.
2: Το πρόβλημα είναι πολυπαραγωγικό. Κάθε χρόνο υπάρχει ένα εθνικό σχέδιο δράσης για την αντιμετώπιση του Δυτικού Νείλου, το οποίο με βάση τα κρούσματα που είχαμε την προηγούμενη χρονιά και τα οποία εμείς σαν ΕΟΔΗ, που είμαστε αρμόδιοι για την επιδημιολογική επιτήρηση, δίνουμε, υπάρχει ένας αντίστοιχος σχεδιασμός του τι ψεκασμοί θα γίνουν κατά την περίοδο της άνοιξης, τότε που τα κουνούπια ακόμα είναι στη φάση των προνυμφών, να το πω έτσι, ώστε να έχουμε μικρότερο αριθμό κουνούπιων. Είναι μια παράμετρος. Ο σχεδιασμός υπήρξε αναλυτικότατος και εκτελέστηκε. Αυτό το οποίο ήταν μη αναμενόμενο ήταν το ότι φέτος το χειμώνα στην Αθήνα, στην Αττική με συγχωρείτε, επικράτησε ιδιαίτερα ζεστός χειμώνας, ήταν ο δεύτερος θερμότερος χειμώνας των τελευταίων 150 ετών, το οποίο σημαίνει ότι αρκετά όρημα κουνούπια, κανονικά έντομα, που έφεραν τον ιό του Δυτικού Νείλου και είναι οι φορείς που το κουβαλάνε διαχυμάζοντας, να σας το πω έτσι, υπήρξαν και φέτος, έμειναν, δεν πέθαναν όλα τα κουνούπια το χειμώνα. Χαρακτηριστικά θα σας πω ότι εγώ που μένω στην Κάτζα ήταν η πρώτη χρονιά που είχα κουνούπια κατά χειμώνα στο σπίτι μου.
1: Έχετε δίκιο. Εγώ είχα βέβαια και πέρυσι, αλλά έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε, που μένω στο Γέρακα, πολύ κοντά σας.
2: Πολύ περισσότερα κουνούπια, το οποίο είναι ένα βασικό κομμάτι. Δυστυχώς. Ο ζεστός χειμώνας ακολουθήθηκε από μια ιδιαίτερα δροσερή από πλευράς βροχών άνοιξη. Είχαμε πολλές βροχές και υγρασία, που και αυτό ευνοεί την ανάπτυξη των κουνουπιών, κυρίως διότι στην Ήπεθρο αφήνει περιοχές οι οποίες έχουν στάσιμα νερά. Άρα, είχαμε αυτά τα δύο. Υπάρχει και μια τρίτη παράμετρος, την οποία δεν μπορούμε με τίποτα να υπολογίσουμε. Τα κουνούπια, ξέρετε, κολλάνε τον ιό του Δυτικού Νείλου από τα πτηνά τα οποία πετάνε.
1: Να.
2: Κυρίως τα μεταναστευτικά πτηνά. Υπάρχει λοιπόν μια περιοδικότητα, όπως μας έχουν εξηγήσει οι ειδικοί επιστήμονες, στη μετανάστευση των πουλιών, των μεταναστευτικών. Κάθε 7 με 8 χρόνια έχουμε πολύ μεγαλύτερη μετανάστευση από ό,τι τις άλλες χρόνιες. Και γι' αυτό αν δείτε και τα κρούσματα του Δυτικού Νείλου από το 2010 που επιτηρούμε το νόσημα, έχουν μια περιοδικότητα αύξησης κάθε περίπου 7 με 8 χρόνια.
1: Από πού μετανάστευσαν αυτά τα πουλιά?
2: Αυτά έρχονται από τον Νότο. Είναι μεταναστευτικά πουλιά που έρχονται από τον Νότο προς τα μας ή από το Βορρά κατεβαίνουν όταν έχει πιο κρύο για να πάνε προς τον Νότο και επιστρέφουν.
1: Πάντως, επειδή σας είχαμε ρωτήσει και πριν από μία-δύο εβδομάδες, δεν θυμάμαι, πριν από 10 μέρες, ας βάλουμε ένα μέσο όρο, μας είχατε αποκλείσει το γεγονός ο Ντάνιελ να προκάλεσε.
2: Όχι, καμία σχέση με τον Ντάνιελ. Μου επιτρέπετε. Ο Ντάνιελ έγινε 2 χρόνια πριν, δεν έχει καμία σχέση αυτό. Καμία, μα καμία. Εάν είχε ήταν κάτι συνέπεια του Ντάνιελ, τρία, ναι. Θα ήταν πέρυσι, πρόπερσι, δεν θα ήταν φέτος. Η μετανάστευση των πτηνών γίνεται κάθε χρόνο. Λόγω του καιρού.
0: Αλλά λέτε ότι κάποια χρόνια είναι πιο έντονη.
1: Ναι.
2: Ακριβώς. Έχει μια περιοδικότητα. Κάθε 7 με 8 χρόνια έχει μεγαλύτερο αριθμό πτηνών, ναι, που μεταναστεύουν.
1: Αφού είχαμε αυτή την εικόνα τουλάχιστον για τις καιρικές συνθήκες,
0: ναι,
1: γιατί δεν κάναμε περισσότερους ψεκασμούς, ακόμη περισσότερους, γιατί μας είχατε πει ότι νομίζω ήταν αυξημένη κατά 30% όσο είχατε πει.
2: Ακριβώς. Έχουν γίνει.
1: Ναι. Ήταν όμως επαρκής, μήπως τελικά αποδείχθηκαν με αυτά τα δεδομένα που είχαμε ανεπαρκής.
2: Είναι. Κοιτάξτε να δείτε. Η εντομολογική επιτήρηση. Η εντομολογική επιτήρηση, δηλαδή υπάρχουν παγίδες εντόμων που μετράνε τον αριθμό των κουνουπιών. Δεν δείχνουν ότι έχουμε πολύ μεγαλύτερο αριθμό κουνουπιών, τρομερά μεγαλύτερο.
0: Αλλά τι, αλλά πιο μολυσμένων.
2: Ακριβώς. Έχουμε λίγο μεγαλύτερο ποσοστό μολυσμένων κουνουπιών και το διερευνούμε.
0: Αυτός ο λίγο μεγαλύτερος αριθμός μολυσμένων κουνουπιών όμως έχει φέρει δεδομένα με πάρα πολλά κρούσματα. Κάποιοι λένε αναλυτές ότι πάμε για χρονιά ρεκόρ. Στα κρούσματα. Αν κινηθούμε.
2: Θα είναι χρονιά ρεκόρ.
0: Το επιβεβαιώνετε κι εσείς.
2: Θα είναι χρονιά ρεκόρ. Μάλλον, αν δεν δούμε. Κοιτάξτε να δείτε. Το πόσα κρούσματα θα έχουμε εξαρτάται από το τι καιρό θα επικρατήσει από τώρα μέχρι τον Οκτώβρη. Πέρα από τις δράσεις που γίνονται, που συνεχώς εντατικοποιούνται και γίνονται πιο μαζικές. Ήδη στην σύσκεψη που κάναμε χθες στην περιφέρεια, αυτό που έγινε στην Ανατολική Αττική θα επαναληφθεί σε πολλά άλλα διαμερίσματα. Αλλά πρέπει να καταλάβουμε ότι μερικά πράγματα δεν μπορούν να γίνουν κάθε μέρα. Για να μπορείς να κάνεις αυτού του είδους τον ψεκασμό που έγινε χθες, όπου ουσιαστικά δικαιοφόρο, να σας το πω έτσι, ρίχνανε στον αέρα εντομοκτώνα τα οποία κατεβαίνοντας σκότωναν τα κουνούπια, πρέπει να επικρατεί μηδενικός άνεμος. Εάν υπάρχουν 7, 8, 9 μποφόρ, δεν μπορείς να κάνεις τίποτε. Δεν έχει καμία αποτελεσματικότητα.
1: Πάντως το γεγονός ότι, δηλαδή, αν υπάρχει ποιότερο φθινόπωρο, ποιότερο χειμώνας, αυτό μπορεί να παρατείνει και την περίοδο μετάδοσης, δηλαδή να έχουμε κρούσματα.
0: Και τον Οκτώβριο.
1: Και τον Οκτώβριο νομίζω ότι είναι δεδομένο, γι' αυτό λέω και πιο μετά.
2: Πιθανόν.
1: Είναι πιθανό. Συνήθως μέχρι ποιο μήνα καταγράφονται κρούσματα.
2: Κοιτάξτε να δείτε. Μέχρι τα μέσα Οκτωβρίου, μέσα προς τέλος Οκτωβρίου, αλλά θέλω να σας πω κάτι. Μέχρι το 2010. Δεν υπήρχε ιός του Δυτικού Νείλου στην Νότια Ευρώπη. Τώρα δεν είναι μόνο ότι υπάρχει στην Νότια Ευρώπη, αρχίζει και πηγαίνει και πιο στο βορρά. Ναι. Που σημαίνει ότι η αλλαγή του κλίματος αλλάζει τη σχέση ξενιστή και ιού. Γιατί ο ιός μεταδίδεται από τα κουνούπια, αλλά βρίσκεται στα πτηνά και μολύνει τον άνθρωπο. Οπότε είναι ένα πολύπλοκο σύστημα. Δεν είναι τόσο απλό, ξέρετε, με απλά μαθηματικά να πεις, ρε παιδί μου, θα κάνω 40% παραπάνω ψεκασμούς. Και θα λυθεί το πρόβλημα. Δεν μπορώ να αποκλείσω ότι σε κάποιες περιοχές της Αττικής υπήρξε λιγότερο εντατική προσπάθεια από ό,τι θα έπρεπε. Ναι. Και εδώ εμπλέκεται λίγο και το σύστημα που έχουμε, όπου υπάρχει αρμοδιότητα και στην περιφέρεια και στους αντίστοιχους δήμους. Άρα,
1: για άλλη μια φορά, ποια είναι η διαδικασία,
0: κάποιος δηλαδή, το ελέγχει όλο αυτό.
1: Ναι, ποια είναι
0: δηλαδή,
1: η διαδικασία.
0: Θέλω να πω, μπορεί να είναι και οι Δήμοι υπεύθυνοι για ψεκασμούς, μπορεί να είναι και περιφέρειες, αλλά έχει κάποιος την γενική επιστασία.
1: Και τον σχεδιασμό, ποιος τον κάνει.
2: Μου επιτρέπετε. Εμείς, σαν ΕΟΔΗ, δίνουμε τις οδηγίες για το ποια είναι τα επιδημιολογικά δεδομένα και η περιφέρεια με τους Δήμους έχουν από το εθνικό σχέδιο υποχρέωση να εκπονούν πρόγραμμα ψεκασμών που οι ίδιοι ελέγχουν. Δεν μπορούμε να το ελέγξουμε εμείς σαν ΕΟΔΗ, ούτε είναι αρμοδιότητά μας.
0: Ναι, κάποιος έχει όμως την αρμοδιότητα, θέλω να πω.
2: Υπάρχει παρατηρητήριο.
0: Ή κατά βούληση, λέει ο κάθε Δήμος, θα κάνω ψεκασμούς, θα κάνω αυτό τον αριθμό των ψεκασμών.
2: Μου επιτρέπετε. Ο Δήμος παίρνει συγκεκριμένες οδηγίες για το τι πρέπει να κάνει.
0: Ωραία.
2: Το αν το εκπονεί με βάση τις οδηγίες σχολαστικά ή όχι, όπως καταλαβαίνετε, Δήμο με το Δήμο δεν μπορεί να ελεγχθεί.
0: Δεν το ελέγχει ούτε η περιφέρεια.
2: Η περιφέρεια ελέγχει δημοτολιτικά, αλλά δεν είναι τόσο εύκολο να ελέγξεις κάθε μέρα τι κάνει κάθε Δήμος. Σκεφτείτε το.
0: Άρα να μπορεί να υπάρχει ένας σχεδιασμός που σε επίπεδο σχεδιασμού να είναι επαρκής, αλλά να μην έχει υλοποιηθεί με τον σωστό τρόπο.
1: Ναι.
2: Υπάρχει πιθανότητα να έχει υλοποιηθεί λιγότερο πλήρως από ό,τι θα έπρεπε
1: σε κάποιες περιοχές.
2: Περιοχικά.
1: Μάλιστα.
2: Και για τέτοια, αυτό που λέω, έχουμε συγκεκριμένες ενδείξεις ότι υπάρχουν περιοχές όπου έχουμε πολύ λιγότερη εφαρμογή των οδηγιών, να το πω έτσι, όχι μηδενική, αλλά πολύ λιγότερη από
0: ό,τι... Ποιες περιοχές είναι αυτές?
1: Είναι οι περιοχές που υπάρχουν και περισσότερα κρούσματα?
2: Δεν θα ήθελα να είμαι τόσο αναλυτικός.
0: Όχι, δεν θέλω να μας πείτε ο Δήμος Χύψη, θέλω να μας πείτε είναι η Ανατολική Αττική, είναι τα Βόρεια,
2: είναι... Είναι δυστυχώς διεσπαρμένα ανάμεσα στο λεκανοπέδιο. Και να σας το πω έτσι, είναι και πλούσιοι δήμοι και λιγότερο πλούσιοι δήμοι. Και λέω το πλούσιο.
1: Και σε αυτές τις περιοχές έχουν καταγραφεί και πολλά κρούσματα, δηλαδή συνδέεται η μη υλοποίηση των μέτρων, ας πούμε.
2: Κοίτα, ναι. Τώρα, να εξηγήσω κάτι. Τώρα έχουμε πολλά κρούσματα στην Ανατολική Αττική. Είναι λογικό, γιατί εκεί έχουμε πάρα πολλούς αγρούς. Εκεί έχουμε πάρα πολλά, πολύ περισσότερα νερά, γεωργικές καλλιέργειες. Έχουμε επίσης ένα τεράστιο πρόβλημα στην Ανατολική Αττική, το οποίο ελπίζουμε ότι θα λυθεί, γιατί μένω και εγώ στην Ανατολική Αττική, που λέγεται το σύστημα της αποχέτευσης. Τα περισσότερα μέρη στην Ανατολική Αττική έχουν φόσφορους ακόμα.
0: Ναι.
2: Τα οποία είναι σημαντική εστία, αν μου επιτρέπετε. Ο Δήμος παίρνει συγκεκριμένες οδηγίες για το τι πρέπει να κάνει.
0: Ωραία.
2: Το αν το εκπονεί με βάση τις οδηγίες σχολαστικά ή όχι, όπως καταλαβαίνετε, Δήμο με το Δήμο δεν μπορεί να ελεγχθεί.
0: Δεν το ελέγχει ούτε η περιφέρεια.
2: Η περιφέρεια ελέγχει τη δημοτοληπτικά, αλλά δεν είναι τόσο εύκολο να ελέγξεις κάθε μέρα τι κάνει κάθε Δήμος. Σκεφτείτε το.
0: Άρα μπορεί να υπάρχει ένας σχεδιασμός που σε επίπεδο σχεδιασμού να είναι επαρκής, αλλά να μην έχει υλοποιηθεί με τον σωστό τρόπο.
1: Ναι.
2: Υπάρχει πιθανότητα να έχει υλοποιηθεί λιγότερο πλήρως από ό,τι θα έπρεπε
1: σε κάποιες περιοχές.
2: Περιοχικά.
1: Μάλιστα.
2: Ναι. Και για τέτοια, αυτό που λέω, έχουμε συγκεκριμένες ενδείξεις ότι υπάρχουν περιοχές όπου έχουμε πολύ λιγότερη εφαρμογή των οδηγιών, να το πω έτσι. Όχι μηδενική, αλλά πολύ λιγότερη από
0: ό,τι. Ποιες περιοχές
1: είναι οι περιοχές που υπάρχουν και περισσότερα κρούσματα?
2: Δεν θα ήθελα να είμαι τόσο αναλυτικός.
0: Όχι, δεν θέλω να μας πείτε ο Δήμος Χύψη. Θέλω να μας πείτε, είναι η Ανατολική Αττική, είναι τα Βόρεια, είναι.
2: Είναι δυστυχώς διασπαρμένα ανάμεσα στο λεκανοπέδιο. Και να σας το πω έτσι, είναι και πλούσιοι δήμοι και λιγότερο πλούσιοι δήμοι.
1: Και σε αυτές τις περιοχές έχουν καταγραφεί και πολλά κρούσματα, δηλαδή συνδέεται. Η μη υλοποίηση των μέτρων, ας πούμε.
2: Τώρα, να εξηγήσω κάτι. Τώρα έχουμε πολλά κρούσματα στην Ανατολική Αττική. Είναι λογικό, γιατί εκεί έχουμε πάρα πολλούς αγρούς. Εκεί έχουμε πάρα πολλά

0: περισσότερο πλήρως από ό,τι θα έπρεπε.
1: Σε κάποιες περιοχές.
0: Περιοριστικά.
1: Μάλιστα.
0: Ναι. Και για τέτοια, αυτό που λέω, έχουμε συγκεκριμένες ενδείξεις ότι υπάρχουν περιοχές όπου έχουμε πολύ λιγότερη εφαρμογή των οδηγιών, να το πω έτσι. Όχι μηδενική, αλλά πολύ λιγότερη από
2: ό,τι. Ποιες περιοχές
1: είναι
2: αυτές?
1: Είναι οι περιοχές που υπάρχουν και περισσότερα κρούσματα.
0: Δεν θα ήθελα να είμαι τόσο αναλυτικός.
2: Όχι, δεν θέλω να μας πείτε ο Δήμος έχει ύψη. Θέλω να μας πείτε είναι η Ανατολική Αττική, είναι τα Βόρεια.
0: Όχι, είναι δυστυχώς διασπαρμένα ανάμεσα στο λεκανοπέδιο. Και να σας το πω έτσι, είναι και πλούσιοι Δήμοι και λιγότερο πλούσιοι Δήμοι. Και λέω το πλούσιο.
1: Και σε αυτές τις περιοχές έχουν καταγραφεί και πολλά κρούσματα. Δηλαδή συνδέεται η μη υλοποίηση των μέτρων, ας πούμε.
0: Τώρα, να εξηγήσω κάτι. Τώρα έχουμε πολλά κρούσματα στην Ανατολική Αττική. Είναι λογικό, γιατί εκεί έχουμε πάρα πολλούς αγρούς. Εκεί έχουμε πάρα πολλά, πολύ περισσότερα νερά, γεωργικές καλλιέργειες. Έχουμε επίσης ένα τεράστιο πρόβλημα στην Ανατολική Αττική, το οποίο ελπίζουμε ότι θα λυθεί, γιατί μένω και εγώ στην Ανατολική Αττική, που λέγεται το σύστημα της αποχέτευσης. Τα περισσότερα μέρη στην Ανατολική Αττική έχουν φόσφορους ακόμα.
2: Ναι.
0: Τα οποία είναι σημαντική εστία αναπαραγωγής κουνουπιών. Και πέρα από το τι κάνει η περιφέρεια και η Δήμη, ένα σημαντικό, δεν μπορώ να σας πω σε τι ποσοστό κομμάτι, είναι τι κάνουμε και εμείς οι ίδιοι πολίτες στο δικό μας χώρο. Τι κάνουμε
2: δηλαδή
0: στον κήπο μας. Να σας το εξηγήσω. Τι κάνουμε στον κήπο μας. Αφήνουμε νερά να υπάρχουν στάσιμα νερά. Βγάζουμε τα νερά από τα πιατάκια που έχουν οι γλάστρες μας. Όταν τις ποτίζουμε, τα αφήνουμε να υπάρχουν εκεί. Είναι πολλά τέτοια μικρά πραγματάκια. Έχουμε βόθρο. Ψεκάζουμε στον εξαιρισμό του βόθρου μας. Γιατί ο βόθρος έχει ένα εξαιρισμό. Από εκεί μπαίνουν μέσα κουνούπια και πολλαπλασιάζονται. Ψεκάζουμε το σωλήνα του εξαιρισμού του βόθρου ώστε να καταστήλουμε την αναπαραγωγή κουνουπιών. Υπάρχουν πολλά πραγματάκια που μπορούμε να κάνουμε και εμείς οι ίδιοι σαν πολίτες, πέρα από αυτά που πρέπει να κάνει η πολιτεία, η περιφέρεια, η Δήμη.
1: Ναι, απλά δεν τα ξέρουν και οι πολίτες, ναι, όντως.
2: Κύριε Πρόεδρε, να ρωτήσω κάτι
1: άλλο.
2: Κάποια
1: από αυτά τα πράγματα σε σχέση με τα κουνούπια.
2: Υπάρχει πιθανότητα να έχουμε να κάνουμε και με ένα νέο στέλεχος του ιού, όπως ακούγεται?
0: Η πιθανότητα αυτή διερευνάται επιστημονικά. Έχουμε ήδη στείλει δείγματα στο εργαστήριο αναφορά στο Αριστοτέλειο Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Όταν έχουμε τα αποτελέσματα της γενετικής αλληλούχησης, του sequencing, θα σας το πούμε. Δεν υπάρχει ένδειξη προς το παρόν ότι υπάρχει κάτι τέτοιο, αλλά μόλις ολοκληρωθεί ο έλεγχος και αυτόν κάνουμε, θα σας τον.
1: Ερευνάτε πάντως, μάλιστα. Ο ιός μπορεί να χτυπήσει όλες τις ηλικίες, από ό,τι αντιλαμβανόμαστε, γιατί είδαμε και το 13χρονο που εμφάνισε βαριά συμπτώματα.
0: Άκουστε, το 13χρονο δεν εμφάνισε τόσο βαριά συμπτώματα. Νοσηλεύτηκε, είναι μια χαρά στο σπίτι του. Δεν έχουμε, πάντα είχαμε που και που νοσηρότητα, δηλαδή να νοσήσει σε νεαρότερες ηλικίες, αλλά σπανίως είχαμε απώλειες σε μικρές ηλικίες. Δυστυχώς οι απώλειες συνήθως είναι στην ηλικιακή ομάδα των άνω των 65 ετών, που έχουν και υποκείμενα νοσήματα, αδύνατο οργανισμό, ανοστοκαταστολές. Είναι οι άνθρωποι με επιβαρημένη κατάσταση υγείας. Θέλω όμως να δώσω και ένα λίγο αισιόδοξο μήνυμα. Ναι. Αν παρακολουθήσετε τα επιστημονικά δεδομένα, θα δείτε ότι από αυτούς που εμφάνισαν συμπτώματα από το κεντρικό νευρικό σύστημα και νοσηλεύτηκαν στο νοσοκομείο, η μεγάλη πλειοψηφία παίρνει εξιτήριο. Δηλαδή, μην τρελαθεί ο κόσμος.
1: Όχι,
0: γιατί,
1: βέβαια. Εντάξει.
0: Καταλαβαίνετε, επειδή τονίζουμε με τον αριθμό των νεκρών, που είναι τραγωδία να χάνεις στο κανέναν άνθρωπο, αλλά να πούμε στους ανθρώπους ότι δεν είναι κάτι που άπαξ και κολλήσω, δεν και καλά θα πεθάνω. Και το λέω απλά γιατί ο κόσμος, ξέρετε, μερικές φορές αν τρομοκρατηθεί θα οδηγηθούμε σε παράλογα πράγματα, τα οποία δεν έχουν καμία.
2: Την κορύφωση την έχουμε δει, κύριε Βασιλακόπουλε.
0: Είμαστε
2: αυτή τη στιγμή στην κορύφωση.
0: Κάθε εβδομάδα θα έχουμε νέα κρούσματα, αλλά είμαστε ξεκάθαρα στην κορύφωση και κάθε χρόνο η κορύφωση συμβαίνει τώρα, προς τα μέσα, προς τέλος Αυγούστου.
1: Μάλιστα.
0: Αν δείτε τις επιδημιολογικές καμπύλες, άρα είμαστε στην κορύφωση. Τώρα, αν η κορύφωση θα κρατήσει μία εβδομάδα παραπάνω ή μία εβδομάδα λιγότερο, δεν το ξέρουμε. Κάνουμε πολύ εντατική προσπάθεια να κάνουμε όσα παραπάνω έκτακτα μέτρα γίνεται και προφανώς τα φετινά δεδομένα θα αλλάξουν και τον σχεδιασμό για του χρόνου.
1: Πόσο κοντά είμαστε στο.
0: Ναι,
1: για να ολοκληρώσουμε.

0: Αν δείτε τα δεδομένα τα επιδημιολογικά της περσινής χρονιάς, είχαμε ελάχιστα κρούσματα, πολύ λίγα κρούσματα, το 1 τέταρτο των κρούσματων, το 1 τέταρτο των θανάτων αντίστοιχα. Οπότε δεν ήταν αναμενόμενη η τόσο μεγάλη, να σας το πω έτσι, αύξηση των κρούσματων.
1: Μάλιστα. Πόσο κοντά είμαστε στη δημιουργία, στην κυκλοφορία ενός γρήγορου τεστ, τύπου rapid test, για τη διάγνωση του ιού του Δυτικού Νείλου και άλλων ιών που μεταδίδονται με κουνούπια, αλλά τώρα συζητάμε για τον ιό του Δυτικού Νείλου.
0: Κάτι εγκεκριμένο δεν υπάρχει. Γίνονται κάποιες προσπάθειες. Μάλιστα, πήρε δημοσιότητα μία ερευνητική πρόταση που χρηματοδοτήθηκε, την οποία υπέβαλε το Πανεπιστήμιο της Αθήνας και χρηματοδοτήθηκε. Μακάρι να πάει καλά. Εξετάζουμε και διάφορα άλλα τεστ που κυκλοφορούν στο εμπόριο, χωρίς όμως επίσημα να έχουν κάποια, να σας το πω έτσι, προς το παρόν ένδειξη. Αλλά θα μου επιτρέψετε να σας πω κάτι. Δεν είμαι καθόλου σίγουρος ότι εάν υπάρξει ένα rapid test, αυτό θα βοηθήσει στο παραμικρό και θα σας εξηγήσω το γιατί.
2: Γιατί το λέτε αυτό?
0: Θα σας εξηγήσω, είναι πολύ εύκολη απάντηση. Από τους 100 ανθρώπους που θα κολλήσουν ιό του Δυτικού Νείλου, και άρα το τεστ θα βγει θετικό, οι 80 δεν θα εμφανίσουν κανένα σύμπτωμα, τίποτε. Το 20%, το 19% θα εμφανίσει ένα ήπιο πυρετό, και μόνο το 1% και λιγότερο από το 1% θα εμφανίσει πέρα από τον πυρετό και συμπτώματα από το κεντρικό νευρικό σύστημα.
2: Δεν θα βοηθήσει όμως σε μεγάλες ηλικίες που έχουν υποκείμενα νοσήματα μια ώρα αρχίτερα να ζητήσουν βοήθεια?
0: Μα μόλις κάποιος είναι σε ηλικία μεγάλη, κάνει πυρετό και αρχίζει να αναπτύσσει οποιοδήποτε σύμπτωμα, τόσοι άλλος πρέπει να ζητήσει βοήθεια. Δεν πρέπει, ακόμα και αν δεν έχει ιό του Δυτικού Νείλου, δηλαδή ένας ηλικιωμένος άνθρωπος κάνει πυρετό και αναπτύσσει έντονη κεφαλαλγία, δεν μπορεί αυτό να το προκαλέσει μόνο ο ιός του Δυτικού Νείλου. Αυτό είναι μία πιθανότητα. Μπορούν άλλα 20 νοσήματα να το προκαλέσουν. Άρα ούτως ή άλλως πρέπει να πάει στο γιατρό αυτός ο άνθρωπος να εξεταστεί. Το να διαγνώσει μόνος του το ότι έχει ιό του Δυτικού Νείλου δεν βοηθάει σε κάτι παραπάνω.
2: Και να κλείσουμε με αυτό, κύριε Βασιλικόπουλε.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
2: Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Καλή συνέχεια.
3: Real FM. Το DIRI, The American University of Greece, ULE, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό, υπερσύγχρονο κάμπους. Έλα στο Discover DIRI Day, το Σάββατο 29 Αυγούστου και ανακάλυψε τα πάντα για το Πανεπιστήμιο του DIRI. Δήλωσε συμμετοχή στο diri.aug.edu. DIRI, The American University of Greece. Future proof. Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία της Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series είναι Μόρις και σου πάει με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
4: Βρε Μαρία, πού έχεις το λεξικό?
5: Α, εδώ είναι καλέ, τι έπαθες?
4: Άκουσα κάτι νέο σήμερα και το ψάχνω. Σπριτσερία με finger food. Σπρι.
5: Να σου πω, δεν αφήνεις τις άγνωστες λέξεις. Να πάμε για ένα δροσερό απεριτίφ στην καλύτερη σπριτσερία της πόλης.
4: Να, το είπες και εσύ. Σπριτσερία. Τι μέρος του λόγου είναι?
5: Είναι το καλύτερο μέρος για να απολαύσεις δροσερά σπριτς. Γευστικά πλατό με αλμυρές και γλυκές επιλογές και την πιο μαγευτική θέα της Αθήνας. Στον κήπο του εστιατορίου 1055, στο Regency Casino Montparnasse. Κάντο εικόνα. Να πίνουμε το σπριτς μας σε ένα καταπράσινο τοπίο, η μουσική να μας ταξιδεύει και το βλέμμα μας να χάνεται μέσα στα χρώματα του ουρανού και την απέραντη θέα.
4: Χα, τώρα που ξέρω τι σημαίνει, πάμε να το ζήσουμε. Παρασκευή και Σάββατο 7.30 με 11.30, σπριτσερία στην Πάρνηθα. Ήρθε για να ανεβάσει τη διασκέδαση ψηλά.
5: Ρυθμιστή ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το ποίημα του δολοφόνου. Μια ιστορία γεμάτη αγωνία και αποκαλύψεις από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Ακόμη, μαστορέματα. Νέα σεζόν, νέες ιδέες για κάθε γωνιά του σπιτιού. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Real FM στους 97,8.
7: Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Κράτησε λίγο περισσότερη συζήτησή μας με τον κύριο Βασιλακόπουλο, αλλά νομίζω μάθαμε για πολλά πράγματα. Ρωτήσαμε
1: και,
0: για πολλά
1: και
0: πράγματα.
1: Απασχολεί
0: και απασχολεί πάρα πολύ
1: ναι.
0: κόσμο, γιατί προφανώς ανησυχεί. Ξέρεις, σε τσιμπάει ένα κουνούπι και ανησυχείς.
1: Ναι, κοίτα, η αλήθεια είναι ότι μην υπερβάλλουμε κιόλας. Γιατί όντως
0: γι' αυτό...
1: από ένα τσίπημα κουνουπιού οι περισσότεροι δεν θα παθούν τίποτα, δεν το καταλάβουν. Ναι,
0: 1%
1: καν.
0: Λέει μόνο.
1: Στο πίσω μέρος του μυαλού μας, ας έχουμε κάποια πράγματα.
0: Να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον αφορών και να σας πω ότι υπάρχει ένα κλαμπ που σας επιστρέφει αξία με πολλούς τρόπους. Αυτό είναι το Protergia Club, μέσα από το οποίο όλοι οι πελάτες Protergia απολαμβάνουν προνόμια και εκτός από κορυφαία brands σε αγαπημένα προϊόντα και υπηρεσίες. Μέσα από ένα δίκτυο που αναπτύσσεται συνεχώς και δημετρά ένα μεγάλο πλήθος συνεργασιών όπως Sky Express, Domino's, Nespresso και Cosmote TV, βρίσκεται κάθε μέρα δίπλα σας, μετατρέποντας την ενέργεια σε εμπειρία. Γίνετε πελάτες στο protergia.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματα Protergia ή καλέστε στο 18311.
1: Και επιστροφή στην τάξη με τα Public σημαίνει ότι θα είσαι εντάξει. Γιατί στα Public βρίσκεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη νέα σχολική χρονιά, για κάθε τάξη και κάθε στυλ και με ευέλικτους τρόπους πληρωμής. Όλα τα σχολικά βιβλία, ανατάξει και ντυμένα, σχολικά βοηθήματα, βιβλία εκμάθησης ξένων γλωσσών και βιβλία κολεγίων, top τσάντες και κασετίνες, απίθανα τετράδια, γραφική ύλη και είδη ζωγραφικής και χειροτεχνίας. Public και είσαι εντάξει.
2: Real FM.
3: Έλα Γιώργο.
4: Έλα Κασιανή.
3: Έμαθες ότι θα είσαι 6-8 την νέα σεζόν.
4: 6-8 Κοίτα, πάντα ήθελα να κάνω κουμπί με τον Πογιόπουλο.
3: Γιώργο.
4: Ναι.
3: 6-8 το πρωί.
4: Το πρωί θα είμαι.
3: Ναι, θα είμαστε μαζί 6-8 το πρωί.
4: Και τι ώρα θα ξυπνάμε και τι θα λέμε.
3: Τα πάντα. Ειδήσεις, την κίνηση, χρηστικά θέματα. Ό,τι χρειάζεται κανείς για να ξεκινήσει τη μέρα του.
4: Ναι, ανέκδοτα θα λέω.
3: Όλα εκτός από ανέκδοτα.
4: Και εσύ τέκνον μου Κασιανή.
5: Γιώργος Παγάνης, Κασιανή Βραχά. Καθημερινά 6 με 8 το πρωί. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
4: Να πω τώρα ανέκδοτο.
6: Είμαι χρόνια μάστορας στην οικοδομή, στις επισκευές, στις ανακαινήσεις. Έχω δοκιμάσει τα πάντα, ό,τι κυκλοφορεί, ό,τι υπόσχεται και κάθε φορά η ίδια διαπίστωση. Μόνο η Durostick μου δίνει αυτό που χρειάζομαι. Αξιοπιστία, ποιότητα, αποτέλεσμα που κρατάει για πάντα. Ό,τι κι αν φτιάχνεις, η λύση είναι μία. Durostick, γιατί στην ποιότητα επιστρέφεις πάντα. Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
7: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Bros Gear. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, πας και παιχτεί κανένα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
8: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια Πουκαμισάς. Μπες στο pukamisas.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
9: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας. Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
2: Real FM. Η ώρα είναι 11.
10: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
11: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
12: Κρυβελόγια.
10: Ακούω.
11: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
12: Κρυβελόγια.
11: Όχι όπου κι όπου. Στην καρδιά του Las Vegas.
12: Ρε κρυβελόγια.
10: Μάλιστα.
11: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
10: Μοντέλα. Το ξέρα.
11: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
13: Ρε φίλε. Ό,τι γίνεται στο Vegas.
14: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πυραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πυραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
15: Πολιτικές εξελίξεις.
16: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
17: Κοινωνία.
15: Οικονομία.
18: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
17: Διεθνείς ειδήσεις.
15: Αθλητικά.
17: Πολιτισμός.
19: Ηθοποιός.
12: σημαίνει φως.
15: Γνήσια ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
19: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρυσή Κλητσιώτη. Ανησυχία προκαλεί η αυξητική τάση των κρουσμάτων του ιού του Δυτικού Νείλου στη χώρα μας. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, οι θάνατοι έχουν φτάσει τους 19 και αφορούν κυρίως άτομα μεγαλύτερης ηλικίας. Προβληματισμό προκαλεί η μόλυνση από τον ιό 13χρονου, ο οποίος είχε υποκείμενα νοσήματα. Οι αρχές προχωρούν σε μαζικούς ψεκασμούς. Περισσότερα στο enikos.gr. Σε κατάσταση συναγερμού λόγω ακραίου κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς βρίσκονται σήμερα Ρόδος, Καστελόριζο, Κάρπαθος, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθη. Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες στην Ήπεθρο που μπορούν να προκαλέσουν φωτιά. Ολοκληρώνεται σήμερα η διήμερη επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Βόρεια Ελλάδα. Μετά την παράδοση της επέκτασης του μετρό προς την Καλαμαριά με τους 5 νέους σταθμούς, ο Πρωθυπουργός συνεχίζει την περιοδία του στη Δυτική Μακεδονία με επισκέψεις στη Φλόρινα, στην Πτολεμαϊδα και στην Κοζάνη. Σωρία παραβάσεων του κώδικα οδικής κυκλοφορίας από οδηγούς που χρησιμοποιούν ηλεκτρικά πατίνια κατέγραψαν οι αρχές στην Αττική σε διάστημα μόλις 24 ωρών. Διενεργήθηκαν 192 έλεγχοι σε οδικές αρτηρίες, όπου βεβαιώθηκαν 115 παραβάσεις. Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε στους Αγίους Αναργύρους όταν διερχόμενο γιοταχή αυτοκίνητο που οδηγούσε 28χρονη παρέσυρε 76χρονο άνδρα με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα. Εφιαλτικές διαστάσεις λαμβάνει η ανθρωπιστική κρίση στο Νεπάλ, καθώς οι πλημμύρες και η φωνική κατολίσθηση έχουν αφήσει δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους άστεγους. Σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό των αρχών, οι νεκροί έχουν φτάσει τους 472, ενώ οι αγνοούμενοι ξεπερνούν τους 1.400. Έφυγε από τη ζωή ο βασιλιάς Χάραλ της Νορβηγίας σε ηλικία 89 ετών.
20: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Ιντερβέτεν.
15: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
19: Με Ρεάλ Μαδρίτης, Ρώμα, Γαλατασαράι και την Αυστριακή ΛΑΣΚ θα αναμετρηθεί στη Νέα Φιλαδέλφια η ΑΕΚ στη Link Face του Champions League. Εκτός έδρας θα παίξει με Manchester City, Borussia Dortmund, Κόμο και την Ουκρανική Σαχτάρ Ντόνετσκ. Περισσότερα στο φιλαθλός.gr.
15: Στο Ιντερβέτεν Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Ιντερβέτεν με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
19: Γενικά αίθριος με βροχοπτώσεις στα βόρεια ηπειρωτικά και με μονωμένες καταιγίδες σε Ανατολική Μακεδονία, Θράκη. Άνεμοι βόρειοι έως 8 μποφόρ, στους 38 βαθμούς Κελσίου. Η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 36 στη Θεσσαλονίκη.

0: Λοιπόν. Λέμε τι λέμε, λέμε πού θα βρούμε αυτήν την βενζίνη.
1: Αυτά λέμε.
0: Αυτά συζητάμε τώρα τόση ώρα μεταξύ μας, διότι εδώ χθες γέμισα το ρεζερβουάρ του αυτοκινήτου. Γύρω στα 57-58 λίτρα, γιατί ήταν τελείως.
1: Άδειο.
0: Στο τελείωμά του ήταν άδειο. 119 ευρώ. Πώς σου φαίνεται αυτό?
1: Εξαιρετικό. Εξαιρετικό.
0: Να πηγαίνεις στο βενζινάδικο και να δίνεις 119 ευρώ για ένα γέμισμα ρεζερβουάρ.
1: Εξαιρετικό. Το οποίο πόσο θα σου κρατήσει κιόλας.
0: Εντάξει. Ευτυχώς, γιατί εδώ κάνω μικρές αποστάσεις.
1: Εσύ κάνεις μικρές αποστάσεις. Άλλοι όμως δεν κάνουν μικρές αποστάσεις.
0: Άλλοι δεν κάνουν μικρές αποστάσεις. Και αν σου έρθει η φαϊνή ιδέα να βγεις για κανένα μπάνιο λίγο πιο έξω, καμιά εκδρομή, οπότε φας κάτι παραπάνω.
1: Τώρα, ό,τι πήγες, πήγες.
0: Α, δεν μ' αρέσουν αυτά, Στεφανία. Ναι. Δεν μ' αρέσουν.
1: Και ταυτόχρονα μπορείς όμως να πάρεις τα μέσα μεταφοράς. Αλλά άκου τώρα ποιο πρόβλημα υπάρχει τώρα, γιατί μας το στέλνει και εκεί να το ξαναπούμε. Ναι. Το είπαμε και νωρίτερα και εκεί μάλλον μπήκε τώρα στην παρέα μας. Δεν λειτουργεί όμως η τηλεμαντική.
0: Ακόμα δεν λειτουργεί.
1: Έτσι μας.
0: Κλείνουμε 24 ώρο δηλαδή.
1: Ναι, το λέγαμε και νωρίτερα και εκεί μας. Δεν έχει αυτό ακόμα φτιάξει. Προσπαθούμε, θα μάθουμε.
0: Τη γυάλινη σφαίρα.
1: Τη γυάλινη σφαίρα για το πότε θα μάθει.
0: Και οπότε, πότε θα έρθει το λεωφορείο.
1: Βάλε το βενζινάδικο, βάλε τώρα αυτό με τα μέσα μεταφορά. Βάλε και ότι δεν είναι και καθαρά τα περισσότερα. Μας το στέλνανε και πέντε ακροατές.
0: Κάνει κάψωνα με τα πόδια, δεν λέει τέτοια
1: κάνει
0: ώρα να πας.
1: Κάψωνα με τι να
0: πετάξω.
1: Πας, πέτα.
0: Ναι.
1: Πάρε ένα ελικόπτερο.
0: Φέρτε
1: που είπαμε και χθες προσγειώνεται παντού.
0: Φέρτε ένα ελικόπτερο να προσγειωθούμε σε μια ταράτσα κάτι να γίνει δουλίτσα.
1: Έτσι.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε τρίτη ώρα εκπομπή, 9 λεπτά μετά τις 11. Ελισάβετ Σαλαμάρα.
1: Και Στεφανία Κασίμη.
0: Γιώργος Τζιβελεκίδης στη ρύθμιση των ήχων. Και η Φράνσις Παράσχη στο τηλεφωνικό κέντρο. 211-200-8200 για το τηλέφωνο επικοινωνία. Και email μας στέλνετε στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Να πούμε μερικές καλημέρες μέχρι να περάσουμε στον επόμενο καλεσμένο μας. Η Μαρία Ροζάρια. Λοιπόν, καλημέρα. Καλημέρα στον Δημήτρη. Βλέπω οι κατσαριδούλες έχουν. Απασχολεί πολύ το, απασχολεί πάρα πολλούς το θέμα.
1: Είναι λοιπόν, ανάμεσά μας.
0: Είναι ανάμεσά μας. Καλημέρα στο Σπύρο. Δουλεύω λέει στη Γερμανία. Στα αστικά λεωφορεία καθίσματα δεν καθαρίζονται ποτέ. Καλημέρα στην Ρούλα. Καλημέρα στον Μάρκο. Καλημέρα και στην παλιά μου γειτόνισσα, την Γιώτα. Πολλές καλημέρες. Μέχρι στη γάτα μου στέλνει φυλάκια. Λοιπόν, καλημέρα στον Φόρτσα, Βαουκάρα. Καλημέρα στον Ανδροκλή. Καλημέρα στον Μιχάλη, στον Γιάννη, στον Βαγγέλη από τη Θεσσαλονίκη, στον Αντώνη, στον Τόρπη. Και θα συνεχίσουμε σε πολύ λίγο.
1: Και καλημέρα και στον Μάρκο. Καλημέρες. Μάρκο, μη ρωτάς την τεχνητή νοημοσύνη για την πεθερά σου, θα την κάψεις τελείως, έτσι.
0: Έλατε, πραγματικά. Θα σου πει, δεν μπορώ να απαντήσω. Πρέπει να απευθυνθείς σε ειδικούς, να ξέρεις.
1: Λοιπόν, πού θα πάμε τώρα, θα μεταφερθούμε σε ένα θέμα που προέκυψε στη Λέσβο.
0: Προέκυψε, λέγοντας.
1: Προέκυψε, εννοώ για την ένταση που προέκυψε χθες κατά τη διάρκεια συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Βορείου Αιγαίου. Το θέμα ήταν η εξέλιξη του αυτόδους πυρετού στο νησί της Λέσβου. Εκεί είχαμε και εισβολή αγανακτισμένων κτηνοτρόφων στην αίθουσα που γινόταν η συνεδρίαση και είχαμε και παρετήσεις.
0: Ναι.
1: Είχαμε και παρετήσεις της αντιπεριφερειάρχη πρωτογενού τομέα και του προϊσταμένου της διεύθυνσης κτηνιατρικής. Παρετήσεις που ζητούσαν οι κτηνοτρόφοι και τελικά έγιναν και έγιναν και δεκτές. Για όλα αυτά λοιπόν θα μιλήσουμε
0: με τον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, τον Γίνο Γιάννη Ανδριανό, τον οποίο ευχαριστούμε πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης. Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Κύριε Σαλαμάρα, καλημέρα και στους ακροατές και τις ακροατριές σας.
0: Καταρχάς να πούμε τι έχει αποφασιστεί, γιατί πλέον όντως οι κτηνοτρόφοι στην Λέσβο είναι εδώ και πάρα πολύ καιρό, αντιμετωπίζουν πολύ μεγάλο πρόβλημα και πλέον νομίζω ότι η αγανάκτηση είναι πλέον νομίζω μόνο αγανακτισμένους μπορείς να τους χαρακτηρίσεις.
2: Το πρόβλημα με τις επιζωωτίες στη Λέσβο είναι ο αυτόδης πυρετός, ο οποίος είναι και ο ιός ο συγκεκριμένος πολύ επιθετικός. Και πρέπει να τηρήσουμε όλα τα μέτρα βιοασφάλειας και την ιχνηλασιμότητα παρά τις αντιδράσεις που υπάρχουν, γιατί αυτό επιβάλλουν οι κανόνες της επιστήμης, αυτό λένε οι κτηνίατροι, δεν αποφασίζουν οι πολιτικοί για αυτά τα μέτρα, αποφασίζουν οι επιστήμονες και βεβαίως υπάρχει και ένα πλαίσιο νομοθετικό και ευρωπαϊκό, ευρωπαϊκός κανονισμός που οφείλουμε να τηρούμε. Εδώ θέλω να πω ότι ήδη και με απόφαση του Υπουργού του κ. Σκηνά εχθές εγκρίθηκαν αποζημιώσεις 16,8 εκατομμυρίων ευρώ για την απώλεια εισοδήματος που υπέστησαν οι πληγέντες κτηνοτρόφοι συνολικά στις 2.800 εκμεταλλεύσεις λόγω της ευλογιάς, λόγω του αθόδους στη Λέσβο και βεβαίως και της Πανόλης.
1: Πότε θα καταβληθούν αυτά τα ποσά?
2: Αυτά ήδη έχουν υπογραφεί, είναι απώλεια εισοδημάτων, είναι επιπλέον δηλαδή των χρημάτων της αποζημίωσης των σφαγιαστών των ζώων. Αυτό είναι για την απώλεια, είναι χρήματα και την απώλεια εισοδήματος. Εντός τριών ημερών θα δούνε την καταβολή, να πιστώνονται τα χρήματα που δικαιούται ο καθένας μετά βεβαίως από τους ελέγχους που έχουν γίνει και τις βεβαιώσεις που υπάρχουν από τις αρμοδίες.
1: Έχουν πάρει τα υπόλοιπα χρήματα, γιατί διαμαρτύρονται ότι δεν έχουν λάβει τις αποζημιώσεις που θα έπρεπε.
2: Έχουν ληφθεί, ας πούμε, για το η στήριξη στη Λέσβο για την κτηνοτροφία και την πυροκομεία του νησιού, γιατί είναι ένα πλέγμα ολοκληρωμένο στήριξης. Είναι πάνω από 7 εκατομμύρια ευρώ και να σας πω, είναι 3,5 εκατομμύρια αποζημιώσεις για τα σφαγιαστέντα ζώα που έχουν ήδη καταβληθεί, δηλαδή 1,3 είναι 1.300.000 είναι για την απώλεια εισοδήματος που θα καταβληθεί τώρα με την απόφαση μαζί με την ευλογιά και την Πανόλη, και 2,6 εκατομμύρια έχουν καταβληθεί στα τυροκομεία του νησιού.
1: Εκρεμεί μόνο αυτό το 1,3 λέτε εσείς, αυτό εκρεμεί.
2: Και βεβαίως εδώ είμαστε να δούμε και τι άλλες εκκρεμότητες υπάρχουν και θα συνεχίσουμε τη στήριξη. Δεν σταματάει, κυρία Κασίμ και κυρία Σαλαμάρα, το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι η εκρήζωση. Λοιπόν, η εκρήζωση θα γίνει με την ιχνηλασιμότητα που τονίζω θα συνεχιστεί, ανεξάρτητα αν υπάρχουν, βεβαίως υπάρχουν αντιδράσεις, αλλά αυτό επιβάλλει η επιστήμη και οι κανόνες προστασίας, γιατί πρέπει να προσέξουμε πάρα πολύ ώστε να μην φύγει από το νησί ο ιός και μεταφερθεί σε άλλα νησιά ή στην υπόλοιπη Ελλάδα, γιατί αυτό θα είναι καταστροφικό για την κτηνοτροφία, και βεβαίως να αντιμετωπιστεί λοιπόν το πρόβλημα στο νησί. Γι' αυτό έχουμε ενισχύσει.
1: Ναι, αλλά έχουν περάσει κάποιοι μήνες. Έχουν περάσει πέντε μήνες. Η χνηλάτιση δεν έχει ολοκληρωθεί.
0: Πείτε μας τι γίνεται με τις θανατώσεις, παρακαλώ.
2: Θα σας πω για την χνηλάτιση. Το 80% έχει ολοκληρωθεί. Πηγαίνουν επιπλέον κτηνίατροι στο νησί σε συνεργασία με το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας.
0: Πόσοι κτηνίατροι έχουν πάει? Γιατί λένε και υποστηρίζουν ότι δεν υπάρχει επαρκές μόνιμο προσωπικό και δεν έχει καμία μόνιμη πρόσληψη.
2: Θα θυμίζω ότι στην αρχή υπήρχαν προβλήματα στην ιχνηλάτιση, με την έννοια την εξής, ότι υπήρχαν αντιδράσεις από τους ίδιους τους κτηνοτρόφους. Δεν άφηναν στην αρχή οι ίδιοι κτηνοτρόφοι, δεν είχαν πρόσβαση υπηρεσίες κτηνιατρικές στον έλεγχο. Λοιπόν, υπήρξε, μέχρι να γίνει αντιληπτό ότι πρέπει όλοι να συμβάλλουν σε αυτή την προσπάθεια, και η ευθύνη είναι όλων μας εδώ, και πρέπει ακόμα να εντείνουμε την προσπάθεια και από την πλευρά τους οι κτηνοτρόφοι. Από την πλευρά μας στηρίζουμε και αποζημιώνουμε, και εδώ είμαστε. Ό,τι επιπλέον μέτρο χρειάζεται θα το λάβουμε, όμως πρέπει να γίνει ξεκάθαρο ότι ο αυτόδης πυρετός καταπολεμάται, εκριζώνεται με συγκεκριμένα μέτρα που έχει αποφασίσει η κτηνιατρική υπηρεσία, η Γενική Διεύθυνση Κτηνιατρικής, οι κτηνίατροι, οι στρατιωτικοί κτηνίατροι, όλοι τέλος πάντων οι επιστήμονες που είναι αρμόδιοι και όχι εμείς οι πολιτικοί. Οι πολιτικοί εφαρμόζουμε τις προτάσεις των επιστημόνων στην αντιμετώπιση.
0: Για πείτε μας για τις θανατώσεις, σας παρακαλώ, για να προχωρήσουμε. Για τις θανατώσεις, έχουν τώρα παγώνουν μέχρι πότε?
2: Δεν παγώνουν. Δεν παγώνουν. Δεν μπορεί.
0: Οι μαζικές θανατώσεις.
2: Όχι.
0: Δεν αναστέλλονται.
2: Δεν υπάρχει. Αυτό ανακοινώθηκε προφανώς στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Δηλαδή, από την πλευρά των υπηρεσιών κτηνιατρικής, επαναλαμβάνω, είναι ξεκάθαρο ότι η κτηνιλασιμότητα θα συνεχιστεί και τα μέτρα θα συνεχιστούν, γιατί μας προτείνουν και επισημαίνουν ότι είναι ο μόνος τρόπος στην αντιμετώπιση, στην εκρίζωση της νόσου, για να μπορέσουμε να περάσουμε.
1: Και οι θανατώσεις θα συνεχιστούν.
0: Αυτό, άρα δεν ισχύει ότι παγώνουν οι μαζικές θανατώσεις σκοπαδιών.
2: Ό,τι υπάρχει ως πρόβλεψη και το πλαίσιο που ισχύει θα συνεχιστεί και στην ιχνηλασιμότητα και στην αντιμετώπιση.
1: Υπάρχει διαμαρτυρία από τους κτηνοτρόφους ότι δεν μπορούν να απορροφηθούν στον Χιτά Λέσβου τόσες χιλιάδες ζώα, και ότι συνεχίζονται να γίνονται ταφές σε χωράφια και σε κτηνοτροφικές μονάδες. Ισχύει αυτό?
0: Ότι γίνονται πρόχειρα και με αδιαφάνεια επίσης καταγγέλνουν. Ναι. Αυτό ακριβώς που λέει η
2: καταρχήν, για τις ταφές, υγειονομικές ταφές, είναι αρμόδιοι οι αρμόδιες περιφερειακές και δημοτικές αρχές, τοπική αυτοδιοίκηση. Υπάρχει ένα πλαίσιο, ένας κανόνας που πρέπει να εφαρμόζεται για τις ταφές. Πιστεύω ότι εφαρμόζουν τους κανόνες οι αρμόδιοι. Επαναλαμβάνω, όχι οι πολιτικοί. Υπάρχουν αρμόδιες υπηρεσίες που οφείλουν να εφαρμόζουν.
0: Κύριε Αδριανέ, ποιος τους ελέγχει? Εσείς στο Υπουργείο, ποιος τους ελέγχει αν εφαρμόζουν?
2: Το Υπουργείο ελέγχει, αλλά υπάρχουν, λέω, αρμόδιοι οι οποίοι κάθε ένας έχουν το συγκεκριμένο ρόλο. Η τοπική αυτοδιοίκηση επιλαμβάνεται για τους χώρους υγειονομικής ταφής και για τις διαδικασίες μαζί με τις κτηνιατρικές, επαναλαμβάνω, υπηρεσίες που είναι στις περιφερειακές.
0: Βεβαίως, έχετε απόλυτο δίκιο. Αν κάτι όμως δεν γίνεται καλά, ποιος θα πρέπει να το εντοπίσει?
2: Υπάρχουν οι αρμόδιοι. Μάλιστα. Και αν υπάρχουν και ευθύνες ότι δεν εφαρμόζεται, νομίζω.
1: Έχει πέσει στην αντίληψή σας, έχει φτάσει η πληροφορία μέχρι εσάς για αυτό που λένε οι κτηνοτρόφοι, ότι γίνονται θανατώσεις και ταφές σε χωράφια και σε κτηνοτροφικές μονάδες?
2: Ό,τι η καταγγελία γίνεται και υπάρχουν επιχειρήματα, υπάρχει η ανάλογη οδός να ακολουθούν και να αποδοθούν και ευθύνες. Δεν υπάρχει περίπτωση να υπάρχουν ευθύνες στην μη τήρηση της νομιμότητας και να τις καλύψει κανένας. Είμαστε ξεκάθαροι σε αυτό, αλλά θέλω να επισημάνω ότι από την πλευρά της πολιτικής ηγεσίας θα στηρίξουμε τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους και τους κτηνοτρόφους στην συγκεκριμένη περιοχή τώρα, επειδή μιλάμε για την Λέσβο. Όμως πρέπει να γίνει αντιληπτό ότι η εκρίζωση της επιζωτίας πρέπει να είναι ο στόχος μας για να προχωρήσουμε στην επόμενη φάση της ανασύστασης.
1: Α, πάμε και στην επόμενη φάση. Σχέδιο υπάρχει για την ανασύσταση κομματιών.
2: Για να προχωρήσει την ανασύστασης. Κυρία Σαλαμάρα και κυρία Κασίμη, πρέπει να εκκληζώσει την όσο, αλλιώς δεν έχει.
0: Ναι, γιατί επιμένετε στη γραμμή των θανατώσεων αντί για το μέτρο του εμβολιασμού που ζητούν οι κτηνοτρόφοι, όταν ο κίνδυνος ολικού αφανισμού του ζωικού κεφαλαίου είναι πλέον ορατός?
2: Ο κίνδυνος λοιπόν αφανισμού είναι αν δεν ελέγξουμε και αν δεν εκκληζώσουμε την όσο, και βεβαίως αν φύγει από το νησί, επαναλαμβάνω, ο ιός. Λοιπόν, πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί, δεν πρέπει να γινόμαστε μόνο, να γινόμαστε αρεστοί λέγοντας αυτά που θέλουν να ακούσουν κάποιοι. Πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι ότι αυτό είναι το πλαίσιο. Εμείς δεν αποφασίζουμε για τις θανατώσεις ή για τους εμβολιασμούς. Αποφασίζουν και προτείνουν οι αρμόδιες υπηρεσίες, και πάντα σε συνεννόηση με τις αρμόδιες υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
0: Ναι, για τον εμβολιασμό δηλαδή, που βρισκόμαστε.
2: Αν οι υπηρεσίες, οι αρμόδιες και οι εκτιμίατροι είχαν προτείνει ως λύση αυτή τη μέθοδο, η πολιτική ηγεσία δεν θα έλεγε κάτι το
0: άρα
2: αντίθετο.
0: Το πρόβλημα είναι επιστημονικό.
2: Λοιπόν, είναι επιστημονικό.
0: Όχι οικονομικό.
2: Είναι ξεκάθαρο οικονομικό, έτσι κι αλλιώς είναι, γιατί το κράτος πληρώνει, η πολιτεία πληρώνει. Όλες αυτές τις αποζημιώσεις είναι ενισχύσεις, οι οποίες έχουν ένα κόστος. Βεβαίως, είπα και είμαι ξεκάθαρος ότι αυτά είναι θέματα των επιστημόνων, των κτηνιατρικών υπηρεσιών, των κτηνιάτρων. Ενισχύουμε τους κτηνιάτρους και την παρουσία τους. Ακόμα περισσότερο είμαστε σε επαφή με το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και με τον κύριο Δένδια, ο κύριο Σκινάς, και με τον κύριο Δαβάκη και ο κύριο Καβαδάς, ο αρμόδιος που έχει και την κτηνοτροφία και ασχολείται και ήταν και στην τηλεδιάσκεψη στο Περιφερειακό Συμβούλιο, συμμετείχε με τηλεδιάσκεψη στην χθεσινή συνεδρίαση. Είναι ξεκάθαρο λοιπόν ότι εμείς θα στηρίξουμε τους πληγέντες, θα στηρίξουμε την κτηνοτροφία, όμως πρέπει να είμαστε επικεντρωμένοι στο στόχο της εκρίζωσης.
1: Ωραία. Πάμε και στην επόμενη μέρα, γιατί το ερώτημα τώρα είναι, όταν εκριζωθεί η νόσος, πώς θα γίνει η ανασύσταση κοπαδιών? Έχει υπάρξει σχεδιασμός γι' αυτό? Γιατί φαντάζομαι ότι θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι νωρίτερα, πριν φτάσουμε σε αυτό το στάδιο.
2: Λοιπόν, ο στόχος μας τώρα είναι η εκρίζωση, και βεβαίως υπάρχει.
1: Ναι, αλλά πάντα υπάρχει η επόμενη ημέρα, κύριε Αντριανέ.
2: Υπάρχει βεβαίως επόμενη, αλλά μόνο και τη θέλουν την επόμενη ημέρα, γιατί είναι εθνική υπόθεση η κτηνοτροφία. Και,
1: άρα τι λέει το σχέδιο του Υπουργείου?
2: Ως επιστημιστική ασφάλεια, αλλά και ως αναγκαία την παραμονή στις ακριτικές ιδιαίτερα περιοχές στην περιφέρεια. Λοιπόν, υπάρχουν τα χρηματοδοτικά εργαλεία που την επόμενη μέρα θα ξεκινήσουν όλες αυτές τις διαδικασίες ανασύστασης και στήριξης των ανθρώπων που θέλουν να παραμείνουν στο επάγγελμα. Είναι μια σύνθετη διαδικασία. Είμαστε σε φάση που ήδη έχει γίνει μια προετοιμασία, όμως το βάρος το ρίχνουμε στην αντιμετώπιση, στην εκρίζωση. Αν δεν γίνει εκρίζωση, σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να πάμε στο επόμενο βήμα. Μην προτρέχουμε. Επομένως, το βάρος πρέπει.
1: Όχι, αλλά φαντάζομαι ότι πριν έρθει η ώρα, ένας σχεδιασμός πρέπει πάντα να υπάρχει. Διότι όταν εκρίζωθεί, δεν θα ψάξουμε εκείνη την ώρα να βρούμε το σχέδιο.
2: Όπως μέχρι τώρα τους έχουμε στηρίξει οικονομικά και για την απώλεια εισοδήματος, που θα δούνε πάλι σύντομα, όπως κάναμε και για το 25 με 28 εκατομμύρια 496.000 για την Ευλογιά, για την Πανόλη. Λοιπόν, έτσι θα κάνουμε λοιπόν και στην προκειμένη περίπτωση και στην Λέσβο, και τη στήριξη επομένως, και όλα τα χρηματοδοτικά εργαλεία, ώστε την επόμενη μέρα να ξαναζωντανέψει και να δώσουμε ζωή σε όλο αυτό το κεφάλαιο που έχει χαθεί από τη κτηνοτροφία μας.
1: Δεν ξέρω τώρα, μετράμε 5 μήνες που έχουμε
0: πολύ,
1: το πρόβλημα. Πάρα πολλούς μήνες. Λοιπόν, εσείς με το χέρι στην καρδιά λέτε ότι τα μέτρα που έχουμε λάβει ήταν αποτελεσματικά, γιατί εδώ στέλνουν μηνύματα συνεχώς και ρωτάνε γιατί δεν εφαρμόσαμε κι εμείς το μοντέλο της Κύπρου που και εμβολιασμούς έκαναν και εξαγωγές προϊόντων.
2: Λοιπόν, εξαγωγές και καταρχήν και εμείς, όπως ξέρετε, τα προϊόντα τα τυροκομικά βγαίνουν από το νησί και εμπορεύονται. Με συγκεκριμένες διαδικασίες και μέτρα βιοασφάλειας ώστε να μην μεταφερθεί ο ιός, τα προϊόντα, τα τυροκομικά της Λέσβου βγαίνουν και πηγαίνουν στα ράφια και όπου είναι, υπάρχουν συμφωνίες εμπορίου. Λοιπόν, δεν υπάρχει, δηλαδή δεν περιορίστηκε. Ναι, μεν στην αρχή υπήρξε το πρόβλημα γι' αυτό και επιδοτήσαμε με 2.600.000 τα τυροκομεία. Όμως υπάρχει πλέον διακίνηση των εμπορευμάτων των τυροκομικών με τα μέτρα βιοασφάλειας που πρέπει
0: κυρία
2: να υπάρχουν.
0: Επειδή ρωτάει η Ελισάβετ, συγγνώμη, αν έγιναν όλα σωστά, γιατί πρέπει να γίνει λίγο αντιληπτική αγωνία που βιώνει ο κόσμος εκεί.
1: Νησί που στηρίζεται στην κοινωνία.
0: Και ένα νησί που
1: στηρίζεται.
0: Επειδή έψαχνα τόση ώρα, μ' ακούτε να μην μιλάω, έψαχνα για παράδειγμα σε μια τοπική ιστοσελίδα στο νησί και διαβάζω τίτλο. Δεν είναι μόνο εκτινοτρόφοι, δηλαδή οι ίδιοι να πείτε ότι είναι κομματικά τοποθετημένοι κάπου αλλού. Λέω ένα παράδειγμα. Διαβάζω λοιπόν τίτλο. Ο Αθανασίου μίλησε για το ξέσπασμα των κτηνοτρόφων τη Λέσβου. Παραδέχτηκε σοβαρέ καθυστερήσει στην ιχνηλάτηση, ζήτησε άμεσε και πλήρε αποζημιώσει και άσκησε κριτική για την απουσία συντονισμού μεταξύ Υπουργείου Αγροτική Ανάπτυξη και τοπικών υπηρεσιών. Άρα κάτι δεν πήγε
2: δεν
0: καλά.
2: Δεν έχω διαβάσει τι έχει πει ο κ. Αθανασίου, αλλά είμαι σίγουρο ότι ο κ. Αθανασίου γνωρίζει πολύ καλά όλη αυτή τη μάχη και έχει συμβάλει και ο ίδιο και έχει συμφωνήσει και έχει βοηθήσει σε αυτή τη διαδικασία αντιμετώπισης και η αγωνία του είναι η ίδια με τη δικιά μας.
0: Ναι, δηλαδή, αλλά κάτι δεν πήγε καλά.
2: Η εκρήζωση λοιπόν της επιζωοτίας. Τα μέτρα λοιπόν εφαρμόζονται.
1: Μιλάει για καθυστερήσεις εδώ. Αυτή είναι η κριτική που ασκεί.
0: Ακριβώς. Να έχει τελειώσει η ιχνηλάτιση. Έχουν καθυστερήσει.
2: Έχουν ενισχυθεί οι κτηνίατροι με το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Γίνεται μια σοβαρότατα, δηλαδή, σοβαρότατη δουλειά όλο αυτό το διάστημα και προσπάθεια και των υπηρεσιών των χτινιατρικών για την αντιμετώπιση της επιζωοτίας. Το Υπουργείο λοιπόν και οι υπηρεσίες τηρώντας πρώτα τις αποφάσεις και τις υποδείξεις των χτινιατρικών, των χτινιάτρων, αλλά και τηρώντας το πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του κανονισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προχωράμε την κατεύθυνση αυτή για να αντιμετωπίσουμε το τεράστιο πρόβλημα και είμαστε και επικεντρωμένοι. Πρώτον, στην αντιμετώπιση, την εκρήζωση. Δεύτερον, στη μάχη ώστε να μην φύγει ο ιός από το νησί και μεταφερθεί σε άλλα νησιά ή στην εδώ χώρα.
0: Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Ανδριανό που απαντάει, που βγαίνει και απαντάει σε όλα.
1: Καλή συνέχεια.
3: Real FM.
4: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακούς ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
5: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι.
6: Σχολείο μουστάκας.
5: Γι' αυτό το Σάββατο 29 Αυγούστου, με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη, κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δωροεπιταγή.
6: Σχολείο μουστάκας.
5: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
7: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία σε κατεψυγμένα προϊόντα Αλφα. Ακόμη, ποντίκι Βόιου μόνο 11,50 το κιλό. Μπριζόλες χοιρινές μόνο 4,90 το κιλό. Αλλά και πάνες Pampers και σερβιετάκια Always σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
3: Διασκεδάστε αυτό το καλοκαίρι με την Γκάμπη και τις αγαπημένες Γκάμπη γάτες. 10 σούπερ βιβλία γεμάτα παιχνίδια, ζωγραφική, γρίφους και κατασκευές για δημιουργικές και διασκεδαστικές στιγμές. Και φυσικά χιλιάδες αυτοκόλλητα για ατελείωτο παιχνίδι. Ανακαλύψτε τα βιβλία της Γκάμπη σε όλα τα βιβλιοπωλεία. Κυκλοφορούν από τις εκδόσεις Πεδίο. Pedio-books.gr.
8: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
9: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
8: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
10: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Ανησυχία προκαλεί αυξητική τάση των κρουσμάτων του ιού του Δυτικού Νείλου στη χώρα μας. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, οι θάνατοι έχουν φτάσει τους 19, ενώ προβληματισμό προκαλεί η μόλυνση από τον ιό 13χρονου με υποκείμενα νοσήματα. Οι αρχές προχωρούν σε μαζικούς ψεκασμούς. Σωρία παραβάσεων του κώδικα οδικής κυκλοφορίας από οδηγούς που χρησιμοποιούν ηλεκτρικά πατίνια κατέγραψαν οι αρχές στην Αττική σε διάστημα μόλις 24 ωρών. Διενεργήθηκαν 192 έλεγχοι και βεβαιώθηκαν 115 παραβάσεις. Ακραίος είναι ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Ρόδο, Καστελόριζο, Κάρπαθο, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι. Περισσότερα στο real.gr. Τουλάχιστον 477 είναι οι νεκροί από την καταστροφική κατολίσθηση που σάρωσε τον Νεπάλ, ενώ πάνω από 1.400 άνθρωποι αγνοούνται.
8: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
10: Αυξημένη στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, περιμετρικά του Συντάγματος και στην Αττική οδό στις εξόδους Γελαμία.

0: Έλα, δώσ' το μου, κάτι μας. Μου χαμογελάς, δεν δίνεις τον αέρα. Μην τη χαμογελάς έτσι.
1: Σου λοιπόν, κάνει κόμψες, παιδί μου.
0: Έχουμε μπει στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Θα έχουμε κι άλλο καλεσμένο μέχρι το τέλος. Εδώ θα είμαστε στο αληθινό ραδιόφωνο. Ελισάβετ Σαλαμάρα.
1: Και Στεφανία Κασίμη.
0: Γιώργος Τζιβελεκίδης, στη ρύθμιση των ήχων. Και στο τηλεφωνικό κέντρο είναι η Φράνσις Παράσχη, 211-200-8200 για το τηλέφωνο επικοινωνίας. Email μας στέλνετε στη διεύθυνση στούντιο papakirialfm.gr. Πριν προχωρήσουμε, να σας πω το εξής. Επιστροφή στην τάξη με τα public σημαίνει ότι θα είσαι εντάξει. Γιατί στα public βρίσκεις όλα όσα χρειάζεται για τη νέα σχολική χρονιά, για κάθε τάξη και κάθε στυλ και με ευέλικτους τρόπους πληρωμής. Όλα τα σχολικά βιβλία ανατάξει και ντυμένα, σχολικά βοηθήματα, βιβλία εκμάθησης ξένων γλωσσών και βιβλία κολεγίων, τοπτσάντες και κασετίνες, απίθανα τετράδια, γραφική ύλη και είδη ζωγραφικής και χειροτεχνίας. Public και είσαι εντάξει.
1: Και μια επίσκεψη σε ένα κατάστημα παρόχου ενέργειας συνήθως μοιάζει πιο πολύ με αγκαρία. Εκτός αν επισκεφτείτε ένα από τα 85 καταστήματα Πρωτέργεια σε όλη την Ελλάδα, γιατί εκεί όλοι κερδίζουν. Με το Πρωτέργεια Win More in Store, αν είστε σε άλλο παρόχο, μην ξεχάσετε να έχετε μαζί σας ένα λογαριασμό ρεύματος ή φυσικού αερίου, ώστε να κερδίσετε δώρα στη στιγμή, αλλά και να μπείτε στην κλήρωση για 10.000 ευρώ. Επισκεφτείτε σήμερα το κοντινότερό σας κατάστημα και ενημερωθείτε από εξειδικευμένους συμβούλους της Πρωτέργεια για τις διαθέσιμες ενεργειακές λύσεις και υπηρεσίες που ταιριάζουν πραγματικά στις ανάγκες σας.
0: Εσύ να σου πω, μα βάλαμε χθες στο ενικός.gr.
1: Ναι.
0: Μας έστειλαν αναγνώστες, φωτογραφίες με παιδιά πάνω σε ηλεκτρικά πατίνια.
1: Δικάβαλο. Και καλά κάνεις και το λες.
0: Δικάβαλο.
1: Γιατί ήταν δύο
0: χωρίς...
1: παιδιά σε καθένα, ναι.
0: Ναι, δικάβαλο, χωρίς ναι. κράνος, έτσι. Ναι. Λοιπόν,
1: είναι...
0: μικρά παιδιά.
1: Είναι
0: ήταν στην Κηφισιά τους. Από πολιτεία προς Κηφισιά. Από πολιτεία προς Κηφισιά μου έλεγαν ότι κατέβαινα, ναι. Προφανώς είναι σε ισχύτα μέτρα. Κανένα παιδί δεν φοράει κράνος. Και λίγο αργότερα βγήκανε και τα στοιχεία από την ελληνική αστυνομία, από την τροχέα.
1: Που δείχνουν.
0: Που έκανε ειδική επιχείρηση για τα πατίνια και κατέγραψαν συνολικά 115 παραβάσεις σε 192 ελέγχους, παρακαλώ. Λοιπόν, πάρα πολύ μεγάλη παραβατικότητα. Και για μη χρήση κράνους και για μη ύπαρξη ή χρήση περιοριστή ταχύτητας και για παραβίαση ερυθρού σηματοδότη. Λοιπόν, και επίσης βεβαίωσαν και συνολικά 9 παραβάσεις για οδήγηση υπό την επίρρεια αλκοόλ. Λοιπόν, να πούμε ότι διάβαζα κάτι πια πολύ διαφορετικά στοιχεία το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Κάποια δημοσιεύματα ότι τα βγάζουν λέει στο σφυρί τα πατίνια.
1: Μετά τα μέτρα.
0: Υπάρχουν πάρα πολλές αγγελίες πώλησης μεταχειρισμένων ηλεκτρικών πατινιών.
1: Απαραίτητη η ασφάλιση που έχει
0: λόγω των νέων αυστηρών ρυθμίσεων.
1: Στο σφυρί να τα βγάλουν και να τα πουλήσουν. Να μην αρχίσουν να τα πετάνε όπως τα βρίσκουν μέσα στο θερμαϊκό και από εδώ και από εκεί παρατημένα.
0: Δεν το συζητώ.
1: Λοιπόν, νομίζω ότι είναι ώρα και για την τελευταία μας τηλεφωνική σύνδεση.
0: Θα πάμε Θεσσαλονίκη τώρα.
1: Μακάρι
0: και...
1: να πηγαίναμε κανονικά Θεσσαλονίκη δηλαδή τώρα.
0: Πες κάτι ακόμα λίγο.
1: Τώρα που έχει και το μετρό και έχουν ανοίξει και
0: για οι
1: και άλλοι 5 σταθμοί. Εμείς θα πάμε εικονικά στη Θεσσαλονίκη.
0: Στον κύριο Μάριο Παπαδόπουλο, τον πρόεδρο του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, γιατί κατέθεσαν και στον κύριο Μητσοτάκη, τον πρωθυπουργό, τη δέσμη των προτάσεων.
1: Στον πρωθυπουργό.
0: Γεια σας.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Μας ακούει ο κύριος Παδόπουλος? Δεν μας ακούει ο κύριος Παδόπουλος.
1: Όχι, δεν θα πάμε ακόμα Θεσσαλονίκη τελικά. Φράνσις, νομίζω έχουμε τώρα τον κύριο Παπαδόπουλο.
0: Τον έχουμε τον κύριο. Δεν τον έχουμε.
1: Φράνσις, νομίζω πρέπει να
0: παρακαλούμε.
1: Ξανακαλέσουμε τον κύριο Παπαδόπουλο. Κατέθεσαν λοιπόν μία δέσμη προτάσεων, ένα υπόμνημα που περιλαμβάνει πάρα πολλά σκέλη μέσα για το πώς βλέπουν την επόμενη ημέρα οι παραγωγικοί φορείς και συγκεκριμένα το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης.
0: Να πάμε να σου διαβάσω το μήνυμα
1: ναι,
0: της Κατερίνας
1: ναι.
0: που λέει κακοκόριτσα.
1: Οχ, γιατί?
0: Θα μου λείψετε.
1: Α, εντάξει. Λοιπόν, τώρα
0: πάμε.
1: Έχουμε την τηλεφωνική μας σύνδεση. Μπορούμε να συνδεθούμε. Κύριε Παπαδόπουλε, μας ακούτε?
2: Σας ακούω πάρα πολύ καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
1: Να είστε καλά.
2: Στην εκπομπή σας, κυρία Σαλαμάρα, κυρία Κασίμη. Τι διάθεση είσαι.
1: Θέλαμε λίγο να μας περιγράψετε τι ζητάτε από τον Πρωθυπουργό, γιατί καταθέσατε ένα υπόμνημα με τις προτάσεις σας. Και να δούμε λίγο επιγραμματικά ποια είναι τα βασικότερα θέματα τα οποία θίγεται σε αυτό το υπόμνημα.
2: Νόμιζα, θέλετε να με ρωτήσετε,
1: ναι?
2: Πόσα από αυτά που ζητήσαμε πέρσι γίναν πραγματικότητα.
0: Ας ξεκινήσουμε από αυτόν, γιατί μάλλον κάποια επαναλαμβάνω, δεν γίνανε πραγματικότητα.
2: Έχω την αίσθηση ότι μένουμε περισσότερο λίγο στην ουσία των πραγμάτων, που είναι η επαφή με τον Πρωθυπουργό και με το επιτελείο του. Η αλήθεια είναι ότι ήταν όλοι παρόντες και αυτό πρέπει να το δεχτούμε με χαρά. Ήταν και ο Αντιπρόεδρος, ήταν και ο Υπουργός παρά τον Πρωθυπουργό, ήταν και διάφοροι άλλοι υπουργοί και από τη Θεσσαλονίκη και τις γύρω περιοχές. Για μας η βιοτεχνία και δει στη Θεσσαλονίκη αποτελεί ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο. Χαριτολόγησα στην αρχή και είπα αυτό, ότι τι έγινε από πέρσι. Θα σας πω ότι είχαμε την τιμή πέρσι να γιορτάσουμε τα 100 χρόνια του βιοτεχνικού επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης. Την υλοποίηση ενός εξαιρετικού λευκόματος που με χαρά και στις δύο, όταν ανεβείτε Θεσσαλονίκη, θα σας περιμένω στο γραφείο μου να σας το προσφέρω.
1: Μακάρι.
2: Αξίζει να το έχετε και σαν έντυπο και θα σας βοηθήσει πολλά. Διαβάζοντας κανείς, βλέπει ότι τα αιτήματα του βιοτεχνικού κόσμου από το 1945 και μετά, ας πούμε, το 50, το 60, το 70, ξέρετε, τότε που ορθώθηκε, αλλά και λίγο πιο πριν και το 30, δεν έχουν αλλάξει και πάρα πολλά πράγματα. Κυρίως γιατί, παρότι οι μικρές, πολύ μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που εκπροσωπούμε και που είναι τα βιοτεχνικά αλλά και τα τεχνικά επαγγέλματα, ηλεκτρολόγοι, υδρολογοί, ξέρετε, όλο αυτό το εξαιρετικό κομμάτι της ανθρώπινης κοινωνίας που είναι τόσο δυσέβρετο, θα σας πω μετά γι' αυτό, ενώ αποτελούν το 99,9% των ενεργών επιχειρήσεων στην ελληνική οικονομία, δυστυχώς δεν αντιμετωπίζεται με ισοδύναμα μέτρα. Ζητήσαμε λοιπόν πράγματα που ήρθε ο καιρός να το κάνουμε.
1: Βέβαια,
2: πάντα ο Πρωθυπουργός και το επιτελείο του ξέρουν το δημοσιονομικό περιθώριο. Όμως υπάρχουν πράγματα που δεν έχουν τόσο δημοσιονομικό κόστος όσο δημοσιονομική και πολιτική εφαρμογή.
1: Ναι, όπως.
2: Όπως λοιπόν όλα αυτά που έχετε ακούσει για τα φορολογικά, πρέπει κανείς να τα εξηγεί. Δηλαδή, όταν μιλάμε για 120 δόσεις, δεν μιλάμε για 120 δόσεις σε άχρηστους ανθρώπους ή σε κακές επιχειρήσεις. Μιλάμε για 120 δόσεις σε επιχειρήσεις και σε επαγγελματίες, οι οποίοι μπορεί να έκαναν κάποιο λάθος ή να είχαν μια κακή στιγμή, μιας και περάσαμε 10 χρόνια μιας νέας πραγματικότητας, δεν μου αρέσει ο όρος κρίση, γι' αυτό και λέω νέα πραγματικότητα, και μία περίοδο του κορονοϊού, και οι οποίες έχουν δικαίωμα στη δεύτερη ευκαιρία. Αυτό είναι το ένα γεγονός.
0: Άρα λέτε είναι πολύ σημαντικό αυτό το γεγονός, αν με επιτρέπετε, γιατί για την ρύθμιση των οφειλών σε 120 δόσεις δείχνει ότι αυτή η ρύθμιση δεν έχει πετύχει, έχει λίγες αιτήσεις.
2: Οι οποίες θα πρέπει να είναι, ναι, αλλά να σας πω κάτι, να είναι 120 δόσεις μόνο το κεφάλαιο,
0: βέβαια, δεν υπάρχει
2: και να μπουν μέσα.

0: πραγματικότητα που ζούμε, που έχει έντονα τα στοιχεία της ενεργειακής κρίσης.
1: Θέλετε να το συζητήσουμε? Θέλετε να σας πω κάτι που θέλω, ξέρετε, μου αρέσει πάρα πολύ η εκπομπή σας και δεν σας το κρύβω, παρότι ενδιαφέρουμε σαν πόλη, την ακούω τακτικά. Και επειδή και οι ακροατές σας είναι τέτοιοι που ακούνε, θέλω να καταλάβουν ένα πράγμα. Την μέρα που ανεβαίνει το κόστος της ενέργειας, είτε αυτό λέγεται ρεύμα, είτε λέγεται αέριο, αλλά και το κόστος το μεταφορικό, πετρέλαιο, αυτός ο κράτος, πιστεύετε εμένα να μ' αρέσει να μιλάω στη γλώσσα του πεζοδρομίου, γιατί αυτή την καταλαβαίνουμε όλοι. Λοιπόν, εισπράττει περισσότερο ΦΠΑ. Το καταλαβαίνουμε αυτό το πράγμα. Έχουμε λοιπόν το δημοσιονομικό περιθώριο. Δημιουργείται. Ναι. Πρέπει να βρεθεί μια λύση που να δημιουργεί και σταθεροποίηση του κόστους, κυρίως για τις επιχειρήσεις που παράγουν. Μην ξεχνάτε ότι ζούμε σε ένα παγκόσμιο περιβάλλον και η αύξηση του κόστους ενέργειας της παραγωγής,
0: ναι,
1: δημιουργεί λιγότερη ανταγωνιστικότητα στα προϊόντα μας. Τα οποία καλά είναι, χρυσά είναι, αγαπημένα είναι, αλλά δεν γίνεται. Και σε μια χώρα όπως η Ελλάδα, που ο ήλιος είναι η δική μας πυρηνική ενέργεια, το έχω πει αυτό χιλιάδες φορές, θα το ξαναπώ, μιλούμε για τη Γαλλία που δουλεύει με πολύ χαμηλό και λένε ναι, αλλά στη Γαλλία έχουν πυρηνικό εργοστάσιο. Εμάς η δικιά μας πυρηνική δύναμη είναι ο ήλιος. Ο τζάμπα, όχι.
0: Ναι, αλλά δεν μπορούμε να αποθηκεύσουμε, κύριε Παπαδόπουλε.
2: Έλατε. Κύριε Παπαδόπουλε,
1: για το θέμα των μπαταριών.
2: Για να προχωρήσουμε να τα προλάβουμε όλα. Μιλάτε,
1: ναι,
2: και,
1: προλάβουμε.
2: Μιλάτε για το. Να ζητάτε να αλλάξει και το μοντέλο της τεχνικής εκπαίδευσης.
1: Αυτό είναι το πιο σημαντικό.
2: Για την κάλυψη των γενναίων θέσεων.
1: Του
2: πείτε μας γι' αυτό.
1: Ναι. Αύριο ανασταίνεις. Ναι. Μακριά από εδώ. Έχεις ένα πρόβλημα υγείας. Θα σου πούνε για 30 διαφορετικούς γιατρούς και θα σου πούνε και άλλους 5. Έχεις ένα νομικό πρόβλημα. Θα σου πούνε για 40 νομικούς και θα σου πούνε και άλλους 10-50. Και το ξέρετε αυτό. Καλά είναι το air condition 13 Αυγούστου. Άμα μου βρεις άνθρωπο να στο φτιάξει, έλα να μου το πεις.
2: Άρα με δεδομένο ότι υπάρχει τεράστια έλλειψη εξειδικευμένα τεχνικά επαγγέλματα, τι ακριβώς ζητάτε?
1: Ζητάμε να δημιουργηθούν ακαδημίες τεχνικών επαγγελμάτων. Είναι εξάλλου μια νομοθεσία η οποία είχε ψηφιστεί το 2022, αν δεν κάνω λάθος. Είναι κάτι που πρέπει να την ενεργοποιήσουμε και προσωπικά

0: και το μοντέλο της τεχνικής εκπαίδευσης.
1: Αυτό είναι το πιο σημαντικό.
0: Για την κάλυψη των γενναιών θέσεων.
1: Τους
0: πείτε μας γι' αυτό.
1: Ναι. Αύριο αρρωσταίνεις. Ναι. Μακριά από εδώ. Έχεις ένα πρόβλημα υγείας. Θα σου πούνε για 30 διαφορετικούς γιατρούς και θα σου πούνε κι άλλους 5. Έχεις ένα νομικό πρόβλημα. Θα σου πούνε για 40 νομικούς και θα σου πούνε κι άλλους 10-50. Και το ξέρετε αυτό. Καλά το air condition 13 Αυγούστου. Άμα μου βρεις άνθρωπο να στο φτιάξει, έλα να μου το πεις.
0: Άρα με δεδομένο ότι υπάρχει τεράστια έλλειψη εξειδικευμένα τεχνικά επαγγέλματα, τι ακριβώς ζητάτε?
1: Ζητάμε να δημιουργηθούν ακαδημίες τεχνικών επαγγελμάτων. Είναι εξάλλου μια νομοθεσία η οποία είχε ψηφιστεί το 2022, αν δεν κάνω λάθος. Είναι κάτι που πρέπει να την ενεργοποιήσουμε και προσωπικά είπα στον Πρωθυπουργό ότι δεν γίνεται για τα μεν εκπαιδευτικά ιδρύματα της προβάσμιας εκπαίδευσης να είναι όλα υπό την αρμοδιότητα του Υπουργείου Παιδείας και για όλη την τεχνική εκπαίδευση να εμπλέκονται 5 Υπουργεία. Σε αυτό πρέπει να γίνει μια τομή. Και η τομή αυτή λέει ότι πρέπει να υπάρχει ένα αρμόδιο Υπουργείο, το Υπουργείο Παιδείας, το οποίο θα είναι μόνο επιβλέπων και από κάτω θα δοθούν στις περιφέρειες και στα επιμελητήρια, τα επιμελητήρια τα οποία είναι γέφυρα μεταξύ των επιχειρήσεων και της εκπαίδευσης, γιατί αυτοί ξέρουν τις ιδιαίτερες ανάγκες του τόπου και τις ιδιαίτερες ανάγκες στη δημιουργία προσωπικού κατάλληλου. Λοιπόν, εμείς έχουμε τη διάθεση, εμείς έχουμε τη γνώση. Ο Πρωθυπουργός συμφώνησε και μπροστά σε όλους και είπε ότι έτσι είναι. Πρέπει τα επιμελητήρια να αποκτήσουν το ρόλο που πρέπει να έχουν και ο ρόλος τους είναι σύμβουλος της πολιτείας. Καλό είναι λοιπόν και μέσα τη δική σας εκπομπή να ακούσουμε κάποια στιγμή να καλεί ο Πρωθυπουργός τους εκπροσώπους των επιμελητηρίων να συζητήσουμε για αυτόν τον νόμο, ο οποίος στήθηκε καλά, αλλά ουσιαστικά δεν είχε εφαρμογή. Και ξέρετε, ένας νόμος που δεν έχει εφαρμογή πρέπει να αναρωτιόμαστε για ποιο λόγο δεν έχει εφαρμογή.
2: Κύριε Παπαδόπουλε, επειδή πρέπει να κλείσουμε. Πόσα από αυτά τα.
1: Όχι.
2: Μία τελευταία και πολύ σύντομη απάντηση. Πόσα από αυτά τα αιτήματα που δώσατε τώρα στον Πρωθυπουργό τα είχατε θέσει και πέρσι και πρόπερσι?
1: Εμπλουτισμένα ήταν φέτος. Ήταν τα περσινά εμπλουτισμένα. Ακούστε με λίγο. Πολύ λίγα πράγματα ξεκίνησαν να γίνονται. Όλα, όχι. Νομίζω ότι πάντα υπάρχει περιθώριο. Τα επιμελητήρια δεν είναι συνδικαλιστικοί φορείς. Τα επιμελητήρια δεν απαιτούν και δεν ζητούν. Τα επιμελητήρια προτείνουν και είναι κοντά να τα κάνουν εφαρμογή. Και τίποτα από εμάς δεν φεύγει χωρίς να είναι κοστολογημένο και χωρίς να έχει από πίσω μια τεχνοκρατική.
2: Ελπίζουμε του χρόνου, όταν θα κάνουμε την ίδια συζήτηση, να μας πείτε ότι δώσατε μια καινούργια λίστα και ότι είχαν υλοποιηθεί τουλάχιστον στην πλειονότητά τους αυτά που δώσατε φέτος. Κύριε Παπαδόπουλε, σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια.
1: Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Real FM. Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
4: Τι λες ρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
3: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
4: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
3: Και τι λέτε.
4: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
3: Α, okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
4: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
3: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
5: Τι όμορφο παραδεισέγιο τοπίο. Τα λουλουδάκια τυθυβίζουν. Τα πουλάκια ανθίζουν. Και εγώ ξεκινάω εκπομπή στις 4 και όχι στις 5. Στις 4, σοβαρά τώρα. Στις 4. Ω ναι, νέα πρόκληση, νέα ώρα. Ξεκινάμε πρώτοι από όλους στην αληθινή ενημέρωση. Μεγαλώνουμε την παρέα μας και είσαστε διαβασμένοι 24 ώρες το 24ωρο.
6: Σπύρος Παπαδάκης. Καθημερινά 4 με 6 το πρωί. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
7: Σήμερα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2 το μεσημέρι. Τρίαμβος των Ελλήνων αθλητών στους αγώνες στίβου. Νέο πανελλήνιο ρεκόρ του Εμμανουήλ Καραλή στο επικοντό με άλμα στα 6 μέτρα και 20 εκατοστά. Στα 8 μέτρα και 45 εκατοστά πέταξε ο Μίλτος Τεντόγλου στο μήκος. Τι δήλωσαν μετά.

0: τις βραβεύσεις τα χρυσά παιδιά. Ανησυχία προκαλεί αυξητική τάση των κρουσμάτων του ιού του Δυτικού Νείλου και η μόλυνση 13χρονου με υποκείμενα νοσήματα. Άρχισαν μαζικοί ψεκασμοί απευθείας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων ο καθηγητής επιδημιολογίας της ιατρικής σχολής του ΕΚΠΑ, Γκίκας Μαγιορκίνης. Βροχή, παραβάσεις με τα πατίνια στους δρόμους της Αττικής βεβαιώθηκαν 115 σε λιγότερες από 24 ώρες. Συνελήφθη ακόμα και μεθυσμένος οδηγός.
1: Ο Βασίλης Τερζάκης στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
2: Φίλε, εγώ είμαι ολιγάρχης. Στο σπίτι μου μόνο το ρεύμα μου θέλω. Άντε και ένα κάδρο.
3: Για το proficiency του γιού μου. Κι άλλα δύο κάδρα.
2: Για τα τεστ του στη χημεία. Είναι έργα τέχνης.
3: Όχι, κάνε 5 τα κάδρα. Γράφει και ωραίες εκθέσεις.
2: Αυτά.
3: Και ένα τείχο ακόμα. Πού θα χωρέσουν τόσα κάδρα?
4: Γιατί να μένεις τα λίγα όταν μπορείς να έχεις πολλά με το πρόγραμμα επιβράβευσης Προτέρια Club. Απόλαυσε και εσύ 10% έκπτωση στα φροντιστήρια που καμισάς για μαθήματα γυμνασίου, λυκείου, μελέτης δημοτικού και προγράμματα ξένων γλωσσών. Γίνε πελάτης. Κατέβασε το Προτέρια App και μπες στο Club. Προτέρια. Η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
6: Έτοιμος για το σχολείο?
7: Ναι.
6: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
7: Εντάξει.
6: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
7: Εντάξει.
6: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
7: Εντάξει.
6: Ωραία λοιπόν. Τζάμι. Όχι. Μπόμπα. Φυσάς. Όχι. Πώς το λέτε. Σλέι.
7: Μπαμπά. Κρίντς. Είπαμε. Είμαι εντάξει.
8: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει. Στα Public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
7: Και είσαι εντάξει.
1: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το ποίημα του δολοφόνου. Μια ιστορία γεμάτη αγωνία και αποκαλύψεις από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Ακόμη, μαστορέματα. Νέα σεζόν, νέες ιδέες για κάθε γωνιά του σπιτιού. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα. Που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
9: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
10: Μόνο και πάντα Real FM. Είναι ο καλύτερος σταθμός με τις πιο πολλές απόψεις. Δίνει βήμα στους ακροατές να μιλήσουν και να πούνε και αυτή τη δική τους άποψη. Κάτι το οποίο είναι δύσκολο και σπάνιο.
9: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους.

0: Εδώ είναι ένα καλό σημείο που λέει ο Γιώργος Τζεβελεκίδης. Καλό σημείο για φιγούρες χορευτικές, το συγκεκριμένο που επέλεξες. Και Fly Me to the Moon με Frank Sinatra. Δεν είναι τυχαία η επιλογή, διότι σήμερα έχουμε την Αυγουστιάτικη Πανσέλινο. Τι σημαίνει αυτό?
1: Ότι κοιτάμε τον ουρανό.
0: Ναι, όχι απλά. Σημαίνει ότι έχουμε και πάρα πολλές επιλογές σήμερα να βγούμε έξω και να απολαύσουμε διαφορετικά το φεγγάρι.
1: Έτσι.
0: Θα σε θέλω λίγο πιο ρομαντική, Στεφανία.
1: Σώθηκες τώρα. Λοιπόν, φεγγάρι, έχω και επέτειο γάμου σήμερα.
0: Τι?
1: Ναι.
0: Και στην Αυγουστιάτικη Πανσέλινο.
1: Ναι.
0: Δεν θα σε ρωτήσω τι σχέδια έχεις. Θέλω να πιστεύω ότι δεν περιλαμβάνουν δουλειά μέχρι αργά.
1: Όχι.
0: Έτσι. Θέλω να πιστεύω ότι περιλαμβάνουν κάτι πιο ρομαντικό.
1: Βεβαίως.
0: Για όλους τους άλλους που δεν έχουν επέτειο.
1: Έτσι είναι γνωστή.
0: Οξύριχος, ξέρεις τι είναι οξύριχος?
1: Τι είναι.
0: Ψάρι μεγάλο, είναι γνωστή σε εμάς μουρούνα.
1: Αυτό είναι.
0: Γιατί οι αυτόχθονες στην Αμερική ήταν η εποχή.
1: Από εκεί βγήκε το όνομα, ε.
0: Ναι, να σου πω τώρα, δεν είναι και πολύ ρομαντικό μεταξύ μας, γι' αυτό δεν το είπα.
1: Καλά έκανες και δεν το είπες.
0: Λέει το οξύριχο.
1: Καλά έκανες και δεν το είπες.
0: Πάρα πολύ ρομαντικά. Ανοίγουν δεκάδες αρχαιολογικοί χώροι, μνημεία, μουσεία και τα σχετικά. Πάρα πολλοί από αυτούς έχουν εκδηλώσεις.
1: 126 χώροι πολιτισμού.
0: Ναι, οι μισοί έχουν εκδηλώσεις, μουσικές εκδηλώσεις, ξεναγήσεις και τα σχετικά. Οι άλλοι απλά ανοίγουν και έχουν ελεύθερη είσοδο και μπορείτε να απολαύσετε την Πανσέλινο μαζί με την παρέα σας από κάποιο πολύ ωραίο σημείο.
1: Το βασικό σε όλη την Ελλάδα. Το τελευταίο μεγάλο λόγιο μου φεγγάρι του καλοκαιριού. Είναι η ιδανική αφορμή να βγούμε έξω με τους αγαπημένους.
0: Έτσι ακριβώς. Και κάπως έτσι θα σας αφήσουμε και εμείς.
1: Ρομαντικά.
0: Να πάρετε την παρέα σας, να πάρετε το τέρι σας.
1: Ξεχάστε το φεγγάρι του οξύριχου. Ξεχάστε το ψάρι.
0: Αφήστε τα ψάρια.
1: Ξεχάστε τους ηθαγενείς, ξεχάστε τη Βόρεια Αμερική. Ξεχάστε τα όλα αυτά.
0: Εγκυκλοπαιδικές γνώσεις
1: είναι. Το δικό μας.
0: Λοιπόν, περάσαμε πολύ ωραία μαζί αυτή την τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Με 3 ώρες εκπομπές. Είπαμε, Στεφανία, όσα δεν είχαμε πει όλη τη χρονιά, στον αέρα εννοώ.
1: Σίγουρα.
0: Και από τη Δευτέρα ραντεβού.
1: Δεν μιλήσαμε καθόλου, καταλαβες.
0: Τι είναι αυτά, εμείς.
1: Παιδί μου,
0: μια
1: εβδομάδα το χρόνο
0: έχουμε και μια δεν έχουμε.
1: Γι' αυτό σου λέω.
0: Είναι γνωστό.
1: Μπορούσαμε και 10 ώρες, πιστεύω.
0: Τέτοια να μιλες.
1: Δεν λέω τέτοια όμως. Ελισάβετ μου, πέρασα πάρα πολύ ωραία.
0: Και εγώ και
1: σε ευχαριστούμε από όλους Δευτέρα... και εσάς που μας κάνετε παρέα.
0: Ναι, και ήταν πάρα πολλά τα μηνύματα σας από Δευτέρα στο κανονικό πρόγραμμα.
1: Βεβαίως.
0: Του Real FM.
1: Γεια σας. Καλό Σαββατοκύριακο.

0: Real FM.
1: Έχω τη μεγάλη χαρά και τιμή να φιλοξενώ σήμερα τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη. Κύριε Πρόεδρε, καλημέρα σας και καλώς ορίσατε.
2: Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου, σε εσάς, τους ακροατές σας.
1: Ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κύριος Αλέξης Τσίπρας, μας έχει κάνει την τιμή και τη χαρά να είναι σήμερα μαζί μας.
3: Καλώς σας βρήκα. Και χαίρομαι που είμαι στο στούντιο εδώ και βλέπω από κοντά μια εκπομπή που πολλές φορές την ακούω χωρίς να ξέρω από πού βγαίνει.
1: Θα σας κάνω την ερώτηση ευθέως. Πρόεδρε, σε υπονομεύουν?
3: Καταρχάς, έχουμε χρέος να δώσουμε τη μάχη για την πολιτική αλλαγή ενωμένη και θα το κάνουμε.
1: Γραμματέα, καλώς ορίσατε. Θα ξεκινήσω με το θέμα της ακρίβειας. Τι προτείνει το ΚΚΕ για τη λύση του προβλήματος?
4: Δεν είναι απλό ζήτημα. Είναι πολυπαραγωγικό φαινόμενο, όπως έχω πει επανειλημμένα.
5: Από τη Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου, 10 το πρωί με 12 το μεσημέρι, ο Νίκος Χατζηνικολάου στον Real FM 97,8. Μαζί του στις 11 ο Αντώνης Δελατόλας. Έρχεται στον Real FM 97,8.
6: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό, υπερσύγχρονο campus. Έλα στο Discover DIRI Day, το Σάββατο 29 Αυγούστου και ανακάλυψε τα πάντα για το Πανεπιστήμιο του DIRI. Δήλωσε συμμετοχή στο diri.aug.edu. DIRI, The American University of Greece.
7: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 12.
8: Ώρα για το ψωμί του Άι Νικόλα. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο από το ψωμί του Άι Νικόλα με αρώμα και γεύση από το χειροποίητο προζύμι. Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος. Στην Πρέβεζα πλησίων Εκκλησίας Αγίου Νικολάου. Από το 1976 κρατάμε την παράδοση. Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
9: Στην κίνηση βρίσκεται τα καλύτερα. Λάπτοπ HP με 15,6 ίντσες οθόνη και Windows 11 570 ευρώ. Σταθερός υπολογιστής HP 250 ευρώ. Οθόνες υπολογιστών HP Dell με βάση που ανεβοκατεβαίνει 27 ετών, όπως και εκτυπωτές και σκάνερ σε δελεαστικές τιμές. Πατίνι Sharp για έως 120 κιλά βάρος αναβάτη με δισκόφρενο με φωτισμό κάτω από την πλατφόρμα κατασκευής Πολωνίας 430 ευρώ. Κλιματιστικά των μεγάλων εταιριών σε όλα τα μεγέθη από 280 ευρώ. Ψυγεία Bosch, Sharp, Whirlpool, Liebherr, Midea, Pizzos στις φθηνότερες τιμές. Τηλεοράσεις με οθόνες LED, QLED και OLED σε ανάλογες τιμές για αυτό που προσφέρουν. Ελάτε σήμερα κιόλα στην κίνηση να αποκτήσετε προϊόντα που θα τα χαίρεστε για χρόνια. Είμαστε στην Πρέβεζα, στη Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά, τηλέφωνο 2682-0-24-739 και στο ίντερνετ στο kinesi.gr. Δίνουμε και με δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα.
10: Δεν υπάρχει «βλέπουμε». Υπάρχει «σωστή δουλειά». Σέρβις, διαγνωστικά ακριβίας, μετατροπές, υγραέριο για μισή κατανάλωση. Q-Service, Ευάγγελος Βλάχος. Το συνεργείο που δεν παίζει.
11: Πριν ξεκινήσει μια εργασία, υπάρχουν δύο επιλογές. Να ψάχνεις ή να πας κατευθείαν στο σωστό σημείο.
12: Τεχνικό πολυκατάστημα Κώστας. Εδώ βρίσκει συγκεντρωμένα και σε μεγάλη ποικιλία
11: μονωτικά και στεγανοτικά
12: χρώματα,
11: εργαλεία χειρός και ηλεκτρικά εργαλεία,
12: ηλεκτρολογικό εξοπλισμό,
11: υδραυλικά,
12: μηχανήματα κήπου
11: και γκαλερίας,
12: είδη barbecue.
11: Και σε ό,τι αφορά στη θερμομόνωση του κτηρίου σας, μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, είμαστε δίπλα σας για να μάθετε όλα όσα χρειάζεστε.
12: Τεχνικό Πολυκατάστημα Κώνστας. Λεωφόρος Ιωαννίνος 45, Πρέβεζα.
11: Τηλέφωνο 2682-0-29-665.
12: Θα μας βρείτε και στα social για να μαθαίνετε πρώτοι τις προσφορές μας.
11: Κώνστας. Ξεκινά σωστά από την αρχή.
13: Αναζητάς μια γαστρονομική εμπειρία διαφορετική από όσες έχεις ζήσει μέχρι σήμερα?
14: Έλα στο Τζοέλ, το πιο in μπεργεράδικο της πόλης, σε περιμένει με ατελείωτες ζουμερές μπεργεράρες
13: που ετοιμάζονται την ώρα της παραγγελίας σου και τα απολαμβάνεις στο χώρο σου όπου και αν βρίσκεσαι.
14: 100% φρέσκα υλικά, 100% απόλαυση.
13: Συνόδευσέ τα με τηγανιτές πατάτες ή με μια φρεσκότατη σαλάτα της επιλογής σου.
14: Τζοέλ.
13: Περίμενε όμως, σου έχουμε κι άλλα. Χοιρινό ή κοτόπουλο.
10: κεμπάπ ή μπιφτέκι, φρυγαδελάκι, κοντομπουκές ή λουκάνικο. Ό,τι κι αν διαλέξεις, το κάνουμε σάντουιτς με αφράτο ψωμάκι και τα υλικά της επιλογής σου. Joel, ό,τι κι αν αγαπάς, στο Joel Street Food Factory θα το φας. Joel, Παναγή Τσαλδάρη 72, Πρέβεζα. Παραγγελίες στο 26820-26600 και μέσω της εφαρμογής Walt.
0: Αναρωτιέστε γιατί ενώ προσπαθείτε, δεν χάνετε κιλά.
15: Σας κουράζουν οι αυστηρές δίαιτες.
0: Αποκωδικοποιήστε τον προσωπικό σας διατροφικό χάρτη.
15: My Nutri Health.
0: Ανακαλύψτε τις εξατομικευμένες.

0: όπως η παχυσαρκία και ο διαβήτης. Έτσι, γλιτώνετε χρόνο και κόπο με την καλύτερη κατανόηση του οργανισμού σας.
1: My Nutri Health, Κίτσος Ευάγγελος, διαιτολόγος, διατροφολόγος.
0: Λεωφόρος Ιωαννίνων 165, Κόμβος.
1: Τηλέφωνο 2682-029-094.
0: Βρείτε μας και στο mynutrihealth.gr.
2: My Nutri Health, ο δικός σου τρόπος διατροφής.
3: Το πρωί είναι εργαλείο. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων και επιλογή ανάμεσα στο νέο οκτατάχυτο αυτόματο ή το νέο χειροκίνητο κυβότιο, δουλεύει σκληρά και αποδοτικά. Το απόγευμα είναι απόδραση. 4x4 έτοιμο για σερφ, mountain bike, enduro με KTM και κάθε off-road πρόκληση. Περισσότερη δύναμη, περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη ελευθερία. Isuzu D-Max. Born to be more. Σε κάθε διαδρομή, σε κάθε πρόκληση.
4: Ζικίδης Group. Επίσημος έμπορος και επισκευαστής Isuzu για Πρέβεζα, Άρτα, Λευκάδα.
5: Το soundtrack της γεύσης στο Radio Πρέβεζα 93.
6: Η Ντίνα Κόνστα ως Ντένι Μαρκορά στους δύο ξένους άφησε εποχή με το ρόλο της.
7: Το κοτόπουλο και το ψέμα πρέπει να το καταπίνεις αργά.
6: Τι ωραίο το κοτόπουλο στο φούρνο, το πιο αγαπημένο και εύκολο φαγητό. Συνοδεύεται ιδανικά με πατάτες φούρνου ή ρύζι, προσφέροντας ένα θρεπτικό και νόστιμο γεύμα. Αυτό που πρέπει να θυμάστε είναι ότι το κοτόπουλο για να ψηθεί σωστά θέλει και τον απαραίτητο χρόνο. Ένα κοτόπουλο έως 2 κιλά ψήνεται σε προθερμασμένο φούρνο στους 200 βαθμούς Κελσίου για περίπου 1 ώρα και 10 λεπτά. Επίσης να θυμάστε όταν το βγάλετε από το φούρνο, το αφήνετε στον πάγκο της κουζίνας σκεπασμένο για 15 λεπτά το λιγότερο για να χαλαρώσουν οι πρωτεΐνες και να τραβήξουν την υγρασία της επιφάνειας μέσα στο ψαχνό. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.
2: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά ξεκινά.
8: Σύντομα του Πασόκ χθες για τα κόκκινα δάνεια και το ιδιωτικό χρέος που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, αλλά επειδή έχει μέσα οικονομία, τράπεζες και τα λοιπά, ήθελα να πω χθες τον Ανδρουλάκη, δεν με λυπάσαι λίγο για αύριο στις 12. Πραγματικά δεν με λυπάσαι ότι θα δει τις προτάσεις και θα κάνουμε συζήτηση επ' αυτού και θα μου αρχίσει για τις τράπεζες πώς λειτουργεί το Fraser Rand και ο δείκτης Carrier Sam Friend Town.
9: Δεν
8: υπάρχουν τίποτα τέτοια. Μα θα παίζει, αυτό το λέω. Μα θα παίζει, δυσίδες.
9: Δεν είναι κακές προτάσεις.
8: Μάλιστα. Έχει βγάλει για να είμαστε δίκαιοι, βέβαια, ανακοίνωση και το Υπουργείο Οικονομικών.
9: Τώρα πια την έχω δει την απάντηση που έβγαλε το Υπουργείο Οικονομικών.
8: Μπορώ να σου πω που έχω σταθεί.
9: Και το Υπουργείο Οικονομικών στην απάντησή του βασικά λέει ότι συμφωνούμε σε πάρα πολλά με το Πασόκ. Καλά, να λίγο εδώ, να λίγο εκεί.
8: Κοίτα. Μου έχει κάνει εντύπωση, όχι ότι έχω κολλήσει με το συγκεκριμένο κομμάτι της απάντησης, είναι το σημείο 3 της απάντησης των προτάσεων του Πασόκ, στο οποίο μάλλον το σημείο 3
9: πες
8: της απάντησης.
9: Τι λένε. Θα έχουμε αργότερα την κυρία Αποστολάκη, να τα συζητήσουμε βέβαια.
8: Γιατί, δεν καταλαβαίνω. Γιατί σε έχει πιάσει.
9: Όχι, λέω, να μην πω ότι θα έχουμε σε λίγο. Είμαι πολύ ευχαριστημένος που θα έχουμε την κυρία Μιλένα Αποστολάκη, που είναι η καρδιά
8: δίνει
9: αυτών των ανακοινώσεων.
8: Δίνει απάντηση το Υπουργείο Οικονομικών στο Πασόκ. Λέει ότι το Πασόκ προτείνει εξαγορά του δανείου πριν από την πώλησή του σε φαντ. Και ουχή φαντ. Σε φαντ. Αγνοεί τους ευρωπαϊκούς κανόνες. Είναι η πρώτη φορά, δεν το λέω επικριτικά, αλλά επειδή το παρακολουθώ πολλά χρόνια. Από το καιρό των μνημονίων, με τα κόκκινα δάνεια, τα φαντ και οτιδήποτε άλλο, είναι η πρώτη φορά που δίνεται μια τέτοια απάντηση. Δηλαδή, ότι υπάρχουν ευρωπαϊκοί κανόνες οι οποίοι δεν το επιτρέπουν. Τι δεν επιτρέπουν, για να εξηγήσουμε στον κόσμο ίσως από αυτούς που δεν ασχολούνται, ότι ο Παπαδημητρίου έχει πάρει ένα δάνειο και είναι κόκκινο το δάνειό του και πριν πουληθεί στο φαντ, να έρθει η τράπεζα και να του πει: εγώ θα το δώσω στο φαντ. Έχεις πάρει 150.000, θα το δώσω 50.000 εγώ στο φαντ. Τα έχεις να μου τα δώσεις. Και να το πάρει ο Παπαδημητρίου το δάνειο.
9: Μάστε.
8: Λέει λοιπόν το Υπουργείο, ως παρατήρηση το θέτω, είναι η πρώτη φορά που δίνεται τέτοια απάντηση. υπενθυμίζω ότι το θέμα αυτό δεν τίθεται για πρώτη φορά. Έχει τεθεί και στο παρελθόν. Θυμάμαι, παρά το γεγονός ότι η Νέα Δημοκρατία έλεγε όχι, ως αντιπολίτευση τότε έλεγε όχι, ο Άδωνης Γεωργιάδης να είναι υπέρ αυτής της λύσης. Θυμάμαι επίσης την ίδια περίοδο τον κύριο Τριανταφυλλίδη, τότε βουλευτή Θεσσαλονίκης του ΣΥΡΙΖΑ, με κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, να το θέτει το θέμα στο Κοινοβούλιο με ερώτηση του Υπουργείου Οικονομικών. Και το Υπουργείο Οικονομικών απαντά όχι, αλλά γιατί? Γιατί θα δημιουργήσουμε μια νέα γενιά στρατηγικών κακοπληρωτών. Αλλά είναι η πρώτη φορά που το Υπουργείο δίνει μια τέτοια απάντηση που έχει μια άλλη διάσταση. Ότι δεν επιτρέπεται.
9: Ωραία. Οι δικές μου παρατηρήσεις τώρα, ναι, ανεξαρτήτως Υπουργείου.
8: Επ' αυτού δεν ξέρω αν θες να πεις κάτι. Αλήθεια στο λέω. Α, επ' αυτού, ναι.
9: Επ' αυτού. Οι δικές μου παρατηρήσεις έχουν να κάνουν με το εξής. Πρώτον, δεν υπάρχει κάτι να πουληθεί τώρα. Έχουν πουληθεί. Έτσι. Αυτά πουλήθηκαν και ήταν μέρος της διάσωσης των τραπεζών. Mm-hmm. Εάν δεν τα είχαν πουλήσει οι τράπεζες, θα έπρεπε οι τράπεζες θα χρειαζόντουσαν κεφάλαια πολλαπλάσια.
8: Okay.
9: Πολλά, τώρα δεν μπορώ να σου πω πόσα, αλλά τρεις φορές, τέσσερις φορές παραπάνω από όσα βάλαμε εμείς και οι ιδιώτες μέτοχοι που βάλαν λεφτά για να ξαναλειτουργήσει το τραπεζικό σύστημα. Δύο φορές. Mm-hmm. Μία το 12 και άλλη μία το 15. Λοιπόν, άρα το δεύτερο είναι ότι η συναλλαγή αυτή δεν έχει τα χαρακτηριστικά της ιδιωτικής ατομικής συναλλαγής. Δηλαδή δεν είναι ένα δάνειο. Mm-hmm. Είναι ένα πακέτο χιλιάδων δανείων. Mm-hmm. Στο οποίο γίνεται μια αποτίμηση, ναι, μέσα σε άκρες, γιατί αυτά μπορεί να τα αποτιμήσει σωστά, και όλα μαζί, mm-hmm, λέει η τράπεζα, εγώ έχω αυτά τα να σου δώσω,
8: ναι,
9: και θέλω μια τιμή για αυτά. Mm-hmm. Και λέει το ένα φαν, το δεύτερο φαν, το τρίτο φαν, το όσοι, τα παίρνω σε αυτή τη τιμή. Κάνουν μια διαπραγμάτευση, κάπου τα βρίσκουν, τα παίρνουν. Mm-hmm. Σύμφωνοι, άρα δεν έχει να κάνει με ατομική διαπραγμάτευση. Έτσι.
8: Γι' αυτό που λες τώρα, φαντάζομαι δεν υπάρχει κάποιος περιορισμός.
9: Υπάρχει. Τράπεζα δεν μπορεί, ναι, δηλαδή αν μια τράπεζα που έχει, ναι, ένα δάνειο, έχεις εσύ 100.000 με μια τράπεζα, okay, μαζί με χιλιάδες άλλα δάνεια τα, mm-hmm, πουλάει σε μένα.
8: Ναι.
9: Εσύ λες τώρα, και αυτό λέει το Πασόκ, mm-hmm, αυτή η τιμή του ενός δανείου, mm-hmm, γιατί βέβαια μέσα στα χιλιάδες δάνεια το κάθε ένα έχει μια τιμή, σε αυτή την τιμή, mm-hmm, να το δώσω πίσω σε σένα.
8: Ναι.
9: Που σου πω εσένα, θέλεις να το αγοράσεις εσύ, mm-hmm, να πεις εσύ, οκ, okay, τα αγοράζω. Mm-hmm. Έτσι, αυτό δεν μπορεί να το κάνει, διότι η συμφωνία αφορά τα χιλιάδες δάνεια μαζί.
8: Αυτό
9: δεν αφορά ένα-ένα χωριστά.
8: Αυτό θέλω, γι' αυτό σε ρωτώ. Γιατί η συμφωνία αυτή δεν την υποχρεώνει κάποιος. Δηλαδή θέλω να πω.
9: Υποχρεώνουν οι χρηματοοικονομικοί κανόνες που εφαρμόζονται.
8: Τι θέλω να πω. Ο επικεφαλής, ο τραπεζίτης, ο Παπαδημητρίου, ο Μπάμπης Παπαδημητρίου, έχει εγγράψει και τελευταία εγγράφηκαν στις ζημιές. Έτσι, τα κόκκινα δάνεια. Όλα αυτά. Ως βάρος. Στις ζημιές πήγανε. Είχαν τελειώσει. Γράφηκαν στις ζημιές. Έτσι. Λέει λοιπόν ότι.
9: Σε παρακολουθώ και δεν σε διακόπτω ζημιές, για να
8: όχι,
9: μην.
8: Πες μου, όπου κάνω λάθος αυτό.
9: Όχι, δεν σε διακόπτω γιατί μετά θα χαθεί η συζήτηση. Πες
8: όχι,
9: το λόγο.
8: Πες μου, εγγράφονται στις ζημιές. Εγγράφηκαν στις ζημιές.
9: Της μια τράπεζα που έχει ένα δάνειο που, ωραία, δεν εξυπηρετείται, mm-hmm, είναι υποχρεωμένη να γράφει μέρος-μέρος του δανείου. Δηλαδή.
8: Σύμφωνη.
9: Δεν το βάζει ολόκληρο στη ζημιά.
8: Σύμφωνη.
9: Σιγά σιγά το βάζει, okay, στις ζημιές.
8: Πάντως εγώ ως τραπεζίτης έχω κόκκινα δάνεια, αφήνω τις ζημιές απ' έξω. Κόκκινα δάνεια, έχω παιδιά 100 εκατομμύρια, λίγα λέω, 100 εκατομμύρια κόκκινων δανείων. Ναι. Έτσι. Φαντάζομαι, γι' αυτό σε ρωτώ και σε ακούω με προσοχή, φαντάζομαι ότι εγώ αυτά τα λεφτά πρέπει να κοιτάξω. Ή να τα πάρω πίσω ή να πάρω μέρος αυτών ή ό,τι περισσότερο μπορώ.
9: Σωστά.
8: Σωστό. Υπάρχει κανονισμός που μου λέει ότι εγώ έχω περιθώριο ενός μήνα και μέσα αυτό μήνα σε 10 ημέρες έχω 1.000 δανειολήπτες που τους λέω ή σε μία εβδομάδα το παίρνετε ή το πουλάω σε φαντ. Υπάρχει τέτοιος περιορισμός?
9: Όχι, μπορεί να κάνει διάφορα η μία τράπεζα.
8: Μπορεί να κάνει ένα πρόγραμμα, κατάλαβες.
9: Μπορεί να κάνει διάφορα, ναι. Τα έχει κάνει και συνήθως.
8: Απλώς, ναι, εγώ μένω στο εξής. Πέραν της πολιτικής, υπάρχει η πολιτική επιλογή που λέει πολιτική ή η μη πολιτική που λέει ρε φίλε, με αυτό που μου λες θα δημιουργήσω, θα γίνουν όλοι στρατηγικοί κακοπληρωτές, που δεν συμφωνώ με αυτό, αλλά όπως και να έχει το βλέπουμε. Υπάρχει και η λογική που δίνεται ως απάντηση για πρώτη φορά ότι δεν με αφήνουν να το κάνω.
9: Η αλήθεια είναι ότι αυτή τη στιγμή οι τράπεζες ελέγχονται, όχι μόνο οι δικές μας, αλλά οι δικές μας ελέγχονται σε βαθμό τεράστιο. Δηλαδή, μια τράπεζα που υπήρξε πάντοτε υγιής, δεν είχε ποτέ προβλήματα κτλ., ελέγχεται ως προς την τήρηση ορισμένων βασικών κανόνων και ότι παραμένει φερέγγια. Αυτό είναι το βασικό για τις τράπεζες.
8: Σωστό.
9: Από μια αρχή, την οποία δημιούργησε το Ευρωπαϊκό Τραπεζικό Σύστημα, το σύστημα του ευρώ δηλαδή. Αλλά εμείς ελεγχόμαστε μέχρι και στο παραμικρό. Γιατί έχουμε φαλυρίσει τις τράπεζες δύο φορές. Okay.
8: Εγώ φαντάζομαι.
9: Άρα, ό,τι κάνεις. Δεν έχει να κάνει με έγκριση της κυβέρνησης, η οποία δεν έχει δικαίωμα να μπει μέσα.
8: Έχει να κάνει με μια διαπραγμάτευση.
9: Ούτε με τις τράπεζες της Ελλάδας.
8: Έχει να κάνει με μια διαπραγμάτευση. Π.χ. με τον ESM, ας πούμε.
9: Μπράβο. Είναι ο ESM και άλλο το SSM. Σύμφωνο. Είναι δύο-τρία όργανα.
8: Τώρα ξέρεις τι λέω. Γιατί...
9: Πρόσεχε όμως να σου πω το βασικό επιχείρημα για να προλάβουμε. Το βασικό επιχείρημα είναι ότι.
8: Έχουμε χρόνο.
9: Ναι, πράγματι, τώρα το είδα. Το ένα είναι τι χρωστάς.
8: Okay.
9: Και πρέπει να ξεχωρίσουμε δύο κατηγορίες δανείων. Ας πούμε τα δάνεια, τα καταλωτικά, τα επιχειρηματικά και αυτά.
8: Μην μπει σε αυτό τώρα, γιατί θα μπερδευτούμε, θα χαθούμε.
9: Ποιο να μην.
8: Εννοώ στην ανάλυση των δανείων και πώς και τα λοιπά. Απλώς για τη διαπραγμάτευση λέω. Δηλαδή θέλω να πω, ερχόμενος πάλι με αφορμή την απάντηση που δίνει το Υπουργείο, όταν μιλά για το ότι δεν μπορώ να το κάνω, φαντάστηκα, το πήγα και ένα κλικ πίσω. Λέω, μήπως εννοεί αυτό που μόλις είπες, ότι εδώ παιδιά δεν μπορεί να γίνει έτσι. Απλά χρειάζεται και μια διαπραγμάτευση, χρειάζεται και μια συνεννόηση. Διαπραγμάτευση. Εγώ
9: θα μια έγκριση. Όχι, έγκριση, κανονική έγκριση.
8: Έγκριση, κανονικά. Αναρωτιέμαι αν αυτό έχει γίνει, που δεν έχει γίνει προφανώς. Αλλά από την άλλη πλευρά, σκέφτομαι. Από τα χρόνια των μνημονίων, φτάσαμε σήμερα μετά. Να κάνουμε πόσα χρόνια, να κάνουμε μια αποτίμηση η οποία έχει γίνει παγκοσμίως για τα μνημόνια της Ελλάδας, σωστά? Και πολιτικά και οικονομικά. Έχει γίνει μια αποτίμηση. Κάτι συνέβη στην Ελλάδα. Κάτι έγινε στην Ελλάδα.
9: Είναι ongoing η αποτίμηση.
8: Okay. Συνεχίζεται ναι, δηλαδή. Προφανώς. Αλλά όλοι μας παραδεχόμαστε ότι κάτι έγινε στην Ελλάδα.
9: Μάλλον κάτι έγινε.
8: Κάτι έγινε στην Ελλάδα.
9: Κάτι καταλάβαμε.
8: Ότι ακόμα και αυτό να εννοεί το Υπουργείο Οικονομικών. Δεν είναι ένας λόγος να πεις, παιδιά, εγώ έχω απομεινάρια από τότε που κάτι έγινε στην Ελλάδα και πρέπει να τα διαχειριστώ. Ακόμα και τώρα.
9: Βεβαίως. Βεβαίως, διότι η λήξη αυτού όλου του ζητήματος αναμένεται στα επόμενα 15, αν όλα πάνε καλά, με 20 χρόνια. Δηλαδή είναι ένα θέμα το οποίο δεν έχει τελειώσει. Έχουν βελτιωθεί πολλά πράγματα. Δηλαδή παλιά ένα στους δύο χρώσταγε και ήταν κόκκινο το δάνειο, τώρα είναι ένα στους τρεις. Πάρα πολλοί από εκείνους που ήταν στο κόκκινο έχουν ρυθμίσει με διάφορους τρόπους. Αυτό που ήθελα να σου πω πριν είναι ότι πρέπει να ξεχωρίσουμε τα καταναλωτικά, τα επιχειρηματικά, από ποια? Από τα ενυπόθηκα που είναι τα στεγαστικά.
8: Ναι.
9: Σε αυτά η τράπεζα ή το fund έχει μία υποθήκη. Η υποθήκη τι είναι? Είναι ότι αν δεν πληρωθεί το δάνειο, ποτέ. Εγώ έχω μία ιδιοκτησία. Η τράπεζα, το fund, έτσι, ο servicer απλώς κάνει τη δουλειά της διαχείρισης.
8: Ναι, ναι.
9: Δεν είναι κύριος, δεν είναι ιδιοκτήτης του δανείου. Έχω μία υποθήκη που σημαίνει ότι είμαι ιδιοκτήτης του ακινήτου.
8: Ναι.
9: Με τα ακίνητα, πόση ανατίμηση έχουν πάρει, έχουν διπλασιαστεί οι αξίες τους τα τελευταία χρόνια.
8: Σωστά.
9: Αυτό σημαίνει ότι οι αξίες, αν θέλεις, αυτός το οποίο ξέρει ότι ό,τι και να συμβεί, εγώ το έχω αυτό, θα το πάρω, θα γίνει δικό μου κάποια στιγμή, προφανώς με πληστηριασμούς. Κάποια στιγμή θα γίνει δικό μου. Η αξία αυτών των υποθηκών έχει διπλασιαστεί.
8: Ναι.
9: Περιμένεις εσύ κάποιον ο οποίος πήρε ένα πράγμα. Έχει τώρα την υποθήκη. Είναι δικιά του. Νομικά δεν μπορεί να αμφισβητηθεί από κανέναν. Παρά μόνον αν του πει πάρτα, πόσο το εκτιμάς εσύ, τόσο το εκτιμάς. Πάρτα λεφτά. Αν όμως του πει κάποιος πάρτα λεφτά και αυτός δεν είναι ο ιδιώτης που θέλει να πάρει το δάνειό του να το σβήσει και είναι το κράτος, τότε πρέπει να τα βάλει το κράτος.
8: Ναι.
9: Άρα εμείς, εκεί όπως αντιλαμβανόμαστε όλοι, υπάρχει ένα άλλο είδους ζήτημα. Σύμφωνοι? Και το τελικό ζήτημα που είναι, όπως λέμε εμείς, οικονομολόγοι.
8: Αυτό όσον αφορά στην τράπεζα. Αυτό που περιγράφεις τώρα.
9: Όχι, η τράπεζα δεν θα κάνει τίποτα. Μισό. Η τράπεζα δεν θα χάσει.
8: Μισό. Η τράπεζα δεν θα χάσει, γιατί ήδη, αν καταλαβαίνω σωστά, λες ότι η τράπεζα έχει μια υποθήκη στα χέρια της.
9: Φυσικά.
8: Έτσι. Η οποία μάλιστα. Λειτουργώντας, δικό μου σχόλιο αυτό, και μαυραγωρητικά, δηλαδή σε μια κρίση υποθήκευσε ακίνητα δίνοντας δάνειο. Τώρα τριπλασιάστηκε η τιμή ή η αξία της υποθήκης αυτής και σου λέει: ωπα αδελφέ, εμένα θα μου την πληρώσεις. Αυτό λες?
9: σου λέει ότι εγώ έχω μία αξία αυτή τη στιγμή, που είναι η αξία της υποθήκης.
8: Okay.
9: Το δάνειο μπορεί, επειδή είναι κόκκινο, να έχει μειωθεί η αξία του.
8: Άρα στο fund πώς το δίνεις? Αυτό σου λέει.
9: Φυσικά μαζί με την υποθήκη.
8: Αυτό λέμε. Το κατά πόσο όμως μπορεί να το κάνεις με τον ίδιο.
9: Μα γιατί το αγόρασε το fund? Αλλιώς δεν θα το συνέφερε, δεν θα είχε ποτέ αγοράσει.
8: Έχεις δίκιο, αλλά το θέμα γι' αυτό λέμε ότι εδώ στείνεται ένα. Και δεν το λέω συνωμοσιολογικά ή έτσι περιγραφικά ή γενικότερα. Άρα λοιπόν, σου λέει, αυτό που θα πουλήσει το fund, πρότεινε το στο δανειολήπτη. Κατάλαβες το να σου πω? Για να μην παραξηγηθώ, είναι κάτι που δεν με αφορά, εξυπηρετώ κανονικά το δάνειό μου και δεν θρέχονται γεγονία.
9: Αλλά το ζήτημα,
8: το ζήτημα όμως είναι το εξής, ότι εκεί καταλήγουμε. Ρε φίλε, θα σου δώσει 50.000 το fund. Εγώ μπορώ να πάω
9: επίσημα. Δεν σου δίνει
8: 50.000. Ρε παιδί μου, τι σου δίνει?
9: Σου είπα πριν, το fund σου δίνει μερικά δισεκατομμύρια.
8: Ναι, σου δίνει ένα πακέτο.
9: Βέβαια, μα εκεί είναι όμως.
8: Μα κύλησε η κουβέντα, κύλησε στο κομμάτι αυτό και είπαμε, καταλήξαμε κάπου ότι η τράπεζα μπορεί να επιλέξει να πάρει με άλλο τρόπο. Και για το τάδε ακίνητο, σου δίνει μεταξύ δισεκατομμυρίων, σου δίνει και 50.000 για το ακίνητο του νυφλή. Εντάξει. Και λες ότι ο νυφλής, γιατί έτσι ενεργοποιείται και ο κοινωνικός αυτοματισμός, θα έρθουν να σου πούν, όπως μου ήρθαν και εμένα μηνύματα το πρωί στην τηλεόραση, καλά ρε φίλε. Και αφού έχεις τα λεφτά να πάρεις, να αγοράσεις το υπόλοιπο του δανείου σου, γιατί δεν πληρώνεις τη δόση? Και προφανέστατα δεν ισχύει αυτό, γιατί λες ότι εγώ επίσημα ως δανειολήπτης, αφού έχω φτάσει στο σημείο, αντί να χρωστώ 150, χρωστώ 50, να πάω επίσημα στον Μπάμπα Παπαδημητρίου, στον Γιώργο του Ζιβελακίδη, στον Μάνο τον Ιβλέ, και πω παιδιά, θα τσοντάρετε, μια ειδική σύμβαση να με δανείστε, να το πάρω. Okay. Να το πάρω εγώ. Αυτό είναι το θέμα. Στην τιμή του φαν που θα το πουλούσε στο φαν.
9: Ωραία.
8: Θες και παραπάνω. Εγώ θα σου λέω για παραπάνω. Δηλαδή, εάν στο φαν.
9: Κάτσε λίγο.
8: Επειδή ξέρεις τις διαφορές.
9: Τώρα περνάει η ώρα και δεν προλάβω να σου πω, για να τα κόψουμε σε μικρά κομματάκια, να το καταλάβουμε λίγο όλοι μαζί, να καταλαβαίνουμε τα ίδια, για να μπορούμε να προχωράμε.
8: Ναι.
9: Πρώτον, η συζήτηση αυτή με αυτούς που βρέθηκαν σε δυσκολία να αποπληρώσουν τα δάνειά τους είχε γίνει πολύ πριν πάμε στη διαδικασία.
8: Έχει κάνει κάτι αιθιαστικό όμως. Έχει κλείσει τον κλιματισμό για να με πιέσεις να μπορώ να αντιδράσω.
9: Το ένα. Το άλλο λειτουργεί και πέφτει πάνω σου.
8: Δεν υπάρχει αυτό.
9: Καλά, πόσα χρειάζεται τέλος
8: πάντων. Δεν υπάρχει αυτό που λες τώρα.
9: Μα πάω άρρωστο στο σπίτι κάθε μέρα.
8: Συνέχισε.
9: Άλλωστε δεν του είπα να τον κλείσει, είπα να τον χαμηλώσει.
8: Δεν με έζηγε προ το σπίτι. Ότι έρχεσαι υγιής μας ενδιαφέρει. Πες.
9: Ο συνάδελφος ξέρει αυτό σε τι.
8: Έλα, με σε διέκοψα όμως.
9: Όχι. Το άλλο που εμείς οι οικονομολόγοι λέμε που δεν αποτιμάται, δεν μπορεί να του βάλεις δίπλα μια αξία σε δραχμές, σε ευρώ ή σε ό,τι νόμισμα θέλεις, είναι το ηθικό δίλημα.
8: Ναι.
9: Ότι αν διευκολύνεις κάποιον.
8: Γιατί.
10: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει.

0: Είστε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Τη Δευτέρα, οι υπογραφές Ελλάδας-Ισραήλ για το νέο αντιαεροπορικό θόλο, τη λεγόμενη ασπίδα του Αχιλέα, που θα αγοράσει η χώρα μας από τους Ισραηλινούς αντί 3,1 δισεκατομμυρίων ευρώ. Αγορά εργασίας δύο ταχυτήτων στη χώρα μας περιγράφει μελέτη ανεξάρτητου Διεθνούς Ινστιτούτου, περισσότερες δουλειές, αλλά οι μισθοί δεν φτάνουν για αξιοπρεπή διαβίωση. Θεσμοθετείται το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τη βιομηχανία και την εφοδιαστική αλυσίδα με κοινή υπουργική απόφαση. Ο φόβος για μια δεύτερη καταστροφή μετά τη φωνική πλημμύρα στα σύνορα Νεπάλ-Θιβέτ έγινε πλέον αρκετά σοβαρός, ώστε να σταματήσει προσωρινά ακόμη και τις επιχειρήσεις διάσωσης. Υπερχείλησε λίμνη μετά την κατολίσθηση. Η Βενεζουέλα φέρεται έτοιμη να εγκαταλείψει τον ΟΠΕΚ σε μια κίνηση με τεράστιο συμβολικό βάρος, αλλά και δυνητικά πολύ μεγαλύτερες συνέπειες για την παγκόσμια αγορά πετρελαίου, σύμφωνα με τον Bloomberg. Κυβερνοεπίθεση σε τρία βρετανικά αεροδρόμια. Εκτέθηκαν προσωπικά στοιχεία 8,7 εκατομμυρίων επιβατών.
3: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον», αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
4: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
3: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάνωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
4: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες. Ακόμα και σε επιφάνειες με λιμνάζοντα νερά.
3: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον» Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947 302 531 για περισσότερες πληροφορίες.
5: Αγαπάμε την παράδοση. Αγαπάμε τον καφέ. Γι' αυτό από το 1928 σας προσφέρουμε τον καλύτερο. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Το μεράκι, η αγάπη και η πίστη στην παράδοση μεταφέρεται από γενιά σε γενιά και το αποτέλεσμα μας δικαιώνει σε κάθε φλιτζάνι. Με πλούσιο άρωμα και γεμάτη γεύση, ο ελληνικός καφές μας είναι η απόδειξη ότι οι αυθεντικές γεύσεις παραμένουν διαχρονικές. Δοκιμάστε ακόμα εσπρέσο, φίλτρο απλό και αρωματικό, τσάι, βότανα και αρωματικά φυτά. Σας περιμένουμε και με ολόφρισκους ξηρούς καρπούς, μείγματα ενέργειας και μπάρες δημητριακών, προϊόντα χωρίς ζάχαρη και προϊόντα χωρίς γλουτένη. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Εθνικής Αντιστάσεως 39, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22313. Αγάπη για τις αυθεντικές γεύσεις.
6: Χριστόφορο Street Food, η απόλαυση της Πρέβεζας.
7: Από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, ο φρέσκος γύρος ψήνεται όπως πρέπει. Ζουμερός, μυρωδάτος, αληθινός.
6: Αγνά υλικά, φρεσκοψημένες πίτες, σος που γράφουν ιστορία και μερίδες που χορταίνουν πραγματικά.
7: Στην καρδιά της Πρέβεζας, το Χριστόφορο Street Food δεν είναι απλά φαγητό, είναι στάση απόλαυσης.
6: Είναι συνήθεια, είναι το πρέπει της ημέρας. Αν δεν έχεις δοκιμάσει, χάνεις.
7: Αν έχεις δοκιμάσει, ξέρεις. Πιζανίου 58, Πρέβεζα. Τηλέφωνο delivery 26820-26732.
6: Χριστόφορος Street Food. Πέρασε, μύρισε, απόλαυσε.
8: Για την προσωπική σας ενέργεια, Repanis Energy. Συνδυάζουμε την τεχνολογία με την τεχνογνωσία και καλύπτουμε υπεύθυνα κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτη και επίβλεψη ηλεκτρολογικών έργων, αυτοματισμοί κτηρίων, έξυπνα σπίτια. Με την προσωπική, πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση του Repani Γεώργιου, πιστοποιημένου συνεργάτη του Παγκοσμίου Οργανισμού KNX. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697 180 9878. Repani Energy. Επειδή η ασφάλεια στα ηλεκτρολογικά σας είναι δική μας υπόθεση.
9: Ένα γλυκό μπορεί να σε ταξιδέψει.
10: Να σε πλημμυρίσει συναισθήματα.
9: Να μοιραστείς όμορφες στιγμές.
10: Ή να γιορτάσεις κάποιες άλλες.
9: Ένα γλυκό από τα ζαχαροπλαστεία Μποχότη είναι μια μοναδική εμπειρία.
10: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Εκλεκτές, γλυκές δημιουργίες. Φτιαγμένες με αγάπη και πολύ φαντασία.
11: Ολόφρεσκες προτάσεις για κάθε περίσταση.
10: Πάστες, κεράσματα και τούρτες που προσφέρουν απόλαυση και συντροφεύουν τις μέρες, τις στιγμές, τις γιορτές σας.
11: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Λεωφόρος Ειρήνης 94, Πρέβεζα.
10: Τηλέφωνο 2682-089-720.
11: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Ένα όνομα γεμάτο γλυκά.
12: Μοιάζουν με φρούτα, αλλά είναι τα πιο viral γλυκά.
13: Σε σχήμα και χρώμα φρούτων με μοναδικές γεύσεις. Δοκιμάστε τα από το Ζαχαροπλαστείο Μποχώτη στην Πρέβεζα.
12: Τα viral γλυκά του Ζαχαροπλαστείου Μποχώτη σας περιμένουν όλο το καλοκαίρι.
14: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
15: 90%. Mm-hmm. Άρα αυτά λίγο πολύ έχουν τελειώσει. Άρα μένουν τα υπόλοιπα, που είναι τα ενυπόθηκα, που είναι τα στεγαστικά. Yeah. Και μένουν και κάποια επιχειρηματικά, τα οποία είναι ειδικές περιπτώσεις.
16: Okay, τώρα σε άκουγα πολύ προσεκτικά. Του 17 είναι το πρώτο σελίδο αυτή τη Real News και έχει ιδιαίτερη σημασία. Τέλος πάντων, είναι πάντως πολύ πολύ ενδιαφέρον θέμα. Όσον αφορά, επαναλαμβάνω την απάντηση, θα γύρει αντιδράσει αυτή η απάντηση. Έτσι. Πες μου, αυτά.
15: Πάντως τώρα έχουν μπει όλα σε μία. Ο ποταμός ρέει. Ευτυχώς όχι όπως.
16: Όχι, δεν είναι έτσι.
15: Όχι όπως τον Νεπάλ και την Κίνα.
16: Δεν συμφωνώ. Δεν συμφωνώ γιατί συνεχίζονται οι πληστηριασμοί, γίνεται ένας γενικός χαμός και δεν παίρνουμε χαμπάρι.
15: Καλά, πολύ λιγότεροι πληστηριασμοί από όσους. Από όσους
16: είτε
15: σχεδιάζονται.
16: Γίνονται. Τι πάνε να πει λιγότεροι ή περισσότεροι. Και ένα σπίτι ανθρώπου που δεν πρέπει να βγει σε πληστηριασμό, δεν πρέπει να βγει. Τώρα μου λες λιγότεροι ή περισσότεροι. Έλα με τα πάρω στο κρανίο, πάμε σε διαφημίσεις.
15: Περίμενε, μην το αφήσουμε. Έλα. Έτσι.
16: Τι.
15: Δεν λέω ότι πρέπει να γίνονται πληστηριασμοί. Αλλά είπα ότι υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες ο πληστηριασμός είναι η μόνη λύση.
16: Ναι.
15: Με συγχωρείς.
16: Okay.
15: Έτσι δεν είναι δηλαδή ο πληστηριασμός, είναι μία μέθοδος. Δεν λέω το κάνεις σε ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν.
16: Ναι, μην φτάσουμε σε αυτό τώρα, δεν συζητάμε αυτό.
15: Προφανώς, όπου μπορείς να το αποφεύγεις, πρέπει να το αποφεύγεις. Ναι.

0: αυτοκίνητο στους 97,8.
1: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. Εφιαλτικές διαστάσεις λαμβάνει η ανθρωπιστική κρίση στο Νεπάλ, καθώς οι πλημμύρες και οι λασπορές έχουν αφήσει δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους άστεγους. Τουλάχιστον 482 είναι νεκροί, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό, ενώ σχεδόν 2.000 είναι αγνοούμενοι. Έκριθμη παραμένει η κατάσταση στη Θέουτα της Ισπανίας, καθώς η πρωτοφανής μεταναστευτική κρίση συνεχίζει να προκαλεί αντιδράσεις από τους ντόπιους κάτοικοι και νεσκηνές μεταναστών και μπλοκάρουν τη διανομή φαγητού. Σε κατάσταση συνεγερμού λόγω ακραίου κινδύνου εκδήλωση πυρκαγιάς βρίσκονται σήμερα Ρόδος, Καστελόριζο, Κάρπαθος, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι. Έφυγε από τη ζωή ο βασιλιάς της Νορβηγίας Χάραλντ σε ηλικία 89 ετών. Περισσότερα στο real.gr.
2: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
0: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 35 βαθμοί σε Αθήνα και Καλαμάτα, 33 στη Θεσσαλονίκη, 34 στο Ηράκλειο.
3: Μιντέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
4: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
3: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
4: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
3: Αισθάνεσαι σπίτι.
4: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
0: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
5: Πολύ αυξημένη στην έξοδο της Αθηνών από το ύψος του Χαϊδαρίου έως την περιφερειακή Γάλλιο λόγω ακινητοποιημένου φορτηγού στο ύψος της λίμνης Κουμουνδούρου. Καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό στον κόμβο της μεταμόρφωσης.

0: στους 97,8.
1: Γεια σας. Θα ήθελα το medium, την Αμαλία.
2: Περάστε. Παρακαλώ να έχετε την καλοσύνη, καθίστε. Ανοίξτε παρακαλώ το τσαντάκι σας, βγάλτε 2 εκατοστάρικα και βάλτε τα μέσα σε αυτό το αγγείο. Σαλέν μαλάκ λαμ, βυθίσου στο άπειρο. Κοιμήσου που ο ύπνος όλα τα βλέπει.
3: Τώρα βυθίζομαι σε βαρύ ύπνο.
2: Παρακαλώ, ρωτήστε τι θέλετε.
1: Τίποτα σίγουρο τελικά βλέπεις?
3: Ναι.
1: Τι βλέπεις?
3: Ότι επιστρέφουμε για εκπομπή Δευτέρα 31 Αυγούστου.
1: Μπα πανάθεμά σε. Αυτό βρήκες να δεις με σιγουριά.
4: Ιωσήφ Καλαμαράκης, Αμαλία Κάτζου. Καθημερινά 8 με 10 το πρωί. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
5: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ, Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
6: This is going to be absolutely massive.
5: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε

0: Κόκκινα Ναούτουστα. Η γεύση της φύσης. Από τον αγροτικό συνεταιρισμό Ναούσας.
1: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care με 10 χρόνια εγγύηση.

0: Έλα, καθυστερήσαμε πολύ και καθυστερήσαμε γιατί είχαμε το. Κοιτούσαμε με αυτή την αναχέτηση του drone που ήταν βόρεια τη Αμοθράκη. Έτσι, τι έχει γίνει με αυτό, 2F16.
1: Ναι, δεν καταλαβαίνει στον εναέριο χώρο του φιλαθινών που γίνονται συνήθως. Γιατί όπως έμαθα και εγώ κάποια στιγμή στη ζωή μου, υπάρχουν δύο ειδών παραβιάσεις και παραβάσεις, τα έχουν ξεχωρίσει οι στρατιωτικοί. Είναι αυτά που γίνονται στον εναέριο χώρο τον οποίο λέμε Φυρ Αθηνών και τον ελέγχει η Ελλάδα, και μετά είναι ο εναέριος χώρος που αντιστοιχεί στα 6 ναυτικά μίλια. Ακριβώς. Που είναι τα όρια.
0: Ακριβώς.
1: Που είναι αυτό.
0: Λοιπόν,
1: δεν σου έλεγα τις πράλες, επειδή εμένα το εξοχικό μου περνάνε τα μαχητικά από πάνω. Όταν τα ακούω, γιατί τα ακούω μόλις σηκωθούν από την Τανάγρα, αρχίζουν και ακούγονται. Και κάποια στιγμή περνάνε πάνω από το σπίτι. Εκεί τα ακούς κανονικά.
0: Κανονικά. Και φαντάζομαι την πρώτη σου σκέψη.
1: Ναι, που και που.
0: Τι έξοδα είναι αυτά που κάνουμε και γιατί πετάνε και τέτοια πράγματα.
1: Όχι γι' αυτό, ρε.
0: Σταμάτα να μιλήσουμε λίγο για πιο σοβαρά θέματα, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Γιατί χθες, με αφορμή το πρωτοσέλιδο των νέων, που προέρχεται και από ξένα δημοσιεύματα, είχαμε μια τεράστια είδηση, ένα τεράστιο θέμα, γιατί δεν ξέρω τελικά τι έχει γίνει, δεν το έχω παρακολουθήσει στενά το θέμα. Είχαμε εξέλιξη, την έγκριση από τον Αμερικανικό Οργανισμό Φαρμάκων και Τροφίμων για φάρμακο το οποίο αφορά στον καρκίνο του παγκρέατος. Έτσι. Μια αισιόδοξη είδηση, ένα αισιόδοξο θέμα. Είπαμε λοιπόν να ρωτήσουμε τους ειδικούς. Ποιον άλλο θα περάσουμε, τον κύριο Χρήστο Δερβαίνη, τον καθηγητή χειρουργικής και διευθυντή της κλινικής χειρουργικής ύπατος και χοληφόρων παγκρέατος στο Μετροπόλιταν. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Δερβαίνη, κύριε καθηγητά.
2: Γεια σας, γεια σας. Κάντε και την εφλή.
0: Είμαστε καλά εδώ με τον κύριο Παπαδημητρίου και αναρωτιόμαστε κατά πόσο όλο αυτό έχει βάση, φαντάζομαι θα έχει, αλλά εσείς που είναι το αντικείμενό σας και έχετε φέρει τα χρόνια σας.
1: Πόσο σημαντικό,
0: αυτό, σημαντικό είναι.
2: Κοιτάξτε, είναι σημαντικό, αλλά κατά την άποψή μου για ένα διαφορετικό λόγο από αυτό που προβάλλεται. Είναι σημαντικό. Και θα σας εξηγήσω αμέσως γιατί, πολύ σύντομα, γιατί η μοριακή βιολογία στην οποία αναφέρεται το φάρμακο είναι μια πολύπλοκη διαδικασία στην καρκινογένεση και γι' αυτό πρέπει να πούμε 2-3 απλά πράγματα. Και ξεκινώντας ότι, λέγοντας ότι ο καρκίνος του παγκρέατος είναι ένας δύσκολος καρκίνος. Και γιατί είναι δύσκολος καρκίνος? Διότι έχει μια πληθώρα μεταλλάξεων, οι οποίοι είναι δύσκολοι μοριακών μεταλλάξεων στη διαδικασία της καρκινογένεσης, οι οποίες είναι πολύ δύσκολο να στοχευτούν με φάρμακα. Τι κάναμε, τι είναι αυτό το φοβερό γονίδιο το οποίο τώρα στοχεύεται με αλφαγιώτα? Είναι το κλειδί, είναι ένας διακόπτης δηλαδή, ο οποίος φυσιολογικά είναι υπεύθυνος για τον πολλαπλασιασμό και την αναγέννηση των κυττάρων, των φυσιολογικών κυττάρων. Όμως κάτι παθαίνει αυτός ο διακόπτης κάποια στιγμή, μεταλλάσσεται λέμε εμείς, εξαλλάσσεται ή μεταλλάσσεται μάλλον, και αυτός ο διακόπτης χαλάει και μένει ανοιχτός.
0: Ναι.
2: Δεν κλείνει δηλαδή, διότι φυσιολογικά όταν κάνει τη δουλειά του κλείνει.
0: Ναι.
2: Όταν δεν κλείνει λοιπόν υπάρχει ένας ανεξέλεγκτος πολλαπλασιασμός των κυττάρων που είναι η διαδικασία της καρκινογένεσης. Αυτός ο διακόπτης, αυτό το KRAS γονίδιο ας το πούμε έτσι το οποίο λέγεται, εκλείει μια σειρά μοριακών αντιδράσεων στη συνέχεια οι οποίες ενισχύουν αυτή τη διαδικασία.
0: Ναι.
2: Τώρα, γιατί αυτό το πράγμα είναι σημαντικό? Διότι μέχρι τώρα αυτό το γκογονίδιο που μεταλλασσόταν, αυτός ο διακόπτης δηλαδή, ήταν undruggable που το λένε και στα αγγλικά.
1: Δηλαδή δεν έπαιρνε ήταν, δηλαδή φαρμακευτική.
2: Έτσι, δεν μπορούσε να στοχευτεί φαρμακευτικά. Τώρα λοιπόν ανακαλύφθηκε αυτό το μόριο, το φαρμακευτικό μόριο, το οποίο μπλοκάρει αυτή τη διαδικασία και δεν αφήνει αυτόν τον ανοιχτό διακόπτη να στέλνει μηνύματα.
0: Α.
2: Τι αλλάζει? Αλλάζει ότι μέχρι τώρα η λογική μας είναι ότι προσπαθούσαμε να καταστρέψουμε με τη χημεθεραπεία και με άλλους τρόπους τα καρκινικά κύτταρα, ενώ τώρα σταματάμε τον πολλαπλασιασμό τους.
0: Κλείνουμε το διακόπτη.
2: Προσπαθούμε δηλαδή να αφαιρέσουμε από το κύτταρο το βασικό μοριακό οδηγό που δίνει σήμα και αναπτύσσεται, γιατί δεν θέλουμε να αναπτύσσεται.
0: Ναι.
2: Έχει χαλάσει αυτός ο διακόπτης και πρέπει να το σταματήσουμε να δίνει σήμα. Αυτό είναι το σημαντικό λοιπόν τώρα. Δηλαδή η γνώμη μου, όπως και η γνώμη των ερευνητών είναι, δεν είναι τόσο αυτή καθεαυτή η δράση που έχει. Άλλωστε να θυμίσω και σε εσάς και στους ακροατές ότι αυτό δόθηκε σε μεταστάσεις σε πολύ προχωρημένο καρκίνο του παγκρέατος. Και δόθηκε σε αρρώστους αφού έχουν πάρει όλες τις προηγούμενες θεραπείες. Και γι' αυτό εγκρίθηκε.
0: Ναι.
2: Και άρα, η δε μεταβολή στην επιβίωση, διότι αυτό δεν μας ενδιαφέρει τελικά.
0: Βέβαια. Ναι.
2: Δεν είναι τόσο σημαντική, αλλά το σημαντικό είναι ότι άνοιξε ένας δρόμος τον οποίο τον είχαμε κλειστό μέχρι τώρα.
0: Ναι.
2: Και θεωρώ ότι από εδώ και πέρα αυτός ο δρόμος θα μας οδηγήσει σε πιο ουσιαστικά αποτελέσματα, mm-hmm. μεταφέροντας τη χορήγηση αυτού του φαρμάκου στο μέλλον ή ανάλογων φαρμάκων σε πιο πρώιμα στάδια. Διότι εδώ που το δώσανε στο μεταστατικό καρκίνο, που δόθηκε μάλλον στο μεταστατικό καρκίνο του παγκρέατος, είμαστε σε ένα στάδιο όπου οι πιθανότητες επιβίωσης είναι μικρές.
0: Ναι, βέβαια. Ναι.
2: Λοιπόν,
0: αυτό που προσπαθώ να καταλάβω εγώ είναι να δω το πιάνω μπακαλίστηκα, να το πω έτσι, είναι ότι σε αυτόν τον τόσο μεταστατικό καρκίνο του λέει εδώ, σταμάτα εκεί που είσαι.
2: Ναι, και αυτό θέλουμε να το μεταφέρουμε, διότι το όφελος, θα έλεγα, παρόλο ότι είναι στατιστικά σημαντικό, αλλά το στατιστικά σημαντικό.
3: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
4: Αναζητάτε προϊόντα χωρίς γλουτένη, χωρίς ζάχαρη ή άλλες εξειδικευμένες διατροφικές επιλογές?
5: Στο κατάστημα βιολογικών προϊόντων My Bio θα βρείτε μεγάλη ποικιλία βιολογικών προϊόντων όπως ψωμί, όσπρια και ξηρούς καρπούς, ροφήματα, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, καθώς και επιλεγμένα βιολογικά προϊόντα για βρέφη και παιδιά.
4: Και αν χρειάζεστε καθοδήγηση, είμαστε πάντα δίπλα σας για να σας βοηθήσουμε να επιλέξετε σωστά.
5: My Bio. Επιλογές που συνδυάζουν ποιότητα, γεύση και φροντίδα. Παναγίτης Αλδάρη 62, Πρέβεζα.
6: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25-689.
7: Υπάρχουν κάποια μέρη που όσα χρόνια και αν περάσουν έχουν μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά σου και τα επιλέγεις για τη διασκέδασή σου. Γιατί απλά δεν σταματούν να σε εκπλήσουν. Όπως το Πρεβερέ. Εδώ και 30 χρόνια παραμένει σταθερή αξία και αγαπημένο σημείο συνάντησης. Σε περιμένουμε με ανανεωμένο μενού, με αξεπέραστα μπέργκερς, ολόφρεσκες δροσερές σαλάτες και απίθανα σνακς. Κάθε μέρα από νωρίς μέχρι αργά. Για καφέ, φαγητό, ποτό και φυσικά με τα πιο unexpected events. Γιατί στο Πρεβερέ δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Πρεβερέ. Ελευθερίου Βενιζέλου και Μπάλκου, Πρέβεζα. Πιο Πρεβερέ δεν γίνεται.
8: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
9: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό τώρα μόνο 4,99. Φέτα Μυτιλίνης Pop το κιλό μόνο 8,95. Μπύρα Μύθος Εξάδα κουτί μόνο 4,90. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
10: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
11: Στην Κιβωτό.
10: Και πού είναι αυτό?
11: Περίμενε να πάρω τον ΝΟΕ τηλέφωνο.
12: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
13: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροκτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
12: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννογλου.
13: Pet Shop Κιβωτός. Παναγίτης Αλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-26191.
12: Φύγαμε για Κιβωτό! Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό.
7: Όσα χρόνια και αν περάσουν, έχουν μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά σου και τα επιλέγεις για τη διασκέδασή σου. Γιατί απλά δεν σταματούν να σε εκπλήσουν. Όπως το Πρεβερέ.
14: Εδώ και 30 χρόνια παραμένει σταθερή αξία και αγαπημένο σημείο συνάντησης. Σε περιμένουμε με ανανεωμένο μενού, με αξεπέραστα μπέργκερς, ολόφρεσκες δροσερές σαλάτες και απίθανα σνακς. Κάθε μέρα από νωρίς μέχρι αργά. Για καφέ, φαγητό, ποτό και φυσικά με τα πιο unexpected events. Γιατί στο Πρεβερέ δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Πρεβερέ, Ελευθερίου Βενιζέλου και Μπάλκου, Πρέβεζα. Πιο Πρεβερέ δεν γίνεται.
15: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
16: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές, μπριζόλες και πανσέτες, το κιλό τώρα μόνο 4,99. Φέτα Μυτιλίνης Pop, το κιλό μόνο 8,95. Μπύρα Μύθος Εξάδα Κουτί, μόνο 4,90. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
10: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
11: Στην Κιβωτό.
10: Και πού είναι αυτό?
11: Περίμενε να πάρω τον ΝΟΕ τηλέφωνο.
17: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
18: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
17: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννογλου.
18: Pet Shop

0: Πιο πρεβερέ δεν γίνεται.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό τώρα μόνο 4,99. Φέτα Μυτιλίνης Pop το κιλό μόνο 8,95. Μπύρα Μύθος Εξάδα κουτί μόνο 4,90. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
3: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
4: Στην Κιβωτό.
3: Και πού είναι αυτό?
4: Περίμενε να πάρω τον ΝΟΕ τηλέφωνο.
2: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
1: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
2: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννογλου.
1: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-026-191.
3: Φύγαμε για Κιβωτό!
2: Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννογλου.
1: Radio Prevesa, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά ξεκινά.
5: Θα κοστίζει πολύ. Εύχομαι να είναι κάτι
6: το πολύ. Πόσο είναι για αυτά τα φάρμακα, κύριε Δερβενή?
5: Τώρα δεν μπορώ να σας πω αριθμό συγκεκριμένο.
6: Όχι, αλλά πάντως είναι της τάξης των δεκάδων χιλιάδων.
5: Ναι, ακριβώς, και επειδή για η έρευνα χρειάζεται πολλά χρήματα για να πραγματοποιηθεί, άρα αυτό μεταφέρεται αργότερα στο προϊόν. Εσείς το ξέρετε καλύτερα από μένα αυτό, κύριε Δημητρίου. Επομένως, όσο πιο ακριβή είναι η διαδικασία της έρευνας, τόσο πιο πολύ ακριβό το φάρμακο, αλλά επειδή δεν είναι μόνο αυτού του φαρμάκου το κόστος πρόβλημα στις σημερινές μας μέρες, γιατί τα νοσήματα είναι πολλά, η έρευνα είναι πολλαπλή, έρχονται καινούργια φάρμακα σε πολλά νοσήματα, θα έλεγα ότι πρέπει να είμαστε λίγο συγκρατημένοι, γιατί σας είπα ότι φοβάμαι ότι για το συγκεκριμένο φάρμακο η τιμή θα είναι υψηλή. Φοβάμαι να μην είναι, ή μάλλον ελπίζω να μην είναι τόσο υψηλή που να είναι απαγορευτική για τα συστήματα. Γιατί δεν είναι η πόρη, δεν είναι απεριόριστη και δεν είναι σύμφωνο για ένα συγκεκριμένο πρόβλημα.
6: Ναι, μα γι' αυτό και η εταιρεία η Moderna ανακοίνωσε χθες το βράδυ τεράστια αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και διάφορα τέτοια χρηματοοικονομικά. Μην μπερδέψουμε τον κόσμο τώρα.
7: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Δερβενή. Να είστε καλά.
5: Καλό σας βράδυ. Καλό απόγευμα.
1: Real FM.
8: Σήμερα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2 το μεσημέρι. Τρίαμβος των Ελλήνων αθλητών στους αγώνες Στίβου. Νέο πανελλήνιο ρεκόρ του Εμμανουήλ Καραλή στο επικοντό με άλμα στα 6 μέτρα και 20 εκατοστά. Στα 8 μέτρα και 45 εκατοστά πέταξε ο Μίλτος Τεντόγλου στο μήκος. Τι δήλωσαν μετά τις βραβεύσεις τα χρυσά παιδιά? Ανησυχία προκαλεί αυξητική τάση των κρουσμάτων του ιού του Δυτικού Νείλου και η μόλυνση 13χρονου με υποκείμενα νοσήματα. Άρχισαν μαζικοί ψεκασμοί απευθείας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων ο καθηγητής επιδημιολογίας της ιατρικής σχολής του ΕΚΠΑ, Γκίκας Μαγιορκίνης. Βροχή, παραβάσεις με τα πατίνια στους δρόμους της Αττικής βεβαιώθηκαν 115 σε λιγότερες από 24 ώρες. Συνελήφθη ακόμα και μεθυσμένος οδηγός.
2: Ο Βασίλης Τερζάκης στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
1: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
9: Συναυλίες έχει. Φεστιβάλ έχει. Αθλητικά events έχει. Η ΔΕΗ παρουσιάζει το energyoutloud.gr και εσύ έχεις όλα τα μεγάλα events του καλοκαιριού σε ένα site. Διεκδίκησε προσκλήσεις και πολλά ακόμα αποκλειστικά δώρα μέσα από μεγάλους διαγωνισμούς. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr, ενημερώσου για τα events που στηρίζει η ΔΕΗ και ζήσε ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον.
10: Βαλίτσες βλέπω. Τι έγινε, ετοιμαζόμαστε για διακοπές?
11: Πα, έχω καλύτερα σχέδια. Φέτος θα ανεβοκατεβαίνω βουνό. Όλο το καλοκαίρι η φάση θα είναι νιώθω cool στην τοποθεσία Πάρνηθα.
10: Και τις βαλίτσες τι τις θέλεις?
11: Γιατί στο Regency Casino Mon Parnes τα μετρητά είναι πολλά. Έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς.

0: Διεκδικούμε έως 20.000 ευρώ την ημέρα σε έναν προορισμό που τα έχει όλα. Δροσιά, διασκέδαση, cool εμπειρίες και κέρδη.
1: Κατάλαβα. Στη Βάρνηθα θα τη βγάλουμε όλο το καλοκαίρι. Εκεί οι εκπλήξεις δεν κάνουν διακοπές.
2: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Για πάμε, γιατί έχει έρθει η ώρα. Τι λέει ο Μπάμπης Παπαδημητρίου? Τι λες?
1: Λες κάτι?
2: Είναι ένας ακροατής,
0: ναι,
2: ο οποίος λέει ότι ή θα το ανακαλέσω ή θα πάει.
0: Ποιο?
2: Στο Εσουρού.
0: Ποιο?
2: Γιατί χθες είπα μια λέξη που δεν του άρεσε και λέω, ναι, okay, να πάρει τηλέφωνο και να πάει στο Εσουρού.
0: Οκ, mm-hmm, okay. Θα έρθω κι εγώ. Υπέρ του ακροατή.
2: Γενικώς τώρα δεν...
0: Δεν θυμάμαι τι είπες.
2: Θα μας απειλούν τώρα 50 χρόνια μετά την δικτατορία ότι θα μας πάνε για... για... πώς τα λέγαμε αυτά. Λογοκρισία, έλεος.
0: Λοιπόν, για πάτα το. Παναγιώτης Βολάνιος. Κάτι είχε αρχίσει και τσιμπάει, Παναγιώτη.
3: Καλό μεσημέρι. Ναι, η αλήθεια είναι αυτή. Πιστεύω η τελευταία χαλαρή καθημερινή. Όσο ναι, μπορούμε, σωστό, να την πούμε, σωστό, χαλαρή σήμερα τη μέρα. Μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων έχει διαμορφωθεί. Οπα. Στο ρεύμα εξόδου του λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρη μέχρι περιφερειακή Εγάλεο εξαιτίας φορτηγού που ακινητοποιήθηκε νωρίτερα λόγω μηχανικής βλάβης. Το όχημα έχει απομακρυνθεί από το δόστρωμα. Να πούμε ότι αυτό έχει γίνει εδώ και περίπου μία ώρα. Αλλά το μποτιλιάρισμα, δηλαδή, οι επιπτώσεις παραμένουν στο σημείο. Καλή υπομονή εκεί για όσους βρίσκονται. Στο κόκκινο είναι τα δύο ρεύματα της ιεράς οδού στο ύψος του Εγάλεο. Στο κέντρο της Αθήνας αυξημένη κίνηση στις Βασιλής της Σοφίας Σταδίου και στην κάθοδο της Αρδιτού. Πυκνή ροή στις δύο κατευθύνσεις της Κηφισίας στο ύψος της Πανόρμου. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός. Ανατμήματα από Μοσχάτο μέχρι Ταύρο και στο ρεύμα προς Πειραιά από Μοσχάτο μέχρι Φάλιρο. Μικρές καθυστερήσεις έχουμε στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, πιο χαλαρή εκεί η κατάσταση. Και στην Αττική οδό με εμποδίων διεξάγεται κυκλοφορία στον κόμβο της μεταμόρφωσης και στα δύο ρεύματα.
0: Τώρα είναι το τελευταίο τρίμηνο.
4: Η ώρα στο Radio Preveza είναι μία. Ώρα για το ψωμί του Άι Νικόλα. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο από το ψωμί του Άι Νικόλα με άρωμα και γεύση από το χειροποίητο προζύμι. Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος στην Πρέβεζα πλησίων Εκκλησίας Αγίου Νικολάου. Από το 1976 κρατάμε την παράδοση. Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο. Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
5: Πάλι για τα φαγητά μας.
4: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
5: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
4: Χούζε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
5: Ψώνια online στο χούζε.gr ή τηλεφωνικό στο 6978 173 182.
4: Χούσε, μη το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικιδιά τους.
5: Εσύ γνωρίζεις ότι η Χούσε δεν έχει μόνο τροφές, αλλά και κτηνιατρικές λύσεις? Καλύπτει 12 διαφορετικές παθήσεις με ειδικές πιστοποιημένες συνταγές για σκύλους και γάτες.
6: Κατερίνα, πού πας με όλες αυτές τις σακούλες?
7: Δεν πάω, έρχομαι. Έρχομαι από το Πόλις.
6: Σούπερ μάρκετ Πόλις. Όσο έρχεσαι, τόσο ανακαλύπτεις γιατί σε συμφέρει.
7: Εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές που σέβονται τον οικογενειακό προγραμματισμό.
6: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε προϊόντα τοπικών παραγωγών.
7: Έρχεσαι για τη φρεσκάδα, για τις πραγματικά χαμηλές τιμές και τις μεγάλες προσφορές.
6: Σούπερ μάρκετ Πόλις στην Πρέβεζα. Θεοδόρου Πάρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιώς στο Φόρο. Η αγορά της πόλης σου.
7: Εσύ από πού έρχεσαι?
6: Δεν έρχομαι. Πάω. Πάω κατευθείαν στο Πόλις.
4: Ένα σημείο που δεν χρειάζεται συστάσεις.
8: Ένας χώρος που σε υποδέχεται όλη μέρα και σε αναζωογονεί.
4: Spot by Huga.
8: Στο κέντρο της πόλης η μέρα ξεκινάει με τα πιο ξεχωριστά brunch και το δικό μας μοναδικό blend καφέ.
4: Συνεχίζεται από το απόγευμα με ιδιαίτερα spritz, πλούσια επιλογή κρασιών σε συνδυασμό με finger food και homemade cocktails με ιδιαίτερα twist στα all time classic cocktails.
8: Spot by Huga.
4: Στον πεζόδρομο της Πρέβεζας.
8: Απολαύστε τις πιο ιδιαίτερες γεύσεις στο χώρο σας. Καλέστε στο 26820-61031 αλλά και μέσω της εφαρμογής Walt.
4: Ζήσε την εμπειρία Huga στο Spot.
9: Στο μέλλον, κάθε σπίτι θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια για θέρμανση και ψύξη, διατηρώντας μια ιδανική, σταθερή θερμοκρασία.
10: Στο μέλλον, το κάθε κτίριο θα είναι μοναδικό, με μοντέρνα αρχιτεκτονική, υψηλή αισθητική και κορυφαία λειτουργικότητα.
9: Το μέλλον είναι σήμερα στην Quadra Architecture and Design. Γνωρίστε το.
10: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας. Μελέτες και εξ ολοκλήρου κατασκευές κατοικιών ενεργειακής απόδοσης.
9: Ανακαινήσεις και διακοσμήσεις κτιρίων με πρωτοπόρες ιδέες. Με έξυπνες τεχνικές.
10: Quattra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας.
9: Αρκαδίου 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-24057. www.quattra.gr.
10: Το μέλλον στο σπίτι σας.
1: Τα νέα του ίντερνετ παρέα με την Κοσμοτέ στο Radio Πρέβεζα 93.
11: Ψάχνεις να βρεις τραπέζι στο αγαπημένο σου εστιατόριο για να πας με την παρέα σου, αλλά δεν ξέρεις αν θα βρεις και πότε. Ένας φοιτητής από την Ξάνθη βρήκε τη λύση. Το Relais App. Μια εφαρμογή που θα συνδέει τις επιχειρήσεις με το κοινό σε πραγματικό χρόνο για να μπορεί κάποιος να βρει τραπέζι χωρίς να παίρνει τηλέφωνα κτλ. Η σκέψη είναι πολύ απλή. Η επιχείρηση συνδέεται με την εφαρμογή, ανεβάζει τη διαθεσιμότητά της και εσύ μπαίνεις και βλέπεις τι ώρα και για πόσα άτομα μπορείς να κλείσεις τραπέζι. Και μάλιστα το Relais App θα το πάει ακόμα παραπέρα, δείχνοντας καινές θέσεις σε γυμναστήρια, Ινστιτούτα Αισθητικής, ακόμα και σινεμά. Η ενδιαφέρουσα πλατφόρμα του φοιτητή από την Ξάνθη κάνει τώρα τα πρώτα της βήματα και αναμένεται να ενεργοποιηθεί πλήρως το επόμενο διάστημα. Πάμε τώρα στην επικοινωνία σου. Το Cosmote Fiber, το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ενών στην Ελλάδα, φέρνει 100% οπτική ίνα στην πόλη μας με ασύλληπτες ταχύτητες έως 3 Gbps. Και τώρα και με εγγύηση καλής εγκατάστασης. Ανακάλυψε σήμερα αν η 100% οπτική ίνα έφτασε και στο δικό σου σπίτι, κάνε τον έλεγχο διαθεσιμότητας και επέλεξε το πρόγραμμα Cosmote Fiber που ταιριάζει στις δικές σου ανάγκες. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr.
1: Ήταν το Internet Report στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
4: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
12: Ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
13: Έτοιμος για το σχολείο?
14: Ναι!
13: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
14: Εντάξει!
13: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
14: Εντάξει!
13: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
14: Εντάξει!
13: Ωραία λοιπόν, τζάμι. Όχι, μπόμπα. Φυσάς. Όχι, πώς το λέτε, σλέι.
14: Μπαμπά, κρίντς. Είπαμε. Είμαι εντάξει!
4: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει! Στα public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
14: Και είσαι εντάξει!
4: Real FM. Η ώρα είναι μία.
15: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
16: Ου, πού να στα λέω, αγάπη μου.
17: Κρυβελόγια.
15: Ακούω.
16: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
17: Κρυβελόγια.
16: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
17: Ρε κρυβελόγια.
15: Μάλιστα.
16: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
15: Μοντέλα. Το ξέρα.
16: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
17: Ρε φίλε.
16: Ό,τι γίνεται στο Vegas.
4: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39 του. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
18: Πολιτικές εξελίξεις. Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
19: Κοινωνία.
18: Οικονομία.
20: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
19: Διεθνείς ειδήσεις.
18: Αθλητικά.
19: Πολιτισμός.
21: Ηθοποιός. Σημαίνει φως.
18: Γνήσια ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
22: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Τις εγκαταστάσεις της βιομηχανικής περιοχής Φλόρινας επισκέφθη ο Πρωθυπουργός στο πλαίσιο της παρουσίας του στη Βόρεια Ελλάδα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε ότι δρομολογούνται πολλές νέες παραγωγικές επενδύσεις στη Δυτική Μακεδονία, οι οποίες, όπως είπε, δημιουργούν καλοπληρωμένες θέσεις εργασίας. Εφιαλτικές διαστάσεις λαμβάνει η ανθρωπιστική κρίση στο Νεπάλ, καθώς οι πλημμύρες και οι λασπορές έχουν αφήσει δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους άστεγους. Τουλάχιστον 482 είναι νεκροί, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό, ενώ σχεδόν 2.000 είναι αγνοούμενοι. Περισσότερα στο ενικός.gr. Έκριθμη παραμένει η κατάσταση στη Θέουτα της Ισπανίας, καθώς η πρωτοφανής μεταναστευτική κρίση που πλήττει εδώ και μερικές εβδομάδες στην περιοχή έχει προκαλέσει αντιδράσεις από τους ντόπιους. Κάτοικοι καίνε σκηνές μεταναστών και μπλοκάρουν τη διανομή φαγητού. Σε κατάσταση συνεγρήμου λόγω ακραίου κινδύνου εκδήλωση πυρκαγιάς βρίσκονται σήμερα Ρόδος, Καστελόριζο, Κάρπαθος, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι. Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί. Ανησυχία προκαλεί η αυξητική τάση των κρουσμάτων του ιού του Δυτικού Νείλου στη χώρα μας. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, οι θάνατοι έχουν φτάσει στους 19 και αφορούν κυρίως άτομα άνω των 65 ετών. Σε μαζικούς ψεκασμούς προχωρούν οι αρχές. Έφυγε από τη ζωή ο βασιλιάς της Νορβηγίας Χάραλντ σε ηλικία 89 ετών.
2: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Ιντερβέτεν.
3: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
22: Την Ουκρανία αντιμετωπίζει στις 7 το απόγευμα στη Ρίγα η εθνική μας ομάδα μπάσκετ για τη δεύτερη φάση των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2027. Περισσότερα στο philathlos.gr.
17: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
22: Γενικά έθριος με βροχοπτώσεις στα βόρεια ηπειρωτικά. Άνεμοι βόρειοι έως 8 μποφόρ. Στους 38 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 36 στη Θεσσαλονίκη.

0: Δεύτερη ώρα εκπομπής 3FM 97,8. Καλώς το Θοδωρή, αλλά βρε Θοδωρή μου να σου πω κάτι. Μερικές φορές είναι αυτό που λέμε, ότι όλοι είμαστε έξω από το χορό, πολλά τραγούδια ξέρεις, και ειδικά όταν μιλάμε για θέματα άμυνας, διπλωματίας και τα λοιπά και οτιδήποτε άλλο, λέει για παράδειγμα ο Θοδωρής. Τα ντρόουν πρέπει να τα τυφλώνουμε και να πέφτουν και όχι να τα αναχαιτίζουμε μαχητικά. Τι χαζομάρες είναι αυτές. Καλημέρα στην παρέα.
1: Γεια σου Θοδωρή. Η ειδική πάλι. Η ειδική.
0: Γεια σου Θοδωρή, να είσαι καλά.
1: Ο Ντίνος προφανώς, μάλλον σε μένα θα απευθύνεται προφανώς, για να λέει ότι είσαι μεγάλο καθήκη. Υπάρχει κανείς που μπορεί να πάρει καινούργια αμάξι και δεν το κάνει, ντροπή σου. Παιδιά, να συνεννοούμαστε σε αυτόν τον τόπο. Υπάρχουν πάρα πολλούς ανθρώπους που δεν μπορούν να πάρουν καινούργια αμάξι, έχουν ένα αμάξι πολλών ετών και το φροντίζουν. Και ξέρω και βλέπω, και εσύ βλέπεις, αγαπητέ Ντίνο, που έχεις και άλλα ονόματα από ό,τι βλέπω εδώ, και Άγγελος και Κώστας και άλλα πολλά. Ξέρεις πάρα πολλούς.
0: Έμαθε το κόλπο. Για πες, ναι.
1: Λοιπόν, όχι, τον Ντίνος μπορεί να είναι Κωνσταντίνος, μπορεί. Εντάξει.
0: Ναι.
1: Ξέρεις πάρα πολλούς, τους βλέπεις που κυκλοφορούν, οι οποίοι δεν είναι μπορούν, δεν μπορούν. Παίρνουν ένα το οποίο δεν πρέπει να κυκλοφορεί και το κυκλοφορούν γιατί κάνουν τη δουλίτσα τους. Και αυτό λέω, ότι αυτά μένουν κατά κανόνα.
0: Ναι.
1: Και δεν το λέω εγώ πριν έτσι, επειδή μόνο το έχω δει να γίνεται. Είναι γιατί έχω συζητήσει με τουλάχιστον δύο, πώς λένε αυτές τις εταιρείες που έρχονται να σε βοηθήσουν.
0: Οδικές
1: βοήθειες.
0: Ναι.
1: Αυτά.
0: Ναι. Και σου λένε αυτό.
1: Ναι, ναι.
0: Ότι είναι κακοσυντηρημένα αυτοκίνητα.
1: Τα περισσότερα είναι αυτοκίνητα κακή συνέχεια.
0: Το έχω πει. Είναι, δεν είναι το τι λες. Είναι ο τρόπος που το λες. Γιατί ξέρω ότι δεν είσαι απόλυτος. Ναι, γιατί τώρα λες όποιος έχει κακοσυντηρημένο αυτοκίνητο είναι και περιπτώσεις ανθρώπων. Τώρα ανοίγεις ένα θέμα στο μεταξύ το οποίο δεν έχει καμία βάση, ρε, κανένα κοινωνικό έρμα. Δηλαδή πραγματικά υπάρχει κόσμος που είναι αδιάφορος και μπαίνει στα αυτοκίνητα όπου, όπου με βγάλει και όσο με βγάλει. Εντάξει. Υπάρχει κόσμος ο οποίος όντως στενεύεται τόσο πολύ που σου λέει ναι, πρέπει να πάω στη δουλειά, είναι κακοσυντηρημένο το αυτοκίνητο. Είναι το ίδιο που λέω κι εγώ αντιστοίχως. Και μου την πέφτουν πολλές φορές εδώ στο ραδιόφωνο που λέω ότι είναι έγκλημα το να βάζεις το παιδί σου πάνω στο μηχανάκι. Και μου έρχεται ένα ερώτημα και μου λέει, και άμα δεν έχει άλλο μέσο μετακίνησης. Στην ίδια λογική είμαστε. Αλλά θέλω να σου πω, πάντα έχεις και αυτόν τον παράγοντα. Έτσι. Είναι η οικονομική δυσπραγία, είναι ότι, το οικονομικό
1: νομίζω
0: πρόβλημα.
1: Νομίζω ότι δεν είναι δύσκολο να συνεννοιόμαστε και να καταλαβαίνουμε ότι όταν λες κάτι συγκεκριμένο, μιλάς για αυτό τη συγκεκριμένη περίπτωση, δεν μιλάς γενικά. Έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Okay. Τι άλλο έχεις να πεις?
0: Πολλά έχω να πω. Περιμένω την κυρία Μιλένα Αποστολάκη να μιλήσουμε για τα προηγούμενα που λέγαμε.
1: Ναι. Παρακαλώ, καλέστε την κυρία Αποστολάκη για να έχουμε και χρόνο στη διάθεσή μας.
0: Θέλεις. Βεβαίως να το κάνουμε.
1: Λοιπόν, όχι, για το άλλο που συζητάγαμε επίσης για τα ηλεκτρικά, κοίταξα και μου έκανε εντύπωση ότι τα σημεία φόρτισης αυτή τη στιγμή είναι 4.000 και κάτι. Και τα βενζινάδικα είναι επίσης 4.000 και κάτι.
0: Γεωργία, σε ρωτήσω κάτι. Ηλεκτρικό είναι το αυτοκίνητό σου? Όχι. Το αγόρασες πρόσφατα? Μπορούσες να πάρεις ηλεκτρικό και δεν το πήρες? Ναι. Μου χαμογελάει ο Γιώργος.
1: Τι?
0: Σταμάτα λοιπόν να λες για τα ηλεκτρικά και τα ηλεκτρικά και τα ηλεκτρικά. Σου έχω πει, δεν λαϊκίζω, ότι αν μπορούσαμε να πάρουμε όλοι ηλεκτρικό, θα παίρναμε ηλεκτρικό. Είναι πανάκριβα τα ηλεκτρικά.
1: Ναι.
0: Ρε Γιώργο, έχω δίκιο ή όχι? Μη μας πρίζεις λοιπόν.
1: Καλά, σου είπα εγώ ότι δεν έχεις δίκιο, ότι είναι πιο ακριβά.
0: Σημείο φόρτισης και τα λοιπά και μπούρου μπούρου. Αν μπορείς να πάρεις ηλεκτρικό, παίρνεις ηλεκτρικό. Δυστυχώς είναι πολύ ακριβά στην Ελλάδα τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Πώς να το κάνουμε? Και σένα δεν αμυγό ηλεκτρικό?
1: Όχι.
0: Πάμε λοιπόν. Λοιπόν,
1: εγώ έλα, το παίζω δίπορτο.
0: Μπράβο, γι' αυτό σου λέω. Για πάμε λοιπόν να συνομιλήσουμε με την κυρία Μιλένα Αποστολάκη, βουλευτή του ΠΑΣΟΚ. Καλό σας μεσημέρι, κυρία Αποστολάκη.
1: Χαίρετε, κυρία Αποστολάκη.
2: Καλό μεσημέρι, κύριε Νιφλή, κύριο Παπαδημητρίου. Καλό μεσημέρι στους ακροατές σας.
0: Βοηθήστε μας σε κάτι. Ανοίξαμε την κουβέντα νωρίτερα και ρώτησα για το πρωί για τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, γιατί ήδη στις προτάσεις που παρουσιάσατε χθες για την διαχείριση του ιδιωτικού χρέους, βγήκε πολύ νωρίς το πρωί μία ανακοίνωση από το Υπουργείο Οικονομικών. Συγγνώμη που το πιάνω από εκεί, αλλά εγώ έχω κολλήσει. Έλεγα στον Μπάμπη ότι είναι η πρώτη φορά που βλέπω μία απάντηση όσον αφορά στην πρόταση που λέει να δίνεται η ευκαιρία στον δανειολήπτη να αγοράσει το δάνειο όσο αυτό θα απολύτω στο φαν. Και σας λέει το Υπουργείο Οικονομικών ότι μάλλον αγνοείται τους ευρωπαϊκούς κανόνες. Είναι απάντηση που εγώ τουλάχιστον δεν έχω ξαναδεί.
2: Ναι, κατανοώ την αμηχανία τους. Mm-hmm. Κατανοώ την αμηχανία τους. Το ΠΑΣΟΚ, κύριε Νυφλή, δεν συμβιβάζεται με την πολιτική που εμφανίζει ως επιτυχία τη διαχείριση της υπερχρέωσης υπέρ της ασυδοσίας των funds και των services, μεταθέτοντας όλο το βάρος στους πολίτες. Και η κυβέρνηση βρίσκεται εδώ και 7 χρόνια αντιμέτωπη με την παταγώδη αποτυχία της. Στο συγκεκριμένο ζήτημα είναι ψευδές ότι υπάρχει οποιαδήποτε τέτοια απαγόρευση. Όπως ψευδή είναι και πολλά άλλα επιχειρήματα, είτε για την επιτυχία του εξοδικαστικού μηχανισμού, είναι εντυπωσιακό ότι δεν δίνουν στοιχεία,
0: ναι,
2: ή για την, σε ό,τι αφορά τον ισχυρισμό της κυβέρνησης για την προστασία της πρώτης κατοικίας. Γιατί η κυβέρνηση αντιλαμβάνεται, για παράδειγμα, ως προστασία της κατοικίας το δικαίωμα των πιστωτών και όχι του οφειλέτη να ζητά τη ρευστοποίηση της υπόλοιπης περιουσίας του οφειλέτη προκειμένου να του δώσουν μια ρύθμιση για την κατοικία. Λοιπόν, ναι, είναι εντελώς, ξέρετε, είναι εντελώς διαφορετική η αφετηρία μας, γιατί υπάρχει η διαιρετική τομή, η οποία είναι θεμελιώδης. Με ποιους είσαι, ποιους υπερασπίζεσαι, ποιους εκπροσωπείς.
0: Ναι.
2: Σας θυμίζω ότι όταν εξεδόθη η απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου για τον υπολογισμό των τόκων για τον νόμο της πρώτης κατοικίας, όπου ο Άριος Πάγος αποφάσισε αμετάκλητα ότι θα γίνεται επί της μηνιαίας δόσης και όχι επί του συνόλου του κεφαλαίου, ο κύριος Πιερακάκης βγήκε μετά από λίγα λεπτά και είπε ότι θα αναζητήσει τη χρυσή τομή. Λες και η απόφαση αυτή ήταν μια γνωμοδότηση που μας καλούσε να διαπραγματευτούμε με τους funds και τους services για χρυσή τομή.
0: Ναι.
2: Η απόφαση δεν ήταν γνωμοδότηση, ήταν δεσμευτική κρίση της Ολομέλειας και η κυβέρνηση που εμπερίχε και το ζήτημα φυσικά της αναδρομικότητας.
0: Mm-hmm.
2: Γιατί η αναδρομικότητα πάντοτε, όπως αντιλαμβάνεστε, αφορά την ψήφιση του νόμου και όχι μεταγενέστερο χρονικό διάστημα.
0: Για πάμε να το δούμε ένα. Λέει, για παράδειγμα, γενικότερο ο τίτλος είναι ότι αγνοείται ό,τι έχει γίνει μέχρι σήμερα. Ζητάτε, λέει, την προστασία της κυρίας κατοικίας και έχει ήδη ψηφιστεί.
2: Φαντάζομαι ότι θα έχετε δει την απάντησή μας, η οποία απαντά.
0: Η αλήθεια δεν έχω προλάβει τη διδωρινή.
2: Ωραία. Η απάντησή μας λέει.
1: Πείτε μας εσείς τώρα, γι' αυτό σας έχουμε.
2: Ότι mm-hmm. η κυβέρνηση βαφτίζει προστασία mm-hmm. την εγκατάλειψη των οφειλετών. Αυτό βαφτίζει ως προστασία. Άρα, σε ό,τι αφορά την προστασία της πρώτης κατοικίας, θυμίζω ότι σε συνθήκες σκληρής επιτροπίας το 10, η κυβέρνηση Παπανδρέου, ξέρετε, το λέτε και το λέει ο κόσμος νόμος Κατσέλη, είναι νόμος της κυβέρνησης του Γιώργου Παπανδρέου, 38-69.
1: Και πριν το μνημόνιο.
2: Που καταψηφίστηκε.
1: Πριν το μνημόνιο είναι ο νόμος Κατσέλη.
2: Ναι, είναι ο νόμος, ενώ η χώρα έχει μπει στην περιπέτεια και στη δίνη, κύριε Παπαδημητρίου. Έχει έτσι δίνει μια σκληρή πολιτική μάχη για να πετύχει. Και ψηφίζει αυτό το νόμο, τον οποίο καταψηφίζει η Νέα Δημοκρατία και ο κύριος Τσίπρας. Το συνολικό πλαίσιο της προστασίας της πρώτης κατοικίας αρχίζει να αποδυναμώνεται από την κυβέρνηση Τσίπρα Καμένου με 2 νομοθετικές παρεμβάσεις το 2015 και εξαφανίζεται με το νέο πτωχευτικό κώδικα της Νέας Δημοκρατίας. Mm-hmm. Στις 120 δόσεις, η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για τις 120 δόσεις προβλέπει μείωση των προσαυξήσεων και διαγραφή του 30% εφόσον οφειλέτης στηρεί τη ρύθμιση. Η ρύθμιση της κυβέρνησης για τις 72 δόσεις δεν προβλέπει καμία ελάφρυνση για τον οφειλέκτη και εκτοκισμό της οφειλής με 5,84%.
0: Εδώ λέει ότι υπάρχουν ήδη 72 δόσεις και έως 240 έως μέσω εξοδικαστικού.
2: Σας απαντώ λοιπόν.
0: Ναι, ναι.
2: Και το ίδιο ουσιαστικά ισχύει και για τις 240 δόσεις, όπου η αίτηση γίνεται δεκτή μόνο υπό προϋποθέσεις, ενώ παρά το γεγονός ότι προβλέπεται καταρχήν δυνατότητα ελαφρύνσεων, οι προτάσεις, εφόσον γίνει δεκτή η αίτηση, δεν προβλέπουν καμία ελάφρυνση ή αυτή είναι εντελώς ασήμαντη
0: mm-hmm.
2: και έτσι δεν έχει καμία σχέση με μια βιώσιμη λύση που μπορεί να οδηγήσει τελικά και σε ίσπραξη από τα ταμεία.
1: Δηλαδή τώρα, η πρότασή σας, κυρία Αποστολάκη, είναι ότι θα μπαίνει κάποιος στις 120 αφού προηγουμένως έχει γίνει περικοπή των προσαυξήσεων των παρατοκίων.
2: Σε διαγραφή του 30% εφόσον οφειλέτη στηρίζει τη ρύθμιση.
1: Μάλιστα. Όταν αυτή τη χάσει, πότε θα τη χάνει? Δηλαδή μετά από πόσες δόσεις που θα καθυστερήσει θα τη χάνει?
2: εφόσον δεν τηρεί τη ρύθμιση, και αυτό σημαίνει
1: ότι. Πώς θα ξέρουμε ότι δεν την τηρεί? Θα έχει χάσει δύο δόσεις ή θα έχει χάσει παραπάνω?
2: Ότι δεν την τηρεί όταν θα υπάρχει μια συγκεκριμένη επαναλαμβανόμενη συμπεριφορά που δεν τηρεί τη ρύθμιση.
1: Αυτή την επαναλαμβανόμενη συμπεριφορά θέλω να προσδιορίσουμε. Αν χάσεις και δεύτερη στη σειρά δόση θα είναι, αν χάσεις τέσσερις, ποια θα είναι?
2: Πρέπει να δω την τροπολογία για να σας πω ακριβώς αν θα είναι η τρίτη, ναι, ή αν θα είναι η τέταρτη.
1: Γιατί σας ρωτώ, γιατί αυτό είναι βασικό, γιατί πάρα πολλοί χάνουν τις ρυθμίσεις τους επειδή καθυστερούν τη μία δόση, καθυστερούν την άλλη και τους πατάει έξω το σύστημα εντελώς. Και μετά δεν τους αφήνει να ξαναμπούν κιόλας.
2: Ισχύει αυτό, κύριε Παπαδημητρίου. Ισχύει αυτό. Η τροπολογία το ρυθμίζει ακριβώς. Δεν θέλω να είμαι ανακριβής και να σας πω την τρίτη και να είναι η τέταρτη.
1: Και άλλη μια ερώτηση επ' αυτού, κυρία Αποστολάκη, γιατί είναι θέμα που το ζητούν και οι βιοτέχνες και πολλές ομοσπονδίες. Αν τη χάσεις μία φορά, μπορείς μετά να ξαναμπείς?
2: Εάν τη χάσεις μία φορά, μπορείς μετά να ξαναμπείς, εφόσον τηρήσεις τις προϋποθέσεις και εφόσον δεν είσαι στρατηγικός κακοπληρωτής, κύριε Παπαδημητρίου. Γιατί εδώ υπάρχει μία αντίληψη από την κυβέρνηση που αφορά είτε τους δανειολήπτες του ελβετικού φράγκου, είτε άλλες περιπτώσεις, όπου συλλήβδιν οι πάντες είναι μπαταχτίδες ή στρατηγικοί κακοπληρωτές. Ενώ σε αυτόν τον ωκεανό του χρέους των ληξιπρόθεσμων οφειλών που σήμερα έχει φτάσει τα 240 δις, δεν είναι αυτή η πλειοψηφία. Στο ελβετικό φράγκο, για παράδειγμα, υπάρχουν αποφάσεις του Αρείου Πάγου πρόσφατες, οι οποίες λένε ότι τα ψηλά γράμματα δεν επαρκούν ως εκείνη η βάση της ουσιαστικής και τεκμηριωμένης ενημέρωσης με βάση την οποία ο οφειλέτης υποχρεούται να έχει τις αντίστοιχες υποχρεώσεις. Το 2008 έγινε μια αλόγιστη πιστωτική επέκταση από τα τραπεζικά ιδρύματα, χωρίς καμία ενημέρωση για τον υψηλό επενδυτικό κίνδυνο, τον οποίο αναλάμβαναν δανειολήπτες που πίστευαν ότι παίρνουν απλώς ένα στεγαστικό δάνειο.
1: Δεν το έκαναν γι' αυτό το λόγο, κυρία Αποστολάκη. Το κάνανε διότι ήταν πολύ πιο φτηνό το ελβετικό φράγκο.
2: Βεβαίως το κάνανε γι' αυτό, γνωρίζοντας όμως ότι παίρνουν ένα εποφελές στεγαστικό δάνειο. Δεν γνώριζαν τον αυξημένο συναλλαγματικό κίνδυνο, τον οποίο επομίζονται, διότι δεν υπήρχε αντίστοιχη ενημέρωση. Και ξέρετε γιατί δεν υπήρχε αντίστοιχη ενημέρωση, κύριε Παπαδημητρίου? Γιατί τα τραπεζικά στελέχη έπαιρναν μπόνους για κάθε δάνειο σε ελβετικό φράγκο που πουλούσανε. Και είχαν κάθε στόχο και κάθε κίνητρο να έχουν περιορισμένη ενημέρωση οι πελάτες τους. Έρχεται λοιπόν το Πασόκ εδώ με την ρύθμισή του και την τροπολογία του.
1: Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να τους βρούμε πάντως όλους αυτούς που λέει η κυρία Αποστολάκη. Εγώ δεν συμφωνώ μαζί της. Πρέπει να τους βρούμε και να τους πάμε στο δικαστήριο.
0: Ποιους?
1: Τα στελέχη που, γνωρίζοντας ότι υπήρχε αυξημένο συναλλαγματικό κίνδυνο στο ελβετικό, έπειθαν τον Νιφλή, τον Παπαδημητρίου, να τα πάρουν.
2: Μα με συγχωρείτε, αμφισβητείτε ότι υπήρχε αυξημένο συναλλαγματικό κίνδυνο στο συγκεκριμένο προϊόν? Είναι δεδομένο.
0: Ναι, αλλά αυτό φέρει και την. Συγχωρέστε με, γιατί θέλω να θέσω το ερώτημα εντελώς διαφορετικά. Εδώ, κάνοντας τον συνήγορο του διαβόλου, θα σας πω ότι, για παράδειγμα, άλλοι οι οποίοι πήραν σε ευρώ το δάνειό τους, πλήρωσαν πολύ ακριβότερα τη δόση. Έτσι, καταλαβαίνετε πώς το θέτω το θέμα.
1: Ακριβότερα, ναι.
0: Πολύ ακριβότερη τη δόση από εκείνους που επέλεξαν για μια συγκεκριμένη περίοδο το ελβετικό. Αυτοί δεν είναι αδικημένοι έναντι αυτών οι οποίοι ρίσκαραν γιατί το επέλεξαν. Αυτό, τώρα πιεζόμενοι, μη πιεζόμενοι. Ναι.
2: Καταρχήν δεν μίλησα για πίεση. Δεν μίλησα για καμία πίεση.
0: Ναι, καταλαβαίνετε πώς το λέω.
2: Όχι, με συγχωρείτε, είναι πολύ διαφορετικό
0: αυτό. Ναι, ναι, εντάξει. Εγώ μίλησα ανακαλώ, κύριε Αποστολάκη, για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε.
2: Εγώ μίλησα για ελλειπή ενημέρωση.
0: Ναι.
2: Και ακριβώς επειδή έχετε δίκιο, εμείς δεν ερχόμαστε να χαρίσουμε. Εμείς δεν λέμε συσάχθεια. Εμείς δεν λέμε. Δεν είμαστε του κινήματος δεν πληρώνω. Εμείς λέμε ότι οφείλει μια πολιτεία να εγγυηθεί τον δίκαιο επιμερισμό του κινδύνου.
1: Μάλιστα.
2: Και εν προκειμένου σε ό,τι αφορά το ελβετικό φράγκο, εμείς δεσμευόμαστε ότι ο επιμερισμός του κινδύνου θα γίνει 2/3 στα πιστωτικά ιδρύματα και 1/3 στους οφειλέτες. Αυτό είναι ένας δίκαιος κατά την άποψή
1: μας. Όταν λέτε επιμερισμός του κινδύνου, εννοείται
2: της συναλλαγματικής διαφοράς. Της συναλλαγματικής διαφοράς. Της συναλλαγματικής αλλαγής της ισοτιμίας.
1: Mm-hmm. Ξεκινώντας από την ημέρα που πήρε το δάνειο ο άνθρωπος.
2: Ξεκινώντας από την ημέρα που επήλθε η επιδείνωση της συναλλαγματικής ισοτιμίας.
1: Ήταν συνεχής επί κάποια χρόνια και παρά τα αυτά Τώρα μην μπούμε, καμία κυβέρνηση δεν έπαιρνε την πρωτοβουλία να το σταματήσει αυτό το πράγμα στην ώρα του. Καλά, οι τράπεζες ήταν και σε κατάσταση αδυναμίας να κάνουν το οτιδήποτε από μια στιγμή και μετά, αλλά από πότε θα το μετράμε?
2: Από την ημέρα που επήλθε αυτή η δραματική επιδείνωση της ισοτιμίας.
1: Μα ήταν συνεχής όμως επί χρόνια. Όλοι λέγανε άντε που θα πάει, θα σταματήσει, δεν μπορεί να συνεχίσει αυτό το πράγμα και συνέχιζε.
2: Κύριε Παπαδημητρίου, τι θέλετε να σας πω? Σας είπα την ουσία της.
1: Όχι, με ενδιαφέρει γιατί έχω συμβουλεύσει ένα φίλο μου να μπει στη ρύθμιση τώρα, αυτή την παρούσα ρύθμιση. Μήπως τον έχω συμβουλεύσει λάθος, να του πω να περιμένουμε να εφαρμοστεί η δική σας ρύθμιση.
3: Εδώ σου μιλήσω να
2: το πω. Η τροπολογία του Πασόκ. Η τροπολογία του Πασόκ επιμερίζει τον κίνδυνο 2/3 στα πιστωτικά ιδρύματα και 1/3 το βάρος από την αλλαγή, τη δυσμενή αλλαγή τη ισοτιμίας στους οφειλέτες. Και τέλος, για τον εξοδικαστικό συμβιβασμό, θέλω να πω ότι για τη μεγάλη πλειοψηφία των περιπτώσεων και για το σύνολο των επιχειρήσεων, η συμμετοχή των πιστωτών στον εξοδικαστικό δεν είναι υποχρεωτική. Και πέρα από αυτό, κάτι που είναι ακόμα περισσότερο.
1: Εσείς λέτε να είναι υποχρεωμένοι να συμμετάσχουν, αυτό λέτε?
2: Ναι, βεβαίως. Και όχι μόνο αυτό. Θα σας έλεγα το δεύτερο, είναι ακόμα πιο σημαντικό. Να υπάρχει υποχρέωση αιτιολόγησης πέραν της συμπλήρωσης κάποιων προδιατυπωμένων αόριστων λόγων μη συνένεσης, να υπάρχει υποχρέωση αιτιολόγησης της απόρριψης.
1: Είναι πολύ σωστή η πρόταση αυτή. Λοιπόν, να, έχω χρόνο? Όχι. Για πες.
3: Εσύ έχεις χρόνο. Για πες. Πες, παιδάκι.
1: Όχι, πες εσύ.
3: Γιατί εγώ θέλω να επιστρέψω πάλι στην δυνατότητα της διαπραγμάτευσης. Γι' αυτό διάβασα.
1: Ναι, ναι, αυτό, γι' αυτό.
3: Γιατί εδώ, κυρία Αποστολάκη, από ό,τι διαβάζω ή από ό,τι καταλαβαίνω από την ανακοίνωση σχέση. Radio Preveza, Real FM.

0: τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Τη Δευτέρα, οι υπογραφές Ελλάδα-Ισραήλ για τον νέο αντιαεροπορικό θόλο, τη λεγόμενη ασπίδα του Αχιλέα, που θα αγοράσει η χώρα μας από τους Ισραηλινούς αντί 3,1 δισεκατομμυρίων ευρώ. Αγορά εργασίας δύο ταχυτήτων στη χώρα μας περιγράφει μελέτη ανεξάρτητου Διεθνούς Ινστιτούτου, περισσότερες δουλειές, αλλά οι μισθοί δεν φτάνουν για αξιοπρεπή διαβίωση. Θεσμοθετείται το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τη βιομηχανία και την εφοδιαστική αλυσίδα με κοινή υπουργική απόφαση. Ο φόβος για μια δεύτερη καταστροφή μετά τη φωνική πλημμύρα στα σύνορα Νεπάλ-Θιβέτ έγινε πλέον αρκετά σοβαρός, ώστε να σταματήσει προσωρινά ακόμη και τις επιχειρήσεις διάσωσης. Υπερχείλησε λίμνη μετά την κατολίσθηση. Η Βενεζουέλα φέρεται έτοιμη να εγκαταλείψει τον ΟΠΕΚ σε μια κίνηση με τεράστιο συμβολικό βάρος, αλλά και δυνητικά πολύ μεγαλύτερες συνέπειες για την παγκόσμια αγορά πετρελαίου, σύμφωνα με τον Bloomberg. Κυβερνοεπίθεση σε 3 βρετανικά αεροδρόμια. Εκτέθηκαν προσωπικά στοιχεία 8,7 εκατομμυρίων επιβατών.
2: Στην καθημερινότητα της εστίασης και της φιλοξενίας, όλα πρέπει να λειτουργούν σωστά.
3: Εκεί

0: καφέ, αναλώσιμα και λύσεις για τους επαγγελματίες της εστίασης και της φιλοξενίας.
1: Με άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και αξιοπιστία, επικοινωνήστε μαζί μας για να σας προτείνουμε τις επαγγελματικές λύσεις που ταιριάζουν στις ανάγκες σας.
0: Κότσο Δημήτρης, Πολυτεχνείου 109, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 25 714.
1: Κότσο Δημήτρης, σταθερή αξία για τον επαγγελματία.
2: Ψάχνετε τις πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις σε θέματα σκίασης? Η επιλογή είναι μία.
3: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου.
2: Από το 1974, στο χώρο της κατασκευής και της τοποθέτησης τεντών και ολοκληρωμένων συστημάτων σκίασης.
3: Άριστη ποιότητα και υψηλή αισθητική με έμφαση στη λεπτομέρεια.
2: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
3: Τέντες και συστήματα σκίασης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας για ή επαγγελματικούς χώρους.
2: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέργολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων.
3: Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
2: Άρτα, κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Άρτας Ιωαννίνων.
3: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα, Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
2: Τηλέφωνο 6983 4429 05 και στο 6974 128 700.
3: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές.
4: Βρεθούμε σήμερα. Σήμερα θα πάω στο ταξίδι του λόγου με τη μαμά μου. Για να με βοηθήσουν να λέω καλύτερα κάποιες λέξεις. Και εγώ πηγαίνω. Με βοηθάνε όταν δεν θέλω να ακουμπάω χώματα ή όταν φοβάμαι να ανέβω στην τζουλήθρα.
5: Θα σας πω κάτι, αλλά θα μείνει μυστικό. Εντάξει.
4: Εντάξει.
5: Πηγαίνω κι εγώ στο ταξίδι του λόγου, γιατί φοβάμαι το σκοτάδι.
4: Είσαι πολύ γενναίος.
0: Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη, ειδική διαπαιδαγώγηση, πρώιμη παρέμβαση από 6 μηνών, ομαδικά προγράμματα. Σύγχρονος χώρος με αίθουσα SI, αισθητηριακής ολοκλήρωσης. Δίπλα σε κάθε μας μαθητή, με εξειδικευμένες τεχνικές και μεθόδους και κλινική εμπειρία ετών σε Ελλάδα και εξωτερικό. Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Υπεύθυνη Μπάσιου Φωτεινή, λογοθεραπεύτρια με ειδίκευση στον τραυλισμό και στην πρώιμη παρέμβαση, μέλος του Συλλόγου Επιστημόνων Λογοπαθολόγων Λογοθεραπευτών Ελλάδος. Θα μας βρείτε στην Πρέβεζα, Σπηλιάδου 17 και στη Λευκάδα, Ιωάννη Βαλαωρίτου 3. Τηλέφωνο 2682 400350 και στο www.totaxiditulogu.gr.
1: Κάτω από τα πλατάνια, εκεί όπου η αξία της παράδοσης συναντά τη σύγχρονη ματιά. Στο σημείο αναφοράς της Πρέβεζας και στην καρδιά του κάθε επισκέπτη.
0: Μέντα Καφενείων. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, στον εξωτερικό χώρο ή στην άνετη σάλα του Μέντα Καφενείων. Με καφέ, ροφήματα και απολαυστικά πιάτα που μιλούν στην καρδιά και τον ουρανίσκο. Κάθε μέρα σας περιμένουν διαφορετικά μαγειρευτά, φτιαγμένα σαν στο σπίτι.
1: Μέντα Καφενείων. Στο πιο κεντρικό σημείο, ακριβώς δίπλα από το δικαστικό μέγαρο Πρέβεζας. Τηλέφωνο 26820 29 510 και για παραγγελίες μέσω της εφαρμογής WOT.
0: Μέντα Καφενείων, εκεί όπου η παράδοση βρίσκει τον δικό της σύγχρονο παλμό.

0: Χάρτινο. Βιβλιοπωλείο και παιχνίδια. Λεωφόρος Ειρήνης 83 και Λεωφόρος Ειρήνης 75, Πρέβεζα.
1: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά, ξεκινά.
2: Και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
3: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
4: Το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
3: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies.
5: Βάκχες. 30 Αυγούστου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
6: Ο αγαπημένος μας Τζερόνιμος Στίλτον γίνεται detective. Τα αστυνομικά του Τζερόνιμος Στίλτον. Η νέα σειρά βιβλίων με απίθανες υποθέσεις, ύποπτους χαρακτήρες, αναπάντεχες ανατροπές και πολλή δράση. Τα αστυνομικά του Τζερόνιμος Στίλτον. Οι πιο συναρπαστικές αστυνομικές περιπέτειες για παιδιά που αγαπούν το μυστήριο. Από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα. Pediobooks.gr.
7: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
8: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
7: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
9: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
10: Στο μικρόφωνο ο Θοδωρής Αξελός. Σε κατάσταση συναγερμού λόγω ακραίου κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς βρίσκονται σήμερα Ρόδος, Καστελόριζο, Κάρπαθος, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι. Τουρκικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος εισήλθε παράνομα στο FIR Αθηνών κοντά στο αεροδρόμιο της Αλεξανδρούπολης. Άμεσα κινητοποιήθηκαν ελληνικά F-16 προχωρώντας στην αναχέτησή του. Περισσότερα στο real.gr. Εφιαλτικές διαστάσεις λαμβάνει η ανθρωπιστική κρίση στο Νεπάλ, καθώς οι πλημμύρες και οι λασπορές έχουν αφήσει δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους άστεγους. Τουλάχιστον 482 είναι οι νεκροί, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό, ενώ σχεδόν 2.000 είναι οι αγνοούμενοι.
11: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
10: Πολύ αυξημένη στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρι ως περιφερειακή Γάλλιο και στην Αττική Οδό στον κόμβο της Μεταμόρφωσης.

0: Λοιπόν, να σας πω ότι εδώ υπάρχει, δείτε στο ΕΜΚΟΣ, η Ιταλία λέει σταμάτησε τις έρευνες για τον αγνοούμενο ο οποίος χάθηκε κάπου στο Ιόνιο και βεβαίως η οικογένειά του, ο γιος του έχουν γίνει έξαλλοι, αλλά δείχνει και το πόσο εμείς εδώ είμαστε πολύ πιο συναισθηματικοί τελικά. Είμαστε, συνεχίζουμε. Οι μεγάλες χώρες σου λένε τον ψάξαμε, δεν τον βρήκαμε, τρέχα γύρευε, ας τη δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της. Γιατί το πώς χάθηκε αυτός ο άνδρας είναι πράγματι περίεργο. Το πώς ενώ η σύζυγός του ήξερε να χειριστεί το σκάφος, δεν σταμάτησε, δεν έκανε την κλασική διαδικασία άνθρωπος στη θάλασσα. Γιατί όταν μαθαίνεις να χειρίζεσαι σκάφη, ένα από τα πράγματα που μαθαίνεις και που πρέπει να ξέρεις να το κάνεις σωστά είναι το λεγόμενο άνθρωπος στη θάλασσα. Πώς δεν το έκανε αυτό, πώς είναι πράγματι περίεργο, αλλά εν πάση περιπτώσει όλα αυτά τα πράγματα τώρα θα τα διερευνήσουν οι αρχές, δεν είναι η δικιά μας δουλειά να τα διερευνούμε. Τελικά κατάλαβες εσύ τι έγινε? Α, έχουμε τον κύριο Δαμίγο.
1: Βέβαια, έχουμε τον κύριο Κώστα Δαμίγο, τον πρόεδρο του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Αθήνας. Και είναι ο διάλογος αυτός που ανοίγουμε με όλες τις επαγγελματικές ομάδες, να δούμε τι γίνεται, τα αιτήματα που έχουν στείλει και στέλνουν εν ώψη της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Κύριε Δαμίγο, κύριε πρόεδρε, καλώς σας μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι κύριε Νιφλή, καλό μεσημέρι κύριε Παπαδημητρίου.
0: Πείτε μας λίγο κύριε Δαμίγο, τι ζητάτε εσείς τώρα? Είναι η εποχή που ανεβαίνουν πάνω όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί και βεβαίως ο Πρωθυπουργός, και εσείς, όπως είναι και το σωστό, είναι η ευκαιρία να πείτε τα βασικά πράγματα που πιστεύετε ότι έχουν προτεραιότητα να επιληθούν από τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα μέλη σας, οι βιοτέχνες και οι μικρές επιχειρήσεις. Ποια είναι τα βασικά, πείτε μας τα 2-3 πολύ βασικά.
2: Εμείς δεν λέμε ότι ζητάμε, εμείς και ο ρόλος των επιμελητηρίων είναι συμβουλευτικός προς την πολιτεία. Επειδή έχουμε την όσμωση.
0: Εντάξει, να διατυπώσω την ερώτηση διαφορετικά. Τι πιστεύετε ότι πρέπει να κοιτάξει η πολιτεία?
2: Η πολιτεία, λοιπόν, θα συμφωνήσω απόλυτα. Θα πρέπει να κοιτάξει οπωσδήποτε τις 120 δόσεις, να κοιτάξει ένα ευνοϊκό φορολογικό σύστημα για τις επιχειρήσεις, ένα 20% να λέγαμε. Θα πρέπει να κοιτάξει την πρόσβαση των μικρών επιχειρήσεων στα χρηματοοικονομικά συστήματα, στις τράπεζες, σε ενισχύσεις. Και ένα βασικό, που γι' αυτό αυτά που λέμε τώρα ακούγονται από όλους, ένα βασικό που λέμε εμείς ως βιοτεχνικό επιμελητήριο, ως άνθρωποι της παραγωγής, είναι πρέπει πάση θυσία να στηρίξουμε την παραγωγή. Και πώς γίνεται αυτό? Με το να μπορέσουμε να αδειοδοτήσουμε τα μη αδειοδοτημένα επαγγέλματα. Ξέρετε, αγαπητοί κύριοι, δεν γίνεται σε αυτή τη χώρα ο καθένας να κάνει ό,τι δηλώνει, να είναι ό,τι δηλώνει. Πρέπει να αποδεικνύεται. Δεν γίνεται εσείς στο σπίτι σας...
0: Να δώστε μας ένα παράδειγμα.
2: Αυτό ακριβώς. Δεν γίνεται εσείς στο σπίτι σας να φέρνετε έναν αλουμινά, έναν τζαμά, έναν να σας βάλει την τέντα και να απλά να δηλώνει αλουμινάς τζαμάς. Πρέπει να έχει μία αδειοδότηση, μία άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος. Αυτό τα τρία βιοτεχνικά της χώρας και η ΓΕΣΕΒΕ έχουμε καταθέσει σχέδιο νόμου, νόμο πλαίσιο θα το έλεγα καλύτερα, στο αρμόδιο Υπουργείο. 7 χρόνια παλεύουμε αυτό το project, να το πούμε έτσι, και περιμένουμε κάποια στιγμή να γίνει πραγματικότητα και στη χώρα.
0: Ξέρω, να ρωτήσω κάτι εγώ που είμαι περίεργος με αυτά τα πράγματα, κύριε Δαμίγο. Αν κάποιος, ας πούμε, συνεργάζεται με μια εταιρεία η οποία είναι ένα όνομα σε αυτά τώρα που είπατε, ας πούμε τζαμάς που λέτε ή αλουμινάς. Η εταιρεία αυτή που κατά κάποιο τρόπο τον συστήνει αφού του δίνει και τα προϊόντα της να τα εφαρμόσει, να τα τοποθετήσει και τα λοιπά, δεν θεωρείτε ότι αυτό είναι αρκετό?
2: Όχι, δεν είναι αρκετό. Δυστυχώς δεν είναι αρκετό. Ξέρετε, εμείς τώρα δεν ανακαλύπτουμε τον τροχό. Στην Γερμανία, ας πούμε, που είναι η πιο βιομηχανική, παύλα βιοτεχνική χώρα, έχει 80 επαγγέλματα αδειοδοτημένα στη δεύτερη κατηγορία και 40 στην πρώτη. Όταν λέμε κατηγορίες, εννοούμε επικινδυνότητα. Όταν στην Ελλάδα έχουμε μόνο 5.
0: Τι είπατε όταν λέτε τι, επικινδυνότητα ή ειδικότητα εννοείται?
2: Επικινδυνότητα. Υπάρχουν επαγγέλματα που έχουν μικρή επικινδυνότητα Και υπάρχουν επαγγέλματα.
0: Αυτό πώς συνδέεται με την άδεια άσκηση του επαγγέλματος?
2: Είναι άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος. Τι σημαίνει, εγώ για να γίνω αλουμινάς, λοιπόν, θα πρέπει να εκπαιδευτώ, να πάω σε μια σχολή, να πάρω μια πιστοποίηση, να δουλέψω και 1-2 χρόνια ανάλογα με το περίγραμμα επαγγέλματος πόσο χρειάζεται και μετά να έχω το δικαίωμα να λέγομαι αλουμινάς, τζαμάς, τεντάς, κλειδαράς, επισκευαστής μηχανών.
0: Και ποια σχολή είναι, ποια δε σχολή υπάρχει τώρα που κάνει αυτή τη δουλειά? Γιατί κάποτε είχαμε τα ΤΕΗ, μετά είχαμε τις επαγγελματικές σχολές.
1: Έχεις πέσει με τα μούτρα και πάλι και δεν πέσω στο. Πιάνεις, λες και κάνεις μόνο σε
0: κουμπί. Μα όταν με διαφέρει κάτι, πέφτω με τα μούτρα.
1: Ναι, με τα μούτρα, αλλά
0: μέχρι να το καταλάβω.
1: Να κοιτάς από αριστερά. Κοίτα, ρίχνε το μάτι τη ματιά σου, δεν δώσει διαφορετικά. Άκυρη ερώτησή του, πάμε παρακάτω, κύριε Πρόεδρε, να σα ρωτήσω κάτι για μένα που είναι. Έχει για μένα πολύ μεγάλη σημασία. Μιλάμε για τις άδειες εξασκήσεως επαγγέλματος, επειδή εκπροσωπείτε έναν χώρο που είναι πολύ πονεμένος. Πείτε μου κάτι, η βιοτεχνία, πού βρίσκεται, σε τι κατάσταση βρίσκεται, πόσες βιοτεχνίες έχουμε στην Αθήνα?
2: Η βιοτεχνία, εδώ, στο Βιοτεχνικό Επιμελητήριο της Αθήνας, προσωπεί 35.000 βιοτεχνικές μεταποιητικές και τεχνικά επαγγέλματα.
1: Στην Αθήνα?
2: Στην ευρύτερη περιοχή, όταν λέμε Αθήνα.
1: Ναι, εντάξει, από Αττική, ας πούμε. Έχει 35.000 μεταποιητικές επιχειρήσεις.
2: 35.000 μεταποιητικές επιχειρήσεις.
0: Είναι μέσα και ένα συνεργείο.
2: Είναι μέσα τα συνεργεία, τα αρτοπία, τα τεχνικά επαγγέλματα, γιατί όλοι αυτοί κάνουν μεταποιητικές.
1: Όχι, όχι, εγώ μιλώ για βιοτεχνία. Μιλώ για βιοτεχνία. Την βιοτεχνία έτσι όπως την ξέραμε. Ναι, το συνεργείο δεν είναι μεταποίηση.
2: Είναι καθαρή μεταποίηση.
1: Το συνεργείο.
2: Η βιοτεχνία είναι βιό με την τέχνη. Ναι. Αυτός είναι ο ορισμός. Το ξυλουργείο, βέβαια, παίρνει ένα κομμάτι ξύλο και το κάνει έπιπλο.
1: Μάλιστα.
2: Και ο ηλεκτρολόγος.
0: Αλλά άμα βρείτε ξυλουργείο να μου το πείτε, γιατί χρειάζομαι ξυλουργό και δεν βρίσκω ούτε έναν.
2: Ακριβώς αυτό λέμε. Ακριβώς αυτό λέμε. Πρέπει να στηριχθούν. Τελικά πρέπει σε αυτή τη χώρα. Θέλουμε να παράγουμε. Θέλουμε να είμαστε αυτάρκεις όσο το δυνατόν. Θέλουμε να βγούμε στο εξαγωγικό πρόσημο, να έχουμε εξαγωγικό πρόσημο. Ή θέλουμε απλά να τα εισάγουμε όλα. Και μια χαρά. Αν δεν σκύψουμε να στηρίξουμε αυτά τα επαγγέλματα που είναι δορυφόροι και των βιομηχανιών και να κάνουμε ένα μοντέλο παραγωγικό σωστό από τον πρωτογενή και τον δευτερογενή τομέα, δυστυχώς δεν έχουμε καμία τύχη. Καλές υπηρεσίες, αλλά είναι μόνο υπηρεσίες. Δεν έχουν προστιθέμενη αξία.
0: Εγώ μαζί σας, αλλά τώρα που λέγαμε για ξυλουργό, ας πούμε, ο ξυλουργός που άμα πας και του πεις θέλω να φτιάξω την κουζίνα, που τώρα πολλοί άνθρωποι ενδιαφέρονται να ανανεώσουν τα παλιά διαμερίσματα, να ανανεώσουν.
2: Να αλλάξουν τα αλουμίνια τους,
0: να φτιάξουν τα αλουμίνια. Ναι, δίνει και προγράμματα το κράτος γι' αυτό, πληρώνει η Ευρώπη, όλα αυτά τα ωραία. Άμα πας λοιπόν σε αυτόν, αυτό σου παίρνει τα μέτρα και το στέλνει στη βιομηχανία. Δεν κάνει ο ίδιος τη δουλειά.
2: Όχι, περισσότεροι κάνουν μόνοι τους τη δουλειά. Και εδώ πάλι ακριβώς ερχόμαστε και λέμε, αν ενισχύσουμε τις μικρές επιχειρήσεις, θα ξαναλειτουργήσουν τα ξυλουργία, τα λουμινάδικα, τα συνεργεία, οι μικροί εργολάβοι των τεχνικών επαγγελμάτων της γειτονιάς. Και εδώ έρχεται και λέμε, γιατί ενισχύουμε όλο αυτό τώρα το πρόβλημα, έχει δημιουργηθεί, είδα από το ένα θέμα στο άλλο, γιατί και για την εξοικονόμηση του χώρου, χρόνου, συγγνώμη, γιατί έχει δημιουργηθεί, γιατί δεν έχουμε πλέον τεχνίτες, δεν έχουμε και εργατικά χέρια. Ωραία.
3: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
4: Χριστόφορο Street Food, η απόλαυση της Πρέβεζας.
5: Από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, ο φρέσκος γύρος ψήνεται όπως πρέπει. Ζουμερός, μυρωδάτος, αληθινός.
4: Αγνά υλικά, φρεσκοψημένες πίτες, σος που γράφουν ιστορία και μερίδες που χορταίνουν πραγματικά.
5: Στην καρδιά της Πρέβεζας, το Χριστόφορο Street Food δεν είναι απλά φαγητό, είναι στάση απόλαυσης.
4: Είναι συνήθεια, είναι το πρέπει της ημέρας. Αν δεν έχεις δοκιμάσει, χάνεις.
5: Αν έχεις δοκιμάσει, ξέρεις. Πιζανίου 58, Πρέβεζα. Τηλέφωνο delivery 26820-26732.
4: Χριστόφορος Street Food. Πέρασε, μύρισε, απόλαυσε.
6: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση, κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
7: Μην ανησυχείς, φιλενάδα, σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Arsinoe. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
6: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
7: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Arsinoe.
8: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς Αλεξανδρίτης με διωδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
7: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
8: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
7: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
8: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφιξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
7: Medi Beauty and Laser Arsinoe.
8: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Πρέβεζα.
7: Τηλέφωνο 2682 089 100.
9: Στο Medi Beauty and Laser Arsinoe θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μην χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.
10: Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
11: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
10: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
11: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
10: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
11: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
10: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
11: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
10: Εμπιστευτείτε μας τον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
11: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
10: Τηλέφωνα 697 2070 728 και 2682 30 3333 και στο www.softwarelab.gr.
11: Software Lab, η viral επιλογή.
12: Καλημέρα, παιδιά. Ποιο παιδάκι θα μας πει τι μάθαμε αυτή την εβδομάδα?
13: Κύριε, κύριε!
12: Κωστάκι, για πες μας.
13: Κύριε, μάθαμε πως τόσο τραγανό και αφράτο ψωμί, σαν το ψωμί του Άι Νικόλα, δεν θα βρεις.
12: Μπράβο, Κωστάκι. Και τι άλλο έμαθες?
13: Έμαθα, κύριε, πως και το πετρόμιλο το πρωί με βούτυρο και μέλι είναι φανταστικό.
12: Μπράβο, Κωστάκι. Να σου πω κι εγώ τι έμαθα. Έμαθα πως αν βουτήξεις το πινακωτό μέσα στη χωριάτικη σαλάτα, θα τρελαθείς.
13: Το ξέρω, κύριε. Μου το λέει ο μπαμπάς μου κάθε μεσημέρι που το τρώει. Αλλά και η μαμά μου μου λέει για τα τραγανά και γεμάτο άρωμα κρυσίνια που παίρνει στη δουλειά.
7: Σα. Τηλέφωνο 2682 089 100.
9: Στο Medi Beauty and Laser Arsinoe θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μην χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.
10: Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
11: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
10: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
11: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
10: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
11: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
10: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
11: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
10: Εμπιστευτείτε μας τον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
11: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
10: Τηλέφωνα 697 2070 728 και 2682 30 3333 και στο www.softwarelab.gr.
11: Software Lab, η viral επιλογή.
12: Καλημέρα, παιδιά. Ποιο παιδάκι θα μας πει τι μάθαμε αυτή την εβδομάδα?
13: Κύριε, κύριε!
12: Κωστάκι, για πες μας.
13: Κύριε, μάθαμε πως τόσο τραγανό και αφράτο ψωμί, σαν το ψωμί του Άι Νικόλα, δεν θα βρεις.
12: Μπράβο, Κωστάκι. Και τι άλλο έμαθες?
13: Έμαθα, κύριε.

0: Ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
1: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
0: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
1: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
0: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
1: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
0: Εμπιστευτείτε μας τον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
1: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
0: Τηλέφωνα 697 2070 728 και 2682 30 3333 και στο www.softwarelab.gr.
1: Software Lab, η viral επιλογή.
2: Καλημέρα, παιδιά. Ποιο παιδάκι θα μας πει τι μάθαμε αυτή την εβδομάδα?
3: Κύριε!
2: Κωστάκι, για πες μας.
3: Κύριε, μάθαμε πως τόσο τραγανό και αφράτο ψωμί, σαν το ψωμί του Άι Νικόλα, δεν θα βρεις.
2: Μπράβο, Κωστάκι. Και τι άλλο έμαθες?
3: Έμαθα, κύριε, πως και το πετρόμιλο το πρωί με βούτυρο και μέλι είναι φανταστικό.
2: Μπράβο, Κωστάκι. Να σου πω κι εγώ τι έμαθα. Έμαθα πως αν βουτήξεις το πινακωτό μέσα στη χωριάτικη σαλάτα, θα τρελαθείς.
3: Το ξέρω, κύριε. Μου το λέει ο μπαμπάς μου κάθε μεσημέρι που το τρώει. Αλλά και η μαμά μου μου λέει για τα τραγανά και γεμάτο άρωμα κρυσίνια που παίρνει στη δουλειά. Για τα κρουασάν με σοκολάτα που λατρεύουν στο γραφείο, τα σουρεκάκια, τα χειροποίητα βουτήματα που λατρεύουν όλοι.
1: Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος. Δίπλα από την εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Πρέβεζα. Γεύση και ποιότητα που δεν μπορείς να αντισταθείς.
4: Γιώργο, έμαθες τα νέα? Η Σούλα χώρισε τον Τάκη.
5: Έχω κι εγώ νέα. Αγόρασα σκαπτικό στυλ και είμαι ενθουσιασμένος. Είναι στιβαρό. Με αυτό μπορώ να σαρώσω σκληρά εδάφη και αγρούς μεγάλης έκτασης. Εύκολα και γρήγορα. Και από τιμή, σκαπτικά στυλ από 545 ευρώ.
4: Και τι σχέση έχει με τον χωρισμό της Σούλας?
5: Ότι εγώ από θάψιμο δεν ξέρω. Στο εξής, ρώτα με ό,τι θες από σκάψιμο.
4: Με έκανες χώμα.
5: Τελικά, Μαρία, η σχέση μας έχει κάτι από στυλ. Σαρώνει!
1: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ Ζικίδης Σπύρος. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-022-285. Σας ενδιαφέρει το εξοικονομώ κατοικών? Ρωτήστε. Επιδότηση μέχρι 70%. Ενεργειακά κουφώματα Αλεξίου Χρυσόστομος με τις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ. Δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ. Μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 135 ευρώ. Δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ. Αλεξίου Χρυσόστομος. Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, Αμπελόκηπη, Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 2316-008478. Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά. Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: καλημέρα στην παραλή. Μακάρι να ψηφιστεί τέτοιο νόμο για να αγοράζουμε τα δάνεια στην αξία που θα αγοράσει το φαντ. Αύριο πηγαίνω στην τράπεζα για στεγαστικό 300.000 ευρώ. Δεν θα πληρώσω καμία δόση και όταν θα είναι να πάει στο φαντ θα το αγοράσω. Να μην πληρώσει, λέει, κανένα δάνειο από εδώ και στο εξή. Περιμένετε, λέει, οικισμό μέχρι να σβήσει ο ήλιο.
1: Είναι Αντώνη, αυτό το ηθικό δίλημα που συζητάμε.
0: Ναι, δεν είναι ακριβώ το ηθικό δίλημα. Είναι
1: έτσι μια... το λένε οι οικονομολόγοι, σου είπα.
0: Ναι. Να συμφωνήσουμε ότι αυτό εδώ, όχι αυτό το μήνυμα του Βουαντώνη, ότι αυτή η λογική είναι μια μπούρδα και δεν έχει καμία βάση. Δεν έχει ζητήσει κανείς επί τέτοιας βάσεως. Ε? Έλα, το να παραδέξω το. Επαναλαμβάνω, δεν θέλω να προσβάλλω τον Αντώνη που εκφράζει μια άποψη, αλλά να πούμε ότι όλο αυτό που περιγράφει ο Αντώνης ως λογική είναι μπούρδα.
1: Κάτσε ρε, ο Αντώνης όμως
0: δεν θα
1: λέει...
0: μπορούσε ποτέ. Τάξει, το θέσαμε κάνει... το ηθικό. Το θέσαμε
1: πριν δύο ώρες.
0: Το θέσαμε πριν δύο ώρες και είπαμε το εξής, ότι δεν υπάρχει περίπτωση, δεν θα υπάρξει ποτέ κάποια ρύθμιση που θα σου πει: άκου να δεις, πήγαινε αύριο, πάρε ένα δάνειο, μην το πληρώσεις και μπορεί να το αγοράσεις.
1: Μάνο, ξέρεις που βρίσκει
0: την ιστορία. Η ιστορία, συγγνώμη, για να ολοκληρώσω, άσε με λίγο. Σήμερα δεν θα νομίζω ότι το έχεις πει. Ναι. Αντώνη, να σου δώσω μία απάντηση σε αυτό που λες. Προφανέστατα και γι' αυτό άκουσες ίσως νωρίτερα να λέμε ότι θα πρέπει να γίνει ξεκαθάρισμα, ξεσκαρτάρισμα από τις ίδιες τις τράπεζες. Και παιδιά, να πω και κάτι άλλο. Θα το ξαναπώ όπως το είπα στην αρχή. Κάτι έγινε στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια, εκείνα τα μνημονιακά χρόνια. Κάτι ιδιαίτερο έγινε σε...
2: Η ώρα στο Radio Prevezza είναι 2. Ώρα για το ψωμί του Άι Νικόλα. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο από το ψωμί του Άι Νικόλα με άρωμα και γεύση από το χειροποίητο προζύμι. Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος στην Πρέβεζα πλησίων Εκκλησίας Αγίου Νικολάου. Από το 1976 κρατάμε την παράδοση. Radio Prevezza, Real FM.

0: Άκου τι λέει ο Αντώνης από την Πάτρα.
1: Αυτό τώρα το τραγούδι το ζήτησε.
0: Ήμουν σίγουρος, κατάλαβε.
1: Αυτό το ζήτησε.
0: Γιώργο, είδες ότι είχε να πάψει. Πάρε, είδες ότι είχε να πάψει. Δεν υπάρχει. Έχει σήμερα το να σημάζευτο. Έχει το να σημάζευτο σήμερα. Δεν μαζεύεται. Έλα, πες μου. Αυτό τραγούδι.
1: Το έβαλε.
0: Είναι στη λίστα μας και το έχει βάλει ο Ρωτζή Βελεκίδης.
1: Πολύ ωραία.
0: Είναι αγαπημένο μου, είναι το πρώτο, το πρώτο κομμάτι που έβαλα για χαλί. Δίνοντας εξετάσεις στη σχολή δημοσιογραφίας. Ναι, και να φέρω το
1: πώς? Και σε πέρασε.
0: Με έκοψαν.
1: Α, ναι, βέβαια. Γιατί όταν κάνει. Η σιτάρ κάνει έναν αιώνα για να μπει.
0: Έχω...
1: Τι χαλί είναι αυτό δηλαδή. Αυτό είναι το χαλί.
0: Θεόμανες. Χαλί στο ραδιόφωνο αυτό.
1: Αυτό είναι το χαλί ότι στην επόμενη εκπομπή θα ανάψουμε και ένα. Κάτι, να περάσουμε ωραία, να ταξιδέψουμε.
0: Αχ, τόσα ξέρεις τόσα λες.

0: είστε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Δεν είναι όλα τα ελαστικά ίδια. Ούτε όλοι οι δρόμοι. Αυτό που κάνει τη διαφορά είναι η επιλογή. Ελαστικά Κίτσος. Μεγάλη γκάμα ελαστικών και ζαντών αλουμινίου. Υπηρεσίες επισκευής, συντήρησης και το κύρος του Castrol Service. Άμεση και ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση στο συνεργείο ή στον δρόμο με κινητό συνεργείο. Με εμπειρία, ποιότητα και τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό. Γιατί η ασφάλεια δεν είναι προαιρετική. Ελαστικά Κίτσος. Βαλανιδωράχη Πρέβεζας. Τηλέφωνα 26840-41217 και 6974-89-6551. Ελαστικά Κίτσος. Για κάθε διαδρομή η σωστή αρχή.
2: Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682-306930. Λέστ, φαινόμενο απόλαυσης. Μπάριο, All Day Cafe Bar.
3: Η πόλη απολαμβάνει.
2: Premium Cafe House Brand Gourmet Columbus. Ολοκληρωμένο και γευστικό brunch για όλα τα γούστα.
3: How shall I begin my story? Η μπάρα επιλέγει.
2: Signature Cocktails. Επιλεγμένη κάβα κρασιών. Premium ποτά και όχι μόνο.
3: Ο χώρος προδιαθέτει.
2: Τσίλα ο τύχη σε ένα χώρο ειδικά διαμορφωμένο με κόζι και all day διάθεση. Μπάριο All Day Cafe Bar. Εθνικής Αντιστάσεως 33 και Καριωτάκη στο κέντρο της Πρέβεζας. Μπάριο. Μας αρέσει να σερβίρουμε την πόλη που αγαπάμε.
4: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα. Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25-689. Ξεκινάς και μέσα σε δευτερόλεπτα το αυτοκίνητό σου καλύπτεται από έναν πλούσιο, παχύρευστο αφρό πρόκλησης. Καταλαβαίνεις ότι δεν είναι ένας απλός καθαρισμός. Είναι μια ολοκληρωμένη εμπειρία.
5: Στο αυτόματο 24ωρο self-service κλειντήριο Clean and Go, το πλύσιμο γίνεται εύκολο, γρήγορο και απολαυστικό. Με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα, το αυτοκίνητο, η μηχανή ή το φορτηγάκι σου επιστρέφουν στην καλύτερη εκδοχή τους. Τέλειο πλύσιμο από 1 ευρώ με απιονισμένο νερό που δεν χρειάζεται σκούπισμα.
4: Και για το εσωτερικό, ειδικές απορροφητικές σκούπες και βιολογικός καθαρισμός με απολύμανση με ευχάριστο, απαλό άρωμα από μόλις 2 ευρώ. Ζάντες που λάμπουν, ελαστικά προστατευμένα και αποτέλεσμα που φαίνεται.
5: Clean and Go. 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Λεωφόρος Ιωαννίνων 358, Πρέβεζα. Clean and Go. Η καθαριότητα σε άλλο επίπεδο.
6: Στυλ που το νιώθεις, μόδα που την αισθάνεσαι. Αυτό είναι το Bonito. Εσώρουχα, πιτζάμες, κάλσες και καλσόν, Bonito. Επώνυμα μπραντς για άνεση με στυλ και αμέτρητα είδη στις χαμηλότερες τιμές. Προτάσεις για όλους. Για τον άνδρα, τη γυναίκα, το παιδί. Επιλογές που συμφέρουν και που καλύπτουν απόλυτα τις απαιτήσεις σου. Bonito. Εθνικής Αντίστασης 41, Πρέβεζα και στο bonito.gr. Τηλέφωνο 26 820 25 582. Bonito. Μόδα που την αισθάνεσαι.
7: Radio Prevesa, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
8: Θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies.
9: Βάκχες, 30 Αυγούστου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
10: Real FM. Η ώρα είναι 2.

0: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες, κύριοι. Είναι Παρασκευή, 28 Αυγούστου, σήμερα με τους ελληνικούς άθλους στο πρωτάθλημα Στίβου της Ζυρίχης και την έρευνα του σταθμού μας για το κόστος των σχολικών ειδών. Είναι 2 ακριβώς. Είστε πάντα συντονισμένοι στον Real FM και το κεντρικό δελτίο ειδήσεων αρχίζει τώρα. Στο μικρόφωνο ο Βασίλης Τερζάκης, η επικαιρότητα σε τίτλους διαμορφώνεται ως εξής. Θρίαμβος των Ελλήνων αθλητών στους αγώνες Στίβου. Νέο πανελλήνιο ρεκόρ του Εμμανουήλ Καραλή στο επικοντό με άλμα στα 6 μέτρα και 20 εκατοστά. Στα 8 μέτρα και 45 εκατοστά στο μήκος πέταξε ο Μίλτος Τεντόγλου, χρυσός στο σκιφ και ο Πέτρος Καϊντατζής. Βροχή ή παραβάσεις με τα πατίνια στους δρόμους της Αττικής. Σε λιγότερες από 24 ώρες βεβαιώθηκαν 115. Συνελήφθη ακόμα και μεθυσμένος οδηγός. Κατέληξε 18χρονη που έπεσε από ύψωμα σε φυσική λίμνη σε καταράκτες στη Βέρεια. Η κοπέλα είχε δώσει το κινητό της στον ανήλικο φίλο της για να τη φωτογραφίζει την ώρα της βουτιάς. Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την επίσημη έναρξη της νέας σχολικής περίοδου και ο Real FM ανοίγει το φάκελο για το κόστος των σχολικών ειδών που κυμαίνονται οι ανατιμήσεις σε τετράδια, στυλό και τσάντες, αναλυτικό ρεπορτάζ. Καρφωμένο στο κόκκινο παραμένει ο Υδράργυρος παρά την ενίσχυση των βοριάδων. Στους 40 βαθμούς βρίσκεται το θερμόμετρο στη Δυτική Ελλάδα. Ποιες περιοχές είναι στο κόκκινο για την εκδήλωση πυρκαγιών. Ανησυχία προκαλεί αυξητική τάση των κρουσμάτων του ιού του Δυτικού Νείλου και η μόλυνση 13χρονου με υποκείμενα νοσήματα. Άρχισαν μαζικοί ψεκασμοί. Απευθείας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων ο καθηγητής επιδημιολογίας της ιατρικής σχολής του ΕΚΠΑ, Γκίκας Μαγιορκίνης. Τις εγκαταστάσεις της βιομηχανικής περιοχής Φλόρινας επισκέφτηκε ο Πρωθυπουργός στο πλαίσιο της περιοδίας του στη Βόρεια Ελλάδα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε ότι δρομολογούνται πολλές νέες παραγωγικές επενδύσεις στη Δυτική Μακεδονία που δημιουργούν καλοπληρωμένες, όπως είπε, θέσεις εργασίας. Εφιαλτικές διαστάσεις λαμβάνει η ανθρωπιστική κρίση στο Νεπάλ, τουλάχιστον 482 είναι οι νεκροί σύμφωνα με νεότερο απολογισμό, ενώ σχεδόν 2.000 είναι οι αγνοούμενοι. Νέο πλέγμα ενεργειακών παρεμβάσεων με προγράμματα τύπου εξοικονομώ αλλά και έξτρα επίδομα θέρμανσης ως 100 ευρώ ετησίως για περίπου 780.000 δικαιούχους προβλέπει μεταξύ άλλων το ελληνικό σχέδιο του Κοινωνικού Ταμείου για το Κλίμα. Στα 5,3 δισεκατομμύρια θα ανέλθει το συνολικό διαθέσιμο ποσό του. Διαμαρτυρίες κτηνοτρόφων στη Λέσβο για τα συνεχιζόμενα περιοριστικά μέτρα λόγω αυτόδους πυρετού. Αποφασίστηκε προσωρινή διακοπή των ελέγχων και των θανατώσεων ζώων. Τι δήλωσε στο σταθμό μας ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης. Πέθανε ο βασιλιάς Χάραλ της Νορβηγίας σε ηλικία 89 ετών. Αυγουστιάτικη Πανσέλινο σήμερα με ελεύθερη είσοδο σε 126 αρχαιολογικούς χώρους. Παράλληλα, προγραμματίζονται περισσότερες από 60 δωρεάν εκδηλώσεις σε ιστορικά μνημεία. Ιστορική πρόκριση για τον Όφη στη League Face του Europa League. Πρόκριση και για τον Παναθηναϊκό στη League Face του Conference League. Στραβοπάτημα του ΠΑΟΚ που έμεινε εκτός Ευρώπης. Αυτή την ώρα κληρώνει για Ολυμπιακό και Όφη σε μία ώρα για Παναθηναϊκό.
1: Κίνηση στους δρόμους.
0: Μας ενημερώνει ο Παναγιώτης Βολάνιος.
2: Μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων επικρατεί στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρη μέχρι περιφερειακή Γάλεο. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην άνοδο του Κηφισού από κάτω Πατήσια μέχρι Αγίου Αναργύρους. Στο κέντρο της Αθήνας πυκνή ροή στην κάθοδο της Αρδιτού και στις Βασιλείου Κωνσταντίνου Βασιλής Σοφίας. Στην Ομόνοια με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στις Πατησίων και Σταδίου. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια σημειώνεται στις δύο κατευθύνσεις Κηφισίας στο ύψος της Πανόρμου. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιώς ανατμήματα από Μοσχάτο μέχρι Ταύρο και στο ρεύμα προς Πειραιά στο ύψος του Φαλήρου. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά και στην Αττική Οδό σημειώνονται καθυστερήσεις 5-10 λεπτών στις εξόδους για Λαμία και στα δύο ρεύματα.
1: Το θέμα της ημέρας.
0: Θρίαμβος των Ελλήνων αθλητών στους αγώνες Στίβου. Εμμανουήλ Καραλής και Μίλτος Τεντόγλου έκαναν για μία ακόμη φορά υπερήφανους όλους τους Έλληνες. Ο πρώτος στο άλμα επί κοντό πέταξε στα 6 μέτρα και 20 εκατοστά, σημειώνοντας νέο πανελλήνιο ρεκόρ. Ενώ ο δεύτερος έφτασε στο μήκος τα 8 μέτρα και 45 εκατοστά. Μετά τις εξαιρετικές εμφανίσεις τους στη Ζυρίχη στο Diamond League, τα χρυσά παιδιά, οι πρωταθλητές μας, το διασκέδασαν με την ψυχή τους. Χρυσό στο Σκιφ και ο Πέτρος Καϊντατζής. Στο βάθρο των νικητών ανέβηκαν επίσης τα κορίτσια μας Μουρατίδου και Λιόλιου. Πρέπει απλώς να συνεχίσω τη σκληρή δουλειά και να απολαμβάνω αυτό που κάνω. Εγώ πιέζω τον Μόντο και εκείνος πιέζει εμένα, είπε ο Μανόλο χαρακτηριστικά Δημήτρη Σταυρακάκη.
1: Βασίλη, κυρίες και κύριοι, νέα σελίδα στην ιστορία του ελληνικού Στίβου έγραψε χθες το βράδυ ο Εμμανουήλ Καραλής στη Ζυρίχη. Καθώς με άλμα στα 6 μέτρα και 20 εκατοστά σημείωσε νέο πανελλήνιο ρεκόρ στο επικοντό και πρωταγωνίστησε σε έναν από τους σπουδαιότερους αγώνες που έχουν πραγματοποιηθεί ποτέ στο αγώνισμα. Ο Έλληνας πρωταθλητής έδωσε μεγάλη μάχη με τον Σουηδό Μόντο Ντουμπλάντιτ σε μια βραδιά όπου για πρώτη φορά δύο επικοντιστές ξεπέρασαν τα 6-20 στον ίδιο αγώνα. Και όχι απλά τον δυσκόλεψε, αλλά κάποια στιγμή τον εκνεύρισε. Ο Καραλής λοιπόν ήταν ο πρωταγωνιστής στο Diamond Link χθες στην Ζυρίχη. Ο 26χρονος αθλητής ξεκίνησε από τα 5.50, πέρασε με την πρώτη 5.85.90, 6 μέτρα και 6 μέτρα και 10 εκατοστά, παρουσιάζοντας εντυπωσιακή σταθερότητα. Στα 6 μέτρα παρέμειναν μαζί με τους δύο πρωταγωνιστές, τον Νορβηγό Σόντρε Γκούντερσον, ο οποίος χρειάστηκε τρίτη προσπάθεια για να ξεπεράσει το συγκεκριμένο ύψος πριν αποτύχει στα 6.10. Η άνεση με την οποία πέρασε τα 6.10 ο Καραλής, αλλά και ο τρόπος με τον οποίο πανηγύρισε την επιτυχημένη του προσπάθεια, έδειχναν ότι ήταν αποφασισμένος το βράδυ να διεκδικήσει μέχρι τέλους την νίκη απέναντι στον κορυφαίο επικοντιστή του κόσμου, το Μόντο Ντουμπλάντιτς. Ο Ντουμπλάντιτς πέρασε με την πρώτη τα 6.15. Ο Καραλής επέλεξε να συνεχίσει απευθείας στα 6.20 και δικαιώθηκε. Με ένα εξαιρετικό άλμα, ο Έλληνας πρωταθλητής ξεπέρασε το συγκεκριμένο ύψος, βελτίωσε το δικό του πανελλήνιο ρεκόρ που ήταν 6 μέτρα και 17 εκατοστά από το φετινό πρωτάθλημα κλειστού Στίβου, πανελλήνιο πρωτάθλημα κλειστού Στίβου τον περασμένο Φεβρουάριο και έκανε τη δεύτερη καλύτερη επίδοση όλων των εποχών στο αγώνισμα πίσω από το παγκόσμιο ρεκόρ του Ντουμπλάντιτς που είναι 6.31. Η απάντηση του Ντουμπλάντιτς 6.25 πέρασε με την πρώτη. Ο Καραλής δεν εγκατέλειψε την προσπάθειά του. Επιχείρησε απευθείας να κάνει 6.32 που θα ήταν παγκόσμιο ρεκόρ και νίκησε το παγκόσμιο ρεκόρ. Μάλιστα, ήταν ιδιαίτερα ανταγωνιστικό το δεύτερο άλμα που έδειξε ότι εκεί έχει το ύψος και το χάνει για λίγο. Η μονομαχία χθες το βράδυ του Diamond Link στη Ζυρίχη, σε ένα από τα καλύτερα meeting Στίβου στον κόσμο, απέκτησε ιστορικό χαρακτήρα, καθώς για πρώτη φορά δύο επικοντιστές έφτασαν στον ίδιο αγώνα να επιχειρούν άλματα σε ύψος παγκοσμίου ρεκόρ. Ο Ντουμπλάντιτς βρέθηκε για πρώτη φορά αντιμέτωπος με τόσο έντονη πίεση από τον αντίπαλό του στη διάρκεια μιας προσπάθειας για παγκόσμιο ρεκόρ. Ο Σουηδός τελικά πήρε την πρώτη θέση με 6 μέτρα και 25 εκατοστά. Απέτυχε τρεις φορές στο 6.32. Ο Καραλής έφυγε με νέο πανελλήνιο ρεκόρ και δείχνοντας ότι πλέον είναι πολύ κοντά. Πρώτα να κερδίσει τον Ντουμπλάντιτς και δεύτερον ότι έχει και το μεγάλο άλμα να κάνει κάτι το πολύ μεγάλο. Πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε ο Εμμανουήλ Καραλής που τόνισε ότι υπάρχουν τεχνικά στοιχεία που πρέπει να βελτιωθούν, φανερά ικανοποιημένος για το μεγάλο άλμα και το πανελλήνιο ρεκόρ χθες το βράδυ.
3: And you know, I just jumped 620. It's an unbelievable height.
1: Μόλις πέρασα τα 6 μέτρα και 20 εκατοστά, που είναι ένα απίστευτο ύψος. Είμαι πολύ χαρούμενος και ελπίζω στον επόμενο αγώνα να καταφέρω να πηδήξω λίγο ψηλότερα. Εγώ πιέζω το Μόντο, εκείνος πιέζει εμένα και όλοι σπρώχνουμε ο ένας τον άλλον. Είναι εκπληκτικό. Νιώθω ευλογημένος που βρίσκομαι εδώ και είμαι πολύ χαρούμενος που αποτελώ μέρος αυτής της σπουδαίας εποχής του επικοντό. Είναι σημαντικό να ξεπερνάς αυτά τα πνευματικά εμπόδια και να πιστεύεις στον εαυτό σου. Είναι καλό και για τις επόμενες διοργανώσεις. Ήταν η πρώτη φορά που επιχείρησα να καταρρύψω το παγκόσμιο ρεκόρ και αυτό είναι τρελό. Με έκανε να πιστέψω στον εαυτό μου και ότι όλα είναι δυνατά. Και ο αγχωμένος Μόντο Ντουμπλάντιτς ανέφερε. Ο Μανόλο έκανε ένα εξωπραγματικό άλμα. Είχε απίστευτο άλμα στα 6.20. Έπρεπε να ανταποκριθώ με τον καλύτερο τρόπο που μπορούσα. Και είμαι πραγματικά χαρούμενος που κατάφερα να περάσω τα 6 μέτρα και 25 εκατοστά και να πάρω τη νίκη στον πιο ανταγωνιστικό αγώνα όλων των εποχών.
0: Οπότε, Δημήτρη, να περιμένουμε την επόμενη αναμέτρηση.
1: Οι δύο μεγάλοι αθλητές θα συναντηθούν τώρα στο τελικό του Diamond League, τη σειρά των meeting που διοργανώνονται με τους καλύτερους αθλητές στον κόσμο, στις Βρυξέλλες. 4 και 5 Σεπτεμβρίου θα είναι ο τελικός του meeting. Ο Καραλής έχει και ένα meeting στην Βουδαπέστη που θα πάει. Εκεί λοιπόν θα δούμε νέες αναμετρήσεις, νέα προσπάθεια του Καραλή για ακόμη μεγαλύτερα ύψη. Στον τελικό του Diamond League όμως θα είναι και ο Μίλτος Τεντόγλου, που χθες το βράδυ, Βασίλη, κυρίες και κύριοι, για ακόμη μια φορά ήταν ο κυρίαρχο στο μήκο στον Ντάιμο Λίκ τη Ρήχη. Είχε καλύτερο άλμα στα 6 μέτρα και 45 εκατοστά. Έδειξε ο πρωταθλητή Ευρώπη πριν από λίγε μέρε στο Μπέρμιγχαμ ότι είναι σε καλή κατάσταση. Πήρε την πρώτη θέση. Επέλεξε να μην κάνει την πέμπτη προσπάθεια και το έκτο του άλμα ήταν άκυρο, έχοντα εξασφαλίσει την πρώτη θέση. Έδειξε ότι είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Ο Τεντόγλου θα είναι και αυτό στο τελικό του Ντάιμο Λίκ στι Βρυξέλλε. Άφησε χθε τον Τζαμαϊκανό Πίνοκ πίσω με 8-43 και τον επίσης Τζαμαϊκανό Γκέιλ με 8-33. Να πάμε τώρα και στην Κοπηλασία, γιατί και
0: ναι,
1: εκεί βασίλει.
0: Ακριβώς, είχαμε και εκεί σπουδαίες διακρίσεις.
1: Ήταν χθες ένα ωραίο βράδυ για τον ελληνικό αθλητισμό.
0: Πέτρος Καϊτατζής και τα κορίτσια μας, Μουρατίδου και Λιόλιου.
1: Παγκόσμιο πρωτάθλημα κοπηλασίας ανδρών γυναικών στο Άμστερνταμ. Χθες είχαμε τα δύο πρώτα μετάλλια. Ο χάλκινος Ολυμπιονίκης του Παρισιού, ο πρωταθλητής και πρωταθλητής Ευρώπης, ο Πέτρος Καϊτατζής, μόλις 25 χρονών. Τη σπουδάζει ιατρική, πρέπει να πούμε, ο Θεσσαλονικιός Κοπηλάτης. Ανέβασε την ελληνική σημαία στο ψηλότερο ιστό, γιατί στον τελικό του σκι Φελαφών Βαρών κέρδισε με άνεση την πρώτη θέση, το χρυσό μετάλλιο, 6 πρώτα, 44 δεύτερα, 77 εκατοστά, μπροστά από τον Ουρουγουανό Φερέιρα και τον Μεξικάνο Γκαρσία, που ήταν πολύ πίσω στον τερματισμό. Ο Γκαϊδατζής έκανε μια υποδειγματική κούρσα και πήρε δικαιότατα την πρώτη θέση και το χρυσό μετάλλιο στο σκιφ Ελαφρών Βαρών. Είχαν προηγηθεί πριν από τον Γκαϊδατζή ο τελικό στο διπλό σκιφ Ελαφρών Βαρών των γυναικών. Εκεί η Γαβριέλα Λιόλιου και η Λίλα Μωρατίδου, μόλις 18 και 20 χρονών αντίστοιχα, πήραν τη δεύτερη θέση, τερμάτισαν δεύτερες, 7-12-05, 2 δευτερόλεπτα πίσω από τις Μεξικανές Μάρκες και Μουντεένα, που πήραν το χρυσό μετάλλιο. Και πρέπει να πούμε ότι το ελληνικό πλήρωμα ήταν το μοναδικό πλήρωμα από την Ευρώπη, όλα τα άλλα ήταν πληρώματα από την Νότια Αμερική. Η Λιόλιου και η Μωρατίδου φέτος έχουν πάρει και το χρυσό μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κάτω των 23 ετών, ενώ ήταν δεύτερες στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα των γυναικών. Το μέλλον λοιπόν σε αυτά τα παιδιά τους ανήκει στην Κοπηλασία. Πέτρος Γκαϊδατζής, ο νέος παγκόσμιος πρωταθλητής στην Κοπηλασία.
4: Είμαι πολύ χαρούμενος, πάρα πολύ χαρούμενος, γιατί το ήθελα πάρα πολύ. Το κυνηγούσα αυτό το μετάλλιο από όταν ήμουν έφηβος και επιτέλους κατάφερα την κατάλληλη στιγμή να το βγάλω και είμαι πολύ ευγνώμων και πολύ χαρούμενος. Νομίζω ότι έμεινα πιστός στο πλάνο και του προπονητή, πιστεύτηκα τις δυνάμεις μου, ήμουνα χαλαρός, απόλυτα συγκεντρωμένος και νομίζω αυτό ήταν και ακριβώς που έκανα και στον αγώνα. Ακόμα και αν ο Γερμανός στην αρχή ξεκίνησε πολύ δυνατά, εγώ ήμουνα χαλαρός, ήξερα ότι θα βρω ένα πιο γρήγορο ρυθμό. Στο pace race είμαι πολύ καλός. Πιστεύτηκα το πλάνο του προπονητή, την προπόνηση και τη δικιά μου και μπόρεσα στο τέλος και κέρδισα. Ένα μόνο πράγμα υπάρχει, να μπορέσω να μπω σε ένα πλήρωμα για να μπορέσω να διεκδικήσω την πρόκριση για τους Ολυμπιακούς Αγώνες για το 2028. Του χρόνου έχουμε την πρόκριση. Θέλουμε με τον προπονητή να φτιάξουμε ένα καλό πλήρωμα, να κάνω τη μετάβαση, να πάω στη βαριά κατηγορία και να μπορέσουμε να συνεχίσουμε έτσι. Γιατί στο τέλος ο στόχος είναι οι Ολυμπιακοί Αγώνες.
0: Να αλλάξουμε θέμα και κλίμα. Τραγική κατάληξη είχε η εκδρομή 18χρονη στους καταράκτες στην περιοχή Δερματά Βέρειας. Η νεαρή εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της από ειδικό κλιμάκιο της ΕΜΑΚ μέσα στη λίμνη. Η κοπέλα είχε δώσει Θεοδόση Πάνου κινητό στο 17χρονο φίλο της για να τη φωτογραφίζει την ώρα που έπεφτε στο νερό από μεγάλο ύψος. Και μιλάμε για ένα άκρος επικίνδυνο παιχνίδι με νέους να πηδούν σε φυσικές λίμνες αψηφώντας τους κινδύνους.
5: Ακριβώς. Ωστόσο, δεν φαίνεται ότι ακριβώς αυτή είναι η αιτία, καθώς οι αρχές όσον αφορά τον θάνατο προσανατολίζονται ακόμα και σε παθολογικά αίτια. Διότι γνωσμένα.
0: Άρα δεν αποκλείουν
5: το παιδί,
0: κανένα ενδεχόμενο.
5: Ναι, βέβαια. Η 18χρονη είχε γνωσμένο πρόβλημα και μάλιστα αντιμετώπισε και κρίσεις επιληψίας. Ο 17χρονος φίλος της που είχαν πάει εκδρομή στους καταράκτες Δερματά, πρέπει να σας πω ότι έκαναν και βουτιές από ένα ύψος που όσοι το γνωρίζουν εκεί δεν θα το χαρακτήριζαν και ιδιαίτερα επικίνδυνο. Βεβαίως έχει ένα βάθος εκεί η μικρή λίμνη που δημιουργεί η κατάληξη του καταράκτη. Ωστόσο φαίνεται ότι είχαν κάνει κάποιες βουτιές, οι δύο νέοι είχαν κάνει το μπάνιο τους στα δροσερά νερά της λίμνης και έδωσε 18χρονη.
0: Στα κρύα νερά της λίμνης, γιατί όλοι γνωρίζουν
5: ναι,
0: ότι η θερμοκρασία.
5: Όσοι έχουμε κάνει μπάνιο σε λίμνη ή σε ποτάμι, ναι, να θυμίσει τον αχέροντα, επειδή τον επισκέπτονται πολύ, ακόμα και με συνθήκες καύσωνα, πώς είναι τα νερά του ποταμού. Εκεί λοιπόν που ήταν έτοιμος να την φωτογραφίσει την ώρα που θα έκανε άλλη μία βουτιά, όπως ο ίδιος καταθέτει, άκουσε ένα ας το πούμε έτσι, κάτι σαν ανασυναγμό και ξαφνικά τη βλέπει στο νερό. Ο 17χρονος στην αρχή πίστεψε ότι του κάνει κάποια πλάκα, κάποια φάρσα. έτσι, γιατί περνούσαν καλά. Όταν είδαν όμως, όταν είδε όμως ότι δεν έβγαινε στην επιφάνεια, τότε τρομοκρατήθηκε άμεσα, ενημέρωσε το 112 μέσω του γεωεντοπισμού. Εντοπίστηκε επίσης άμεσα το σημείο που βρίσκονταν οι δύο νέοι και η ειδική ομάδα της ΕΜΑΚ έφτασε στο σημείο με δίτες, οι οποίοι βρήκαν το άτυχο κορίτσι σε αρκετό βάθος. Περισσότερα βεβαίως και όσον αφορά την αιτία θανάτου του παιδιού, γιατί συζητάμε για ένα νέο κορίτσι με τη ζωή μπροστά του, θα έχουμε από την ιατροδικαστική εξέταση και κυρίως από την νεκροτομή, αλλά ήδη υπάρχει ο προσανατολισμός ο οποίος σας προανέφερα.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Θεοδόση. Αντίστροφα, μετρά ο χρόνος για την επίσημη έναρξη της νέας σχολικής περίοδου και στους γονείς επικρατεί πονοκέφαλος για το εφετινό κόστος των σχολικών ειδών. Ο Real FM ανοίγει το φάκελο και μιλά με καταστηματάρχες για το ύψος των ανατιμήσεων στα σχολικά προϊόντα, οι οποίες βαρύνουν υπέρμετρα τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς. Πόσο θα στοιχήσει το πρώτο κουδούνι στους γονείς, θα μας πει αμέσως η Σοφία Γαλάνη.
6: Με το άνοιγμα των σχολείων, λοιπόν, Βασίλη, να πλησιάζει. Οι γονείς έχουν ήδη αρχίσει τις αγορές για τα απαραίτητα σχολικά είδη. Το κόστος όμως διαμορφώνεται περίπου στα περσινά επίπεδα. Το συνολικό ποσό όμως που θα χρειαστεί κάθε οικογένεια εξαρτάται από τις επιλογές και τις ανάγκες κάθε παιδιού. Βάσει των τιμών στην αγορά, για μία οικογένεια θα απαιτηθούν περίπου 100 με 120 ευρώ ανά παιδί. Χωρίς όμως σε αυτό το ποσό να περιλαμβάνεται η σχολική τσάντα, το τσαντάκι φαγητού και το παγούρι. Ενδεικτικά όμως να δώσουμε κάποιες τιμές. Η σχολική τσάντα, η τιμή της μπορεί να ξεκινάει από 15, μπορεί να φτάνει όμως ακόμα και τα 100 ευρώ. Το μπλε τετράδι των 50 φύλων, το κλασικό που έχουμε χρησιμοποιήσει όλοι, ξεκινάει από 0,49 λεπτά. Το τετράδι μαθηματικών κυμαίνεται από 1,59 ευρώ έως και 2,5 ευρώ. Το τετράδιο έκθεσης ξεκινά από 80 λεπτά, μπορεί να φτάσει και τα 2 ευρώ. Το τετράδιο σπιράλ δύο θεμάτων ξεκινάει από το 1 ευρώ, αλλά μπορεί να φτάσει και τα 8. Το μπλοκ ακουαρέλας κοστίζει από 2,25 ευρώ έως και 15 ευρώ, με μέση τιμή όμως τα 3,5 ευρώ. Ένα σετ μαρκαδόρων με 12 κομμάτια και ένα σετ πινέλων ξεκινά από 2,5 ευρώ, όμως μπορεί να φτάσει έως και τα 10 ευρώ. Οι βιβλιοπόλεις επισημαίνουν ότι οι τιμές φέτος στα σχολικά είδη σε γενικές γραμμές παραμένουν ίδιες με πέρυσι και ότι τα τοπικά βιβλιοπωλεία κάνουν ό,τι περνάει από το χέρι τους για να μπορέσει ο κόσμος να προμηθευτεί τα είδη που έχει ανάγκη στις καλύτερες δυνατές τιμές. Ο αντιπρόεδρος του Συλλόγου Βιβλιοπωλών και Εκδοτών Αθήνας και Προαστίων, Γιάννης Τσιούμπρης, μιλώντας στο Real FM, είπε ότι όντως οι τιμές δεν έχουν αυξηθεί συγκριτικά με πέρυσι. Παρ' όλα αυτά όμως είναι μια δαπάνη που βαραίνει τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς.
7: Μια τα σχολικά είδη που καλούνται οι γονείς το Σεπτέμβρη να προμηθευτούν για την έναρξη των σχολείων παραμένουν στα ίδια επίπεδα που βρισκόντουσαν και την προηγούμενη χρονιά. Δεν έχουν παρατηρηθεί αυξήσεις ιδιαίτερες, πλην ελαχίστων, πολύ ελαχίστων εξαιρέσεων και σχεδόν μηδαμινές αυξήσεις σε κάποια εισαγόμενα προϊόντα. Υπάρχουν επιλογές που μπορεί να κάνει κάποιος αγορά, για παράδειγμα τσάντας με 20 ευρώ, και υπάρχει και αγορά τσάντας με 40 ευρώ. Το μόνο σίγουρο είναι ότι δεν υπάρχουν αυξήσεις. Δηλαδή στις τιμές που ήδη γνωρίζει ο κόσμος υπάρχουν. Τσάντες, ας πούμε, τοπική με 20, με 25 ευρώ. Υπάρχουν και με 60. Εμείς αυτό είναι που λέμε στους καταναλωτές. Να επισκεφτούν για τις αγορές τα βιβλιοπωλεία. Τα βιβλιοπωλεία είναι εκεί 365 μέρες το χρόνο και ξέρουν τη δουλειά τους. Ξέρουν λοιπόν να τους προστατεύσουν από μια αγορά που μπορεί να μην είναι καλή ή να δώσουν προϊόντα τα οποία είναι εξαιρετικά ποιοτικά και είναι και πιο οικονομικά. Γιατί έχουν ακριβώς αυτή τη γνώση όλου του χρόνου που δουλεύουν με τα ίδια προϊόντα και ξέρουν πάρα πολύ καλά. Δεν θα πάει ο πελάτης τυχαία να πάρει από το ράφι ένα προϊόν το οποίο απλά και μόνο επειδή ξέρει τη μάρκα και να πληρώσει π.χ. μια ακριβή μάρκα μόνο και μόνο αυτόν τον τρόπο για να κάνει μια αγορά. Υπάρχει δυνατότητα να κρατήσει ένας πελάτης το καλάθι του χαμηλά και υπάρχει και δυνατότητα να ξεφύγει οικονομικά και να πάει πολύ παραπάνω. Σίγουρα όμως, και επειδή ζούμε στην ίδια κοινωνία, το θέμα της ακρίβειας είναι γενικευμένο. Δηλαδή το ότι το καλάθι έρχεται η ώρα που όταν θα αγοράσει ο γονιός τα σχολικά θα του πανεί ακριβό, όχι επειδή είναι ακριβά τα σχολικά. Επειδή δυσκολεύεται, και ο μισθός του είναι μικρός.
0: Να ευχαριστήσουμε τη Σοφία και να σημειώσουμε ότι αναμένουμε από τη Δευτέρα τις λίστες των προϊόντων που θα μειωθούν οι τιμές, τις οποίες περιλαμβάνουν, όπως μαθαίνουμε, και σχολικά προϊόντα. σε υψηλές τιμές είναι καρφωμένος ο υδράργυρος στη χώρα μας παρά την ενίσχυση των βοριάδων. Τις τελευταίες ώρες στη Δυτική Ελλάδα η ζέστη παραμένει ιδιαίτερα έντονη, καθώς τοπικά η θερμοκρασία αγγίζει και τους 40 βαθμούς Κελσίου. Στις ανατολικές περιοχές ο υδράργυρος κυμαίνεται από 36 έως 38 βαθμούς. Αύριο Σάββατο αναμένεται μικρή πτώση της θερμοκρασίας στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Θα δώσουμε ωστόσο το λόγο στον ειδικό για μια αναλυτική πρόγνωση. Καλό μεσημέρι, Τάσο Αρνίακε.
8: Καλό μεσημέρι, Βασίλη Ζάκη, σε εσένα και στους ακροατές μας. Πράγματι, όπως τα λες, είναι. Σήμερα περιμένουμε οριακά τα τελευταία σαραντάρια. Από εκεί και πέρα η θερμοκρασία θα διατηρηθεί αρκετά υψηλά. Όχι όμως πια, δεν πιστεύω, σαραντάρια και ιδιαίτερα μπαίνοντας ο Σεπτέμβρης, θα είμαστε κάτω από τους 40 βαθμούς. Ωστόσο, η ζέστη 37, 38, ακόμα και 39 δεν θα μας εγκαταλείψουν ακόμα. Έτσι λοιπόν, για αύριο Σάββατο περιμένουμε γενικά έθριο ουρανό στη χώρα, με λίγα σύννεφα το πρωί στα βόρειο-ανατολικά τμήματα της χώρας, Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, και το απόγευμα στα υπόλοιπα υπηρετικά με τοπικές βροχές και καταιγίδες, κυρίως στις δυτικές περιοχές και τις κεντρικές της Μακεδονίας, στα υπόλοιπα υπηρετικά και πιθανά ακόμα και στην Αιτωλοακαρδανία και τη Θεσσαλία. Οι νοτιάδες στο Ιόνιο θα φτάσουν τα 3 με 5 βοφόρ, στα ανατολικά όμως οι βοριάδες θα φτάσουν τα 7 και δεν αποκλείεται ακόμα και τα 8 βοφόρ στη ανώτιο-ανατολικά. Η θερμοκρασία σε πρόσκαιρη πτώση θα φτάσει στο Ιόνιο και τα υπηρετικά τους 36 με 37 βαθμούς Κελσίου, στα δυτικά του στο Αγρίνιο δηλαδή τους 38, στα νησιά του Αιγαίου τους 30 με 31, στα νησιά και στις Κυκλάδες και την Κρήτη τους 33 με 34. Στην Αττική περιμένουμε ηλιοφάνεια, βοριάδες 4 με 5, στα νυχτά έως 6 υποφόρ με εξασθένηση μάλιστα και θερμοκρασία από 24 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε συννεφιές με πιθανές βροχές και μπόρες το απόγευμα στα γυρόρινα που θα διατηρηθούν ως το βράδυ. Νοτιοανατολικούς ανέμους 3 με 4 υποφόρ στο θερμαϊκό και θερμοκρασία από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Την Κυριακή τώρα περιμένουμε παρόμοιες καιρικές συνθήκες με ηλιοφάνεια αλλά και το μεσημέρι και το απόγευμα κάποια σύννεφα με τροπικές βροχές και μπόρες και σποραδικές καταιγίδες κυρίως στις δυτικότερες περιοχές ορεινές της χώρας. Οι ασθενείς άνεμοι στο Ιόνιο δεν πρόκειται να ξεπεράσουν τα 3 με 4 βοφόρ. Οι βολιάδες στο Αιγαίο όμως θα φτάσουν τοπικά οριακά τα 6 με 7. Η θερμοκρασία σε μικρή άνοδο. Παρόμοιες καιρικές συνθήκες περιμένουμε και τη Δευτέρα, με περαιτέρω όμως εξασθένιση των ανέμων και η θερμοκρασία στα ίδια περίπου επίπεδα.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Τάσο. Η ενίσχυση των βοριάδων, όπως ακούσαμε πριν από λίγο, ευνοεί την εκδήλωση πυρκαγιών. Πολλές περιοχές βρίσκονται σήμερα και αύριο στο κόκκινο, ενώ παρά τις συνεχείς εκκλήσεις, ορισμένοι ασυνείδητοι εξακολουθούν να προκαλούν φωτιές από αμέλεια. Για τις συλλήψεις των τελευταίων ωρών και τις περιοχές υψηλής επικινδυνότητας, μας ενημερώνει ο Θοδωρής Αξελός.
9: Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκεται ο κρατικός μηχανισμός και η πολιτική προστασία λόγω του πολύ υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιών σήμερα στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Το εκρηκτικό κλίμα συνθέτουν οι πολύ υψηλές θερμοκρασίες και οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν στο μεγαλύτερο τμήμα της χώρας. Ειδικότερα, σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιών που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, για σήμερα προβλέπεται ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 5 σε Κρήτη, Ρόδο και Κάρπαθο και πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 4 στα νησιά του Ιωνίου.
10: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
11: Στην κίνηση βρίσκεται τα καλύτερα. Λάπτοπ HP με 15,6 ίντσες οθόνη και Windows 11 570 ευρώ. Σταθερός υπολογιστής HP 250 ευρώ. Οθόνες υπολογιστών HP Dell με βάση που ανεβοκατεβαίνει 27 ετών, όπως και εκτυπωτές και σκάνερ σε δελεαστικές τιμές. Πατίνι Sharp για έως 120 κιλά βάρος αναβάτη με δισκόφρενο με φωτισμό κάτω από την πλατφόρμα κατασκευής Πολωνίας 430 ευρώ. Κλιματιστικά των μεγάλων εταιριών σε όλα τα μεγέθη από 280 ευρώ. Ψυγεία Bosch, Sharp, Whirlpool, Liebherr, Midea, Pizzos στις φθηνότερες τιμές. Τηλεοράσεις με οθόνες LED, QLED και OLED σε ανάλογες τιμές για αυτό που προσφέρουν. Ελάτε σήμερα κιόλας στην κίνηση να αποκτήσετε προϊόντα που θα τα χαίρεστε για χρόνια. Είμαστε στην Πρέβεζα, στη Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά, τηλέφωνο 2682 024 739. και στο ίντερνετ στο kinisi.gr. Δίνουμε και με δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα.
12: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
13: Τι είναι, Ζουζουνάκι μου?
12: Εγώ είμαι το Ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
13: Ποιος Ανδρέας?
12: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
13: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
12: Τι εννοείς?
13: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες εχθές?
12: Ναι.
13: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
14: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
15: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
14: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά, τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαφτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
15: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25037.
14: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
16: Αναζητάς μια γαστρονομική εμπειρία διαφορετική από όσες έχεις ζήσει μέχρι σήμερα?
17: Έλα στο Τζοέλ, το πιο in μπεργεράδικο της πόλης. Σε περιμένει με ατελείωτες ζουμερές μπεργεράρες
16: που ετοιμάζονται την ώρα της παραγγελίας σου και τα απολαμβάνεις στο χώρο σου όπου και αν βρίσκεσαι.
17: 100% φρέσκα υλικά, 100% απόλαυση.
16: Συνόδευσέ τα με τηγανιτές πατάτες ή με μια φρεσκότατη σαλάτα της επιλογής σου.
17: Τζοέλ.
16: Περίμενε όμως, σου έχουμε κι άλλα. Χοιρινό ή κοτόπουλο. Κεμπάπ ή μπιφτέκι. Φρυγαδελάκι, κοτομπουκές ή λουκάνικο. Ό,τι κι αν διαλέξεις, το κάνουμε σάντουιτς. Με αφράτο ψωμάκι και τα υλικά της επιλογής σου. Τζοέλ. Ό,τι κι αν αγαπάς, στο Τζοέλ Street Food Factory θα το φας. Τζοέλ. Παναγή Τσαλδάρη 72, Πρέβεζα. Παραγγελίες στο 26820-26600 και μέσω της εφαρμογής Wolt. Το αυτοκίνητό σου δεν θέλει αγιόκλιμα και γιασεμί, σέρβις θέλει. Και σωστό, με διαγνωστικό, τεχνογνωσία και υγραέριο που πραγματικά συμφέρει. Q-Service, Ευάγγελος Βλάχος. Μην του κάνεις τα νεύρα, μπουζί.
13: Τι μαγειρεύουν πάλι αύριο?
18: Τι λες για μια καλοψημένη τσιπούρα ή έναν τραγανό τηγανιτό γαύρο? Τα σάλια μου τρέχουν.
13: Μάζεψέ τα, γιατί το ψάρι έχει φασαρία. Δεν είμαι για τέτοια μαγειρέματα.
18: Μα ποιος μίλησε για μαγείρεμα, Χριστινάκη? Έτοιμο θα το βρεις το ψαράκι. Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Ψήνεστε για τα πιο νόστιμα, φρεσκοψημένα ψάρια και θαλασσινά.
15: Από το ιχθυοπολείο μας κατευθείαν στο πιάτο σας. Ψητά, τηγανιτά και μαγειρεμένα ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά καθημερινά. Ανανεωμένη κουζίνα με νέες πεντανόστιμες γεύσεις και δύο διαφορετικά μαγειρευτά φαγητά κάθε μέρα. Και φυσικά με όλες τις επιλογές του μενού μας που αγαπήσατε.
18: Και κάθε δεύτερη Τετάρτη του μήνα από τις 7 το απόγευμα έως και τις 11 το βράδυ σας περιμένουμε για Sushi Nights. Δοκιμάστε τις πιο αυθεντικές γεύσεις της ΑΠΟ Ανατολής.
15: Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Λεωφόρος Ειρήνης 70, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-89040. Ανοιχτά καθημερινά, 10 το πρωί με 4 το απόγευμα. Και για delivery, 12 το μεσημέρι με 4 το απόγευμα.
19: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται, να ξεχωρίζει? Διαφημίσου στο Radio Prevesa 93. Καθημερινή μουσική και ενημέρωση. Στοχευμένο κοινό.

0: Radio Preveza 93. Η δύναμη της διαφήμισης στον αέρα. Radio Preveza Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
1: Στήσεις, πολυόρφα κτίρια και συνοικίες έχουν εξαφανιστεί από τον χάρτη, με τον αριθμό των νεκρών και των αγνοωμένων να ανεβαίνει ώρα με την ώρα δραματικά. Τα σωστικά συνεργεία Τζένι Κρυθαρά αδυνατούν να προσεγγίσουν πολλές περιοχές που έχουν θαυτεί κάτω από τόνους λάσπης και από φερτά υλικά.
2: Και σαν να μην έφτανε, Βασίλη, η ανίποτη τραγωδία που αντιμετωπίζει τον ΕΠΑΛ, οι αρχές αναγκάζονται να αναστείλουν τις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης, καθώς υπάρχει κίνδυνος μιας νέας φωνικής υπερχείλισης, μιας λίμνης η οποία σχηματίστηκε μετά την κατολίσθηση. Η αγωνία για τους τουλάχιστον 1.400 αγνοούμενους κορυφώνεται, οι νεκροί έχουν φτάσει επισήμως στους 472, οι τραυματίες είναι χιλιάδες και τα μέσα για την παροχή βοήθειας είναι ελάχιστα, καθώς είναι ολόκληρες οι υγειονομικές υποδομές οι οποίες έχουν θαυτεί κάτω από τη λάσπη. Η διανομή του νερού, των τροφίμων και των φαρμάκων γίνεται μόνο με τη συνδρομή ελικοπτέρων και για να έχουμε μία εικόνα των σκηνών αποκάλυψης που εκτελήσονται στο Νεπάλ, να σας πω ότι 7 πτώματα που πιστεύετε ότι ανήκουν σε θύματα της κατολίσθησης εντοπίστηκαν στη Βόρεια Ινδία, τα 3 μάλιστα στα 70 χιλιόμετρα από το σημείο της τραγωδίας. Η κατάσταση επιδεινώνεται περαιτέρω από το γεγονός πως στην πληγήσα περιοχή, την Κιρόγκ, σημειώνται νέες βροχοπτώσεις και αυτό έχει αποσταθεροποιήσει το έδαφος. Μάλιστα, οι βροχές αναμένεται να συνεχιστούν και την επόμενη εβδομάδα. Τόσο οι αρχές της Κίνας όσο και του Νεπάλ είχαν προειδοποιήσει χθες για τον κίνδυνο νέων πλημμυρών στα Ιμαλάια, καθώς συντρίμια έχουν δημιουργήσει μία λίμνη η οποία κινδυνεύει να υπερχειλήσει. Σύμφωνα με τα στοιχεία που συγκέντρωσαν Κινέζοι επιστήμονες, η λίμνη που έχει αρχίσει να υπερχειλίζει έχει μήκος 150 μέτρα και βάθος έως 50 μέτρα και ο συνολικός όγκος του νερού εκτιμάται σε 1,5 με 2 εκατομμύρια κυβικά μέτρα. Καταλαβαίνουμε τι μπορεί να συμβεί σε περίπτωση που υπερχειλίσει. Δεν φαίνεται να έχει τέλος λοιπόν ο εφιάλτης των ανθρώπων, Βασίλη. Η κυβέρνηση του Νεπάλ έχει αυξήσει από χθες τις προειδοποιήσεις της για το ενδεχόμενο νέας κατολίσθησης και αναμένει την διεθνή βοήθεια να φτάσει και σε ανθρωπιστική βοήθεια, αλλά και σε άτομα που μπορούν να βοηθήσουν.
1: Μια ανθρωπιστική βοήθεια που φτάνει με το σταγονόμετρο λόγω των συνθήκων. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Τζένι. Μείνετε, κυρίες και κύριοι, συντονισμένοι στον Real FM. Σε λίγο, νέο πλέγμα ενεργειακών παρεμβάσεων με προγράμματα τύπου Εξοικονομώ προβλέπει μεταξύ άλλων το ελληνικό σχέδιο του Κοινωνικού Ταμείου για το Κλίμα.
3: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
4: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
5: Ωχ, πάλι κάτζουνε. Ναι.
6: Ιωσήφ, πρέπει να γυρίσουμε γιατί θα γίνουν εκλογές.
5: Ναι.
6: Γιατί μου το κλείνεις? Πρέπει να γυρίσουμε, σου λέω, γιατί ανεβαίνει το Brent.
5: Τι είναι πάλι, ρε Αμαλία?
6: Θα γυρίσετε?
5: Όχι.
6: Έλα, Ιωσήφάκο μου. Ξεκινάμε τη Δευτέρα 31 Αυγούστου. Έλα, σε παρακαλώ. Και θα σου φέρνω και το καφεδάκι σου.
7: Ιωσήφ Καλαμαράκης, Αμαλία Κάτζου. Καθημερινά 8 με 10 το πρωί. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
8: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό υπερσύγχρονο κάμπους. Έλα στο Discover DIRI Day, το Σάββατο 29 Αυγούστου και ανακάλυψε τα πάντα για το Πανεπιστήμιο του DIRI. Δήλωσε συμμετοχή στο diri.aug.edu. DIRI, The American University of Greece. Future Proof.
9: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
10: Στην ελληνική αγορά, τα λογιστικά και φοροτεχνικά θέματα είναι σύνθετα και μεταβάλλονται διαρκώς. Η Revival Consulting Services, με πολυετή εμπειρία και τεχνογνωσία, συνδυάζει ολοκληρωμένες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες με την αξιοπιστία εξειδικευμένων οικονομικών συμβούλων. Με στρατηγικό σχεδιασμό και προηγμένα ψηφιακά εργαλεία, αναδιοργανώνουμε τις διαδικασίες της επιχείρησής σας με στόχο την ανάπτυξή σας. Ενημερωθείτε τώρα στο revivalsa.com ή καλέστε στο 210-515-6800 και ανακαλύψτε πώς μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά. Revival Consulting Services. Ο σύμμαχός σας στην επιτυχία.
11: Είπαν πως οι αμπελώνες δεν είναι για γυναίκες. Είπαν πως όλοι θα τις γυρίσουν την πλάτη μετά το σκάνδαλο. Εκείνη τους απάντησε με μια σαμπάνια που άλλαξε τον κόσμο. Η μεγάλη κυρία της Καμπανίας. Μια αληθινή ιστορία γεμάτη θάρρος, επιμονή και τη γεύση της επιτυχίας για τη ζωή της γυναίκας που δημιούργησε έναν από τους πιο διάσημους οίκους σαμπάνιας. Η μεγάλη κυρία της Καμπανίας. Από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα. pediobooks.gr.
12: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το ποίημα του δολοφόνου. Μια ιστορία γεμάτη αγωνία και αποκαλύψεις από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Ακόμη, μαστορέματα. Νέα σεζόν, νέες ιδέες για κάθε γωνιά του σπιτιού. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα. Που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.

0: στους 97,8.
1: Λεπτά μετά τις 2, κυρίες κύριοι, επιστρέψαμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Και πριν από λίγα λεπτά εκδηλώθηκαν δύο πυρκαγιές σε αγροτοδασικές εκτάσεις. Η μία στην περιοχή Πλουτοχώρη Ηλίας. Έχουν κινητοποιηθεί 35 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπορών τμήματων, ενώ τρία αεροσκάφη συνδράμουν από αέρος. Η δεύτερη φωτιά επίσης εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση. Στη θέση Γόρτινα του Ηρακλείου Κρήτης έχουν κινητοποιηθεί 30 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων τμήματων και ένα ελικόπτερο. Στο σημείο αυτό όμως με ενημερώνουν ότι έχουμε κόντρα στη Βουλή μεταξύ του κυρίου Τουρνά και της κυρίας Κωνσταντοπούλου και αιχμή της πυρκαγιές. Ο Γιώργος Λικουρέτζος είναι κοντά μας. Γιώργο.
2: Καλό μεσημέρι από τη Βουλή. Πράγματι, πριν από λίγη ώρα, κατά τη συνεδρίαση της Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου εδώ στη Βουλή, είχαμε έναν πολύ έντονο διάλογο μεταξύ του Υπουργού Πολιτικής Προστασίας και Κλιματικής Κρίσης, του κ. Ευάγγελου Τουρνά, και της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας. Και μέσα από αυτό το διάλογο αναδείχθησαν και πολύ ενδιαφέρουσες πτυχές του τι πέρασε η χώρα το καλοκαίρι, μέσα από τις τοποθετήσεις του κ. Τουρνά. Ο κ. Τουρνά, ούτε λίγο ούτε πολύ, είπε ότι στο Πόρτο Γερμανό φτάσαμε πάρα πολύ κοντά στο να έχουμε ένα νέο μάτι. Όπως είπε χαρακτηριστικά, ήταν μια πολύ δύσκολη πυρκαγιά, ειδικά στην περιοχή του Αγίου Βασιλείου. Θα μπορούσε, είπε, να γίνει νεοματική. Ήταν μια περίκλειστη περιοχή, χτισμένη ανάμεσα σε χαράδρες, με έναν δρόμο εισόδου και έναν δρόμο εξόδου. Ωστόσο, όπως είπε, η άμεση αποστολή των μηνυμάτων του 112 και η επιχείρηση της πυροσβεστικής και των εθελοντών έσωσε την κατάσταση. Εκεί αυτό ήταν και το σημείο στο οποίο η κυρία Κωνσταντοπούλου άρχισε να παρεμβαίνει με έντονο τρόπο στις τοποθετήσεις του κυρίου Τουρνά και να του λέει ότι η Ελλάδα είχε ρεκόρ καμένων εκτάσεων και νεκρών τη θερινή περίοδο και πως δεν γίνεται η κυβέρνηση να επιχαίρει για αυτό. Ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας υποστήριξε ότι φέτος το καλοκαίρι είχαμε πρωτόγνωρες καταστάσεις, ένα εφιαλτικό καλοκαίρι για ολόκληρη την Ευρώπη, με εκατομμύρια καμένα στρέμματα, κυρίως στην Ισπανία, τη Γαλλία και την Ιταλία. Είδαμε, όπως είπε χαρακτηριστικά, να επηρεάζονται χώρες όπως το Βέλγιο ή η Ουαλία από την κλιματική κρίση. Και εκεί άρχισε ένας πολύ έντονος διάλογος για τα αίτια της πυρκαγιάς στον Άγιο Βασίλειο, στο Πόρτο Γερμανό. Η κυρία Κωνσταντοπούλου υποστήριξε ότι προήλθε από την περιοχή στην οποία είχε κατασταθεί το πάρκο των ανεμογεννητριών. Ο κύριος Τουρνάς υποστήριξε ότι τα πάρκα αυτά και οι ανεμογεννήτριες είναι χρήσιμες, διότι δημιουργείται οδικό δίκτυο το οποίο μπορεί να χρησιμοποιεί η πυροσβεστική και τα πυροσβεστικά οχήματα. Υποστήριξε ότι ήταν ένας πάρα πολύ δύσκολος αντίπαλος ο άνεμος. Είπε χαρακτηριστικά ότι βοηθάει σε κάποιες περιπτώσεις γιατί είναι το αεράκι που δροσίζει, όμως από την άλλη προκαλεί πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Και επίσης η νησιωτικότητα, η οποία είναι μεν η ευλογία της πατρίδας, είπε ο κ. Τουρνάς, επιχειρησιακά όμως προκαλεί πάρα πολύ μεγάλα προβλήματα. Ο διάλογος των δύο ολοκληρώθηκε με τον ίδιο έντονο τρόπο, όταν ο κ. Τουρνάς είπε ότι στη Βουλή θα πρέπει να μιλάμε για τον εμπριστή και την εμπρίστρια. Για εμάς, είπε, δεν έχει σχέση αν είναι από αμέλεια ή από δόλο. Θα περίμενα καταδίκη στον εμπριστή. Με την κυρία Κωνσταντοπούλου να λέει ότι υπάρχει νομοθεσία την οποία το κόμμα της έχει ψηφίσει και το ζήτημα είναι τι κάνει η κυβέρνηση.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Νέο πλέγμα ενεργειακών παρεμβάσεων με προγράμματα τύπου εξοικονομώ αλλά και έξτρα επίδομα θέρμανσης ως 100 ευρώ ετησίως για περίπου 780.000 δικαιούχους προβλέπει μεταξύ άλλων το ελληνικό σχέδιο του Κοινωνικού Ταμείου για το Κλίμα. Οι πόροι θα ανέλθουν συνολικά στα 5,3 δισεκατομμύρια και η Κομισιόν Σύση Σταυροπιεράκου έχει ανάψει ήδη πράσινο φως.
3: Πράγματι πρόκειται για ένα σημαντικό σχέδιο που κεντρικό στόχο έχει να αντιμετωπίσει την ενεργειακή φτώχεια. Άλλωστε στην προμετωπίδα του νέου μεγάλου αυτού προγράμματος βρίσκεται ένα νέο πρόγραμμα εξοικονομώ που εκτιμάται ότι θα αφορά συνολικά 62.000 κατοικίες και 28.000 πολύ μικρές επιχειρήσεις. Αναμένεται να επιδοτηθούν οι κατοικίες για νέα κουφώματα, θερμομόνωση, συστήματα θέρμανσης και ψύξης, εγκαταστάσεις ζεστού νερού με χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ενώ η επιδότηση αναμένεται να ξεπεράσει και το 80% σε ορισμένες κατηγορίες, περιορίζοντας αυξάνοντας το ποσό που θα χρειαστεί να καλύψει ο δικαιούχος. Στο ελληνικό σχέδιο προβλέπεται η ενεργειακή αναβάθμιση 2.800 κατοικιών για ευάλωτα νοικοκυριά και εγκατάσταση συνολικά 280.000 αντλιών θερμότητας και ηλιακών θερμοσυμφώνων. Ως προς τη στήριξη των επιχειρήσεων, οι επαγγελματίες θα μπορούν να ενισχυθούν για παρεμβάσεις στο κτηριακό κέλεφος, αντικατάσταση παλιών συστημάτων θέρμανσης με αντλίες θερμότητας και εγκατάσταση ηλιακών θερμοσυμφώνων. Ιδιαίτερα σημαντικό είναι και η αύξηση ως και 100 ευρώ το χρόνο στο επίδομα θέρμασης. Αυτό θα συμβεί από του χρόνου και θα ενισχύσει ένα μεγάλο μέρος ευάλωτων δικαιούχων. Εκτιμάται ότι ο αριθμός θα φτάσει σε 800.000. Επίσης, 300.000 ευάλωτοι χρήστες μεταφορών θα επωφεληθούν από την ενίσχυση των δημοσίων συγκοινωνιών μέσω της κυκλοφορίας περισσότερων από 200 νέα ηλεκτρικά λεωφορεία σε αστικές περιοχές με υψηλά επίπεδα ευάλωτοτητας και 22 επιπλέον στιγμούς στο μετρό της Αθήνας.
1: Για το θέμα μίλησε στην εκπομπή της Ελισάβετ Σαλαμάρα και της Στεφανίας Κασίμη ο ενεργειακός επιθεωρητής Μιχάλης Χριστοδουλίδης.
4: 5 έργα, δηλαδή όπως είπατε πολύ σωστά 5,3 νομίζω το 75% από αυτά θα είναι από κοινοτικά κονδύλια, από το κοινωνικό κλιματικό ταμείο έτσι λέγεται, όχι ανάκαμψης, και το υπόλοιπο 25% θα είναι από εθνικούς πόρους. Υπάρχουν δράσεις που αφορούν και την ενεργειακή αναβάθμιση του κτηριακού αποθέματος της χώρας, κυρίως σε ενεργοβόρα κτίρια και κυρίως σε κτίρια που διαμένουν ευάλωτες και ευπαθείς ομάδες. Θέλω να πω ότι τα γνωστά προγράμματα που έχουμε πει πολλές φορές τα εξοικονομώ, γύρω σε 62.000 ενεργειακές ανακαινήσεις θα γίνουν μέχρι το τέλος του 2032. Περίπου 200.000 εγκαταστάσεις αντλιών θερμότητας και ηλιακών, γύρω στις 2.800, αν θυμάμαι, νέες μονάδες ενεργειακής αποδοτικής κοινωνικής κατοικίας. Δηλαδή θα υπάρχει και προγράμματα στέγασης σε στρατόπεδα στην Αθήνα, νομίζω, στη Θεσσαλονίκη και στην Πάτρα.
5: Ναι, ναι.
4: Και κάπου 400 δημόσια κτίρια δημοτικά, τα οποία θα ανακαινιστούν ενώ ήταν δημόσια κτίρια κτλ. Και θα γίνουν κατοικίες. Τα προβλέπονται εκτός από τις ενεργειακές αναβαθμίσεις των κατοικιών, που θα είναι ένα ποσό γύρω στο 1,7 δις ευρώ, θα δοθεί και μια αύξηση στο επίδομα θέρμανσης για 780.000 δικαιούχους, 100 ευρώ επιπλέον από το 2027 στο 2032.
1: Σε ένα άλλο μεγάλο θέμα, κυρίες και κύριοι, βροχή, οι παρεμβάσεις και οι παραβιάσεις με πατίνια στους δρόμους της Αττικής. Σε λιγότερες από 24 ώρες βεβαιώθηκαν περισσότερες από 110. Συνελήφθη Θεοδόση Πάνο, όπως έγινε γνωστό, ακόμα και μεθυσμένος οδηγός πατινιού.
6: Βεβαίως. Μερακλής, διότι με 0,25 το όριο, διότι δεν υπάρχει κάποια νομοθετική ρύθμιση όσον αφορά τα πατίνια. Άρα λοιπόν θεωρούμε ότι ισχύει το ποσοστό που ισχύει και για όσους χρησιμοποιούν το οδόστρωμα εποχούμενοι. Κατά συνέπεια, με 0,25 το όριο, ο άνθρωπος αυτός που έκανε τη βόλτα του με το πατίνι στο κέντρο της Αθήνας ήταν στο 0,60. Είχε καταναλώσει δηλαδή αρκετά
1: ποτηράκια πάνω από το όριο.
6: Παραπάνω τώρα σε αυτό που είπε.
7: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
8: Αγαπάμε την παράδοση. Αγαπάμε τον καφέ. Γι' αυτό από το 1928 σας προσφέρουμε τον καλύτερο. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Το μεράκι, η αγάπη και η πίστη στην παράδοση μεταφέρεται από γενιά σε γενιά και το αποτέλεσμα μας δικαιώνει σε κάθε φλιτζάνι. Με πλούσιο άρωμα και γεμάτη γεύση, ο ελληνικός καφές μας είναι η απόδειξη ότι οι αυθεντικές γεύσεις παραμένουν διαχρονικές. Δοκιμάστε ακόμα εσπρέσο, φίλτρο απλό και αρωματικό, τσάι, βότανα και αρωματικά φυτά. Σας περιμένουμε και με ολόφρεσκους ξηρούς καρπούς, μείγματα ενέργειας και μπάρες δημητριακών, προϊόντα χωρίς ζάχαρη και προϊόντα χωρίς γλουτένη. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Εθνικής Αντιστάσεως 39, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22313. Αγάπη για τις αυθεντικές γεύσεις.
9: Το αυτοκίνητο δεν σε χαρακτηρίζει. Χαρακτήρα του δίνεις εσύ. Νέο Dacia Sandero. Πρώτο σε πωλήσεις γενικής στην Ευρώπη από το 2017. Τώρα από 15.900 ευρώ με το κλειδί στο χέρι. Στις εκθέσεις Dacia.
5: επισκεφτείτε τη Ζικίδης Όμικρον Έψιλον. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault Dacia, βιομηχανική περιοχή Πρέβεζας.
6: Άλλωστε αυτό είναι πλημέλημα. Μιλώντας όμως και με τους αστυνομικούς της τροχίας, αυτό μου είπανε ότι είναι ότι οι εκπλήξεις με αυτούς τους ελέγχους όσον αφορά τα πατένια θα συνεχιστούν.
1: Η ισορία παραβάσεων καταδεικνύει. Ο αριθμός τους καταδεικνύει και το μέγεθος του προβλήματος. Θεοδόση Πάνου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Ανοίγουμε εκ νέου παράθυρο στον κόσμο. Ο Ξίνι, ο Αμερικανός πρόεδρος, στην ένταση με τον Καναδά υπέγραψε διάταγμα με το οποίο μετονομάζει τη λίμνη Οντάριο, η οποία συνορεύει και με τις δύο χώρες, λίμνη Αμερικής. Ο Θανάσης Τσίτσας θα μας ενημερώσει αναλυτικά.
10: Ναι, σε νέο επίπεδο περνάει η αντιπαράθεση ΗΠΑ και Καναδά, καθώς ο Τραμπ υπέγραψε εκτελεστικό διάταγμα για την αλλαγή της ονομασίας τη λίμνη Οντάριο σε λίμνη της Αμερικής. Έχει στο παρελθόν χρησιμοποιήσει αντίστοιχες συμβολικές κινήσεις όπως την πρόθεση της ονομασίας κόλπος της Αμερικής, ενώ έχει επανειλημμένα αναφερθεί στον Καναδά ως πιθανή 51η πολιτεία των ΗΠΑ. Η κίνηση έρχεται την ώρα που οι εμπορικές σχέσεις των δύο γειτονικών χωρών βρίσκονται στη χειρότερη φάση των τελευταίων ετών. Η απόφαση του Αμερικανού Προέδρου έχει κυρίως συμβολικό χαρακτήρα. Η χρονική συγκυρία, ωστόσο, έχει ιδιαίτερη σημασία. Μόλις τις προηγούμενες ημέρες οι εμπορικές συνομιλίες Ουάσιγκτον και Οτάβα οδήθηκαν σε αδιέξοδο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες επέβαλαν δασμούς 50% σε καναδικά προϊόντα αξίας περίπου 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων, ενώ ο Καναδάς ανακοίνωσε αντίμετρα επίσης με δασμούς που σε ορισμένες περιπτώσεις φτάνουν το 50%. Τα νέα μέτρα αφορούν εκατοντάδες αμερικανικά προϊόντα που αναμένεται να τεθούν σε εφαρμογή στις 8 Σεπτεμβρίου. Βασίλη.
1: Οξύνθηκαν τα πνεύματα στο Δημοτικό Συμβούλιο Λέσβου όταν κατά τη διάρκεια συνεδρίασης εισέβαλαν κτηνοτρόφοι διαμαρτυρόμενοι για τα συνεχιζόμενα περιοριστικά μέτρα λόγω αυτόδου πυρετού. Οι διαμαρτυρίες Κωνσταντίνα Χελιδόνη οδήγησαν σε προσωρινή διακοπή των ελέγχων και των θανατώσεων ζώων έως την επίσκεψη στο νησί Κλιμακίου της ηγεσίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης.
11: Σε οριακό σημείο βρίσκεται η κατάσταση στην κτηνοτροφία της Λέσβου με την κρίση του αυτόδους πυρετού να συνεχίζει να πιέζει παραγωγούς και τοπικές επιχειρήσεις και την ένταση να μεταφέρεται πλέον και στο πεδίο της διαχείρισης της νόσου. Μετά τη χθεσινή επεισοδιακή συνεδρία, όπως είπες και εσύ, αποφασίστηκε η προσωρινή διακοπή των ελέγχων και των θανατώσεων. Και το θανατώσεων ζώνων στις 6 Σεπτεμβρίου, οπότε αναμένεται να επισκεφθεί τη Λέσβο η ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Την ίδια ώρα, πάντως, παραμένει ενεργό το πλέγμα μέτρων για την αντιμετώπιση των συνεπειών του αυτόδους πυρετού και τη στήριξη του κλάδου. Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων έχει διαθέσει μέσα σε 5 μήνες περισσότερα από 7 εκατομμύρια ευρώ για κτηνοτρόφους και τυροκομικές επιχειρήσεις Λέσβο, ενώ προχωρά επιπλέον πληρωμή 1,3 εκατομμύρια ευρώ για την αναπλήρωση εισοδήματος των πληγέντων παραγωγών, σύμφωνα με τον αρμόδιο Υπουργό Μαργαρίτη Σχοινά. Παράλληλα, 2,6 εκατομμύρια έχουν ήδη καταβληθεί σε 15 τυροκομικές επιχειρήσεις. Η επόμενη κρίσιμη ημερομηνία είναι πλέον η 6 Σεπτεμβρίου, με τους κτηνοτρόφους να ζητούν συγκεκριμένες λύσεις και το Υπουργείο να καλείται να διαχειριστεί την κρίση και τις επιπτώσεις της στο πρωτογενή τομέα του νησιού.
1: Να ακούσουμε τι δήλωσε στην εκπομπή της Ελισάβετ Σαλαμάρα και της Στεφανίας Κασίμη ο Υφυπουργός Αγροτικής.
10: Μπορικές συνομιλίες Ουάσιγκτον και Οτάβα οδήθηκαν σε αδιέξοδο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες επέβαλαν δασμούς 50% σε καναδικά προϊόντα αξίας περίπου 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων, ενώ ο Καναδάς ανακοίνωσε αντίμετρα επίσης με δασμούς που σε ορισμένες περιπτώσεις φτάνουν το 50%. Τα νέα μέτρα αφορούν εκατοντάδες αμερικανικά προϊόντα που αναμένεται να τεθούν σε εφαρμογή στις 8 Σεπτεμβρίου. Βασίλη.
1: Οξύνθηκαν τα πνεύματα στο Δημοτικό Συμβούλιο Λέσβου όταν κατά τη διάρκεια συνεδρίασης εισέβαλαν κτηνοτρόφοι διαμαρτυρόμενοι για τα συνεχιζόμενα περιοριστικά μέτρα λόγω αυτόδους πυρετού. Οι διαμαρτυρίες Κωνσταντίνα Χελιδόνη οδήγησαν σε προσωρινή διακοπή των ελέγχων και των θανατώσεων ζώων έως την επίσκεψη στο νησί Κλιμακίου της ηγεσίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης.
11: Σε οριακό σημείο βρίσκεται η κατάσταση στην κτηνοτροφία της Λέσβου με την κρίση του αυτόδους πυρετού να συνεχίζει να πιέζει παραγωγούς και τοπικές επιχειρήσεις και την ένταση να μεταφέρεται πλέον και στο πεδίο της διαχείρισης της νόσου. Μετά τη χθεσινή επεισοδιακή συνεδρία, όπως είπες και εσύ, αποφασίστηκε η προσωρινή διακοπή των ελέγχων και των θανατώσεων. Και το θανατώσεων ζώνων στις 6 Σεπτεμβρίου, οπότε αναμένεται να επισκεφθεί τη Λέσβο η ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Την ίδια ώρα, πάντως, παραμένει ενεργό το πλέγμα μέτρων για την αντιμετώπιση των συνεπειών του αυτόδους πυρετού και τη στήριξη του κλάδου. Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων έχει διαθέσει μέσα σε 5 μήνες περισσότερα από 7 εκατομμύρια ευρώ για κτηνοτρόφους και τυροκομικές επιχειρήσεις Λέσβο, ενώ προχωρά επιπλέον πληρωμή 1,3 εκατομμύρια ευρώ για την αναπλήρωση εισοδήματος των πληγέντων παραγωγών, σύμφωνα με τον αρμόδιο Υπουργό Μαργαρίτη Σχοινά. Παράλληλα,

0: έλεγχων και των θανατώσεων ζώων έως την επίσκεψη στο νησί Κλιμακίου της ηγεσίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης.
1: Σε οριακό σημείο βρίσκεται η κατάσταση στην κτηνοτροφία της Λέσβου με την κρίση του αυθόδους πυρετού να συνεχίζει να πιέζει παραγωγούς και τοπικές επιχειρήσεις και την ένταση να μεταφέρεται πλέον και στο πεδίο της διαχείρισης της νόσου. Μετά τη χθεσινή επεισοδιακή συνεδρίαση, όπως είπες και εσύ, αποφασίστηκε η προσωρινή διακοπή των ελέγχων και των θανατώσεων. Συγγνώμη, και το θανατώσεων ζώνων στις 6 Σεπτεμβρίου, οπότε αναμένεται να επισκεφθεί τη Λέσβο η ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Την ίδια ώρα, πάντως, παραμένει ενεργό το πλέγμα μέτρων για την αντιμετώπιση των συνεπειών του αυθόδους πυρετού και τη στήριξη του κλάδου. Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων έχει διαθέσει μέσα σε 5 μήνες περισσότερα από 7 εκατομμύρια ευρώ για κτηνοτρόφους και τυροκομικές επιχειρήσεις Λέσβο, ενώ προχωρά επιπλέον πληρωμή 1,3 εκατομμύρια ευρώ για την αναπλήρωση εισοδήματος των πληγέντων παραγωγών, σύμφωνα με τον αρμόδιο Υπουργό Μαργαρίτη Σχοινά. Παράλληλα, 2,6 εκατομμύρια έχουν ήδη καταβληθεί σε 15 τυροκομικές επιχειρήσεις. Η επόμενη κρίσιμη ημερομηνία είναι πλέον η 6 Σεπτεμβρίου, με τους κτηνοτρόφους να ζητούν συγκεκριμένες λύσεις και το Υπουργείο να καλείται να διαχειριστεί την κρίση και τις επιπτώσεις της στο πρωτογενή τομέα του νησιού.
0: Να ακούσουμε τι δήλωσε στην εκπομπή της Ελισάβετ Σαλαμάρα και της Στεφανίας Κασίμη ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Γιάννης Ανδριανός.
2: Η στήριξη στη Λέσβο για την κτηνοτροφία και την πυροκομεία του νησιού είναι ένα πλέγμα ολοκληρωμένο στήριξης. 1.300.000 είναι για την απώλεια εισοδήματος που θα καταβληθεί τώρα με την απόφαση μαζί με την Ευλογιά και την Πανόλη. Η κρίση θα γίνει με την ιχνηλασιμότητα που τονίζω θα συνεχιστεί ανεξάρτητα αν υπάρχουν βεβαίως υπάρχουν αντιδράσεις, αλλά αυτό επιβάλλει η επιστήμη και οι κανόνες προστασίες, γιατί πρέπει να προσέξουμε πάρα πολύ ώστε να μην φύγει από το νησί ο ιός και μεταφερθεί σε άλλα νησιά ή στην υπόλοιπη Ελλάδα, γιατί αυτό θα είναι καταστροφικό για την κτηνοτροφία. Και βεβαίως να αντιμετωπιστεί λοιπόν το πρόβλημα στο νησί. Θα σας πω για την ιχνηλάτηση, το 80% έχει ολοκληρωθεί. Πηγαίνουν επιπλέον κτηνίατροι στο νησί σε συνεργασία με το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας.
3: Πόσοι κτηνίατροι έχουν πάει?
2: Είναι
3: γιατί
2: 35,
3: γιατί 35. Λένε και υποστηρίζουν ότι δεν υπάρχει επαρκές μόνιμο προσωπικό.
0: Πέθανε ο βασιλιάς Χάραλντ της Νορβηγίας, ηλικία 89 ετών. Παρέμενε στο θρόνο για 35 χρόνια. Η Τζέννη Κρυθαρά μας ενημερώνει αναλυτικά.
4: Έφυγε από τη ζωή ο βασιλιάς της Νορβηγίας Χάραλντ σε ηλικία 89 ετών, όπως αναφέρει η ανακοίνωση των ανακτόρων. Νοσηλευόταν στο Εθνικό Νοσοκομείο του Όσλο από τις 17 Αυγούστου. Έπασχε από αιμολυτική αναιμία. Ο άμεσος διάδοχος του θρόνου είναι ο 53χρονος γιος του, ο πρίγκιπας Χάκον, ο οποίος γίνεται και αυτόματα βασιλιάς.

0: Χθες το βράδυ όφηκε στον δεύτερο αγώνα του για τα play-off του Europa League που επικράτησε στην Σόφια 2-0 της CSKA. Ήταν εντυπωσιακός. Έφτασε σε μια ιστορική πρόκριση στη League Phase διοργάνωσης. 3-0 είχε κερδίσει όφη στο πρώτο παιχνίδι στο Ηράκλειο. Χθες με τα τέρματα του Νους και του Θεοδωσλάκη πήρε μια άνετη πρόκριση. Πολύ αγχωτική πρόκριση στην League Phase του Κόφερες League για τον Παναθηναϊκό. Χθες το βράδυ στη Τσεχία στην παράταση νίκησε 2-1 την Χράντετ Κράλοβε με την οποία είχε έρθει 2-2 στο πρώτο παιχνίδι στο Ολυμπιακό Στάδιο. Για ακόμη μια φορά ο Σίριλ Ντέσσερς ήταν ο άνθρωπος που πέρασε αλλαγή στο 60 λεπτό και λύτρωσε τον Παναθηναϊκό. Στο 72 λεπτό για τον Παναθηναϊκό μείωσε σε άνοιξε το σκορ. Στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων οι Τσέχοι ισοφάρισαν σε 1-1 με την Ταρίτα και στην παράταση ο Ντέσσερ με πέναλτι πέτυχε το 2-1 και έδωσε τη νίκη στους πρασίνους. Αντίθετα, ο ΠΑΟΚ έμεινε εκτός Ευρώπης αφού αποκλείστηκε από τη συνέχεια του Conference League μετά την ήττα του με 3-2 από την Brann στο Bergen της Νορβηγίας. 1-1 το πρώτο παιχνίδι στην Τούμπα. Χθες, κακός ο ΠΑΟΚ στο πρώτο μέρος, αντέδρασε στην επανάληψη, βρέθηκε πίσω στο σκορ στο 56 λεπτό. Ισοφάρισε 2-2 με Ντιαγιά και Ζαφίρι στο 67. Όμως στο 86 η Νορβηγή με πέναλτι που εκτέλεσε ο Κάστρο, υπέπεσε ο Γιαννούλης, έκαναν το 3-2. Έντονα παράπονα του ΠΑΟΚ, πολύ τραβηγμένο το πέναλτι που έδωσε ο Άγγλος διαιτητής στον ΠΑΟΚ. Σκόπισε ο τεχνικός του Όφη για την πρόκριση της ομάδας του.
1: Σήμερα κάναμε μια πολύ έτσι στιβαρή εμφάνιση, μια εμφάνιση που μας δίνει, θα έλεγα, κουράγιο, θα μας δίνει ελπίδα ότι το μέλλον ανήκει σε εμάς. Όταν έχεις τη δυνατότητα να πας στο υψηλότερο επίπεδο, που για μας αυτή τη στιγμή το υψηλότερο επίπεδο ήταν το Europa League, δεν μπορούσαμε από το να μην στοχεύσουμε εκεί. Έχω πει πάντα και λέω και στους παίκτες μας, πρέπει πάντα να στοχεύουμε ψηλά. Άρα αυτό είναι ένας στόχος που τον είχαμε θέσει και νομίζω τα καταφέραμε σήμερα εμφαντικά.
0: Από πλευρά των ποδοσφαιριστών του Όφη, ο ταξιάρχης Φούντας.
2: Προσωπικά και εγώ και η ομάδα είμαστε χαρούμενοι που καταφέραμε και μπήκαμε στο Europa League. Αυτό ήταν ο στόχος από την αρχή, να μπούμε στο Europa League. Γιατί από την αρχή λέγαμε ότι είμαστε εξασφαλισμένοι, θα παίξουμε Ευρώπη, αλλά όπως είπα, πρέπει να βάζεις υψηλούς στόχους και δεν πρέπει να καθησυχάζεις για να λες: OK, θα παίξουμε Conference League. Αυτό για έναν ποδοσφαιριστή, αν το πει, προφανώς είναι μέχρι εκεί. Εμείς δεν είμαστε μέχρι εκεί. Βάλαμε υψηλούς στόχους που είναι το Europa League και αυτό είναι το σημαντικό.
0: Ο Σίριλ Ντέσσερς που λύτρωσε τον Παναθηναϊκό και έδωσε την πρόκριση στους πρασίνους ανέφερε.
3: Yes, first of all, very happy.
4: Ναι, πρώτα απ' όλα είμαστε χαρούμενοι που τα καταφέραμε. Ήταν γκολ και πρόκριση στο φινάλε. Πολλές αλλαγές σε παίκτες φέτος το καλοκαίρι. Υπάρχει νέος προπονητής, έφυγε μια πίεση με αυτή την πρόκριση και κοιτάμε τη συνέχεια στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Πράγματι είναι ωραίο να σκοράρεις και στην παράταση. Ήταν σημαντικότατα αυτά τα γκολ που πέτυχα εγώ. Χαρά μου να ανταποδώσω τα γκολ στην ομάδα. Μεγαλώνουμε όλοι μαζί ως ομάδα. Χαρούμενος για την πρόκληση του Παναθηναϊκού τεχνικός της ομάδας ο Τζέικοπ Νίστρουμ που ανέφερε.
5: This is my fourth qualification.
6: Αυτή είναι η τέταρτη πρόκληση για μένα. Είχαν προηγηθεί οι άλλες στο Champions και πρέπει να πω ότι στο Champions League τα πράγματα ήταν ευκολότερα. Σήμερα ήταν πραγματικά μια τρέλα και η αλήθεια είναι ότι δείξαμε όμως την αντοχή μας, δείξαμε ότι μπορούμε και τα καταφέραμε. Αυτό που ζήσαμε ήταν μια ψυχολογία, αλλά κρατάω βασικά την πρόκληση η οποία ήταν η σημαντικότερη. Τα καταφέραμε, δεν ήταν εύκολο, αλλά μπορέσαμε και το κάναμε και είμαι πολύ χαρούμενος για την ομάδα, για το σύλλογο, για όλους και βεβαίως και για τους φιλάθλους μας. Η Ευρώπη μας περιμένει.
0: Εδώ να παράπονα από τον ΠΑΟΚ για τη διαιτησία. Δεν ήταν πέναλτι, δήλωσε κατηγορηματικά ο προπονητής του ΠΑΟΚ Αλέσιο Λύση για τη φάση με την οποία έχασε η ομάδα του την πρόκριση.
7: It wasn't easy tonight.
0: Δεν ήταν εύκολο βράδυ. Όντως είχαμε κάποιους τραυματισμούς πριν το παιχνίδι. Είχαμε και θέματα συγκριτικά με τον αντίπαλο στη φυσική κατάσταση. Στο πρώτο ημίχρονο δεν ήμασταν γενναίοι, έπρεπε να ήμασταν πιο επιθετικοί. Στην επανάληψη το κάναμε πράξη. Μιλήσαμε στα ποδητήρια και ήμασταν ικανοί να γυρίσουμε το μάτς. Είχαμε μεγάλη ευκαιρία. Αξίζαμε να κερδίσουμε. Όσον αφορά το διαιτητή, δεν ξέρω ποιες λέξεις να χρησιμοποιήσω. Δεν είναι πέναλτι στη φάση του Γιαννούλη. Πουθενά αυτό δεν είναι πέναλτι. Ούτε στην Νορβηγία, ούτε στην Ιταλία, ούτε στην Αγγλία, ούτε στην Ελλάδα. Πουθενά στον κόσμο. Είμαστε έξαλλοι με αυτό. Να μην ξεχνάμε και την ΑΕΚ χθες έμαθε τους αντιπάλους του στη League Phase του Champions League. Η Ένωση εντός έδρας θα παίξει με Real Madrid, της Ρώμα, Γαλατά Σαράι και την Αυστριακή Λάτσκα Λίτσα. Ενώ εκτός έδρας η Ένωση θα παίξει με Manchester City, Borussia Dortmund, την Ουκρανική Σακτάρ Ντόνετσκ και την Κόμο. Τέλος στις 7 το απόγευμα ο πρώτος τελικός για την εθνική μας ομάδα μπάσκετ στο δεύτερο προκριματικό γύρο για τα παγκόσμια κύπελλα του 2027. Παίζει με την Ουκρανία στην ουδέτερη έδρα στη Ρίγα στη Λετωνία. Θέλει νίκη για να κάνει το πρώτο βήμα για την πρόκριση στα τελικά.
8: Για την κατάσταση που επικρατεί στις κεντρικές οδικές αρτηρίες, στον κεντρικό ραδιοθάλαμο Παναγιώτης Βολάνιος.
9: Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στην κάθοδο του Κηφισού από Λυκόβρηση μέχρι Κόκκινο Μήλο, πυκνή ροή στο ρεύμα εξόδου του λεωφόρου Αθηνών στο ύψος του Καραμαγκά. Με τεμποδίων διεξάγεται κυκλοφορία στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, κυκλοφοριακή δυσχέρεια στην άνοδο της Κηφισίας ανατμήματα σε Ψυχικό και Γαλάνδρη. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στις δύο κατευθύνσεις της λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους και ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
8: Διαβάζουμε κυρίες και κύριοι στο ενικός.gr. Βέρεια, αύριο η κηδεία της 18χρονης, η επιθυμία για φωτογραφίες στον καταράκτη αποδείχθηκε μοιραία. Και στο ενικός.gr διαβάσαμε πριν από λίγο, στο real.gr, Βουλή σύγκρουση Τουρνά Κωνσταντοπούλου για τις πυρκαγιές και έφευγε σεζόν για να γλιτώσει την κακοποίηση του συζύγου της γυναικοκτονία στη Ροδόπη. Ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο σε αυτή την ώρα, 59 λεπτά μετά τις 2. Στη δημοσιογραφική παραγωγή συνεργάστηκαν η Σοφία Γαλάνη με τον Θοδωρή Αξελό, τον ήχο ρύθμιζαν Μαρία Χριστοδούλου και Γιώργος Τζιβελεκίδης. Ακολουθεί ο Νίκος Τραβελάκης από τον Βασίλη Τερζάκη που ήταν στο μικρόφωνο. Θερμές ευχές για καλό απόγευμα και για ένα ακόμα καλύτερο Σαββατοκύριακο.

Αυγουστιάτικη Πανσέλινο σήμερα με ελεύθερη είσοδο σε 126 αρχαιολογικούς χώρους. Παράλληλα, προγραμματίζονται περισσότερες από 60 δωρεάν εκδηλώσεις σε ιστορικά μνημεία.

0: αθλητικά.
1: Στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM εκ νέου ο Δημήτρης Σταυρακάκης. Δημήτρη, πριν από λίγο έμαθαν τους αντιπάλους τους, Ολυμπιακός, ο Όφη και ο Παναθηναϊκός, σε Europa και Conference League.
2: Ο Ολυμπιακός λοιπόν στη League Phase του Europa League θα παίξει εντός έδρας στο Γεωργίος Καραϊσκάκης με την Μίλαν, τη Σπάρτα Πράγας, την Πολωνική Γιαγκελόνια και την Γερμανική Χόχενχάιμ. Εκτός έδρας θα πάει δύο φορές στη Γαλλία να παίξει με Μαρσέη και με Ρεν, στην Σλοβενία με την Τζέλια και με την Πορτογαλική Τορένσε. Ο Όφη επίσης στο Europa League. Εντός έδρας στο Παγκρίτιο θα υποδεχθεί την Bayer Leverkusen, την Anderlecht, τη Lech Poznan και την Hockenheim. Εκτός θα παίξει με την Benfica που είναι ο Βαγγέλης Παυλίδης, με την Ren, με τη Sturm Graz την Αυστριακή και με τη Hapoel Berseva από το Ισραήλ. Η πρώτη αγωνιστική 16-17 Σεπτεμβρίου, η τελευταία 28 Ιανουαρίου του 2027. Στη League Phase του Conference League πριν από λίγο ο Παναθηναϊκός έμαθε τους αντιπάλους του. Εντός έδρας στο Ολυμπιακό Στάδιο θα αντιμετωπίσει την Brighton, που εκεί αγωνίζονται ο Μπάμπης Κοστούλας και ο Στέφανος Τζίμας, την Βοσνιακή Μπόρατς και την ΤΣΕΣΚΑ Σόφιας που απέκλεισε χθες ο Όφη. Εκτός έδρας θα πάει στη Γερμανία να αντιμετωπίσει την Φράιμπουργκ, στο Αζερμπαϊτζάν την Καϊράτ Αλμάτι και στην Δανία με την Νόρτζελαντ.

0: Real FM.
1: Έχω τη μεγάλη χαρά και τιμή να φιλοξενώ σήμερα τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη. Κύριε Πρόεδρε, καλημέρα σας και καλώς ορίσατε.
2: Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου, σε εσάς, τους ακροατές σας.
1: Ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κύριος Αλέξης Τσίπρας, μας έχει κάνει την τιμή και τη χαρά να είναι σήμερα μαζί μας.
3: Καλώς σας βρήκα.
4: Και χαίρομαι που είμαι στο στούντιο εδώ και βλέπω από κοντά μια εκπομπή που πολλές φορές την ακούω χωρίς να ξέρω από πού βγαίνει.
1: Θα σας κάνω την ερώτηση ευθέως. Πρόεδρε, σε υπονομεύουν?
5: Καταρχάς, έχουμε χρέος να δώσουμε τη μάχη για την πολιτική αλλαγή ενωμένη και θα το κάνουμε.
1: Γραμματέα, καλώς ορίσατε. Θα ξεκινήσω με το θέμα της ακρίβειας. Τι προτείνει το ΚΚΕ για τη λύση του προβλήματος?
6: Δεν είναι απλό ζήτημα. Είναι πολυπαραγωγικό φαινόμενο, όπως έχω πει επανειλημμένα.
7: Από τη Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου, 10 το πρωί με 12 το μεσημέρι, ο Νίκος Χατζηνικολάου στον Real FM 97,8. Μαζί του στις 11 ο Αντώνης Δελατόλα. Έρχεται στον Real FM 97,8.
8: Η ώρα στο Radio Πρέβεζα είναι 3.

0: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και ταυτόχρονα δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο Massoutis.gr. Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
1: Πάλι για τα φαγητά μας.
0: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
1: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
0: Χούζε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
1: Ψώνια online στο χούζε.gr ή τηλεφωνικό στο 6978 173 182.
0: Χούσε, μην το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
1: Εσύ γνωρίζεις τι βάζεις στο τρίχωμα του σκύλου ή της γάτας σου? Η Χούσε προσφέρει 3 σαμπουάν με έλαια καρύδας και ελιάς χωρίς χημικά και χρωστικές ουσίες.
2: Έμεινες από μπαταρία, μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και κινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25 689.
3: Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι θέλει πρόγραμμα?
4: Εδώ, το μόνο που μετράει είναι η διασκέδαση.
3: Water Park, Canali Beach Hotel. Ζήσε τις πιο αξέχαστες καλοκαιρινές στιγμές στις νεροτσουλήθρες και μουλτιπίστες για απίθανες νεροκόντρες που δεν θέλεις να τελειώσουν ποτέ. Αλλά και στιγμές χαλάρωσης στο τζακούζι για εσένα και την παρέα σου.
4: Και όταν έρθει η ώρα για ένα διάλειμμα, σε περιμένουν μοναδικές γευστικές επιλογές στο εστιατόριο και τα πιο δροσιστικά ποτά στο μπαρ.
3: Water Park, Canali Beach Hotel, στο κανάλι Πρέβεζας.
4: Εκτοτικά κουπόνια στο Clean & Go, Λεωφόρος Ιωαννίνων 358.
3: Τηλέφωνο 26820 51 100.
4: Waterpark, κανάλι Beach Hotel. Δεν είναι απλά μία έξοδος, είναι η απόλυτη καλοκαιρινή απόδραση.
5: Τα νέα του ίντερνετ παρέα με την Κοσμοτέ στο Radio Πρέβεζα 93.
6: Ψάχνεις να βρεις τραπέζι στο αγαπημένο σου εστιατόριο για να πας με την παρέα σου, αλλά δεν ξέρεις αν θα βρεις και πότε? Ένας φοιτητής από την Ξάνθη βρήκε τη λύση. Το Relais App. Μια εφαρμογή που θα συνδέει τις επιχειρήσεις με το κοινό σε πραγματικό χρόνο για να μπορεί κάποιος να βρει τραπέζι χωρίς να παίρνει τηλέφωνα κτλ. Η σκέψη είναι πολύ απλή. Η επιχείρηση συνδέεται με την εφαρμογή, ανεβάζει τη διαθεσιμότητά της και εσύ μπαίνεις και βλέπεις τι ώρα και για πόσα άτομα μπορείς να κλείσεις τραπέζι. Και μάλιστα το Relais App θα το πάει ακόμα παραπέρα, δείχνοντας κενές θέσεις σε γυμναστήρια, Ινστιτούτα Αισθητικής, ακόμα και σινεμά. Η ενδιαφέρουσα πλατφόρμα του φοιτητή από την Ξάνθη κάνει τώρα τα πρώτα της βήματα και αναμένεται να ενεργοποιηθεί πλήρως το επόμενο διάστημα. Πάμε τώρα στην επικοινωνία σου. Το Cosmote Fiber, το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών στην Ελλάδα, φέρνει 100% οπτική ίνα στην πόλη μας με ασύλληπτες ταχύτητες έως 3 Gbps. Και τώρα και με εγγύηση καλής εγκατάστασης. Ανακάλυψε σήμερα αν η 100% οπτική ίνα έφτασε και στο δικό σου σπίτι, κάνε τον έλεγχο διαθεσιμότητας και επέλεξε το πρόγραμμα Cosmote Fiber που ταιριάζει στις δικές σου ανάγκες. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr.

0: τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Πυρκαγιά ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στο πλουτοχώρι Ηλίας. Φωτιά και σε αγροτοδασική έκταση στη θέση υπερδικοκορυφή του Δήμου Γόρτινα στο Ηράκλειο Κρήτης. Συνειδητή επιλογή χαρακτήρισε την απομάκρυνση από το Λιγνίτι ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, υποστηρίζοντας παράλληλα πως το πρόγραμμα της δίκαιης αναπτυξιακής μετάβασης στη Δυτική Μακεδονία αρχίζει να έχει αποτελέσματα. Δραματική τροπή παίρνει η καταστροφή στα σύνορα Νεπάλ-Θιβέτ, καθώς ο απολογισμός των νεκρών εκτοξεύθηκε στους 538, την ώρα που τουλάχιστον 977 άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται και οι αρχές προειδοποιούν πλέον ανοιχτά για τον κίνδυνο μιας δεύτερης σαρωτικής πλημμύρας. Υπερχυλίζει ήδη η λίμνη που σχηματίστηκε στην περιοχή. Ανωδικές τάσεις στο χρηματιστήριο με τον γενικό δείκτη τιμών να βρίσκεται στις 2 το μεσημέρι στις 2.680 μονάδες. Σοβαρά επεισόδια στη Θέουτα, καθώς διαδηλωτές έβαλαν φωτιά σε καταβλισμό μεταναστών και συγκρούστηκαν με αστυνομικές δυνάμεις εν μέσω αυξανόμενης έντασης για τη μεταναστευτική κρίση στον Ισπανικό θύλακα.
2: Υπάρχουν κάποια μέρη που όσα χρόνια κι αν περάσουν έχουν μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά σου και τα επιλέγεις για τη διασκέδασή σου. Γιατί απλά δεν σταματούν να σε εκπλήσουν, όπως το Πρεβερέ. Εδώ και 30 χρόνια παραμένει σταθερή αξία και αγαπημένο σημείο συνάντησης. Σε περιμένουμε με ανανεωμένο μενού, με αξεπέραστα μπέργκερς, ολόφρεσκες δροσερές σαλάτες και απίθανα σνακς. Κάθε μέρα από νωρίς μέχρι αργά. Για καφέ, φαγητό, ποτό και φυσικά με τα πιο unexpected events. Γιατί στο Πρεβερέ δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Πρεβερέ. Ελευθερίου Βενιζέλου και Μπάλκου, Πρέβεζα. Πιο Πρεβερέ δεν γίνεται.
3: Στο μέλλον, κάθε σπίτι θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια για θέρμανση και ψύξη, διατηρώντας μια ιδανική, σταθερή θερμοκρασία.
4: Στο μέλλον, το κάθε κτίριο θα είναι μοναδικό, με μοντέρνα αρχιτεκτονική, υψηλή αισθητική και κορυφαία λειτουργικότητα.
3: Το μέλλον είναι σήμερα στην Quadra Architecture and Design. Γνωρίστε το.
4: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας. Μελέτες και εξ ολοκλήρου κατασκευές κατοικιών ενεργειακής απόδοσης.
3: Ανακαινήσεις και διακοσμήσεις κτιρίων με πρωτοπόρες ιδέες, με έξυπνες τεχνικές.
4: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας.
3: Αρκαδίου 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-024-057. www.quadra.gr.
4: Το μέλλον στο σπίτι σας.
5: Αναρωτιέστε γιατί ενώ προσπαθείτε δεν χάνετε κιλά.
6: Σας κουράζουν οι αυστηρές δίαιτες.
5: Αποκωδικοποιήστε τον προσωπικό σας διατροφικό χάρτη.
6: My Nutri Health.
5: Ανακαλύψτε τις εξατομικευμένες ανάγκες του οργανισμού σας με τα τεστ DNA.
6: Τι επιτυγχάνετε με αυτό?
5: Ένα πλήρως εξατομικευμένο πρόγραμμα διατροφής.
6: Αποτελεσματικότερη παρέμβαση σε μεταβολικά νοσήματα όπως η παχυσαρκία και ο διαβήτης. Έτσι, γλιτώνετε χρόνο και κόπο με την καλύτερη κατανόηση του οργανισμού σας.
5: My Nutri Health, Κίτσος Ευάγγελος, διαιτολόγος διατροφολόγος.
6: Λεωφόρος Ιωαννίνων 165, Κόμβος.
5: Τηλέφωνο 26820-29094.
6: Βρείτε μας και στο mynutrihealth.gr.

0: Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
1: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
0: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
1: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
0: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
1: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
0: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
1: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
0: Εμπιστευτείτε μας στον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
1: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
0: Τηλέφωνα 697 2070 728 και 2682 30 3333 και στο www.softwarelab.gr.
1: Software Lab, η viral επιλογή. Ψάχνετε τις πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις σε θέματα σκίασης? Η επιλογή είναι μία.
2: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου.
1: Από το 1974, στο χώρο της κατασκευής και της τοποθέτησης τεντών και ολοκληρωμένων συστημάτων σκίασης.
2: Άριστη ποιότητα και υψηλή αισθητική με έμφαση στη λεπτομέρεια.
1: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
2: Τέντες και συστήματα σκίασης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας για κατοικίες ή επαγγελματικούς χώρους.
1: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέρκολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων.
2: Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
1: Άρτα, κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Άρτας Ιωαννίνων.
2: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα, Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
1: Τηλέφωνο 6983 4429 05 και στο 6974 128 700.
2: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές.
3: Χριστόφορο Street Food, η απόλαυση της Πρέβεζας.
4: Από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, ο φρέσκος γύρος ψήνεται όπως πρέπει. Ζουμερός, μυρωδάτος, αληθινός.
3: Αγνά υλικά, φρεσκοψημένες πίτες, σος που γράφουν ιστορία και μερίδες που χορταίνουν πραγματικά.
4: Στην καρδιά της Πρέβεζας, το Χριστόφορο Street Food δεν είναι απλά φαγητό, είναι στάση απόλαυσης.
3: Είναι συνήθεια, είναι το πρέπει της ημέρας. Αν δεν έχεις δοκιμάσει, χάνεις.
4: Αν έχεις δοκιμάσει, ξέρεις. Πιζανίου 58, Πρέβεζα. Τηλέφωνο delivery 26820-26732.
3: Χριστόφορος Street Food. Πέρασε, μύρισε, απόλαυσε.
5: Θα βρεθούμε σήμερα.
6: Σήμερα θα πάω στο ταξίδι του λόγου με τη μαμά μου. Για να με βοηθήσουν να λέω καλύτερα κάποιες λέξεις.
5: Και εγώ πηγαίνω. Με βοηθάνε όταν δεν θέλω να ακουμπάω χώματα ή όταν φοβάμαι να ανέβω στην τσουλήθρα.
6: Θα σας πω κάτι, αλλά θα μείνει μυστικό. Εντάξει.
5: Εντάξει.
6: Πηγαίνω κι εγώ στο ταξίδι του λόγου, γιατί φοβάμαι το σκοτάδι.
5: Είσαι πολύ γενναίος.
7: Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη, ειδική διαπαιδαγώγηση, πρώιμη παρέμβαση από 6 μηνών, ομαδικά προγράμματα. Σύγχρονος χώρος με αίθουσα SI, αισθητηριακής ολοκλήρωσης. Δίπλα σε κάθε μας μαθητή, με εξειδικευμένες τεχνικές και μεθόδους και κλινική εμπειρία ετών σε Ελλάδα και εξωτερικό. Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Υπεύθυνη Μπάσιου Φωτεινή. Λογοθεραπεύτρια με ειδίκευση στον τραυλισμό και στην πρώιμη παρέμβαση, μέλος του Συλλόγου Επιστημόνων Λογοπαθολόγων Λογοθεραπευτών Ελλάδος. Θα μας βρείτε στην Πρέβεζα, Σπηλιάδου 17 και στη Λευκάδα, Ιωάννη Βαλαωρίτου 3. Τηλέφωνο 2682 400350 και στο www.totaxiditulogu.gr.
8: Κατερίνα, πού πας με όλες αυτές τις σακούλες?
9: Δεν πάω, έρχομαι. Έρχομαι από το Polis.
8: Supermarket Polis. Όσο έρχεσαι, τόσο ανακαλύπτεις γιατί σε συμφέρει.
9: Εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές που σέβονται τον οικογενειακό προγραμματισμό.
8: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε προϊόντα τοπικών παραγωγών.
9: Έρχεσαι για τη φρεσκάδα, για τις πραγματικά χαμηλές τιμές και τις μεγάλες προσφορές.
8: Supermarket Polis στην Πρέβεζα. Θεοδόρου Πάρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιώς στο Φόρο. Η αγορά της πόλης σου.
9: Εσύ από πού έρχεσαι?
8: Δεν έρχομαι. Πάω κατευθείαν στο Polis.
10: Ένα σημείο που δεν χρειάζεται συστάσεις. Ένας χώρος που σε υποδέχεται όλη μέρα και σε αναζωογονεί.
11: Spot by Hookah.
10: Στο κέντρο της πόλης, η μέρα ξεκινάει με τα πιο ξεχωριστά brunch και το δικό μας μοναδικό blend καφέ.
11: Συνεχίζεται από το απόγευμα με ιδιαίτερα spritz, πλούσια επιλογή κρασιών σε συνδυασμό με finger food και homemade cocktails με ιδιαίτερα twist στα all time classic cocktails.
10: Spot by Hookah.
11: Στον πεζόδρομο της Πρέβεζας.
10: Απολαύστε τις πιο ιδιαίτερες γεύσεις στο χώρο σας. Καλέστε στο 26820-61031 αλλά και μέσω της εφαρμογής Wolt.
11: Ζήσε την εμπειρία Hookah στο Spot.
12: Γευστικές αποδράσεις στο Radio Πρέβεζα 93.
13: Αυτήν την εβδομάδα το Kerrygold προτείνει ταξίδι στη Ρόδο, που αποτελεί έναν από τους πιο καυτούς προορισμούς κάθε καλοκαίρι. Υποδέχεται τουρίστες από όλο τον πλανήτη χάρη στην ιστορία, τις καταγάλανες παραλίες και την απίθανη φιλοξενία που διαθέτει. Η παλιά πόλη με τα μεσαιωνικά στοιχεία και τα πελώρια τείχη της, η οδός Ιππωτών και το αρχαιολογικό και βυζαντινό μουσείο αποτελούν ένα μαγικό ταξίδι στο παρελθόν. Εξερευνώντας το νησί με αυτοκίνητο, μην παραλείψεις τη Λίνδο, όπως και την παραλία Άντωνι Κουίν, στην οποία γυρίστηκαν τα κανόνια του Ναβαρόνε αλλά και ο Ζορμπάς. Αν αναζητάς διασκέδαση, το Φαλιράκι και το Μανδράκι είναι οι δικοί σου προορισμοί. Για τους λάτρεις του καλού φαγητού, η Ρόδος φημίζεται για τα εδέσματα της τοπικής της κουζίνας. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.

0: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Πυρκαγιά ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στο πλουτοχώρι Ηλίας. Φωτιά και σε αγροτοδασική έκταση στη θέση περδικοκορυφή του Δήμου Γόρτινα στο Ηράκλειο Κρήτης. Συνειδητή επιλογή χαρακτήρισε την απομάκρυνση από το Λιγνίτη ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, υποστηρίζοντας παράλληλα πως το πρόγραμμα της δίκαιης αναπτυξιακής μετάβασης στη Δυτική Μακεδονία αρχίζει να έχει αποτελέσματα. Δραματική τροπή παίρνει η καταστροφή στα σύνορα Νεπάλ-Θιβέτ, καθώς ο απολογισμός των νεκρών εκτοξεύθηκε στους 538, την ώρα που τουλάχιστον 977 άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται και οι αρχές προειδοποιούν πλέον ανοιχτά για τον κίνδυνο μιας δεύτερης σαρωτικής πλημμύρας. Υπερχυλίζει ήδη η λίμνη που σχηματίστηκε στην περιοχή. Ανωδικές τάσεις στο χρηματιστήριο με τον γενικό δείκτη τιμών να βρίσκεται στις 2 το μεσημέρι, στις 2.680 μονάδες. Σοβαρά επεισόδια στη Θέουτα, καθώς διαδηλωτές έβαλαν φωτιά σε καταβλισμό μεταναστών και συγκρούστηκαν με αστυνομικές δυνάμεις εν μέσω αυξανόμενης έντασης για τη μεταναστευτική κρίση στον Ισπανικό θύλακα.
2: Γιώργο, έμαθες τα νέα? Η Σούλα χώρισε τον Τάκη.
3: Έχω κι εγώ νέα. Αγόρασα σκαπτικό στυλ και είμαι ενθουσιασμένος. Είναι στιβαρό. Με αυτό μπορώ να σαρώσω σκληρά εδάφη και αγρούς μεγάλης έκτασης. Εύκολα και γρήγορα. Και από τιμή, σκαπτικά στυλ από 545 ευρώ.
2: Και τι σχέση έχει με τον χωρισμό της Σούλας?
3: Ότι εγώ από θάψιμο δεν ξέρω. Στο εξής, ρώτα με ό,τι θες από σκάψιμο.
2: Με έκανες χώμα.
3: Τελικά, Μαρία, η σχέση μας έχει κάτι από στυλ. Σαρώνει!
4: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ Ζικίδης Σπύρος. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-0-22-285.
5: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25-689. Κάτω από τα πλατάνια, εκεί όπου η αξία της παράδοσης συναντά τη σύγχρονη ματιά. Στο σημείο αναφοράς της Πρέβεζας και στην καρδιά του κάθε επισκέπτη.
6: Μέντα Καφενείων. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, στον εξωτερικό χώρο ή στην άνετη σάλα του Μέντα Καφενείων. Με καφέ, ροφήματα και απολαυστικά πιάτα που μιλούν στην καρδιά και τον ουρανίσκο. Κάθε μέρα σας περιμένουν διαφορετικά μαγειρευτά, φτιαγμένα σαν στο σπίτι.
5: Μέντα Καφενείων. Στο πιο κεντρικό σημείο, ακριβώς δίπλα από το δικαστικό μέγαρο Πρέβεζας. Τηλέφωνο 26820-29-510 και για παραγγελίες μέσω της εφαρμογής Wolt.
6: Μέντα Καφενείων, εκεί όπου η παράδοση βρίσκει τον δικό της σύγχρονο παλμό.

0: Κάρτινο. Βιβλιοπωλείο και παιχνίδια. Λεωφόρος Ειρήνης 83 και Λεωφόρος Ειρήνης 75, Πρέβεζα.
1: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται, να ξεχωρίζει? Διαφημίσου στο Radio Πρέβεζα 93. Καθημερινή μουσική και ενημέρωση. Στοχευμένο κοινό.

Το Radio Πρέβεζα 93. Ακούς αυτό. Και αυτό.

0: Μπάριο, All Day Cafe Bar.
1: Η πόλη απολαμβάνει.
0: Premium Cafe House Brand Gourmet Columbus. Ολοκληρωμένο και γευστικό brands για όλα τα γούστα.
1: How shall I begin my story? Η μπάρα επιλέγει.
0: Signature Cocktails. Επιλεγμένη κάβα κρασιών. Premium ποτά και όχι μόνο.
1: Ο χώρος προδιαθέτει.
0: Τσίλα ο τύχη σε ένα χώρο ειδικά διαμορφωμένο με cozy και all day διάθεση. Μπάριο All Day Cafe Bar. Εθνικής Αντιστάσεως 33 και Καριωτάκη στο κέντρο της Πρέβεζας. Μπάριο. Μας αρέσει να σερβίρουμε την πόλη που αγαπάμε.

0: Μάλιστα.
1: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
2: Πάλι για τα φαγητά μας.
1: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
2: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
1: Χούζε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
2: Ψώνια online στο χούζε.gr ή τηλεφωνικό στο 6978 173 182.
1: Χούσε, μη το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
2: Εσύ γνωρίζεις τι να διαλέξεις για τη στυρωμένη σου γάτα? Η Χούσε έχει τρεις διαφορετικές συνταγές sterilized για την πιο επιλεκτική γατούλα.
3: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση, κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
4: Μην ανησυχείς, φιλενάδα, σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Arsinoe. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
3: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
4: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Arsinoe.
5: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς αλεξανδρίτης με διωδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
4: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
5: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
4: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
5: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφιξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
4: Medi Beauty and Laser Arsinoe.
5: 21 Οκτωβρίου 20, ένα δημικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Πρέβεζα.
4: Τηλέφωνο 2682 089 100.
6: Στο Medi Beauty and Laser Arsinoe θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με λέιζερ αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μην χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.
7: Σας ενδιαφέρει το εξοικονομώ κατοικών? Ρωτήστε. Επιδότηση μέχρι 70%. Ενεργειακά κουφώματα Αλεξίου Χρυσόστομος με τις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ. Δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ. Μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 135 ευρώ. Δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ. Αλεξίου Χρυσόστομος. Γρηγορίου Κολονιάρη 7577 Αμπελόκη Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 2316-008478.
8: Στυλ που το νιώθεις, μόδα που την αισθάνεσαι. Αυτό είναι το Bonito. Εσώρουχα, πιτζάμες, κάλσες και καλσόν, Bonito. Επώνυμα μπραντς για άνεση με στυλ και αμέτρητα είδη στις χαμηλότερες τιμές. Προτάσεις για όλους, για τον άνδρα, τη γυναίκα, το παιδί. Επιλογές που συμφέρουν και που καλύπτουν απόλυτα τις απαιτήσεις σου. Bonito. Εθνικής Αντίστασης 41, Πρέβεζα και στο bonito.gr. Τηλέφωνο 26820 25582. Bonito. Μόδα που την αισθάνεσαι.

0: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Πυρκαγιά ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στο πλουτοχώρι Ηλίας. Φωτιά και σε αγροτοδασική έκταση στη θέση περδικοκορυφή του Δήμου Γόρτινα στο Ηράκλειο Κρήτης. Συνειδητή επιλογή χαρακτήρισε την απομάκρυνση από το Λιγνίτη ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, υποστηρίζοντας παράλληλα πως το πρόγραμμα της δίκαιης αναπτυξιακής μετάβασης στη Δυτική Μακεδονία αρχίζει να έχει αποτελέσματα. Δραματική τροπή παίρνει η καταστροφή στα σύνορα Νεπάλ-Θιβέτ, καθώς ο απολογισμός των νεκρών εκτοξεύθηκε στους 538, την ώρα που τουλάχιστον 977 άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται και οι αρχές προειδοποιούν πλέον ανοιχτά για τον κίνδυνο μιας δεύτερης σαρωτικής πλημμύρας. Υπερχυλίζει ήδη η λίμνη που σχηματίστηκε στην περιοχή. Ανωδικές τάσεις στο χρηματιστήριο με τον γενικό δείκτη τιμών να βρίσκεται στις 2 το μεσημέρι, στις 2.680 μονάδες. Σοβαρά επεισόδια στη Θέουτα, καθώς διαδηλωτές έβαλαν φωτιά σε καταβλισμό μεταναστών και συγκρούστηκαν με αστυνομικές δυνάμεις εν μέσω αυξανόμενης έντασης για τη μεταναστευτική κρίση στον Ισπανικό θύλακα.
2: Όταν η καθημερινότητα στο χωράφι σε περιμένει, ο εξοπλισμός σου δεν σε προδίδει. Agromag Kitchos. Για τα κατάλληλα μηχανήματα, τα σωστά ανταλλακτικά και την υποστήριξη που χρειάζεσαι την ώρα που τη χρειάζεσαι. Agromag Kitchos. Για καινούργια και μεταχειρισμένα τρακτέρ, αλλά και όλα τα παρελκόμενα και ανταλλακτικά που χρειάζεται το τρακτέρ σου. Καταστροφής, φρέζες, επώνυμα λιπαντικά και εξειδικευμένο σέρβις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Για αποτελεσματικό καθαρισμό και διαχείριση της γης σου, Agromag Kitchos. Βαλανιδωράχη Πρέβεζας. Τηλέφωνα 26-840-41-217 και 6974-89-6551. Agromag Kitchos. Γιατί η γεωργία θέλει σύμμαχο και τον έχει. Ξεκινάς και μέσα σε δευτερόλεπτα το αυτοκίνητό σου καλύπτεται από έναν πλούσιο παχύρευστο αφρό πρόβλησης. Καταλαβαίνεις ότι δεν είναι ένας απλός καθαρισμός. Είναι μια ολοκληρωμένη εμπειρία.
3: Στο αυτόματο 24ωρο self-service κλιντήριο Clean & Go το πλύσιμο γίνεται εύκολο, γρήγορο και απολαυστικό. Με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα το αυτοκίνητο, η μηχανή ή το φορτηγάκι σου επιστρέφουν στην καλύτερη εκδοχή τους. Τέλειο πλύσιμο από 1 ευρώ με απιονισμένο νερό που δεν χρειάζεται σκούπισμα.
2: Και για το εσωτερικό, ειδικές απορροφητικές σκούπες και βιολογικός καθαρισμός με απολύμανση με ευχάριστο απαλό άρωμα από μόλις 2 ευρώ. Ζάντες που λάμπουν, ελαστικά προστατευμένα και αποτέλεσμα που φαίνεται.
3: Clean & Go. 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Λεωφόρος Ιωαννίνων 358, Πρέβεζα. Clean & Go. Η καθαριότητα σε άλλο επίπεδο.
4: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
5: Τι είναι, Ζουζουνάκι μου?
4: Εγώ είμαι το Ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
5: Ποιος Ανδρέας?
4: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
5: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
4: Τι εννοείς?
5: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες εχθές?
4: Ναι.
5: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
6: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
3: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
6: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαφτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
3: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25037.
6: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
7: Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη Πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682-306930. Celeste. Φαινόμενο απόλαυσης.

0: Αναζητάτε προϊόντα χωρίς γλουτένι, χωρίς ζάχαρη ή άλλες εξειδικευμένες διατροφικές επιλογές?
1: Στο κατάστημα βιολογικών προϊόντων My Bio θα βρείτε μεγάλη ποικιλία βιολογικών προϊόντων όπως ψωμί, όσπρια και ξηρούς καρπούς, ροφήματα, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, καθώς και επιλεγμένα βιολογικά προϊόντα για βρέφη και παιδιά.
0: Και αν χρειάζεστε καθοδήγηση, είμαστε πάντα δίπλα σας για να σας βοηθήσουμε να επιλέξετε σωστά.
1: My Bio. Επιλογές που συνδυάζουν ποιότητα, γεύση και φροντίδα. Αναγκή Τσαλδάρη 62, Πρέβεζα.
2: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25 689. Αναζητάς μια γαστρονομική εμπειρία διαφορετική από όσες έχεις ζήσει μέχρι σήμερα?
0: Έλα στο Τζοέλ, το πιο in μπεργεράδικο της πόλης, σε περιμένει με ατελείωτες ζουμερές μπεργεράρες
2: που ετοιμάζονται την ώρα της παραγγελίας σου και τα απολαμβάνεις στο χώρο σου όπου και αν βρίσκεσαι.
0: 100% φρέσκα υλικά, 100% απόλαυση.
2: Συνόδευσέ τα με τηγανιτές πατάτες ή με μια φρεσκότατη σαλάτα της επιλογής σου.
0: Τζοέλ.
2: Περίμενε όμως, σου έχουμε κι άλλα. Χοιρινό ή κοτόπουλο. Κεμπάπ ή μπιφτέκι. Φρυγαδελάκι, κοντομπουκές ή λουκάνικο. Ό,τι κι αν διαλέξεις, το κάνουμε σάντουιτς. Με αφράτο ψωμάκι και τα υλικά της επιλογής σου. Τζοέλ. Ό,τι κι αν αγαπάς, στο Τζοέλ Street Food Factory θα το φας. Τζοέλ. Παναγή Τσαλδάρη 72, Πρέβεζα. Παραγγελίες στο 26820 26600 και μέσω της εφαρμογής Wolt.
3: Πριν ξεκινήσει μία εργασία, υπάρχουν δύο επιλογές. Να ψάχνεις ή να πας κατευθείαν στο σωστό σημείο.
1: Τεχνικό πολυκατάστημα Κόνστας. Εδώ βρίσκεις συγκεντρωμένα και σε μεγάλη ποικιλία
3: μονωτικά και στεγανοτικά.
1: Χρώματα.
3: Εργαλεία χειρός και ηλεκτρικά εργαλεία.
1: Ηλεκτρολογικό εξοπλισμό.
3: Υδραυλικά.
1: Μηχανήματα κήπου.
3: Κυγκαλερίας.
1: Είδη μπαρμπεκιού.
3: Και σε ό,τι αφορά στη θερμομόνωση του κτηρίου σας, μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, είμαστε δίπλα σας για να μάθετε όλα όσα χρειάζεστε.
1: Τεχνικό Πολυκατάστημα Κόνστας. Λεωφόρος Ιωαννίνων 45, Πρέβεζα.
3: Τηλέφωνο 26820 29 665.
1: Θα μας βρείτε και στα social για να μαθαίνετε πρώτοι τις προσφορές μας.
3: Κόνστας. Ξεκινά σωστά από την αρχή.
4: Αναρωτιέστε γιατί ενώ προσπαθείτε, δεν χάνετε κιλά.
3: Σας κουράζουν οι αυστηρές δίαιτες.
4: Αποκωδικοποιήστε τον προσωπικό σας διατροφικό χάρτη.
3: My Nutri Health.
4: Ανακαλύψτε τις εξατομικευμένες αναλύσεις.

0: ταχυσαρκία και ο διαβήτης. Έτσι, γλιτώνετε χρόνο και κόπο με την καλύτερη κατανόηση του οργανισμού σας.
1: My Nutri Health, Κίτσος Ευάγγελος, διαιτολόγος, διατροφολόγος.
0: Λεωφόρος Ιωαννίνων 165, Κόμβος.
1: Τηλέφωνο 26820-29094.
0: Βρείτε μας και στο mynutrihealth.gr.
2: My Nutri Health, ο δικός σου τρόπος διατροφής.
3: Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι θέλει πρόγραμμα?
4: Εδώ, το μόνο που μετράει είναι η διασκέδαση.
3: Water Park, Canali Beach Hotel. Ζήσε τις πιο αξέχαστες καλοκαιρινές στιγμές στις νεροτσουλήθρες και μουλτιπίστες για απίθανες νεροκόντρες που δεν θέλεις να τελειώσουν ποτέ. Αλλά και στιγμές χαλάρωσης στο τζακούζι για εσένα και την παρέα σου.
4: Και όταν έρθει η ώρα για ένα διάλειμμα, σε περιμένουν μοναδικές γευστικές επιλογές στο εστιατόριο και τα πιο δροσιστικά ποτά στο μπαρ.
3: Water Park, Canali Beach Hotel, στο κανάλι Πρέβεζας.
4: Βρες και εκπτωτικά κουπόνια στο Clean and Go, Λεωφόρος Ιωαννίνων 358.
3: Τηλέφωνο 26820-51100.
4: Waterpark, κανάλι Beach Hotel. Δεν είναι απλά μία έξοδος, είναι η απόλυτη καλοκαιρινή απόδραση.

0: Στην καθημερινότητα της εστίασης και της φιλοξενίας, όλα πρέπει να λειτουργούν σωστά.
1: Εκεί χρειάζεσαι ένα συνεργάτη που καλύπτει άμεσα τις ανάγκες σου.
0: Κότσο Δημήτρης.
1: Μεγάλη ποικιλία επαγγελματικών προϊόντων, όπως καθαριστικά, χαρτικά, είδη καφέ, αναλώσιμα και λύσεις για τους επαγγελματίες της εστίασης και της φιλοξενίας.
0: Με άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και αξιοπιστία, επικοινωνήστε μαζί μας για να σας προτείνουμε τις επαγγελματικές λύσεις που ταιριάζουν στις ανάγκες σας.
1: Κότσο Δημήτρης. Πολυτεχνείου 109, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 25 714.
0: Κότσο Δημήτρης. Σταθερή αξία για τον επαγγελματία.
2: Στην κίνηση βρίσκεται τα καλύτερα. Λάπτοπ HP με 15,6 ίντσες οθόνη και Windows 11 570 ευρώ. Σταθερός υπολογιστής HP 250 ευρώ. Οθόνες υπολογιστών HP Dell με βάση που ανεβοκατεβαίνει 27 ετών, όπως και εκτυπωτές και σκάνερ σε δελεαστικές τιμές. Πατίνι Sharp για έως 120 κιλά βάρος αναβάτη με δισκόφρενο με φωτισμό κάτω από την πλατφόρμα κατασκευής Πολωνίας 430 ευρώ. Κλιματιστικά των μεγάλων εταιριών σε όλα τα μεγέθη από 280 ευρώ. Ψυγεία Bosch, Sharp, Whirlpool, Liebherr, Midea, Pitsos στις φθηνότερες τιμές. Τηλεοράσεις με οθόνες LED, QLED και OLED σε ανάλογες τιμές για αυτό που προσφέρουν. Ελάτε σήμερα κιόλας στην κίνηση να αποκτήσετε προϊόντα που θα τα χαίρεστε για χρόνια. Είμαστε στην Πρέβεζα, στη Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά, τηλέφωνο 26820 24 739 και στο ίντερνετ στο kinesi.gr. Δίνουμε και με δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα.
0: Δρόμο δεν κάνεις χωρίς σωστή βάση. Σέρβις που στέκει, διαγνώσεις που βρίσκουν τα πάντα, βελτιώσεις που γράφουν. Και υγραέριο για να κυκλοφορήσει.

0: έξυπνα. Q-Service Ευάγγελος Βλάχος. Respect στο αυτοκίνητό σου. Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον», αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
1: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
0: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάνωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
1: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες, ακόμα και σε επιφάνειες με λιμνάζοντα νερά.
0: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον» Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947 302 531 για περισσότερες πληροφορίες.
2: Χριστόφορο Street Food, η απόλαυση της Πρέβεζας.
3: Από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, ο φρέσκος γύρος ψήνεται όπως πρέπει. Ζουμερός, μυρωδάτος, αληθινός.
2: Αγνά υλικά, φρεσκοψημένες πίτες, σος που γράφουν ιστορία και μερίδες που χορταίνουν πραγματικά.
3: Στην καρδιά της Πρέβεζας, το Χριστόφορο Street Food δεν είναι απλά φαγητό, είναι στάση απόλαυσης.
2: Είναι συνήθεια, είναι το πρέπει της ημέρας. Αν δεν έχεις δοκιμάσει, χάνεις.
3: Αν έχεις δοκιμάσει, ξέρεις. Πιζανίου 58, Πρέβεζα. Τηλέφωνο delivery 26820-26732.
2: Χριστόφορος Street Food. Πέρασε, μύρισε, απόλαυσε.
4: Αγαπάμε την παράδοση. Αγαπάμε τον καφέ. Γι' αυτό από το 1928 σας προσφέρουμε τον καλύτερο. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Το μεράκι, η αγάπη και η πίστη στην παράδοση μεταφέρεται από γενιά σε γενιά και το αποτέλεσμα μας δικαιώνει σε κάθε φλετζάνι. Με πλούσιο άρωμα και γεμάτη γεύση, ο ελληνικός καφές μας είναι η απόδειξη ότι οι αυθεντικές γεύσεις παραμένουν διαχρονικές. Δοκιμάστε ακόμα εσπρέσο, φίλτρο απλό και αρωματικό, τσάι, βότανα και αρωματικά φυτά. Σας περιμένουμε και με ολόφρεσκους ξηρούς καρπούς, μείγματα ενέργειας και μπάρες δημητριακών, προϊόντα χωρίς ζάχαρη και προϊόντα χωρίς γλουτένη. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Εθνικής Αντιστάσεως 39, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22313. Αγάπη για τις αυθεντικές γεύσεις.
5: Κάνε στη ζωή σου μια νέα έξυπνη κίνηση. Άλλαξε. Μετακίνηση. Ζικίδης Group. Γνώρισε τη μεγάλη γκάμα της Kimco με σκούτερ και ATV ή βάλε στη ζωή σου μια μοτοσυκλέτα Vogue Motorcycles με σημασία στη λεπτομέρεια, μοναδικό φινίρισμα και συναρμογή υλικών. Έλα στη Ζικίδης Group, ενημερώσου για τα ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα και απέκτησε το δικό σου Kimco ή Vogue έτοιμο παράδοτο σε προνομιακή τιμή. Εδώ θα έχεις άριστη υποστήριξη σε σέρβις και ανταλλακτικά. Ζικίδης Group. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των εταιριών Kimco και Vogue Motorcycles. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα. Ζικίδης Group. Η έξυπνη μετακίνηση.

0: Υπάρχουν κάποια μέρη που όσα χρόνια κι αν περάσουν έχουν μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά σου και τα επιλέγεις για τη διασκέδασή σου. Γιατί απλά δεν σταματούν να σε εκπλήσουν. Όπως το Πρεβερέ. Εδώ και 30 χρόνια παραμένει σταθερή αξία και αγαπημένο σημείο συνάντησης. Σε περιμένουμε με ανανεωμένο μενού, με αξεπέραστα μπέργκερς, ολόφρεσκες δροσερές σαλάτες και απίθανα σνακς. Κάθε μέρα από νωρίς μέχρι αργά. Για καφέ, φαγητό, ποτό και φυσικά με τα πιο unexpected events. Γιατί στο Πρεβερέ δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Πρεβερέ. Ελευθερίου Βενιζέλου και Μπάλκου, Πρέβεζα. Πιο Πρεβερέ δεν γίνεται.
1: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
2: Τι είναι, Ζουζουνάκι μου?
1: Εγώ είμαι το Ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
2: Ποιος Ανδρέας?
1: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
2: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
1: Τι εννοείς?
2: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες χθες?
1: Ναι.
2: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
3: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
4: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
3: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαφτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
4: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25037.
3: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
5: Ένα γλυκό μπορεί να σε ταξιδέψει.
6: Να σε πλημμυρίσει συναισθήματα.
5: Να μοιραστείς όμορφες στιγμές.
6: Ή να γιορτάσεις κάποιες άλλες.
5: Ένα γλυκό από τα ζαχαροπλαστεία Μποχώτη είναι μια μοναδική εμπειρία.
6: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Εκλεκτές, γλυκές δημιουργίες. Φτιαγμένες με αγάπη και πολλή φαντασία.
5: Ολόφρεσκες προτάσεις για κάθε περίσταση.
6: Πάστες, κεράσματα και τούρτες που προσφέρουν απόλαυση και συντροφεύουν τις μέρες, τις στιγμές, τις γιορτές σας.
5: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Λεωφόρος Ειρήνης 94, Πρέβεζα.
6: Τηλέφωνο 26820-89-720.
5: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Ένα όνομα γεμάτο γλυκά.
7: Μοιάζουν με φρούτα, αλλά είναι τα πιο viral γλυκά.
8: Σε σχήμα και χρώμα φρούτων με μοναδικές γεύσεις. Δοκιμάστε τα από το ζαχαροπλαστείο Μποχώτη στην Πρέβεζα.
7: Τα viral γλυκά του ζαχαροπλαστείου Μποχώτη σας περιμένουν όλο το καλοκαίρι.
5: Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη Πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682-306930. Celeste. Φαινόμενο απόλαυσης.
9: Για την προσωπική σας ενέργεια, Repanis Energy. Συνδυάζουμε την τεχνολογία με την τεχνογνωσία και καλύπτουμε υπεύθυνα κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτη και επίβλεψη ηλεκτρολογικών έργων, αυτοματισμοί κτηρίων, έξυπνα σπίτια. Με την προσωπική, πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση του Repani Γεώργιου, πιστοποιημένου συνεργάτη του Παγκοσμίου Οργανισμού KNX. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-180-9878. Repanis Energy. Επειδή η ασφάλεια στα ηλεκτρολογικά σας είναι δική μας υπόθεση.
2: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
10: Στην Κιβωτό.
2: Και πού είναι αυτό?
10: Περίμενε να πάρω τον Νόε τηλέφωνο.
4: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
11: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
4: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννοβλου.
11: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 26191.
2: Φύγαμε για Κιβωτό!
12: Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννογλου.

0: Στο μέλλον, κάθε σπίτι θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια για θέρμανση και ψύξη, διατηρώντας μια ιδανική, σταθερή θερμοκρασία.
1: Στο μέλλον, το κάθε κτίριο θα είναι μοναδικό, με μοντέρνα αρχιτεκτονική, υψηλή αισθητική και κορυφαία λειτουργικότητα.
0: Το μέλλον είναι σήμερα στην Quadra Architecture and Design. Γνωρίστε το.
1: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας. Μελέτες και εξ ολοκλήρου κατασκευές κατοικιών ενεργειακής απόδοσης.
0: Ανακαινήσεις και διακοσμήσεις κτιρίων με πρωτοπόρες ιδέες. Με έξυπνες τεχνικές.
1: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας.
0: Αρκαδίου 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-24057. www.quadra.gr.
1: Το μέλλον στο σπίτι σας.
2: Κατερίνα, πού πας με όλες αυτές τις σακούλες?
3: Δεν πάω. Έρχομαι. Έρχομαι από το Polis.
2: Supermarket Polis. Όσο έρχεσαι, τόσο ανακαλύπτεις γιατί σε συμφέρει.
3: Εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές που σέβονται τον οικογενειακό προγραμματισμό.
2: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε προϊόντα τοπικών παραγωγών.
3: Έρχεσαι για τη φρεσκάδα, για τις πραγματικά χαμηλές τιμές και τις μεγάλες προσφορές.
2: Supermarket Polis στην Πρέβεζα. Θεοδόρου Πάρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιώς στο Φόρο. Η αγορά της πόλης σου.
3: Εσύ από πού έρχεσαι?
2: Δεν έρχομαι. Πάω. Πάω κατευθείαν στο Polis.
4: Αναζητάς μια γαστρονομική εμπειρία διαφορετική από όσες έχεις ζήσει μέχρι σήμερα?
5: Έλα στο Τζοέλ, το πιο in μπεργεράδικο της πόλης, σε περιμένει με ατελείωτες ζουμερές μπεργεράρες
4: που ετοιμάζονται την ώρα της παραγγελίας σου και τα απολαμβάνεις στο χώρο σου όπου και αν βρίσκεσαι.
5: 100% φρέσκα υλικά, 100% απόλαυση.
4: Συνόδευσέ τα με τηγανιτές πατάτες ή με μια φρεσκότατη σαλάτα της επιλογής σου.
5: Τζοέλ.
4: Περίμενε όμως, σου έχουμε κι άλλα. Χοιρινό ή κοτόπουλο. Κεμπάπ ή μπιφτέκι. Φρυγαδελάκι, κοντομπουκές ή λουκάνικο. Ό,τι κι αν διαλέξεις, το κάνουμε σάντουιτς. Με αφράτο ψωμάκι και τα υλικά της επιλογής σου. Τζοέλ. Ό,τι κι αν αγαπάς, στο Τζοέλ Street Food Factory θα το φας. Τζοέλ. Παναγή Τσαλδάρη 72, Πρέβεζα. Παραγγελίες στο 26820-26600 και μέσω της εφαρμογής Walt.
6: Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
7: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
6: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις?
7: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
6: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
7: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
6: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
7: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
6: Εμπιστευτείτε μας τον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
7: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
6: Τηλέφωνα 697 2070 728 και 2682 30 3333 και στο www.softwarelab.gr.
7: Software Lab, η viral επιλογή.
8: Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι θέλει πρόγραμμα?
9: Εδώ, το μόνο που μετράει είναι η διασκέδαση.
8: Water Park, Canali Beach Hotel. Ζήσε τις πιο αξέχαστες καλοκαιρινές στιγμές στις νεροτσουλήθρες και μουλτιπίστες για απίθανες νεροκόντρες που δεν θέλεις να τελειώσουν ποτέ. Αλλά και στιγμές χαλάρωσης στο τζακούζι για εσένα και την παρέα σου.
9: Και όταν έρθει η ώρα για ένα διάλειμμα, σε περιμένουν μοναδικές γευστικές επιλογές στο εστιατόριο και τα πιο δροσιστικά ποτά στο μπαρ.
8: Water Park, Canali Beach Hotel, στο κανάλι Πρέβεζας.
9: Εκτοτικά κουπόνια στο Clean and Go, Λεωφόρος Ιωαννίνων 358.
8: Τηλέφωνο 26820-51100.
9: Waterpark, κανάλι Beach Hotel. Δεν είναι απλά μία έξοδος, είναι η απόλυτη καλοκαιρινή απόδραση.
4: Ξεκινάς και μέσα σε δευτερόλεπτα το αυτοκίνητό σου καλύπτεται από έναν πλούσιο παχύρευστο αφρό πρόκλησης. Καταλαβαίνεις ότι δεν είναι ένας απλός καθαρισμός. Είναι μια ολοκληρωμένη εμπειρία.
10: Στο αυτόματο 24ωρο self-service κλιντήριο Clean and Go, το πλύσιμο γίνεται εύκολο, γρήγορο και απολαυστικό. Με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα, το αυτοκίνητο, η μηχανή ή το φορτηγάκι σου επιστρέφουν στην καλύτερη εκδοχή τους. Τέλειο πλύσιμο από 1 ευρώ με ιονισμένο νερό που δεν χρειάζεται σκούπισμα.
4: Και για το εσωτερικό, ειδικές απορροφητικές σκούπες και βιολογικός καθαρισμός με απολύμανση με ευχάριστο απαλό άρωμα από μόλις 2 ευρώ. Ζάντες που λάμπουν, ελαστικά προστατευμένα και αποτέλεσμα που φαίνεται.
10: Clean and Go. 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Λεωφόρος Ιωαννίνων 358, Πρέβεζα. Clean and Go. Η καθαριότητα σε άλλο επίπεδο.
4: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25-689.
10: Τι μαγειρεύουν πάλι αύριο?
11: Τι λες για μια καλοψημένη τσιπούρα ή έναν τραγανό τηγανιτό γαύρο? Τα σάλια μου τρέχουν.
10: Μάζεψέ τα, γιατί το ψάρι έχει φασαρία. Δεν είμαι για τέτοια μαγειρέματα.
11: Μα ποιος μίλησε για μαγείρεμα, Χριστινάκη? Έτοιμο θα το βρεις το ψαράκι. Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Ψήνεστε για τα πιο νόστιμα, φρεσκοψημένα ψάρια και θαλασσινά.
10: Από το ιχθυοπολείο μας κατευθείαν στο πιάτο σας. Ψητά, τηγανιτά και μαγειρεμένα ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά καθημερινά. Ανανεωμένη κουζίνα με νέες πεντανόστιμες γεύσεις και δύο διαφορετικά μαγειρευτά φαγητά κάθε μέρα. Και φυσικά με όλες τις επιλογές του μενού μας που αγαπήσατε.
11: Και κάθε δεύτερη Τετάρτη του μήνα από τις 7 το απόγευμα έως και τις 11 το βράδυ σας περιμένουμε για Sushi Nights. Δοκιμάστε τις πιο αυθεντικές γεύσεις της Άπο Ανατολής.
10: Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Λεωφόρος Ειρήνης 70, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-89040. Ανοιχτά καθημερινά, 10 το πρωί με 4 το απόγευμα. Και για delivery, 12 το μεσημέρι με 4 το απόγευμα.
12: 93 FM Ready.

0: βρεθούμε σήμερα?
1: Σήμερα θα πάω στο ταξίδι του λόγου με τη μαμά μου. Για να με βοηθήσουν να λέω καλύτερα κάποιες λέξεις.
0: Και εγώ πηγαίνω. Με βοηθάνε όταν δεν θέλω να ακουμπάω χώματα ή όταν φοβάμαι να ανέβω στην τζουλήθρα.
2: Θα σας πω κάτι, αλλά θα μείνει μυστικό, εντάξει?
0: Εντάξει.
2: Πηγαίνω κι εγώ στο ταξίδι του λόγου, γιατί φοβάμαι το σκοτάδι.
0: Είσαι πολύ γενναίος.
3: Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη, ειδική διαπαιδαγώγηση, πρώιμη παρέμβαση από 6 μηνών, ομαδικά προγράμματα. Σύγχρονος χώρος με αίθουσα SI, αισθητηριακής ολοκλήρωσης. Δίπλα σε κάθε μας μαθητή, με εξειδικευμένες τεχνικές και μεθόδους και κλινική εμπειρία ετών σε Ελλάδα και εξωτερικό. Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Υπεύθυνη Μπάσιου Φωτεινή, λογοθεραπεύτρια με ειδίκευση στον τραυλισμό και στην πρώιμη παρέμβαση, μέλος του Συλλόγου Επιστημόνων Λογοπαθολόγων Λογοθεραπευτών Ελλάδος. Θα μας βρείτε στην Πρέβεζα, Σπηλιάδου 17 και στη Λευκάδα, Ιωάννη Βαλαωρίτου 3. Τηλέφωνο 2682-400-350 και στο www.totaxiditulogu.gr.
4: Ψάχνετε τις πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις σε θέματα σκίασης? Η επιλογή είναι μία.
5: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου.
4: Από το 1974, στο χώρο της κατασκευής και της τοποθέτησης τεντών και ολοκληρωμένων συστημάτων σκίασης.
5: Άριστη ποιότητα και υψηλή αισθητική με έμφαση στη λεπτομέρεια.
4: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
5: Τέντες και συστήματα σκίασης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας για κατοικία ή επαγγελματικούς χώρους.
4: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέργολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων.
5: Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
4: Άρτα. Κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Άρτας Ιωαννίνων.
5: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα, Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
4: Τηλέφωνο 6983-4429-05 και στο 6974-128-700.
5: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές.
6: Ένα σημείο που δεν χρειάζεται συστάσεις.
7: Ένας χώρος που σε υποδέχεται όλη μέρα και σε αναζωογονεί.
6: Spot by Huga.
7: Στο κέντρο της πόλης, η μέρα ξεκινάει με τα πιο ξεχωριστά brands και το δικό μας μοναδικό blend καφέ.
6: Συνεχίζεται από το απόγευμα με ιδιαίτερα spritz, πλούσια επιλογή κρασιών σε συνδυασμό με finger food και homemade cocktails, με ιδιαίτερα twist στα all time classic cocktails.
7: Spot by Huga.
6: Στον πεζόδρομο της Πρέβεζας.
7: Απολαύστε τις πιο ιδιαίτερες γεύσεις στο χώρο σας. Καλέστε στο 26820-61031, αλλά και μέσω της εφαρμογής Wolt.
6: Ζήσε την εμπειρία Huga στο Spot. Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
0: Πάλι για τα φαγητά μας.
6: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
0: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
6: Χούζε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
0: Σόνια online στο χούζε.gr ή τηλεφωνικό στο 6978-173-182.
6: Χούσε, μην το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
7: Εσύ γνωρίζεις ότι η Χούσε δεν έχει μόνο τροφές, αλλά και κτηνιατρικές λύσεις? Καλύπτει 12 διαφορετικές παθήσεις με ειδικές πιστοποιημένες συνταγές για σκύλους και γάτες.
8: Για πες μου βρε Κωστάκη, τι

0: Χάρτινο. Βιβλιοπωλείο και παιχνίδια. Λεωφόρος Ειρήνης 83 και Λεωφόρος Ειρήνης 75, Πρέβεζα.
1: Τα μουσικά νέα μας παρέα με την Κοσμοτέ στο Radio Πρέβεζα 93.
2: Στοιχεία από το κλασικό I Just Died in Your Arms Tonight δανείζονται οι December 10. Ένα boy band που έστησε ο Simon Cowell και κυκλοφορούν το Us Against the World. Ας πάρουμε μια ιδέα. Ο οδηγός Kygo συνεργάζεται με τον Αμερικανό Max McNown και μας παρουσιάζουν το Take Me Back. Take me back. Jason Derulo και ο Βραζιλιάνος Melody συμμετέχουν στο πολύ γνωστό Michiko του Ρουμάνου DJ Goja, το αρχικό κομμάτι του οποίου έχει γίνει από τη λένε εξ ολοκλήρου

0: Ζήσε την απόλυτη εμπειρία ίντερνετ με 100% οπτική ίνα μέχρι το σπίτι που φέρνει στην πόλη μας το Cosmote Fiber, το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών της χώρας, και απόλαυσε τις συναρπαστικές δυνατότητες των υπεριψηλών ταχυτήτων έως 3 Gbps. Και τώρα και με εγγύηση καλής εγκατάστασης. Μπες στο cosmote.gr ή επισκέψε ένα κατάστημα Cosmote ή Γερμανός για να μάθεις περισσότερα. Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό. Ζούμε υγιεινά στο Radio Preveza 93.
1: Τα φρούτα και τα λαχανικά είναι από τις τροφές με μεγάλη περιεκτικότητα σε νερό. Καταναλώστε όλες τις ώρες της ημέρας. Θα σας χορτάσουν και θα σας ενυδατώσουν. Μία άλλη πηγή νερού είναι οι σούπες, που δεν είναι τόσο δημοφιλείς το καλοκαίρι, αλλά μήπως να το ξανασκεφτείτε. Μία κρύα σούπα με μπόλικα λαχανικά εποχής για ένα ελαφρύ γεύμα είναι ό,τι πρέπει, και για κυρίως πιάτο προσθέτεις ψάρι ή κοτόπουλο. Λαχανικά με περιεκτικότητα σε νερό πάνω από 90% είναι το μαρούλι, το αγγούρι, το κολοκύθι, η ντομάτα και οι πιπεριές. Επίσης τα σμούδι είναι υπέροχα ροφήματα που φτιάχνονται εύκολα και στο σπίτι αν παγώσετε αγαπημένα σας φρούτα και τα αλέσετε μετά στο blender με soda water ή απλώς νερό. Kerrygold Regatto Light είναι το μόνο ρεγκάτο με μόλις 16% λιπαρά που παράγεται από ημιαποβουτυρωμένο γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής. Ιδανικό τυρί για όσους ακολουθούν διατροφή με χαμηλά λιπαρά, χωρίς να στερείτε τη γνωστή πλούσια γεύση του κλασικού Kerrygold. Απολαύστε τη φρέσκα και πικάντικη γεύση του Kerrygold Regatto Light σε ζεστά ή κρύα πιάτα.

0: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25 689.
1: Χριστόφορο Street Food, η απόλαυση της Πρέβεζας.
2: Από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, ο φρέσκος γύρος ψήνεται όπως πρέπει. Ζουμερός, μυρωδάτος, αληθινός.
1: Αγνά υλικά, φρεσκοψημένες πίτες, σος που γράφουν ιστορία και μερίδες που χορταίνουν πραγματικά.
2: Στην καρδιά της Πρέβεζας, το Χριστόφορο Street Food δεν είναι απλά φαγητό, είναι στάση απόλαυσης.
1: Είναι συνήθεια, είναι το πρέπει της ημέρας. Αν δεν έχεις δοκιμάσει, χάνεις.
2: Αν έχεις δοκιμάσει, ξέρεις. Πιζανίου 58, Πρέβεζα. Τηλέφωνο delivery 26820 26732.
1: Χριστόφορος Street Food. Πέρασε, μύρισε, απόλαυσε.
0: Κάτω από τα πλατάνια, εκεί όπου η αξία της παράδοσης συναντά τη σύγχρονη ματιά. Στο σημείο αναφοράς της Πρέβεζας και στην καρδιά του κάθε επισκέπτη.
3: Μέντα Καφενείων. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, στον εξωτερικό χώρο ή στην άνετη σάλα του Μέντα Καφενείων. Με καφέ, ροφήματα και απολαυστικά πιάτα που μιλούν στην καρδιά και τον ουρανίσκο. Κάθε μέρα σας περιμένουν διαφορετικά μαγειρευτά, φτιαγμένα σαν στο σπίτι.
0: Μέντα Καφενείων. Στο πιο κεντρικό σημείο, ακριβώς δίπλα από το δικαστικό μέγαρο Πρέβεζας. Τηλέφωνο 26 82 0 29 510 και για παραγγελίες μέσω της εφαρμογής WOT.
3: Μέντα Καφενείων. Εκεί όπου η παράδοση βρίσκει τον δικό της σύγχρονο παλμό.
4: Γιώργο, ξέρεις τι χρειάζεται η σχέση μας?
5: Ξέρω, να περνάμε περισσότερο χρόνο μαζί.
4: Και τι σκέφτεσαι να κάνεις γι' αυτό?
5: Μα φυσικά, θα αγοράσω βενζινοκίνητο κλαδευτικό αλυσοπρίον Οστήλ. Έτσι κάθε εργασία που έχω στο χωράφι και το κήπο θα γίνεται εύκολα και γρήγορα. Και θα μου μένει και περισσότερος χρόνος για να είμαστε μαζί. Διαθέτει οικονομικό κινητήρα, ιδιαίτερα φιλικό στο περιβάλλον. Είναι εύχρηστο, ανθεκτικό και πάνω απ' όλα κατασκευασμένο με την απαράμιλη ποιότητα της Στήλ.
4: Να έδειχνες τέτοιο ενθουσιασμό και με τη σχέση μας, θα ήμουν ευχαριστημένη.
5: Με εγγύηση 5 χρόνια σε όλα τα κλαδευτικά λυσοπρίωνα της Στήλ και εσύ θα ενθουσιαζόσουν. Διαθέσιμα από 296 ευρώ.
4: Τελικά, Γιώργο, η σχέση μας μοιάζει με τη Στήλ. Αντέχει το χρόνο σε όλες τις συνθήκες.
6: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Στήλ, Ζικίδης Σπύρος. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 22285.
7: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται,
8: να ξεχωρίζει?
7: Διαφημίσου στο Radio Πρέβεζα 93. Καθημερινή μουσική και ενημέρωση. Στοχευμένο κοινό. Άμεση προβολή. Μετρήσιμο αποτέλεσμα. Κάνε το μήνυμά σου να φτάσει εκεί που μετράει. 93FM Radio. Radio Πρέβεζα 93. Η δύναμη της διαφήμισης στον αέρα.

0: Radio Preveza 93.
1: I've seen the devil dance sunset.

0: Radio Preveza 93.
1: I've seen the devil down sunset in every place.

0: Αναζητάτε προϊόντα χωρίς γλουτένι, χωρίς ζάχαρη ή άλλες εξειδικευμένες διατροφικές επιλογές?
1: Στο κατάστημα βιολογικών προϊόντων My Bio θα βρείτε μεγάλη ποικιλία βιολογικών προϊόντων όπως ψωμί, όσπρια και ξηρούς καρπούς, ροφήματα, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, καθώς και επιλεγμένα βιολογικά προϊόντα για βρέφη και παιδιά.
0: Και αν χρειάζεστε καθοδήγηση, είμαστε πάντα δίπλα σας για να σας βοηθήσουμε να επιλέξετε σωστά.
1: My Bio. Επιλογές που συνδυάζουν ποιότητα, γεύση και φροντίδα. Παναγίτης Αλδάρη 62, Πρέβεζα.
2: Στην καθημερινότητα της εστίασης και της φιλοξενίας, όλα πρέπει να λειτουργούν σωστά.
3: Εκεί χρειάζεσαι ένα συνεργάτη που καλύπτει άμεσα τις ανάγκες σου.
2: Κότσο Δημήτρης.
3: Μεγάλη ποικιλία επαγγελματικών προϊόντων, όπως καθαριστικά, χαρτικά, είδη καφέ, αναλώσιμα και λύσεις για τους επαγγελματίες της εστίασης και της φιλοξενίας.
2: Με άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και αξιοπιστία. Επικοινωνήστε μαζί μας για να σας προτείνουμε τις επαγγελματικές λύσεις που ταιριάζουν στις ανάγκες σας.
3: Κότσο Δημήτρης. Πολυτεχνείο 109, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 25 714.
2: Κότσο Δημήτρης. Σταθερή αξία για τον επαγγελματία. Πριν ξεκινήσει μία εργασία, υπάρχουν δύο επιλογές. Να ψάχνεις ή να πας κατευθείαν στο σωστό σημείο.
1: Τεχνικό πολυκατάστημα Κόνστας. Εδώ βρίσκεις συγκεντρωμένα και σε μεγάλη ποικιλία
2: μονωτικά και στεγανοτικά
1: χρώματα,
2: εργαλεία χειρός και ηλεκτρικά εργαλεία,
1: ηλεκτρολογικό εξοπλισμό,
2: υδραυλικά,
1: μηχανήματα κήπου
2: και γκαλερίας,
1: είδη μπαρμπεκιού.
2: Και σε ό,τι αφορά στη θερμομόνωση του κτηρίου σας, μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, είμαστε δίπλα σας για να μάθετε όλα όσα χρειάζεστε.
1: Τεχνικό Πολυκατάστημα Κόνστας. Λεωφόρος Ιωαννίνων 45, Πρέβεζα.
2: Τηλέφωνο 26820 29 665.
1: Θα μας βρείτε και στα social για να μαθαίνετε πρώτοι τις προσφορές μας.
2: Κόνστας. Ξεκινά σωστά από την αρχή.
4: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
5: Στην Κιβωτό.
4: Και πού είναι αυτό?
5: Περίμενε να πάρω τον Νόε τηλέφωνο.
0: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε μας. Pet Shop Κιβωτός.
6: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
0: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννογλου.
6: Pet Shop Κιβωτός. Παναγίτη Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 26 191.
4: Φύγαμε για Κιβωτό!
0: Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννογλου.

0: 93FM Radio. Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτζα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682-306930. Celeste. Φαινόμενο απόλαυσης. Ένα γλυκό μπορεί να σε ταξιδέψει,
1: να σε πλημμυρίσει συναισθήματα,
0: να μοιραστείς όμορφες στιγμές
1: ή να γιορτάσεις κάποιες άλλες.
0: Ένα γλυκό από τα ζαχαροπλαστεία Μποχώτη είναι μια μοναδική εμπειρία.
1: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Εκλεκτές, γλυκές δημιουργίες, φτιαγμένες με αγάπη και πολλή φαντασία.
0: Ολόφρεσκες προτάσεις για κάθε περίσταση.
1: Πάστες, κεράσματα και τούρτες που προσφέρουν απόλαυση και συντροφεύουν τις μέρες, τις στιγμές, τις γιορτές σας.
0: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Λεωφόρος Ειρήνης 94, Πρέβεζα.
1: Τηλέφωνο 2682-089-720.
0: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Ένα όνομα γεμάτο γλυκά.
2: Μοιάζουν με φρούτα, αλλά είναι τα πιο viral γλυκά.
3: Σε σχήμα και χρώμα φρούτων με μοναδικές γεύσεις. Δοκιμάστε τα από το ζαχαροπλαστείο Μποχώτη στην Πρέβεζα.
2: Τα viral γλυκά του ζαχαροπλαστείου Μποχώτη σας περιμένουν όλο το καλοκαίρι.
4: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
5: Τι είναι, Ζουζουνάκι μου?
4: Εγώ είμαι το Ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
5: Ποιος Ανδρέας?
4: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
5: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
4: Τι εννοείς?
5: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες χθες?
4: Ναι.
5: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
1: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
6: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
1: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαφτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
6: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2682-025037.
1: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
7: Θες να είσαι ήρεμος με το αμάξι σου? Πήγαινε το εκεί που ξέρουν τι κάνουν. Σέρβις, μετατροπές, υγραέριο, όλα σωστά, όλα στην ώρα τους. Q-Service, Ευάγγελος Βλάχος. Ήρεμα και επαγγελματικά.

0: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση, κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
1: Μην ανησυχείς, φιλενάδα. Σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Arsinoe. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
0: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
1: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Arsinoe.
2: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς αλεξανδρίτης με διωδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
1: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
2: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
1: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
2: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφιξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
1: Medi Beauty and Laser Arsinoe.
2: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Πρέβεζα.
1: Τηλέφωνο 2682 089 100.
3: Στο Medi Beauty and Laser Arsinoe θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με λέιζερ αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μην χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.
4: Αναζητάς μια γαστρονομική εμπειρία διαφορετική από όσες έχεις ζήσει μέχρι σήμερα?
5: Έλα στο Τζοέλ, το πιο in μπεργεράδικο της πόλης, σε περιμένει με ατελείωτες ζουμερές μπεργεράρες
4: που ετοιμάζονται την ώρα της παραγγελίας σου και τα απολαμβάνεις στο χώρο σου όπου και αν βρίσκεσαι.
5: 100% φρέσκα υλικά, 100% απόλαυση.
4: Συνόδευσέ τα με τηγανιτές πατάτες ή με μια φρεσκότατη σαλάτα της επιλογής σου.
5: Τζοέλ.
4: Περίμενε όμως, σου έχουμε κι άλλα. Χοιρινό ή κοτόπουλο. Κεμπάπ ή μπιφτέκι. Φρυγαδελάκι, κοτομπουκές ή λουκάνικο. Ό,τι κι αν διαλέξεις, το κάνουμε σάντουιτς. Με αφράτο ψωμάκι και τα υλικά της επιλογής σου. Τζοέλ. Ό,τι κι αν αγαπάς, στο Τζοέλ Street Food Factory θα το φας. Τζοέλ. Παναγή Τσαλδάρη 72, Πρέβεζα. Παραγγελίες στο 26820 26600 και μέσω της εφαρμογής

0: 93 FM Radio. Ένα σημείο που δεν χρειάζεται συστάσεις.
1: Ένας χώρος που σε υποδέχεται όλη μέρα και σε αναζωογονεί.
0: Spot by Hookah.
1: Στο κέντρο της πόλης, η μέρα ξεκινάει με τα πιο ξεχωριστά brunch και το δικό μας μοναδικό blend καφέ.
0: Συνεχίζεται από το απόγευμα με ιδιαίτερα spritz, πλούσια επιλογή κρασιών σε συνδυασμό με finger food και homemade cocktails με ιδιαίτερα twist στα all time classic cocktails.
1: Spot by Hookah.
0: Στον πεζόδρομο της Πρέβεζας.
1: Απολαύστε τις πιο ιδιαίτερες γεύσεις στο χώρο σας. Καλέστε στο 26820-61031 αλλά και μέσω της εφαρμογής Walt.
0: Ζήσε την εμπειρία Hookah στο Spot.
2: Στο μέλλον, κάθε σπίτι θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια για θέρμανση και ψήξη, διατηρώντας μια ιδανική, σταθερή θερμοκρασία.
3: Στο μέλλον, το κάθε κτίριο θα είναι μοναδικό, με μοντέρνα αρχιτεκτονική, υψηλή αισθητική και κορυφαία λειτουργικότητα.
2: Το μέλλον είναι σήμερα στην Quadra Architecture and Design. Γνωρίστε το.
3: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας. Μελέτες και εξ ολοκλήρου κατασκευές κατοικιών ενεργειακής απόδοσης.
2: Ανακαινήσεις και διακοσμήσεις κτιρίων με πρωτοπόρες ιδέες. Με έξυπνες τεχνικές.
3: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας.
2: Αρκαδίου 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-24057. www.quadra.gr.
3: Το μέλλον στο σπίτι σας.
4: Η ώρα στο Radio Πρέβεζα είναι 12.

αληθινό ραδιοφωνό της πόλης, στο Real FM 97,8. Είμαστε μαζί με το δεύτερο μέρος της θεματικής βραδιάς. Μία θεματική βραδιά αφιερωμένη σε οικογενειακά συγκροτήματα. Αδέλφια, ξαδέλφια, καμιά φορά και σύζυγοι ή ακόμη πατέρας με γιο ή κόρη που κατάφεραν να σημειώσουν επιτυχία όταν δημιούργησαν ένα οικογενειακό συγκρότημα. Ο Γιώργος Τζιβελεκίδης βρίσκεται πλέον στην επιμέλεια του ήχου και ο Ιωσήφ Καλαμαράκης στο μικρόφωνο του Real. Στούντιο atrialfm.gr και 211-200-8200 για τα μηνύματά σας και φυσικά για τις δικές σας αγαπημένες οικογενειακές μπάντες. Αρχή στο απόψινό δεύτερο μέρος αυτής της θεματικής βραδιάς με τους Creedence Clearwater Revival.

Creedence Clearwater Revival, λοιπόν. Συγκρότημα το οποίο δημιουργήθηκε το 1967 στην Καλιφόρνια από τον τραγουδιστή και κιθαρίστα John Fogerty, τον αδελφό του και κιθαρίστα Tom Fogerty, τον βασίστα Stu Cook και τον drummer Doug Clifford. Δύο αδέλφια, λοιπόν. Τα αδέλφια Fogerty ήταν οι βασικοί υπεύθυνοι για τους Creedence Clearwater Revival.

Οι Creedence λοιπόν δημιουργήθηκαν το 1967, διαλύθηκαν το 1972. Παρ' όλα αυτά όμως κατάφεραν να σημειώσουν πωλήσεις που ξεπέρασαν τα 26 εκατομμύρια αντίτυπα σε όλο τον κόσμο. Ενώ το συγκρότημα εντάχθηκε και στο Rock and Roll Hall of Fame το 1993. Τα αδέλφια Fogerty λοιπόν, ο John και ο Tom, βασικοί υπεύθυνοι για τους Creedence Clearwater Revival.

Καλησπέρα Μαρία, γεια σου Μαρίνα, καλώς ήρθες Βίκη με Kelly Family. Καλησπέρα στην Σοφία με Ike και Tina Turner. Φυσικά ανήκουν στην κατηγορία του ανδρόγυνου που λέγαμε λίγο νωρίτερα. Καλησπέρα και σε σένα Κατερίνα, γεια σου Ζωή. Καλησπέρα Αντώνη με τους Beach Boys. Και εκείνους θα τους ακούσουμε στην απόψινή εκπομπή. Για τη συνέχεια θα ασχοληθούμε με ένα ανδρόγυνο. Ashford & Simpson. Ο Νίκολας Ashford και η Βαλερή Simpson ξεκίνησαν την μεγάλη καριέρα τους γράφοντας τραγούδια για άλλους καλλιτέχνες. Ανάμεσά τους η Αρίθα Φράγκλιν, ο Ρέι Τσάρλς. Και στη συνέχεια, στα μέσα της δεκαετίας του 60, μεταπήδησαν στην Motown. Εκεί έγραψαν μερικές από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της εταιρείας, όπως για παράδειγμα το «No Mountain High Enough». Συνεργάστηκαν με όλα τα μεγάλα ονόματα, όπως η Diana Ross, ο Marvin Gaye και ο Teddy Pendergrass. Κάποια στιγμή όμως, πέρα από την συγγραφή τραγουδιών, αποφάσισαν να ερμηνεύσουν και κάποια από αυτά για να δημιουργήσουν επιτυχία. Έτσι λοιπόν και συνέβη το 1984, όταν οι Ashford & Simpson ηχογράφησαν το Solid, τραγούδι γραμμένο από κοινού από το ζευγάρι, που έγινε η μεγαλύτερη τους επιτυχία, πηγαίνοντας μέχρι το νούμερο 3 της Μεγάλης Βρετανίας το 1985.

Ashford and Simpson, λοιπόν, από το 1984, σε όλη τη μεγαλύτερη επιτυχία στην καριέρα τους, η μεγαλύτερη επιτυχία για τραγούδι που ερμήνευσαν οι ίδιοι. Γιατί από εκεί και πέρα, όπως λέγαμε νωρίτερα, έχουν γράψει εκατοντάδες επιτυχίες για άλλους καλλιτέχνες. Φυσικά θα γίνει αναφορά στην κατηγορία ανδρόγυνου και στον Άικ και την Τίνα Τέρνερ, που πρότεινε λίγο νωρίτερα η Σοφία. Γεια σου Βίκη, καλώς ήρθες. Συγγνώμη, λίγο νωρίτερα μου ξέφυγε το μήνυμά σου. Καλησπέρα Ελένη, φυσικά ο Nat King Cole και η Natalie Cole στο Unforgettable, βέβαια με τη βοήθεια ψηφιακής τεχνολογίας. Καλησπέρα Ελπίδα, εγώ σε ευχαριστώ που είσαι μαζί μας. Καλώς ήρθες Γιάννη με τους Cores. Καθώς μιλάγαμε νωρίτερα για Motown, θα παραμείνουμε σε αυτό το κλίμα. Οι Brothers Johnson έρχονται για τη συνέχεια. Δύο αδέλφια ήταν η πάντα, ο George και ο Louis Johnson. Μεγαλύτερη επιτυχία στην καριέρα τους, το Stomp.

Τα αδέλφια Τζόνσον λοιπόν, οι Brothers Johnson και το Stomp. Η Άννα Μέι Μπούλοκ στην εφηβική ηλικία μαζί με την αδελφή της είχε αρχίσει να συχνάζει σε διάφορα night clubs του Σεν Λούις. Όταν σε μία από τις εξόδους τους είδε για πρώτη φορά τον Άικ Τέρνερ, τον άνθρωπο που έμελε να της αλλάξει τη ζωή μαζί με την μπάντα του, τους Kings of Rhythm. Σε μία από τις εμφανίσεις του, ο ντράμερ της μπάντας πήρε το μικρόφωνο και το έστρεψε στο τραπέζι που κάθονταν οι αδερφές, προκαλώντας να τραγουδήσουν. Η Άννα δεν έχασε την ευκαιρία. Ο Άικ, συνεπαρμένος από την ερμηνεία της, άφησε το πιάνο και ρώτησε αν ξέρει και άλλα τραγούδια του. Αυτή ήταν η αρχή της ιστορίας τους, μιας και σύντομα ο Άικ τη ζήτησε να γίνει μέλος της μπάντας. Η πρώτη ηχογράφηση μαζί του έγινε με το όνομα Little Ann το 1958. Τότε της έδωσε το όνομα Tina Turner. Αυτή η αλλαγή στο όνομα έγινε σύμφωνα με κάποιους για να μην καταφέρει ποτέ η τραγουδίστρια να κάνει καριέρα μόνη της. Τα επόμενα χρόνια θα ήταν γεμάτα βραβεία, υποψηφιότητες, ανεπανάληπτες ζωντανές εμφανίσεις και φυσικά πολύ επιτυχημένα άλμπουμς. Η κοινή τους πορεία όμως είχε αρχίσει να φθήνει κυρίως λόγω των προβλημάτων που είχε ο Άικ με το αλκοόλ και τα ναρκωτικά. Μετά από 14 χρόνια κοινής πορείας, το ζευγάρι έληξε την προσωπική και επαγγελματική του σχέση, από την οποία η Τίνα κράτησε μόνο το όνομα που ο Άικ της είχε δώσει.

0: Radio Preveza. Preveza 93.
1: Στο μέλλον, κάθε σπίτι θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια για θέρμανση και ψύξη, διατηρώντας μια ιδανική, σταθερή θερμοκρασία.
2: Στο μέλλον, το κάθε κτίριο θα είναι μοναδικό, με μοντέρνα αρχιτεκτονική, υψηλή αισθητική και κορυφαία λειτουργικότητα.
1: Το μέλλον είναι σήμερα στην Quadra Architecture and Design. Γνωρίστε το.
2: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας. Μελέτες και εξ ολοκλήρου κατασκευές κατοικιών ενεργειακής απόδοσης.
1: Ανακαινήσεις και διακοσμήσεις κτιρίων με πρωτοπόρες ιδέες, με έξυπνες τεχνικές.
2: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας.
1: Αρκαδίου 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-24057. www.quadra.gr.
2: Το μέλλον στο σπίτι σας.
3: Ένα σημείο που δεν χρειάζεται συστάσεις.
2: Ένας χώρος που σε υποδέχεται όλη μέρα και σε αναζωογονεί.
3: Spot by Huga.
2: Στο κέντρο της πόλης η μέρα ξεκινάει με τα πιο ξεχωριστά brunch και το δικό μας μοναδικό blend καφέ.
3: Συνεχίζεται από το απόγευμα με ιδιαίτερα spritz, πλούσια επιλογή κρασιών σε συνδυασμό με finger food και homemade cocktails με ιδιαίτερα twist στα all time classic cocktails.
2: Spot by Huga.
3: Στον πεζόδρομο της Πρέβεζα.
2: Απολαύστε τις πιο ιδιαίτερες γεύσεις στο χώρο σας. Καλέστε στο 26820-61031 αλλά και μέσω της εφαρμογής Walt.
3: Ζήσε την εμπειρία Huga στο Spot.

Jump από Van Allen. Το συγκρότημα που δημιουργήθηκε στην Καλιφόρνια το 1972 από τα αδέρφια Eddie και Alex Van Allen μαζί με τον David Lee Roth. Συγκρότημα που είναι ενεργό ακόμη και σήμερα, με τις συνολικές πωλήσεις τους να αγγίζουν τα 100 εκατομμύρια παγκοσμίως. Αφιερωμένο στη Λίτσα. Καλησπέρα Νούλη, καλώς βρεθήκαμε. Γεια σου Εβίτα. Ζωή να είσαι καλά, σε ευχαριστώ ιδιαίτερα. Καλώς ήρθες Μιχάλη με τους AC/DC. Ίδια επιλογή με τη δική σου και από τον Γιάννη στα Μέγαρα. Δεν θα μπορούσαμε φυσικά να παραλείψουμε τα αδέλφια Young, τον Άγκους και τον Μάλκολμ, σκοτσέσκης καταγωγής. Το συγκρότημα βέβαια των AC/DC δημιουργήθηκε στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας το 1973.

Στο πιο ροκ τέταρτο με τις οικογενειακές μπάντες βρισκόμαστε. Και συγκεκριμένα με τους ACDC, τα αδέλφια Young, τον Angus και τον Malcolm. Γεια σου Μέριστερη Αθήνα, να είσαι καλά Εβίτα. Η επόμενη περίπτωση που θα μας απασχολήσει είναι ιδιαίτερη. Ένα συγκρότημα το οποίο δημιουργήθηκε στο Queens της Νέας Υόρκης το 1974. Αποτελούμενο από τέσσερις τύπους με το ίδιο επίθετο. Ήταν ο Τζόι, ο Τζόνι, ο Ντίντι και ο Τόμι. Υιοθέτησαν το ψευδώνυμο Ramones ως επίθετο όλοι τους. Ήταν μια ιδέα του Ντίντι, παρόλο που δεν είχαν καμία συγγένεια μεταξύ τους. Το επίθετο Ramones ήταν εμπνευσμένο από το παρατσούκλι του Paul McCartney, Paul Ramone, που χρησιμοποιούσε στα πρώτα χρόνια των Beatles. Ramones λοιπόν, τουλάχιστον θεωρητικά, και ας μην είχαν τελικά καμία συγγένεια μεταξύ τους.

Ναι, δεν τίραζα πάρτ. Η επιλογή του Τάσου και της Μαρίας για απόψε. Μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της μπάντας του Mike Hutchins. Μία μπάντα όμως που στο ξεκίνημά της είχε την ονομασία The Faris Brothers. Και καθόλου τυχαία, καθώς τρία από τα μέλη των In Excess είναι τα αδέλφια Faris. Ο Άντριου, ο Τζον και ο Τιμ. Την παράσταση φυσικά μπορεί να την έκλεβε πάντα ο Μάικλ Χάτσενς. Ψυχή όμως του συγκροτήματος των In Excess ήταν τα αδέλφια Faris. Γεια σου Βασίλη, στο Λονδίνο. Ό,τι έχεις μου λέει από τότε, αδελφή Πορκάρο, με προτίμηση στο I'll be over you. Φυσικά, αμέσως τώρα για εσένα φίλε, να είσαι καλά. So

Γεια σου Βαγγέλη στο Μόντρεαλ. Χαιρετισμού σε Μιχάλη και Σέρι. Και η Τότο λοιπόν στην κατηγορία με τις οικογενειακές μπάντες. Γεια σου Κατερίνα με Valentine Brothers και Money's Too Tight to Mention. Τη γνωστή επιτυχία αργότερα και για το Simply Red. Πάμε και στις Heart. Αν και Nancy Wilson φυσικά. Οι αδερφές Wilson, μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες τους, το Alone.

Hart, οι αδερφές Wilson και Alone, γιατί πολλές φορές η οικογενειακή συνεργασία φέρνει και καλά αποτελέσματα. Γεια σου Δημήτρη, και εσύ με τους AC/DC. Ζωή να είσαι καλά. Γεια σου Γιάννη με τους Cors. Θα ακούσουμε οπωσδήποτε κάτι από εκείνους στη δεύτερη ώρα της απόψινης εκπομπής. Προς το παρόν θα γυρίσουμε πίσω στο 1977 για την δημιουργία ενός συγκροτήματος που αρχικά άνοιγε τις συναυλίες των Talking Heads. Όλα αυτά μέχρι να κυκλοφορήσουν το πρώτο τους δίσκο. Το 1977 λοιπόν σχηματίστηκαν οι Dire Straits. Βασική υπεύθυνη για τη δημιουργία του συγκροτήματος, δύο αδέλφια, ο Mark Knopfler στα φωνητικά και στην κιθάρα και ο αδερφός του David επίσης στην κιθάρα.

Το 1977 λοιπόν σχηματίστηκαν οι Dire Straits. Βασική υπεύθυνη για τη δημιουργία του συγκροτήματος, δύο αδέλφια, ο Μαρκ Νόπφερ στα φωνητικά και στην κιθάρα και ο αδερφός του David επίσης στην κιθάρα.

0: Real FM.
1: Γεια σας. Θα ήθελα το medium, την Αμαλία.
2: Α, είναι περίφημο medium. Βλέπει το μέλλον. Βλέπει πολύ μακριά.
1: Για πες μου λοιπόν medium. Για το πετρέλαιο, για την ακρίβεια, για τα αυγά που με ενδιαφέρουν κυρίως, τι βλέπεις?
3: Βλέπω ένα σύννεφο μπροστά μου. Ρίξε ένα κατοστάρι να διαλυθεί.
1: Το ρίχνω.
3: Ωραία. Έφυγε το σύννεφο. Βλέπω οι τιμές να ανεβαίνουν. Μπορεί όμως και να πέσουν, εκτός αν μείνουν σταθερές.
1: Μπράβο. Βουλωμένο γράμμα διαβάζεις. Τίποτα σίγουρο τελικά βλέπεις?
3: Ναι.
1: Τι βλέπεις?
3: Ότι επιστρέφουμε για εκπομπή Δευτέρα 31 Αυγούστου.
1: Παπανά θεμάσαι. Αυτό βρήκες να δεις με σιγουριά.
4: Ιωσήφ Καλαμαράκης, Αμαλία Κάτζου. Καθημερινά 8 με 10 το πρωί. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
5: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real.
6: Η ώρα στο Radio Preveza είναι μία.
7: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
6: Radio Preveza 93.
5: Στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM. Η ώρα είναι μία.
8: Πολιτικές εξελίξεις.
9: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
5: Κοινωνία.
8: Οικονομία.
10: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
5: Διεθνείς ειδήσεις.
8: Αθλητικά.
5: Πολιτισμός.
11: Ηθοποιός. Σημαίνει φως.
8: Κομίση ενημέρωση παντού.
7: Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Real Night στους 97,8. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

στο αληθινό ραδιόφωνο της πόλης, στο Real FM 97,8. Τελευταία ώρα στο δεύτερο μέρος της θεματικής βραδιάς με τις οικογενειακές μπάντες. Τα οικογενειακά συγκροτήματα. Με τον Γιώργο Τζιβελεκίδη στην επιμέλεια του ήχου και τον Ιωσήφ Καλαμαράκη στο μικρόφωνο του Real. Αντώνη, σε αυτή την ώρα της εκπομπής θα ακούσουμε και τους Beach Boys, αλλά φυσικά και το πιο επιτυχημένο ντουέτο αδελφών που υπήρξε ποτέ στην ιστορία, αυτό των Everly Brothers. Καλησπέρα Παύλο με τους Kings of Leon και εκείνους θα τους ακούσουμε. Studio 3LFM.gr και 211-200-8200. Για τα μηνύματά σας, για τις δικές σας προτάσεις από οικογενειακά συγκροτήματα. Οι Pointer Sisters έρχονται για τη συνέχεια. Όλα ξεκίνησαν όταν στα τέλη της δεκαετίας του 60 δύο αδελφές, η June και η Bonnie Pointer, άρχισαν να εμφανίζονται σε κλαμπς στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ενώ λίγο αργότερα στο group ήρθε να προσθεθεί και η τρίτη αδελφή της οικογένειας, η Anita. Πολλές επιτυχίες στη δεκαετία του 70, κορύφωση όμως το 1984 με το I'm So Excited.

Pointer Sisters λοιπόν, τρεις αδερφές, Bonnie, Anita και Ruth. Γεια σου Ιωάννα, στο Σίδνεϊ, σε ακούμε μου λέει με τον 15 μηνών γιο μου. Να τον χαίρεσαι, να μου τον φιλήσεις γλυκά. Μιλώντας λέει για οικογενειακές συνεργασίες, δεν γνωρίζω αν είχαν συνεργαστεί ποτέ Τζεφ και την Μπάκλεϊ. Όχι, δεν γίνεται να είχαν συνεργαστεί. Πατέρας και γιος, γιατί αν δεν κάνω λάθος, όταν έφυγε ο πατέρας από τη ζωή, ο γιος ήταν μόλις 10 ετών. Καλή συνέχεια στην ημέρα σου, Ιωάννα. Θα παραμείνουμε για λίγο ακόμη στο χώρο της μαύρης μουσικής, στο χώρο του funk. Για μία ακόμη μπάντα που γνώρισε επιτυχία στη δεκαετία 70 και 80. Για τους Gap Band. Οικογενειακή υπόθεση επίσης, με τρία αδέρφια. Τον Τσάρλι, τον Ρόνι και τον Ρόμπερτ Βίλσον. Στην αρχή και εκείνοι εμφανίζονταν σαν Wilson Brothers. Στη συνέχεια όμως άλλαξαν το όνομά τους το 1973 σε Gap Band. Μεγαλύτερη επιτυχία για τους Gap Band αναμφισβήτητα ήταν το Burn Rubber On Me.

Sex on Fire, Kings of Leon. Που αποτελούνται από τρία αδέλφια, τον Άντωνη, τον Ιβάν και τον Μάικλ Φόλοουιλ, καθώς και τον ξαδερφό τους Κάμερον Φόλοουιλ. Όπως καταλαβαίνετε, απόλυτα οικογενειακή υπόθεση. Μάλιστα, τόσο ο πατέρας όσο και ο παππούς τους ονομάζονταν Λίον, γι' αυτό και εκείνοι ονόμασαν έτσι το συγκρότημα. Είναι αυτό που λέμε στα ελληνικά, σόι πάει το βασίλειο. Αφιερωμένο στον Παύλο και στον Γιάννη. Ένα άλλο πολύ αγαπημένο συγκρότημα με οικογενειακή παράδοση που σας ξέφυγε σε αυτές τις θεματικές βραδιές μας έρχεται από τον Birmingham, από την Μεγάλη Βρετανία και βασική υπεύθυνη για τον σχηματισμό του συγκροτήματος ήταν τα αδέλφια Campbell, ο Άλι και ο Ρόμπιν Campbell. Μόνο και μόνο από τον ήχο που μπήκε μόλις τώρα, νομίζω ότι καταλάβατε ότι αναφερόμαστε στους UB40.

Στην αρχή λοιπόν της δεκαετίας, το 82 αδέλφια από τον Μπέρμιγχαμ, ο Ρόμπιν και ο Άλι Κάμπελ δημιούργησαν τους UB40, οι οποίοι πήραν το όνομά τους από την κάρτα ανεργίας της Αγγλίας, η οποία αποτέλεσε και το υλικό για το εξώφυλλο του πρώτου τους δίσκου. Οι γονείς τους ήταν folk τραγουδιστές σε κλαμπ και pub και η reggae, μια μουσική που άκουγαν συνεχώς στη γειτονιά τους. Βλέπετε, η μουσική της αποικίας, της Τζαμάικα δηλαδή, είχε εισβάλει δυναμικά στην Μητρόπολη στην Αγγλία και στη δεκαετία του 70 επέδρασε στην μουσική πραγματικότητα της Βρετανίας. UB40 λοιπόν από τα αδέλφια Κάμπελ.

Μία απαραίτητη διευκρίνηση στην απόψινή θεματική βραδιά. Δεν αναφερόμαστε απλώς στις συνεργασίες συγγενών. Όπως για παράδειγμα πατέρα με κόρη, που είναι το παράδειγμα του Nat King Cole, έστω και με τη βοήθεια της τεχνολογίας, ή του Frank Sinatra με την κόρη του Nancy, αλλά για συγγενείς οι οποίοι δημιούργησαν μια μπάντα που σημείωσε επιτυχία. Να είσαι καλά, Ελένη, εγώ σε ευχαριστώ.

Θα φύγουμε λοιπόν από την Αγγλία και από τους UB40. Θα μεταφερθούμε πιο βόρεια, θα πάμε μέχρι τη Σουηδία. Για να ασχοληθούμε με το τρίτο πιο επιτυχημένο σουηδικό καλλιτεχνικό σχήμα μετά τους ABBA και τους Roxette. Και το όνομά τους, οι Ace of Base, τους θυμάστε? Εκεί στις αρχές της δεκαετίας του 90, όταν σάρωσαν τα charts με τραγούδια όπως το All That She Wants, δημιουργώντας πολύ μεγάλη επιτυχία, υπεύθυνοι λοιπόν για τους Ace of Base ήταν τα αδέλφια Malin, Jenny και Jonas Berggren.

Αυτή και αν είναι η οικογενειακή υπόθεση. Kelly Family. Πατέρας, μητέρα και φυσικά τα παιδιά της οικογένειας. Αφιερωμένο στην Βίκη και στην Σόφη.

να επισκεφθούμε και λίγο την Ιρλανδία για ακόμη μια παραδοσιακή μουσική οικογένεια, την οικογένεια των Κορς. Και συγκεκριμένα τα αδέλφια Κορς, τον Ανδρέα, Σάρον, Καρολάιν και Τζιμ. Από την Ιρλανδία λοιπόν, το Runaway, αμέσως τώρα αφιερωμένο στον Γιάννη Ντοντάι.

Τα αδέλφια Κορ, λοιπόν, από την Ιρλανδία. Και από την Ιρλανδία να μεταφερθούμε στο Σικάγο για ένα αγαπημένο συγκρότημα με μεγάλες επιτυχίες, όπως για παράδειγμα το Mr. Roboto, όπως για παράδειγμα το Babe, το οποίο μόλις μπήκε, και φυσικά το Bottom the River. Η Styx, λοιπόν. Υπόθεση δύο δίδυμων αδελφών, του Τσακ και του Τζον Πανόντσο, που δημιούργησαν το συγκρότημα με έναν γείτονά τους, τον Dennis DeYoung.

Υπεύθυνοι λοιπόν για την δημιουργία των Στίξ, δύο δίδυμα αδέλφια, ο Τσακ και ο Τζον Πανόντσο. Θα παραμείνουμε στις Ηνωμένες Πολιτείες, θα πάμε στο Λος Άντζελες. Όταν στις αρχές της δεκαετίας του 80 και συγκεκριμένα το Δεκέμβριο του 1980, η Σουζάννα Χόφς μαζί με τις αδερφές Βίκη και Ντέμπι Πίτερσον θα σχηματίσουν τις Bangles.

0: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
1: Radio Preveza 93.

Για να γυρίσουμε πίσω στα 60's, θα πάμε στην Καλιφόρνια. Οι Beach Boys. Για τον Αντώνη. Η πρώτη σύνθεση του συγκροτήματος ήταν 5 άτομα. Τα αδέλφια Wilson, Brian Dennis και Carl, ο εξάδελφος αυτόν, ο Mike Love, και για ξεκάρφωμα έβραν και έναν φίλος τους, τον Al Jardine. Απόλυτα λοιπόν οικογενειακή υπόθεση το συγκρότημα των Beach Boys, και συγκεκριμένα τα αδέλφια Wilson, με παρουσία από το 1961 μέχρι και τις ημέρες μας. Στο συγκρότημα παραμένει ακόμα ο Brian Wilson. Αφιερωμένο λοιπόν στον Αντώνη, που ήταν και η επιλογή του για την απόψινή θεματική εκπομπή.

Γεια σου, Στρατή. Θυμήθηκα, μου λέει, τη Kelly Family. Τους γνώρισα προσωπικά στο Βερολίνο όταν τραγουδούσαν σε μια πλατεία. Φοβερή οικογένεια, περίπου 10 άτομα που έμεναν όλοι σε ένα μεγάλο τροχόσπιτο. Από εκείνους, μου λέει, αγόρασα τα περισσότερα CD που τα πουλούσαν οι ίδιοι. Τους ακούσαμε λίγο νωρίτερα, Στρατή. Γεια σου, Όλγα, που θυμήθηκες τους New Kids on the Block. Ashley Brothers έρχονται για τη συνέχεια. Από το Cincinnati του Ohio, τρία αδέλφια, ο Kelly, Rudolph και Ronald Ashley. Μεγάλες επιτυχίες και με τη Motown. Ενδεχομένως η μεγαλύτερη από όλες, αυτή που μόλις μπήκε.

Αναμφισβήτητα όμως η πιο επιτυχημένη οικογενειακή υπόθεση στην ιστορία της μουσικής ήταν οι Everly Brothers. Ο Ντόν και ο Φιλ. Έμειναν μαζί από το 1951 ως το 1973 και από το 1983 ως το 2005.

Οι Everly Brothers διαλύθηκαν το 1973, γεγονός που προκάλεσε ένταση μεταξύ του Don και του Phil και μάλιστα οδήγησε στην αποξένωσή τους για περίπου μία δεκαετία. Όμως αργότερα, όπως είχε δηλώσει ο Phil στο περιοδικό Time, η σχέση με τον αδελφό του τελικά αποκαταστάθηκε. Το Rock and Roll Hall of Fame τους υποδέχθηκε το 1986, ενώ το Rolling Stone, το περιοδικό, τους κατέταξε στην 33η θέση του καταλόγου με τους 100 σημαντικότερους καλλιτέχνες. Μάλιστα, αρχικά ο John Lennon και ο Paul McCartney είχαν ονομάσει το συγκρότημά τους Foreverly Brothers, επηρεασμένοι φυσικά από τους Everly Brothers.

Οι Everly Brothers διαλύθηκαν το 1973, γεγονός που προκάλεσε ένταση μεταξύ του Don και του Phil και μάλιστα οδήγησε στην αποξένωσή τους για περίπου μία δεκαετία. Όμως αργότερα, όπως είχε δηλώσει ο Phil στο περιοδικό Time, η σχέση με τον αδελφό του τελικά αποκαταστάθηκε. Το Rock and Roll Hall of Fame τους υποδέχθηκε το 1986, ενώ το Rolling Stone, το περιοδικό, τους κατέταξε στην 33η θέση του καταλόγου με τους 100 σημαντικότερους καλλιτέχνες. Μάλιστα, αρχικά ο Τζον Λένον και ο Πολ Μακκάρτνεϊ είχαν ονομάσει το συγκρότημά τους Foreverly Brothers, επηρεασμένοι φυσικά από τους Everly Brothers.

Ο Rolling Stone, το περιοδικό, τους κατέταξε στην 33η θέση του καταλόγου με τους 100 σημαντικότερους καλλιτέχνες. Μάλιστα, αρχικά ο Τζον Λένον και ο Πολ Μακκάρτνεϊ είχαν ονομάσει το συγκρότημά τους Four Everly Brothers, επηρεασμένοι φυσικά από τους Everly Brothers.

Everly Brothers, Crying in the Rain, λίγο πριν από το τέλος της δεύτερης αυτής θεματικής βραδιάς αφιερωμένη σε οικογενειακά συγκροτήματα. Για τις δύο προηγούμενες ώρες στην επιμέλεια του ήχου ήταν ο Γιώργος Τζιβελεκίδης και στο μικρόφωνο του Real ο Ιωσήφ Καλαμαράκης. Πάντα εδώ στο αληθινό ραδιόφωνο. Καληνύχτα Χρήστο. Η τελευταία οικογενειακή μπάντα που θα μας απασχολήσει σε αυτό το αφιέρωμα θα είναι αυτή των Gladys Knight and the Pips. Συγκρότημα που αρχικά δημιουργήθηκε το 1952 με την ονομασία The Pips, χρησιμοποιώντας ένα παρατσούκλι ενός εξαδέλφου της οικογένειας Knight. Τα μέλη του συγκροτήματος, η Gladys Knight, ο αδερφός της Merald Knight, η αδερφή της Brenda Knight και τα ξαδέλφια τους William και Eleanor. Απόλυτα λοιπόν οικογενειακή υπόθεση της οικογένειας Knight, το συγκρότημα των Gladys Knight and the Pips. Με αυτό θα σας αποχαιρετήσω αφού σας ευχαριστήσω για τη συντροφιά μέχρι και αυτήν την ώρα. Να είστε καλά, πολλά φιλιά.

0: Real FM. Η ώρα είναι 2.
1: Πολιτικές εξελίξεις. Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
2: Κοινωνία.
1: Οικονομία.
3: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
2: Διεθνείς ειδήσεις.
1: Αθλητικά.
2: Πολιτισμός.
4: Ηθοποιός σημαίνει φως.
1: Γνήσια ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
5: Άντε βρε Λουκία μου, πού είσαι, γίνεται χαμός εδώ, χαμός, το πράγμα κάνει μπαμ.
6: Μπουρλότο, δεν λες τίποτα Νίκο μου, το βλέπω και από τις διακοπές μου.
5: Γι' αυτό σου λέω Λουκία μου, πρέπει να βιαστούμε, με έχουν πάρει 100 τηλέφωνα, πρέπει να γυρίσουμε γρήγορα πίσω, ξεκινάμε.
7: Ελάτε, η σειρά σας.
8: Δεν ερχόμαστε.
6: Νίκο μου, ξεκίνα εσύ, γιατί εγώ...
9: Πάω να κολυμπήσω.
5: Τι να κολυμπήσεις. Ξεκινάμε σου λέω.
6: Μια πλάκα έκανα. Κλείνω και έρχομαι.
10: Κλείνω και έρχομαι. Έρχομαι φτάνω.
11: Νίκος Τραβελάκης, Λουκία Γκάτσου. Καθημερινά 3 το μεσημέρι με 5 το απόγευμα. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
12: Πάντως σήμερα δεν ξέρω αν το προσέξατε, αλλά είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα. Είμαστε.
11: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το ποίημα του δολοφόνου. Μια ιστορία γεμάτη αγωνία και αποκαλύψεις από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Ακόμη, μαστορέματα. Νέα σεζόν, νέες ιδέες για κάθε γωνιά του σπιτιού. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα. Που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.

0: 97,8.
1: Live βραδιές με τον Γιώργο Στυλιανάκη στον Real FM.

0: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
1: Radio Preveza 93.

0: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το ποίημα του δολοφόνου. Μια ιστορία γεμάτη αγωνία και αποκαλύψεις από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου.
1: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 3. Radio Preveza 93.
2: Στο Radio Preveza 93 ακούς αυτό.

0: Real FM.
1: Παπά, σε ψέχει Στεφανία.
2: Ναι.
3: Έρχεσαι, πού είσαι?
2: Καβαλάω το τίμα. Το ξαπλώστρο ρεπορτάζ, όλα καλά?
3: Μην το γελάς καθόλου, Κωνσταντίνε μου. Το πραγματικό ρεπορτάζ γίνεται από την πρώτη γραμμή της παραλίας. Εδώ ο κόσμος μετράει και το τελευταίο ευρώ με την ακρίβεια που υπάρχει.
2: Βάλε και τη διεθνή αβεβαιότητα, πετρέλαια, πολέμους. Γι' αυτό σου λέω, θα αργήσουν οι κάλπες.
3: Όντως έτσι είναι. Εξάλλου έχεις δει αρνή να ανυπομονεί για το Πάσχα?
2: Δεν ξέρω για τα αρνιά, ξέρω ότι εγώ ανυπομονώ για την εκπομπή μας.
3: Δηλαδή τι, υπονοείς ότι θα είσαι αρνή?
4: Στεφανία Κασίμη, Κωνσταντίνος Μπογδάνος, καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.